0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μάχη με διάσπαρτες αιστείες και τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων δίνουν και απόψε οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά που σε 5 ημέρες κατάκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το Όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δικής Αττικής. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απόψε, δασοκομάντος παραμένουν στα καμένα πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες. Αναζωπηρώσεις και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Στην Ψάνθα, μικρές ενεργές αιστείες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Ο δείκτης επικινδυνότητας Πυρκαγιάς εξακολουθεί σήμερα να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σε προσωρινό καταφύγιο στη Βίλια φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε αυτοψία χθες με ντρόουν στο σημείο συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ρωσική επίθεση απόψε στο Κίεβο, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση. Άνθρωποι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμια κατοικίας, ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Αισιοδοξία για άμεση συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι μπορεί να επιτευχθεί σήμερα ή αύριο. Η δήλωσή του οδήγησε σε πτώση 5,3% της τιμής του Brent στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνελήφθη άνδρας που είχε στην κατοχή του πυρομαχικά και φέρεται να παρακολουθούσε τα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ κοντά στο Λος Άντζελες. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα κίνητρα του υπόπτου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Συνελήφθη χθες 55χρονο σε κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυψε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του, το οποίο ήταν κλειστό. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ κατέπλευσαν στο λιμάνι της Καλαμάτας οι 32 διασωθέντες μετανάστες, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νωρίτερα, 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Στα δημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
5: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού, ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
6: Και ο μικρός.
5: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

και ο Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούρης ο Κετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούρης ο Κετίνης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρε. Σαμπάκ.

κι ο καημός δεν λέγεται. Ό,τι αγαπώ απόψε με σκοτώνει και συμφωνάει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και καλλιέργειες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγα, ο οποίος μιλώντας στο Earth News μετέφερε την τελευταία εικόνα από το πεδίο των επιχειρήσεων. Ο κύριος Τσίγκας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς όπως ανέφερε, εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπυρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή αποδέσμευση των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί από διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, απευθύνει ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Στα 134.585 στρέμματα, η συνολική έκταση που κάηκε σε Αττική και Βιωτία. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής στην έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες. Διευθυντική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει αποζημιώσεις για το 100% των επισκευών ή της πλήρους ανακατασκευής των κατεστραμμένων κτηρίων. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γέρμενο θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή ντρόουν στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι μεσολαβητές επιτυγχάνουν πρόοδο στις προσπάθειές τους να βάλουν τέλος στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν υποστήριξε χθες το Κατάρ, ενώ η Τεχεράνη αρνείται ότι διεξάγονται συνομιλίες, όπως διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα επεισόδια στην περιοχή με επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση δηλώνει ότι η διέλευση των πλοίων από τα στενά του ορμού συνεχίζεται παρά την Ιρανική επιθετικότητα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 12 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, ενώ εκφράζονται φόβοι για εγκλωβισμένους. Συνελήφθη χθες 55χρονο στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυπτε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι την Κυριακή συνέλαβαν 38χρονο κοντά σε γήπεδο γκολφ στο Λος Άντζελες, που ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί σε λίγη ώρα. Ο άνδρας τραβούσε φωτογραφίες και βίντεο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε γεμιστήρας 16 φυσιγείων με πυρομαχικά και στο αυτοκίνητό του ένα γεμάτο πιστόλι. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, σε κοντινή πόλη, σύμφωνα με τις αρχές, βρέθηκαν πυροβόλα, γεμιστήρες πυρομαχικά, πανοπλίες και σημειωματάρια με ανησυχητικές δηλώσεις. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, 110.000 1.100 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και μεγάλες περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν ως ύποπτος για εμπρισμό, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

με πήρες του ερωτά σου τον πλανήτη. Σε είδα εκεί βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αναδυόμενη Αφροδίτη. Μεσάνυχτα στο

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες του

πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί.

0: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
0: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
3: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

πέρασες στη μουσική και πέρασες στη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια βλή κατέβηκες αργά. Ο γέρος σου σε μια γωνιά

σε ένα φορτηγό, κουβαλά και στην πρίκα σου. Που φύλαγες μια ζωή

Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια. Από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και καλλιέργειες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα, ο οποίος μιλώντας στο Earth News μετέφερε την τελευταία εικόνα από το πεδίο των επιχειρήσεων. Ο κύριος Τσίγκας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς, όπως ανέφερε, εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, απευθύνει ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαρθακογιάννης. Στα 134.585 στρέμματα, η συνολική έκταση που κάηκε σε Αττική και Βιωτία. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής στην έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία που πέρασε στη Δυτική Αττική. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει αποζημιώσεις για το 100% των επισκευώνει τη πλήρου ανακατασκευή των κατεστραμμένων κτηρίων. Για ελλείψεις στον τομέα τη πρόληψη και τη πολιτική προστασία κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Τι πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή ντρόουν στο σημείο τη συντριβή των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο τη πυροσβεστική. Το υλικό θα διαβιβαστεί στι εισαγγελικέ αρχέ. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι παρά τις συνομιλίες με το Ομάν και άλλους μεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Χθες, οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Η έλευση των πλοίων από τα στενά συνεχίζεται παρά την Ιρανική επιθετικότητα, ανέφερε σήμερα η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 12 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Συνελήφθη χθες 55χρονο στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυπτε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι την Κυριακή συνέλαβαν 38χρονο κοντά σε γήπεδο γκολφ στο Λος Άντζελες που ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα. Στην κατοχή του βρέθηκαν όπλο και πυρομαχικά, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του, σύμφωνα με τις αρχές, βρέθηκαν πυροβόλα γεμιστήρες, πυρομαχικά, πανοπλίες και σημειωματάρια με ανησυχητικές δηλώσεις. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, 1.100 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί και μεγάλες περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν ως ύποπτος για εμπρισμό, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά 4 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: πας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και καλλιέργειες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα, ο οποίος μιλώντας στο Earth News μετέφερε την τελευταία εικόνα από το πεδίο των επιχειρήσεων. Ο κύριος Τσίγκας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς, όπως ανέφερε, εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή αποδέσμευση των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί από διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, απευθύνει η πυροσβεστική. Στα 134.585 στρέμματα, η συνολική έκταση που κάει και σε Αττική και Βιωτία. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής στην έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους πυρόπληκτους πολίτες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων και κατοικιών. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ ανά μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, ενώ θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις ΗΠΑ σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι παρά τις συνομιλίες με το Ομάν και άλλους μεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Χθες οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς στο Κίεβο. Συνελήφθη χθες 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυπτε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν για ανθρωποκτονία ως ύποπτος για εμπρισμό, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις 3 μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 38χρονος ένοπλος συνελήφθη την Κυριακή σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια, 2 ημέρες προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες βράδυ. Σύμφωνα με τις αρχές, στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά, καθώς και σημειωματάρια με ανησυχητικές δηλώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά 4 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έκτο
2: Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News, το λέω σωστά. Earth News Radio 105,8. Ωραία. Καλό ξεκίνημα της ημέρας. Τέταρτη σήμερα, 5η Αυγούστου, 6 και 10 το πρωί. 6 και 10 δείχνει το ρολόι αυτή τη στιγμή στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Με διασκευή των Bee Gees ξεκινήσαμε το Staying Alive, ξεκινάμε την εκπομπή. Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας και μερικές μέρες, αν δεν το λάβουμε, ανησυχούμε κιόλας. Καλημέρα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω την μέρα χωρίς την καλημέρα της Φωτεινής, για παράδειγμα. Από την Ξάνθη. Με 20 βαθμούς εκεί, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Επίσης από Ξάνθη, εκεί που είναι 23. Α, στην Κεραμωτή. Α, 23 στην Κεραμωτή, 20 μέσα στην Ξάνθη. Ο κύριος Νίκος μας λέει: όλη η Βουλγαρία και η Τουρκία είναι εδώ γύρω. Για διακοπές. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Καλημερίζουμε και τον κύριο Σολομπόντα που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη δύση του ηλίου, από εκείνες οι ώρες που αρχίζει και κοκκινίζει ο ορίζοντας, από το Πόρτο Λάγος. Ο ίδιος βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, με 18 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Τα υπηρετικά, στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 και τοπικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να τσιμπάει λίγο. Θα μιλήσουμε μετά με μετεωρολόγο για το τι προβλέπετε για τις επόμενες ημέρες. Γιατί είναι και πολλοί κόσμος που αρχίζει και ετοιμάζεται. 15 Αυγουστό θα είναι άδεια Αθήνα, θα είναι όλοι στα χωριά τους, σε διάφορες νησιωτικές περιοχές κτλ. Και καλά θα κάνουνε. Καλά για αυτούς, καλά και για μας που θα είμαστε εδώ πέρα μόνοι. Ωραία, ήρεμα. Να, άλλη μια καλημέρα που δεν γίνεται να ξεκινήσω την ημέρα χωρίς αυτήν. Από την Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα. 25 βαθμούς. Μέχρι τις 9 το βράδυ, λέει, είχαμε ακατέβατους 31 βαθμούς. Δεν έπεφτε με τίποτε θερμοκρασία το βράδυ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Μας εύχεται, αντευχόμαστε. Δεν είναι καλό αυτό. Να είναι 9 το βράδυ, να μην έχει δροσίσει. Όντως, χθες το απόγευμα, κάποια στιγμή, άνοιξα κάποια παράθυρα και ο αέρας που ερχόταν ήταν ζεστός, ρε παιδιά. Ναι. Έλα, εντάξει, είμαι καλοχειμωνάκιας. Το παραδέχομαι, το λέω, το ομολογώ. Οι φίλοι ακροατές το γνωρίζουν. Οι νέοι ακροατές το μαθαίνουν τώρα. Είμαι καλοχειμωνάκιας. Αλλά να ανοίξει το παράθυρο και να μπαίνει ζεστό ρεύμα αέρα, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Καλημέρα από Στήλο από Κορώνου, με ωραίο καιρό και παραμονή του Χριστού. Δεν το καταλαβαίνω τι παραμονή είναι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι σήμερα γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Αν έχετε Νόνα και Νόνη, να τους ευχηθείτε. Είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας που γιορτάζει η Μπουργκίνα Φάσο. Η πρώην Άνω Βόλτα είναι αυτή η χώρα. Άλλες, το έχω πει πολλές φορές, το παραλαμβάνω άλλη μία.
Άλλες χώρες μαθαίναμε στη γεωγραφία όταν πηγαίναμε στο σχολείο, άλλες χώρες έχουν προκύψει. Εγώ ανοβόλτα την ήξερα. Μπουρκίνα Φάσο, τι λένε τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή 5η Αυγούστου του 1960 κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία και το γιορτάζει. Και καλά κάνει. Είναι η ημέρα της νίκης και των ευχαριστειών προς την πατρίδα, την οποία γιορτάζουν στην Κροατία για την κατάλυση του σερβικού θύλακου στην Κράινα κατά τη διάρκεια του Γιουγκοσλαβικού εμφυλίου του 1995 ή όπως το ονομάζουν οι Κροάτες, πόλεμου της ανεξαρτησίας. Είναι η μέρα του παιδιού στη Χιλή, η μέρα του εμπορίου στην Ισλανδία. Έχει μια λέξη που δεν μπορώ να σας το διαβάσω, βέβαια δεν ξέρω και Ισλανδικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί φημίζονται για τις δύσκολες λέξεις τους. Θυμάστε που έχουν ένα όνομα ενός πώς το λένε, ηφαιστείου, το οποίο ηφαίστειο είχε πριν από λίγο καιρό, ήταν πριν από κάμποσα χρόνια, ήταν σε εγρήγορση, να το πούμε έτσι απλά, είχε κάποιες εκρήξεις και είχε δημιουργήσει ένα νέφος το οποίο είχε αναστατώσει όλες τις αεροπορικές διαδρομές στην Ευρώπη, στα 3/4 της Ευρώπης. Κανείς συνάδελφός μου, εγώ πολύ περισσότερο, δεν μπορούσε να πει το όνομα αυτού του ηφαιστείου. Τα έχουν αυτά οι Ισλανδοί. Είναι Εθνική ημέρα Στριδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι Εθνική ημέρα Ισλαμικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ιράν. Οξύμορο όλο αυτό το πράγμα. Και είναι και Εθνική ημέρα Εσωρούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άνδρες και γυναίκες, λέει, ενθαρρύνονται να κυκλοφορούν σήμερα με τα εσώρουχά τους, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Οπότε είναι μια μέρα που πηγαίνουν, μπορεί να είναι σήμερα, που μπαίνουν με τα εσώρουχά τους στα τρένα, στα μετρό και τα τέτοια πράγματα. Έχει πολύ πλάκα να το βλέπεις. Εντάξει, οκ, okay, περιορέξω σκολοκυθότητα. Η Φωτεινή λέει και αυτή, όπως μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Νίκος, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο στην Ξάνθη. Χθες το βράδυ βγήκαμε μια γρανίτα και το κέντρο της πόλης ήταν γεμάτο. Ωραία, λέει, να περνάνε όμορφα οι άνθρωποι στις διακοπές τους. Αυτό θέλουμε για όλους. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ορίστε, 14 βαθμούς έχει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι στην Κοτήλη, ναι, ναι. 14, ωραία. If the food gets you near me. 25 βαθμούς θέλω να σας πληροφορήσω πως έχει στο Ανόβερο, όπως μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη. Η Κυριακή μου λέει ότι θα αδειάσει η Αθήνα μεν, αλλά θα γεμίσει η Καλαμάτα ή και η Καλαμάτα εν πάση περιπτώσει και θα ψάχνουμε τόπο για να παρκάρουμε. Πάρκινγκ, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, μια εβδομάδα, 10 μέρες, υπομονή. Πείτε το σε έναν κάτοικο της Κυψέλης, της Παγκράτης, του Παγκρατίου ή της Καλυθέας, ας πούμε. Πείτε τους λίγο για πάρκινγκ να δω κάτι που θέλω. Λοιπόν, σαν σήμερα, ο Γεώργιος Σαχτούρης το 1824 καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Το 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Το 1903, παρακαλώ. Μπράβο η Γαλλία. Το 1973 δύο Παλαιστίνιοι κομάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Το 1973. Σαν σήμερα το 1975, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant, και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Ρόδο.
Το 1983 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981. Και το 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Πρόεδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. Όπως καταλαβαίνετε, για να έχω ξεκινήσει με τον καιρό και μετά σας σήμερα, η κατάσταση στα μέτωπα τα πύρινα είναι πολύ καλύτερη. Από χθες το βλέπαμε και το ελπίζαμε. Σήμερα αποδεικνύεται ότι προς το παρόν είναι πάρα πολύ καλύτερη. Υπάρχουν ξέμπαρκα καντιλάκια που λένε όσοι ασχολούνται με αυτά και έχουμε μάθει να το λέμε κι εμείς. Υπάρχουν καντιλάκια και έτσι παραμένουν σε γρήγορες πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί αυτά μπορούν εύκολα να εξελιχθούν σε κάτι διαφορετικό και κάτι επικίνδυνο. Έχει αρχίσει η ώρα του απολογισμού, των καμένων εκτάσεων. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις που έχουν καεί. Κάποιοι υπολογίζουν ότι μπορεί να φτάσουν και τις 200.000 στρέμματα. Δύσκολα πράγματα αυτά. Οκτώ βαθμούς έχει στο Πολύστηλο Καβάλας, μας ενημερώνει ο Αντώνης. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, το φίλο μας από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. 25 βαθμούς έχει εκεί. Σαν σήμερα γεννιόταν ο Γκί ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού. Σαν σήμερα γεννιόταν και το 1906 ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Πιανού αλλού. Η τιμή των Πρίτζι είναι μία από τις ταινίες που έχει γράψει. Εκπληκτική ταινία, αν δεν την έχετε δει, ψάξτε να τη δείτε. Εκπληκτική ταινία. Το 1930 γεννιόταν ο Νίλ ο Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Το λέμε οριστικά τελεσίδικα. Πάτησε στη Σελήνη, έτσι. Υπάρχει ένα 2-3% του παγκόσμιου πληθυσμού που πιστεύει ότι δεν πήγε ποτέ και ήταν στούντιο κινηματογραφικό. Οκ. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας. Άμα χρειάζεται, τις χαλάμε. Το 1832 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Δημήτριος Υψηλάντης. Το 1895 ο Φρίντριχ Έγγελς, που μαζί με τον Κάρλ Μάρξ συνέγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Και το 1962 έφευγε αυτό το πανέμορφο, το υπέρλαμπρο, το υπέροχο κορίτσι, το τόσο πονεμένο στη ζωή της, η Μέριλιν Μονρόε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τις Σέρες, με 20 βαθμούς λίγη υγρασία, καλές θερμοκρασίες μπορώ να πω, κοιμόμαστε λίγο ήρεμα. 25 βαθμούς, 5 το πρωί στο Ανόβερο, του προκάλεσε έκπληξη, ο Ρετήτος περιμένει και σήμερα. Κάπου έβλεπα ότι έχουν φτάσει θερμοκρασίες πάλι στην Ευρώπη, 40-41 τέτοιες θερμοκρασίες, και είναι και άμαθοι αυτοί από τέτοιες θερμοκρασίες. Να πεις να φτάσει εδώ, ξέρω εγώ, στη Λάρισα, στην Τρίπολη 41, να πεις εντάξει, στο Άργος, ξέρω εγώ, που πιάνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, να πεις εντάξει, οκ, συνηθισμένα τα βουνά από χιόνια. Αλλά να πιάνει σε περιοχές που έβλεπαν 36 και έλεγαν όπου έρχεται καύσωνας με 36.

Για να σας πω για να δροσιστείτε. Χαμηλότερα και από την Κοτήλη που έχει 14, έχει Φλόρινα. 12 βαθμούς έχει τώρα, μας λέει ο Τάσος. Αυτές είναι θερμοκρασίες πάρα πολύ ωραίες. Και 2 ευρώ η βενζίνη. Αυτό δεν είναι ωραίο. Και της Φωτεινής της αρέσει αυτή η ταινία, η τιμή των Πρίτζι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί ξέρετε, εγώ με τα ονόματα έχω ένα θέμα. Αλλά ο ηλικιωμένος κύριος που έπεσε τον πατέρα στην τιμή των Πρίτζι και μπαντρώνε εκεί πέρα, ήταν μία από τις καλύτερες ηθοποιίες που έχω δει.

Στα Γιάννητσά μας λέει ο Χάρης, μαζεύουν τα νεκταρίνια με τις χαμηλότερες τιμές φέτος 0,35. Μια και λέτε για τα νεκταρίνια. Παιδιά, δοκίμασα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ ως φρούτο, έτσι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω πια τώρα ποια είναι η τιμή, η κανονική τους, η τρέχουσα ή οτιδήποτε τέτοια, ή αν η παραγωγή πούλησαν σε πολύ χαμηλές ή σε πολύ υψηλότερες. Δεν το γνωρίζω. Αυτό μας λέει ο Χάρης, ότι το 0,35 ήταν η χαμηλότερη τιμή φέτος. Λοιπόν, εγώ πάντως, σε πάση περιπτώσει, πήρα από ένα οπωροπολείο, ναι. Τι ωραίο φρούτο είναι εσείς. Άμα είναι πετυχημένο και γλυκό το νεκταρίνι, είναι από τα ανυπέρβλητα φρούτα, από τα καλύτερα φρούτα που υπάρχουν, αν είναι έτσι. Γιατί έχω φάει και κάποια τα οποία ήταν τελείως άνοστα, δεν είχαν καμία γεύση, ούτε καν γλύκα, ούτε γεύση, τίποτα. Επίσης ομολογώ ότι έχει φτάσει 5η Αυγούστου του 2026 και ακόμη δεν έχω γευτεί καρπούζι.

Ναι, Φωτεινή, η Αντζέλικα Χιούστον και ο Τζακ Νίκολσον ήταν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά ο μπαμπάς της Αντζέλικα Χιούστον, αν θυμάμαι καλά, εκείνος εμένα με είχε εντυπωσιάσει, με είχε τρελάνει. Άμα μου πεις και το όνομά του, αυτού του κυρίου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.

Τον βρήκα. Ο William Hickey. Αυτός κάνει τον πατέρα της Ατζέλικα Χιούστον, να θυμάμαι καλά. Λοιπόν, η ερμηνεία του ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστική. Μένεις με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, έχουμε την πολυτέλεια να λέμε τέτοια πράγματα ή και τέτοια πράγματα σήμερα, μιας και έχουμε πάει λίγο πίσω στο θέμα των πυρκαγιών. Ευτυχώς, επιτέλους, θα είχα να πω, έκτη μέρα από τότε που ξεκίνησε αυτή η μεγαφωτιά στην Αττικοβιωτία. Τα έχουμε ενοποιήσει εμείς για να βγαίνουμε από τη δύσκολη θέση. Πού είναι η φωτιά ακριβώς, στην Αττική ή στη Βιωτία? Είναι στην Αττικοβιωτία. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά, τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε μετά και ας έχουμε διάφορες από σοβαρές μέχρι και περίεργες ειδήσεις. Εδώ θα είμαστε. Με Μεριλινάρα, ε! Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστώ, Παναγιώτα. Με Μεριλινάρα, ε! Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστώ, Παναγιώτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στάχτη χιλιάδες στρέμματα δάσου, ζώα, περιουσίες, καλλιέργειες στο Κανδύλι, το πιο ενεργό μέτωπο. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής την έναρξη της μεγάλης φωτιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και τις ενισχύσεις στους πυρόπληκτους. Για έλλειψη στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορεί την κυβέρνηση αντιπολίτευση. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνελήφθη 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι, το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Εδώ είμαστε πάλι και μας λέει η Φωτεινή, συνεχίζοντας την κουβέντα που έχουμε ανοίξει για την τιμή των Πρίτζι, ότι η Πρίτζι, όπως κάποιοι το λέγανε, ότι το δίδυμο Τζακ Νίκολσον Αντζέλικα Χιούστον ήταν ένα εκπληκτικό ζευγάρι και στην ζωή, εκρηκτικό και στη ζωή και, και στην οθόνη. Αλήθεια είναι αυτό. Προσωπικώς λατρεύω και τους δύο ξεχωριστά. Ο Τζακ Νίκολσον είναι για μένα ένας από τους κορυφαίους, για μένα, φαντάζομαι για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Καλημέρα στο φίλο μας στο Θοδωρή από την Ελασσόνα με 20 βαθμούς. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. 18 βαθμούς έχει εκεί. Πρωινή βροχούλα. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά μ' αρέσουν. Λοιπόν, ζηλεύω, κύριε Γρηγόρη. Μα στέλνει και μια πληροφορία για αυτό που χθες σας λέγαμε, ότι σχεδόν τριπλασιάστηκε η θητεία για αυτούς που πηγαίνουν στο στρατό στην Δανία. Και είχαμε πει ότι ο στρατός εκεί είναι εθελοντικός. Αν θυμάμαι καλά, 1600 άτομα. Είναι ίσως παραπάνω. Τέλος πάντων, μου λέει ότι δεν είναι εθελοντικό ακριβώς. Εκεί πηγαίνουν με κλήρο. Δηλαδή μπαίνουν κάποιοι στην κληροτίδα και από αυτούς βγαίνουν τα ονόματά τους. Οι τυχεροί πηγαίνουν στρατό. Αυτό. Και φέτος πηγαίνουν και γυναίκες, νομίζω, ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό της τάξης του σχεδόν 20%, αν θυμάμαι καλά, την είδηση που σας διάβαζα χθες από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Λοιπόν, για στρατό μας έβαλε στην ρότα αυτή ο Γρηγόρης. Πάμε να συζητήσουμε, να πούμε λίγο τα στρατιωτικοπολεμικά. Λοιπόν, σήμερα ελπίζουμε ή, εν πάση περιπτώσει, οι Αμερικανοί ελπίζουν ότι θα υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Να το δούμε. Κρατάμε πάρα πολλοί επιφυλάξεις, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά τέλος πάντων, ποιοι είμαστε εμείς που θα το αμφισβητήσουμε? Οι Αμερικανοί λένε ότι μπορεί σήμερα, το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία, είπε ο Ρούμπιο. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία, είπε ο κύριος Μπέσεντ, ο Υπουργός Οικονομικών. Λοιπόν, μακάρι να βρεθεί μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, διότι αυτή η αναστάτωση έχει φέρει νέο κύμα πληθωριστικό, νέο κύμα ακρίβειας σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Υπενθυμίζουμε ότι από την περιοχή εκεί, από τα στενά του Ορμούς, περνάει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Είναι ένα αξιοσέβαστο ποσοστό, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Όπως καταλαβαίνετε και γιατί έχουν ακριβήνει και τα καύσιμα, αλλά κυρίως γιατί κάνουν και αυτοί τα παιχνίδια τους οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν στείλει στο Θεό τα ασφάλιστρα των πλοίων που περνάνε από την περιοχή. Από το Ιράν έρχονται οι πληροφορίες ότι δεν θα είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, ότι έχουν φτάσει σε κάποιο είδους συμφωνία με το Ομάν. Η μία χώρα λέει να ελέγχει την είσοδο, η άλλη χώρα να ελέγχει την έξοδο από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά ταυτόχρονα και οι δύο χώρες, δηλαδή το Ιράν και το Ομάν, να έχουν την εποπτεία και για το τι γίνεται και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, τον έλεγχο για το ποιος θα μπαίνει θα τον έχει το Ιράν, αλλά θα έχει και γνώση, εποπτεία και το Ομάν. Αντιστοίχως, για την έξοδο, την ευθύνη θα την έχει και τον έλεγχο θα την έχει το Ομάν, αλλά το Ιράν θα έχει και αυτό έναν λόγο. Αυτό λένε κοντολογείς τα σχέδια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την Τεχεράνη. Έτσι, σας λέω και την πηγή, γιατί όλα αυτά ελέγχονται για την αξιοπιστία τους. Λοιπόν, αυτή η πρόταση υποτίθεται ότι συζητείται μεταξύ Ιράν και Ομάν. Εγώ εξακολουθώ και έχω την απορία, την έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές και από την εκπομπή. Τι ακριβώς ελέγχουν? Δηλαδή, στον Παναμά, ας πούμε, έχουν κάνει κάποιες εργασίες, κάποια έργα, έχουν φτιάξει το κανάλι με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται η ναυσιπλοεία. Σωστά, σωστά. Στο Σουέζ κάνανε έργα, δηλαδή κάνανε επενδύσεις, ρίξαν χρήματα κτλ. Κτλ. Είναι λογικό να ζητάνε να κάνουν απόσβεση αυτών των κεφαλαίων ή να βγάλουν και ένα κέρδος. Εκεί, στα στενά του Ορμούζ, δεν έχει γίνει κανένα έργο. Το έργο το έχει κάνει η φύση. Δηλαδή, αν κάποιος έπρεπε να πληρώνει ναύλα, δεν έπρεπε να πληρώνει ούτε στο Ιράν, ούτε στο Ομάν, αλλά στη φύση, εν πάση περιπτώσει, που έφτιαξε το συγκεκριμένο στενό. Από πού ως πού, χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό που θα διασφαλίζει την ναυσιπλοεία, που θα έχει σταθμούς μεταφόρτωσης, το ένα, το άλλο, το παράλλο, που δεν έχουν γίνει, θα πρέπει να πληρώνει κάποιος ναύλα για να περάσει από το σημείο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά ήταν λυμένα. Έτσι, περνούσαν μια χαρά τα πλοία και μπαίνανε και βγαίνανε από τα στενά του Ορμούς μια χαρά. Είχε την έμπνευση ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Νετανιάχου να κάνουν αυτή την ιστορία την 28η Φεβρουαρίου, την επίθεση δηλαδή στο Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου του 2026. Και από τότε τρέχουμε με τα στενά του Ορμούς. Είχατε ξανακούσει εσείς τίποτα πριν την 28η Φεβρουαρίου για τα στενά του Ορμούς? Όχι. Μιας και είμαστε σε αυτόν τον τομέα των ειδήσεων, της ειδησιογραφίας, να σας ενημερώσουμε ότι στην Ουκρανία είχε ακόμη μία νύχτα επίθεσης με πυράβλους και με drones εναντίον του Κιέβου. Μέχρι τώρα τα στοιχεία λένε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία νεκρή. Πολυκατοικίες, σπίτια στο Κίεβο έχουν χτυπηθεί. Από την άλλη πλευρά,
πώς σας λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, ότι η Ουκρανία στοχεύει στον παραγωγικό τομέα της Ρωσίας, μιας και θεωρεί ότι ο παραγωγικός τομέας είναι αυτός που χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή του Πούτιν για να συνεχίζεται ο πόλεμος. Σας λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι είχε βάλει στο στόχαστρο διυλιστήρια πετρελαίου, γιατί από εκεί παίρνει τα περισσότερα της έσοδα η Ρωσία. Φαίνεται ότι τον στόχο της τον έχει καταφέρει η Ουκρανία, διότι έχει πέσει η παραγωγή κατά 30-40% από τα διυλιστήρια. Κάποια έχουν κλείσει ολοσχερώς, κάποια άλλα έχουν κλείσει κάποιες από τις μονάδες τους. Σε πάση περιπτώσει, τώρα έχει βάλει στο στόχαστρο τα wild berries. Αυτά τα wild berries είναι αποθήκες μιας εταιρείας, αυτής της wild berries, η οποία θεωρείται και λέγεται, αποκαλείται η Amazon της Ρωσίας. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία. Μέσω αυτής διακινούνται και υλικά τα οποία θεωρούνται ή λέγονται διπλής φύσης, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ειρηνικούς και για πολεμικούς στόχους, κυκλώματα κτλ. Αυτά έχουν βάλει στο στόχαστρο οι Ουκρανοί. 20 τέτοιες αποθήκες είχαν χτυπήσει, περίπου 20 αποθήκες είχαν χτυπήσει μέχρι χθες. Σήμερα τα ξημερώματα νομίζω έχουν βάλει άλλη μία στο στόχαστρο. Και όταν μιλάμε για αποθήκες, μιλάμε για μία έκταση η οποία, ξέρω εγώ, είναι 150.000 τετραγωνικά. Έβλεπα μία αποθήκη, τέτοια γιγαντοαποθήκη της Wildberry που έχει καεί σχεδόν κατά το 80%, η οποία λέει είναι ισοδύναμη με 20 υπαίθρια πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε τι, με 20 γήπεδα. Με 20 γήπεδα. Καταλαβαίνετε την έκταση δηλαδή, αλλά και τα υλικά, τα εμπορεύματα τα οποία θα έχει σε αυτού του είδους τις αποθήκες, τα οποία φυσικά και γίνανε παρανάλωμα. Επειδή σας έλεγα αυτά όμως, τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να σας πω την αγαπημένη μου είδηση, αυτή που έχω ξεχωρίσει, της χθεσινής ημέρας. Μία κυρία κέρδισε στο λότο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, 1 εκατομμύριο. Πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια. Πήγε στη χωματερή και το βρήκε. Έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αυτό έγινε στο μπάρι της Ιταλίας, έτσι, αυτή η κυρία. Πήγε στο τοπικό, εν πάση περιπτώσει, στο περίπτερο, εκεί που πουλάνε τους λαχνούς. Βάλανε τον λαχνό στο μηχάνημα και της είπαν ότι δεν μπορούσε, έβγαλε ένδειξη ότι δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει. Αφού δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει, γιατί ήταν μεγάλο το ποσό. Το οποίο ποσό αυτό θα έπρεπε να πάει να το πάρει από την εταιρεία ή από την τράπεζα ή από οπουδήποτε αλλού. Όχι από το περίπτερο, εν πάση περιπτώσει. Αφού είδε όμως ότι δεν μπορεί να το εξαργυρώσει, αφήνει το δελτίο εκεί και οι κύριοι και οι κυρίες του συγκεκριμένου περιπτέρου το ρίχνουν στα σκουπίδια. Πάει στο σπίτι της η κυρία. Έτσι, πάει στο σπίτι της και μιλάει με τους δικούς της και λέει είχα παίξει και λότο, ξέρω εγώ τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, και το έβαλε στο μηχάνημα, μου έλεγε ότι δεν μπορεί να εισπράξει. Τι νούμερα έπαιξες, τη ρωτάνε. Τους λέει τα νούμερα, κοιτάνε, άμα αυτά τα νούμερα έχουν κερδίσει 1 εκατομμύριο. Φεύγουν όλοι μαζί και πηγαίνουν στον περίπτερο. Ψάχνουν να βρουν το. Λέει ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, μα μόλις τα πετάξαμε τα σκουπίδια, μόλις πέρασε το απορριμματοφόρο. Και ξεκινάει ένα κυνήγι του απορριμματοφόρου, να ψάξουν να το βρουν, πού πήγε κτλ. Το οποίο απορριμματοφόρο κατέληξε φυσικά στη χωματερή, εκεί στο μπάρι. Λοιπόν, και επειδή κατέληξε και το άδειασε το περιεχόμενό του. Καθίσανε και ψάξανε, εξυπηρετικότατε και οι κύριοι της χωματερής κτλ. Ψάξανε μέσα στα σκουπίδια, ευτυχώς επειδή ήταν από τα τελευταία σκουπίδια που είχαν πέσει, ήταν πάνω-πάνω, βρήκανε όλα τα πεταμένα δελτία που είχε πετάξει το συγκεκριμένο περίπτερο και ήταν μπόλικα και τα ψάχνε ένα-ένα για να βρει το δικό της το τυχερό. Το βρήκε. Το βρήκε και μπράβο της. Είναι αυτό που λέμε, άμα σε θέλει. Την κυρία την ήθελε. Δηλαδή, και πέτυχε τα νούμερα και είχε όλη αυτή την αναστάτωση και βρήκε το δελτίο. Θυμάστε την κλασική ελληνική ταινία που ο άλλος κέρδισε το λαχείο και το έβαλε στο πλυντήριο και χάθηκε. Πάει, τελείωσε. Αυτή το βρήκε στη χωματερή, βρε αδελφιά. Δηλαδή, είναι η είδηση την οποία τη βλέπεις, την ακούς,
και τη χαίρεσαι. Και λες μπράβο της. Η κυρία αυτή τη θέλει η τύχη. Τελεία.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες. Τι 28? 28 κιόλας, 28 βαθμούς. Παιδιά, δεν πάμε καλά. Και έχει βγάλει, λέει, το κινητό του και κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία από την Τετάρτη, από σήμερα δηλαδή. Αχα. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Δεν μου αρέσουν αυτά. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 20 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Καλημέρα και στον Απόστολο. Μας στέλνει ηχητικό μήνυμα το οποίο δεν μπορούμε να ακούσουμε στο Viber.

0: Λοιπόν, λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε. Όχι, τώρα συνδεόμαστε με την Ένικα Σημάτη και τον Αλέξανδρο Μόρντουντακ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Δεν θέλουμε να σ' ακούσουμε, αλλά ακούγαμε και μουσική. Έχεις αυτή την πολυτέλεια. Οι άνθρωποι του ραδιοφώνου, οι συνάδελφοι, έχουν αυτή την πολυτέλεια. Ακούνε και μια, παίρνουν μια μουσική ανάσα.
0: Πολύ μπόλικη. Και πρόσεξε να δεις, είναι 6 Αυγούστου. Όχι, είναι 5 Αυγούστου. 6 και 48 το πρωί, ναι, εκεί πήγαινε το 6.
2: Θα λοιπόν, καταφέρουμε να σε ακούσουμε χωρίς διαλύματα. Εγώ σε ακούω με κάποια διαλύματα.
0: Δεν θέλουν οι φίλοι, οι ακροατές, ελπίζω να διορθωθεί. Δεν θέλουν οι ακροατές τώρα στο ξύπνημα, στο ξεκίνημα της ημέρας, δεν θέλουν λίγο μουσικούλα. Θέλουν.
1: Μια χαρά τον ακούω και μουσική θέλουν και όχι μόνο στο ξεκίνημα της ημέρας. Η μουσική είναι βάλσαμο και για την πορεία της ημέρας όταν αρχίζει και ανεβαίνει η επικαιρότητα και ανεβαίνει το θερμόμετρο.
0: Αλήθεια έτσι. Είναι, αλλά
1: αν
0: έλεγα.
1: Είσαι και μποτιλιαρισμένο σε κανένα δρόμο εκεί να δεις πώς τη χρειάζεσαι.
0: Το ξέρω, το καταλαβαίνω γιατί έχω μποτιλιαριστεί. Είμαι παθών. Οπότε το έχω νιώσει και ως ακροατής αυτό. Το έχω νιώσει και ως πομπός, ας πούμε, του ραδιοφώνου. Έλεγα ότι σήμερα έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Να μην ξεκινήσουμε, ας πούμε, με πύρινα μέτωπα. Και αυτό είναι πολυτέλεια. Μετά από 5 μέρες που ζήσαμε αυτό που ζήσαμε, αλλά από την άλλη πλευρά έρχεται η ώρα του απολογισμού. Έβλεπα πριν το Σπύρο το Δαρσινό, για παράδειγμα, να μεταδίδει να κάνει τον απολογισμό, ας πούμε, αυτόν που βλέπει γύρω του και σε πιάνει λίγο η καρδιά. Οπότε χρειάζεσαι και τη μουσική και κάποιες περίεργες ειδήσεις που λίγο σου φτιάχνουν την ημέρα και το κέφι. Εγώ έλεγα, για παράδειγμα, και η αγαπημένη μου είδηση της χθεσινής ημέρας είναι για αυτή την κυρία στην Ιταλία, στο Μπάρι, η οποία κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λαχνό, αλλά είχε πετάξει το λαχνό της και πήγε στη χωματερή και το βρήκε. Έψαξε με τη βοήθεια εκεί των ανθρώπων της χωματερής και το βρήκε. Και έλεγα ότι αυτή είναι ο ορισμός του, αν σε θέλει η τύχη. Και κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λαχνό και βρήκε μέσα σε ένα βουνό σκουπιδιών το λαχνό που κέρδισε το 1 εκατομμύριο.
1: Μα είναι δυνατό να ξέρεις, Διονύση μου τώρα και Αλέξανδρε, να ξέρεις ότι έχεις κερδίσει 1 εκατομμύριο και να μην πας στη χωματερή να ψάξεις?
0: Αν
1: είναι δυνατό, μερόνυχτα, θα το βρεις.
0: Εννοείται.
2: Αγοράζεις τη χωματερή, πόσο κοστίζει, κάτι θα σου μείνει.
0: Ναι, αλλά θέλει φοβερή τύχη και αυτό, να ψάξεις μέσα σε μια χωματερή που είναι τίγκα στα σκουπίδια και να βρεις το λαχνό. Δεν θέλει.
1: Οπότε είχε.
0: Μ' αρέσει τέτοιες ειδήσεις. Έχουμε την πολυτέλεια σήμερα να λέμε και τέτοιες ειδήσεις και λίγο να ξεφεύγουμε.
2: Έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, όντως. Ένας τηλεθετής μου έστειλε μήνυμα ότι τις χελώνες τις είχαν απελευθερώσει, λέει, πριν από χρόνια, αλλά δεν πρόλαβαν οι έρημες να κινηθούν. Οπότε είναι μια παρεξήγηση όλο αυτό.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια σήμερα.
1: Έχουμε αυτή την πολυτέλεια, αλλά από την άλλη παράλληλα εδώ είναι τώρα η ισορροπία. Προσπαθούμε να ισορροπούμε στην όμορφη και φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, αλλά υπάρχει και αυτή η σκοτεινή πλευρά, που βεβαίως μπορεί τα καντιλάκια να μην υπάρχουν σήμερα, όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοί μας και ο Σπύρος ο Δαρσινός και ο Κώστας ο Στάμου, και θέλουμε να μείνει εκεί. Βλέπουμε τα εναέρια μέσα έχουν ξεκινήσει, έχουν βουτήξει κανονικά και επιχειρούν και εκεί. Λοιπόν, αλλά έρχεται και η ώρα του απολογισμού. Έρχεται αυτό που εμείς το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, και ο Αλέξανδρος και εγώ που το παρακολουθούμε και το καταγράφουμε μετά από μεγάλες κυρίως πυρκαγιές. Έρχεται αυτό το οδηπορικό στα καμένα, που αυτό είναι ένα σφίξιμο στο στομάχι, είναι μια θλίψη στο βλέμμα, είναι μια απογοήτευση και ακόμα περισσότερο για τους ανθρώπους που το βιώνουν στην πρώτη γραμμή.
0: Είναι ένα πράγμα που δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Το έχουμε αντικρίσει, όπως ορθά λες, τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, το έχουμε αντικρίσει πάρα πολλές φορές, εκατοντάδες φορές θα τολμούσα να πω, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο, αλλά πάντα η σκηνή της επόμενης μέρας κάνει αυτό που μόλις περιέγραψες, σου σφίγγει την καρδιά. Το θέμα είναι δεν συνηθίζεται και δεν θα το συνηθίσουμε ποτέ. Αν αρχίσουμε να το συνηθίσουμε, δεν θα είμαστε αυτό που είμαστε, εν πάση περιπτώσει, σήμερα.
1: Ναι. Και βεβαίως επηρεάζεσαι, το λέγαμε και το σχολιάζαμε και με τον Αλέξανδρο νωρίτερα, βλέποντας αυτά τα πλάνα, δηλαδή διάσπαρτα μέσα σε ένα καμένο βουνό, σε μια κατακαμένη κυριολεκτικά πλαγιά, βλέπαμε να ξεπροβάλλουν έτσι διάφορα σπίτια, τα οποία την ίστατη στιγμή ευτυχώς σώθηκαν, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα σπίτι που δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, δεν μπορείς πια να πας, να ζήσεις, να μείνεις. και τα περισσότερα παραθεριστικά, εξοχικές κατοικίες, που πήγαιναν ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι, που πήγαιναν τα εγγόνια, τα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Πού να πας τώρα, τι να το κάνεις.
0: Αυτό είναι το τρίτο στάδιο. Δηλαδή, έχουμε τον απολογισμό που θα γίνει, αυτόν τον μαύρο απολογισμό. Στην επόμενη μέρα θα αρχίσουν και τα ερωτήματα. Αυτό το σπίτι πώς βρέθηκε μέσα στο δάσος. Μετά θα αρχίσουν και αυτά. Είναι το τρίτο στάδιο, έτσι. Είναι σαν τα στάδια της αποδοχής. Λοιπόν, που περνάς μετά από κατάθλιψη κτλ. Λοιπόν, είναι αυτό. Πώς βρέθηκαν αυτά τα σπίτια και αν είχαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να βρίσκονται εκεί με κάποια ασφάλεια και να μην εγκυμονούν και κίνδυνο για το δάσος που τα περιτριγυρίζει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όπως θα γίνει πάλι αυτή η συζήτηση, η άχαρη, αλλά θα ξαναγίνει για τους πυλώνες της ΔΕΗ, για τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Έβλεπα χθες τις αποκλειστικές φωτογραφίες που έδειξε το Earth News για τα καλώδια που μεταξύ τους είχαν τριβεί και έτσι ενδεχομένως προκλήθηκε ο σπιθύρας και πάει λέγοντας. Θα έρθει και αυτή η ώρα, γιατί δεν έχουν υπογειοποιηθεί ακόμα. Ήμουνα νιώσει και γέρασα ακούγοντας για την υπογειοποίηση των καλωδίων, για παράδειγμα. Διαβάζω ότι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος, ξέρω εγώ, ένα απειροελάχιστο κλάσμα των εναέριων καλωδίων έχει αποφασιστεί και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να υπογειοποιηθούν. Αλλά είναι ένα κλάσμα. Όλες αυτές οι κουβέντες θα τις κάνουμε. Είναι τις επόμενες ημέρες.
1: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος δεν έχει κάτι μαζί σου. Σου μιλάει κάτι.
0: Δεν ακούει.
1: Απλά δεν μπορεί να ακούσει.
0: Δεν ακούει, το έχω καταλάβει.
2: Εγώ περιμένω να πέσουν οι μεσότητλοι, να γίνει ασπρόμαυρη μαύρη οθόνη και να εμφανιστεί και ο Τζάπλιν. Δεν έχω θέματα.
1: Δεν το πάρεις προσωπικά, έτσι.
0: Όχι, δεν το παίρνω.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο θέμα. Δυσκολεύεται, αλλά θα το φτιάξουμε.
0: Άλλη
1: μόνο. Θα αποκατασταθεί η επικοινωνία.
2: Έχουμε καταφέρει με τον Διονύση, έχουμε επικοινωνήσει πέρα από ωκεανού πολλέ φορέ. Τώρα στου δύο ορόφου έχουμε κολλήσει λίγο, αλλά εντάξει, θα το διορθώσουμε. Δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Θα φτιαχτεί.
1: Λοιπόν, και σήμερα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει προγραμματιστεί, να πάμε και λίγο στο πολιτικό επίπεδο, Διονύση, έχει προγραμματιστεί μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, να δούμε τι θα γίνει η ώρα των μέτρων, έτσι, και της αντιμετώπισης αυτών των καταστροφών.
0: Ναι, καταστροφών, να σου πω κάτι. Επίσης και αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το έργο. Δηλαδή, θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα. Θα βγουν πάλι σύμπασα οι αντιπολίτευση και θα λέει δεν είναι αρκετά. Και όντως έλεγες και εσύ, ας πούμε, ένα σπίτι στο οποίο έχουν περάσει οι φλόγες. Τι σημαίνει ακριβώς ξαναφτιάξτε το. Μην ξεχνάμε ότι το σπίτι δεν είναι μόνο ντουβάρια, ούτε είναι μόνο έπιπλα. Είναι και αναμνήσεις, είναι και βιώματα, είναι χίλια δύο πράγματα. Αυτά δεν αποζημιώνονται. Να μην λέμε τώρα πράγματα, ας πούμε, για να...
1: Είναι ρίζες, Διονύση.
0: Μπράβο. Είναι οι ρίζες μας. Δεν θέλουμε να υπουλώσουμε πληγές, ούτε να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπούλωτα, φαντάζομαι. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Θα ανακοινωθούν. Λίγο πολύ είναι τυποποιημένα αυτά. Και είναι τυποποιημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι δίνεται για την πρώτη οικοσκευή, τι δίνεται για τις πρώτες αποκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει, ζημιών που μπορεί να γίνουν κτλ. Φαντάζομαι ότι δεν θα ξεφύγει από αυτά τα πλαίσια. Οι ανακοινώσεις δεν θα ξεφύγουν που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά θα είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε, αν θα καταφέρουμε ποτέ, να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Να μην φτάνουμε στο σημείο. Δηλαδή, η κουβέντα που γίνεται για την πρόληψη, αλλά κανείς δεν λέει πώς ακριβώς γίνεται αυτή η πρόληψη. Και να δώσει ένα χειροπιαστό παράδειγμα, να πει. Το βασικό είναι η πρόληψη. Ναι, τι σημαίνει η πρόληψη. 1, 2, 3, 5 πράγματα. Και να δούμε γιατί δεν τα κάνουμε.
1: Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε. Όσοι είστε στα σπίτια σας.
0: Καλημέρα
1: σας. Στη δουλειά σας βλέπετε εμάς. Όσοι είστε στο ραδιόφωνο, ακούτε Διονύση Χατζη Μιχάλη.
0: Πάλι εμάς.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, εδώ ήμασταν. Συνδεθήκαμε με την τηλεόραση στην εκπομπή Συνδέσεις, στην οποία παρουσιάζει αυτή τη διάστημα. Είναι Κασιμάτη με τον Αλέξανδρο Μόρτου. Τον Αλέξανδρο δεν τον ακούγατε, γιατί δεν είχε επιστροφή του ήχου, άρα δεν με άκουγε, άρα δεν μετήχε στην κουβέντα. Άρα γι' αυτό σήμερα τον στερηθήκατε. Λοιπόν, με μπάγκλες πάμε στο δελτίο των ειδήσεων. Μετά το δελτίο των ειδήσεων, ερχόμαστε για τα υπόλοιπα.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στα Καμένα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντο στην Δυτική Αττική, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε εστία που εντοπίζεται. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Διάσπαρτες εστίες παραμένουν σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την ενίσχυση των πυρόπληκτων. Παράλληλα συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή ντρόουν στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Μακάβρια αποκάλυψη στο Μιστρά, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανεξέλεγκτα τα πυρήνα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν ως ύποπτος για εμπρισμό. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημερίζω τον φίλο μας τον κύριο Κώστα που εργάζεται σε μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στις ΣΕΡΕΣ. Και ακούγοντας την προηγούμενη είδηση για την Ιταλία και την κυρία που κέρδισε στο λαχνό 1 εκατομμύριο και το έψαχνε στη χωματερή και βρήκε το λαχνό της, λέει, επειδή δουλεύω σε τέτοια εργασία, το τι χρυσό, το τι δαχτυλίδια, τι βέρες και τι λεφτά βρίσκουμε στα σκουπίδια είναι ασύλληπτο. Πετάνε πολύ πράγμα, μας λέει ο κύριος Κώστας. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μορφοβούνι της Καρδίτσας, στη λίμνη Πλαστήρα, μου διευκρινίζει ότι είναι αυτό, γιατί δεν ξέρω εγώ πού ακριβώς είναι το Μορφοβούνι, και ευτυχώς μου το διευκρινίζει. 15 βαθμούς έχει εκεί θερμοκρασία αυτή την ώρα, αξιοζήλευτη θέλω να πω, αλλά και βλέπω στην οθόνη του κινητού που μου στέλνει φωτογραφία, screenshot που το λένε, ότι και εκεί έχει κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ώρες. Καλημέρα στο Σταμάτη από Τυχείο, 25 βαθμούς. Ξεκινάμε για δουλειά. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα διακοπών. Λέω Σταμάτη από Τυχείο. Τουλάχιστον δεν θέλω να σας χρυσώσω το χάπι. Δουλεύετε δίπλα σε θάλασσα, δίπλα σε. Είναι άλλες οι συνθήκες. Λυπάμαι που δεν μπορείτε να πάτε διακοπές. Τώρα που είπα για Χίο, Χίο, Λέσβο, Αττική και Εύβοια. Σήμερα έχει συναγερμό, έτσι, για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών. Να το έχετε κατά νου, το ακούτε και στα δελτία ειδήσεων. Η πυροσβεστική κάνει έκκληση. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνει έκκληση πυροσβεστική και για να μην είναι αυτονόητο ότι σε αυτές, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές όπου υπάρχει πορτοκαλής συναγερμός, δεν πρέπει σήμερα να γίνονται εξωτερικές εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Σπιθύρισμα, οτιδήποτε τέτοιες εργασίες, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να γίνονται. Νομίζω, θεωρώ ότι πρέπει να είναι αυτονόητο. Να που δεν είναι αυτονόητο και αναγκάζεται η πυροσβεστική να κάνει εκκλήσεις. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Παύλο που μας λέει Σλάβα Ουκραίνη. Να μην ξεχνούμε ποτέ ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική και Πολιτισμική Συνοχή στην Ουκρανία δίνει υπαρξιακή μάχη. Αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό ανέφερα πριν στο πρώτο μέρος της εκπομπής και τη νέα επίθεση που δέχονται πολυκατοικίες, σπίτια, άνθρωποι που κοιμούνται, που νιώθουν ασφάλεια μέσα στην εστία τους και δέχονται επίθεση νυχτιάτικα από την Ρωσία. Συνεχιζόμενοι. Σχεδόν καθημερινοί είναι οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Και όχι σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είδα ένα βίντεο το πρωί. Το μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν είχα αυτή την πολυτέλεια το πρωί να ψάξω να βρω αν το βίντεο είναι αυθεντικό ή όχι. Φαίνεται όμως ότι έχουν χρησιμοποιηθεί και βόμβες που έχουν πυρομαχικά κλάστερ. Τα κλάστερ είναι οι λεγόμενες βόμβες διασποράς. Ξεκινάει μία βόμβα, εν πάση περιπτώσει, η οποία στη συνέχεια σπάει σε πολύ περισσότερες και μικρές, οι οποίες κάνουν μεγάλη ζημιά σε εύρος, σε μια μεγάλη ακτίνα. Αυτές οι βόμβες μέσα σε κατοικημένες περιοχές είναι απαγορευμένες. Όχι για τη Ρωσία. Μιας και αναφέρθηκα σε αυτό με αφορμή το μήνυμα που μας έστειλε ο κύριος Παύλος, έβλεπα χθες ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας μικροπολιτής να πουλάει ζαρζαβατικά και τέτοια πράγματα, να τον πλησιάζει ένα ντρόουν το οποίο πιθανότατα ήταν ρώσικο, όπως φάνηκε από μηνύματα που έστειλαν στο Telegram Ρώσοι, και να τον κυνηγάει, στο τέλος να τον τραυματίζει. Ο άνθρωπος προσπαθούσε εκείνο το οίκημα, ένα οίκημα που είχε αυτό σχέδιο, πάση περιπτώσει, για να πουλάει την πραγμάτια του, να κρυφτεί, αλλά το ντρόουν τον κυνηγούσε γύρω-γύρω από αυτή την κατασκευή, πάση περιπτώσει. Αυτό είναι σαδιστικό. Είναι σαδιστικό. Όχι μόνο είναι σαδιστικό, αυτό θεωρείται σε όχι στρατιωτικό πληθυσμό, θεωρείται έγκλημα πολέμου. Το έχει πει και ο κύριος Σύμπηχα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει αντίδραση της διεθνούς κοινότητας γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι ιδρώνει πολλών το αυτή. Ο δε κύριος Απόστολος που είχε στείλει μήνυμα ηχογραφημένο αλλά δεν μπορεί να το ακούσει, μου λέει αυτό που έχω πει είναι ότι, που έλεγε στο μήνυμα, είναι ότι όλα έχουν ξεκινήσει από τη Χαμάς. Αναφέρεται στη Μέση Ανατολή.
Καλημέρα στον κύριο Αντρέα. Στέλνει την καλημέρα του στον κύριο Παναγιώτη και σε μένα, στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πόλη Λακωνίας. Θα πάει το Σάββατο με την οικογένειά του στη Νέα Πόλη. Ο κύριος Ανδρέας, καλή αντάμωση. Ο Ανδρέας και η κυρία Σταματίκη μας στέλνουν το μήνυμα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αστέριο. Όχι, δεν έχουμε αλλάξει Messenger. Το Messenger είναι πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκατε πάντα, έτσι μας βρίσκατε και τώρα.

Επειδή το παρασοβαρέψαμε, να σας πάω σε μια άλλη είδηση τελείως διαφορετική. Στην Τουρκία έχει εγερθεί ένα θέμα για την ελευθερία της έκφρασης, την καλλιτεχνική έκφραση στην Τουρκία κλπ. Γιατί έχει εγερθεί αυτό το θέμα? Να σας εξηγήσω. Θα σας το πω όσο πιο μαλακά μπορώ. Μία κυρία, μία ηθοποιός, ανέβασε ένα βίντεο. Στο βίντεο αυτό, ένα vidcast, έτσι τα λένε. Σε αυτό το επεισόδιο, αυτό το βίντεο, η κυρία παραδέχεται ότι ένα που έχει στο λαιμό της ως κόσμημα, επί της ουσίας δεν είναι κόσμημα, αλλά είναι ερωτικό βοήθημα. Και το κουβαλάει πάντα μαζί της. Το έχει κρεμασμένο στο λαιμό. Διότι έτσι θέλει η κυρία αυτή. Εξηγεί το γιατί. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στον κόπο να δει το βίντεο και να το καταλάβει, αν και είναι στα τουρκικά. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Μόλις έδωσε στη δημοσιότητα αυτή τη συνέντευξη, επί της ουσίας μια συνέντευξη έδωσε η ηθοποιός αυτή, η Τουρκάλα, βγήκε η εισαγγελία και τη συνέλαβε. Τη συνέλαβε για προσβολή δημοσίας εδούς. Αυτό το θέμα λοιπόν. Επαναλαμβάνω, η παραδοχή μίας ηθοποιού ότι στο λαιμό της έχει μονίμως κρεμαστό ένα ερωτικό βοήθημα. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, συνελήφθη και μπήκε στην κινδυνεύει με φυλάκιση πολυετή για προσβολή δημοσίας εδούς. Αυτό λοιπόν θέτει το θέμα στην Τουρκία κατά πόσο η ελευθερία της έκφρασης προστατεύεται στην Τουρκία ή δεν προστατεύεται. Υπενθυμίζω ότι αυτό είναι ένα από τα κεφάλαια που η Τουρκία πρέπει να κλείσει, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλαδή και των ελευθεριών που ισχύουν στην Τουρκία, να κλείσει όσον αφορά την ευρωπαϊκή της πορεία. Πρόσφατα, πριν από 3-4 ημέρες, όταν εμείς είχαμε τις πυρκαγιές και δεν ασχολούμασταν με άλλα πράγματα, κατατέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες νομοσχέδιο που λέει ότι πρέπει να μείνουν παγωμένες κάποιες σχέσεις, εν πάση περιπτώσει, και κάποιες συναλλαγές με την Τουρκία, μεταξύ των οποίων και αμυντικές, διότι στερούνται οι πολίτες της Τουρκίας πολλά από τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και την ελευθερία της έκφρασης. Είναι ένα νομοσχέδιο που έχει κατεβάσει η γερουσιαστής ή βουλευτής Τάιτους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών στην Τουρκία. Τώρα, αυτό ήρθε ξανά στην επιφάνεια όμως με το ερωτικό βοήθημα που μία ηθοποιός αποφάσισε να κουβαλάει πάντα μαζί της, κρεμασμένο στο λαιμό της.

0: Σας έλεγα πριν ότι στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και διάφορα στελέχη της πολιτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Οικονομικών και άλλοι παράγοντες που ανώνυμα διαραίουν πληροφορίες προς τα μέσα ενημέρωσης, εκφράζουν την βεβαιότητα ή την πίστη ότι σήμερα θα υπάρξει συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Έτσι θεωρούν, έτσι λένε. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα γίνει. Κρατάω πολλές επιφυλάξεις γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτό το διάστημα από την 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Να πω ότι η συνέπεια αυτών των δηλώσεων είναι το πετρέλαιο να έχει πέσει κάτω από το όριο των 80 δολαρίων, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ήταν το βαρέλι Brent στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα το πρωί στα 79,36 δολάρια. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο από την 10η Ιουλίου. Έπεσε σε μία ημέρα κατά 5,26% η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο υπενθυμίζω ότι η τιμή του πετρελαίου Brent είναι η τιμή αναφοράς και για τις τιμές που ισχύουν στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί έχουν άλλο πετρέλαιο, το WTI. Λοιπόν, επειδή πολλής λόγος για τον καιρό και επειδή ο καιρός είναι συστατικό στοιχείο και για την εξέλιξη στα πύρινα μέτωπα που πλέον βρίσκονται σε ύφεση παντού, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν οι προειδοποιήσεις ότι σήμερα έχουμε κίτρινο συναγερμό σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο, το θυμήθηκα. Πάμε να μας πει τα στοιχεία η Όλγα η Παπαυγούλη, η μετεωρολόγο μας, γιατί ταυτόχρονα έχουμε, η μετεωρολόγος μας, γιατί ταυτόχρονα έχουμε και προειδοποιήσεις που στέλνουν τα κινητά ότι αναμένονται σήμερα υψηλές θερμοκρασίες και έβλεπα ότι μέχρι και 39 άρια θα έχει η κυρία Παπαυγούλη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι, ισχύει. Είμαστε στην κατηγορία 4 σε αυτές τις περιοχές, γιατί παραμένει το μελιτέμι κατά τόπους πολύ ισχυρό.
0: Άρα, πορτοκαλί συναγερμό, όχι κίτρινο που είπα κατά λάθος, πορτοκαλί συναγερμό σε αυτές τις 4 περιοχές.
1: Δεν το άκουσα, η αλήθεια είναι. Ναι. Και έχουμε και ζέστη. Δηλαδή, δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ με ισχυρούς κατά τόπους ανέμους και τη ζέστη να κυριαρχεί. Τώρα, όμως, το θετικό στην υπόθεση είναι ότι πλέον αυτό το μελιτέμι έχει το χαρακτηριστικό ημερήσιο κύκλο του, δηλαδή ενισχύεται σταδιακά προς τις μεσημβρινές ώρες και στη συνέχεια προς το απόγευμα βράδυ εξασθενεί. Αυτό δεν συνέβαινε τις προηγούμενες ημέρες, γι' αυτό είχαμε και πολύ δύσκολες συνθήκες. Mm-hmm. Τώρα όμως αυτό συμβαίνει ευτυχώς και επίσης δεν επηρεάζει τόσο πολύ πλέον και τα ενδότερα της ηπειρωτικής χώρας. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε κατά τόπους ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, μια πολύ μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα είμαστε κοντά στους 35 με 37 και τοπικά στη δυτική χώρα 38 βαθμούς Κελσίου. Ίσως θα δούμε και ένα 39, αλλά όχι κάτι ακραίο, όχι πολλά 39, ένα ίσως αν δούμε σήμερα, μέχρι 38 θα είναι η μέγιστη. Στην Αττική θα φτάσουμε κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι λίγο ενισχυμένη η άνεμη στα ανατολικά τμήματα, ιδιαίτερα εκεί προς τον Ευωϊκό κόλπο, γιατί εκεί θα είναι και πιο μεγάλες εντάσεις. 7 μποφόρ λοιπόν, και ιδιαίτερα όσο πάμε εκεί προς το Κάβο Ντόρο, 7 μποφόρ με 6 σε αυτό εκεί το σημείο μόνο σήμερα και στο νότιο κρητικό πέλαγος. Από εκεί και πέρα, μέχρι και την Κυριακή, θα διατηρηθούν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θα έχουμε και λίγες μπόρες στα ορεινά τμήματα εκεί πάνω στα βουνά, αλλά όχι κάτι το ακραίο, άνευ σημασίας φαινόμενα, πολύ λίγη βροχή γενικότερα. Και θα ανεβαίνει σταδιακά μέρα με τη μέρα και η θερμοκρασία. Και διαφαίνεται η τάση
0: Εκεί ήθελα να σας πάω. Έχουμε διαβάσει και έχουμε δει προβλέψεις ότι προς το 15 Αυγούστου που θα έχει κορυφωθεί και η έξοδος και θα είναι όλοι κοντά σε παραλίες ή εν πάση περιπτώσει σε χωριά ορεινά και τα λοιπά, που έχει και τα πανηγύρια, ότι θα φτάσει 40 και ίσως θα ξεπεράσει τα 40. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Το 15 Αυγούστου είναι πολύ μακριά για να απαντήσουμε, αλλά τουλάχιστον προς το Σαββατοκύριακο αυτό φαίνεται ότι όντως τοπικά, ειδικά στη δυτική και στη βόρεια χώρα, θα φτάσουμε κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, γιατί πραγματικά το Σαββατοκύριακο φαίνεται να είναι πιο θερμό. Την Κυριακή όμως, επειδή θα ενισχυθεί και λίγο το μελιτέμι και στα ανατολικά ηπειρωτικά, αυτές οι ψηλές θερμοκρασίες θα αφορούν μόνο τη δυτική Ελλάδα. Αλλά θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γενικότερα, κρατάμε ότι προς το Σαββατοκύριακο, ναι, θα ανέβει η θερμοκρασία κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου στις ευπαθείς στις ζέστης περιοχές και τη Δευτέρα φαίνεται να ενισχύεται ακόμα περισσότερο το μελιτέμι στο Αιγαίο.
0: Αυτό μόνο στο Αιγαίο.
1: Ναι, στο Αιγαίο. Και λίγο στα ανατολικά υπηρετικά, εκεί είναι η επιρροή του.
0: Αυτό είναι που λίγο μας τρομάζει, δεδομένων των συνθήκων των προηγούμενων 5 ημερών.
1: Ναι, δυστυχώς, και επειδή θα ανέβει η θερμοκρασία και θα έχουμε ένα πιο θερμό επεισόδιο αυτές τις ημέρες, και με την ενίσχυση του μελιτεμιού στο Αιγαίο καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρημένες θα είναι γενικότερα.
0: Το μείγμα, το κοκτέιλ θα είναι εκρηκτικό αυτό.
1: Ακριβώς. Και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαγούλη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας, για τις συνθήκες των επόμενων ημερών. Ναι, αρχίζει και σκαρφαλώνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Ναι, παραμένει το μελτέμι, κυρίως στο Αιγαίο. Έχει τα χαρακτηριστικά του μελτιμιού, όπως μας έλεγε η κυρία Παπαυγούλη, δηλαδή ότι ενισχύεται προς τις μεσημεριανές ώρες, πάβει όμως τις απογευματινές. Κάτι που δεν είχαμε τις προηγούμενες 5 ημέρες, που είχαμε και αυτές τις πυρκαγιές, που ήταν ο αέρας διαρκής μέχρι και αργά τη νύχτα και από νωρίς τα ξημερώματα. Ο κύριος Θεόκλητος λέει, γι' αυτό κάνουν τις δηλώσεις, αναφέρεται προφανώς στους επιτελείς των Ηνωμένων Πολιτειών, απλά για να πέσει στιγμία το πετρέλαιο, όχι ότι θα τελειώσει κάτι. Αυτό έχουμε προσέξει κι εμείς, ότι συχνά πυκνά γίνονται διάφορες δηλώσεις, ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές, κάποιοι θησαυρίζουν από αυτό, αλλά στο τέλος αρχίζει ένας νέος κύκλος κτλ. Σας έχω πει άλλωστε, εγώ σας άφησα με ηρεμία όταν έφυγα για τις διακοπές μου, αλλά η Σερέτη εδώ πέρα τα έκανε μούτι και είχαμε πάλι πόλεμο, πάλι το πετρέλαιο στα 100 δολάρια και πάει λέγοντας. Έχω φτύσει αίμα για να το φτάσω κάτω από τα 80. Να τα λέμε αυτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παλεύουν για την αποφυγή αναζωπυρώσεων σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βράχη κύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Συνελήφθη 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 7 και 34 της 5ης Αυγούστου του 2026, ημέρα Τετάρτη, και σας έλεγα νωρίτερα για τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από ιρανικής πλευράς. Τώρα υπάρχει και δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος ή Αξιός, όπως θέλει το λέει ο καθένας, που λέει ακριβώς αυτό, ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ομάν και Ιράν για προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών. Αυτές τις ημέρες η συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Εκεί είναι που ελπίζουν οι Αμερικανοί και πιστεύουν ότι σήμερα θα ανακοινωθεί. Η συμφωνία αυτή τι προβλέπει? Λίγο πολύ αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι τον έλεγχο της εισόδου θα έχει μία χώρα, της εξόδου η άλλη. Προβλέπει λοιπόν όλα τα πλοία που εισέρχονται στο στενό θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή στα ιρανικά χωρικά ύδατα, και όσα θα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για αυτές τις 60 ημέρες. Να το δούμε, μένει να το δούμε, γιατί έχουμε ακούσει κι άλλες φορές παρόμοιες συμφωνίες. Απλά είναι μία είδηση που μόλις τώρα βγήκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και γι' αυτό σας την μεταδίδω. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο τηλεγράφηματα πλέον, αλλά τέλος πάντων, έτσι έχουμε μάθει να τα λέμε. Σύμφωνα με αυτό το δελτίο από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και άλλες δηλώσεις και είπε ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Καλά, αυτό το είχαμε ακούσει και το προηγούμενο πριν το Σαββατοκύριακο. Περιμέναμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να γίνει κάτι, εν πάση περιπτώσει, αλλά βγήκε και είπε: δίνω μία μικρή προθεσμία στο διάλογο. Κατά τον κύριο Τραμπ, υπήρξαν πολύ επικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, για τις οποίες προφανώς ξέρουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι το Ιράν διαψεύδει. Θα μου πεις, πιστεύεις το Ιράν? Όχι. Λέω τι λένε και οι δύο πλευρές. Κανέναν από τους δύο δεν πιστεύω. Τους πιστεύω και τους δύο, ή δεν πιστεύω κανέναν. Πιστεύω, πρέπει να σας μεταδώσω όμως τι λέει η κάθε πλευρά. Έτσι, αυτό. Θα επιστρέψω όμως λίγο στο θέμα των πυρκαγιών. Ένα από τα πράγματα που συζητείται πάρα πολύ κατά το διάστημα αυτών των 5 ημερών των προηγούμενων που είχαμε τις πυρκαγιές, είναι η δράση της κοινωνίας, της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών. Ποια είναι αυτή η δράση? Το γεγονός ότι υπήρξαν οργανωμένες κινήσεις πολιτών για να σωθούν δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα που υπάρχουν στην περιοχή. Ξέρω από πρώτο χέρι, από άνθρωπο δηλαδή που βρέθηκε σε αυτές τις εγκαταστάσεις και βοήθησε στο να περιθάλψουν αυτά τα ζώα, ότι υπάρχουν και πάρα πολλά αδέσποτα στην περιοχή. Όμως υπήρξε μια συντονισμένη κίνηση. Υπάρχουν κατά τα διαστήματα, έχουμε αναφέρει, για δήμους ή περιοχές της Ελλάδας όπου δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τα αδέσποτα ζώα ή δεν υπάρχει και καμία πρόνοια για τα δεσποζόμενα όταν βρίσκονται σε κίνδυνο. Αυτό το πράγμα, αυτή η εικόνα άλλαξε. Ο Δήμος Μάνδρας, η περιοχή των Βιλίων, έδειξε άλλη εικόνα αυτές τις ημέρες, με τη συμβολή και τη συνδρομή κυρίως της κοινωνίας των πολιτών, αυτό που λέμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και χρειαζόμαστε από κάπου να πιαστούμε, βρε αδελφέ, για να πούμε ότι να, υπάρχει και αυτή η πλευρά μας, υπάρχει και αυτή η οπτική γωνία. Πάμε λοιπόν στον κύριο Δημήτρη Παγώνη. Είναι αντιδήμαρχος Μάνδρας, για το καταφύγιο που φτιάχτηκε στο γήπεδο των Βιλίων για να βοηθηθούν όσα από τα ζωντανά χρειάζονταν, είχαν την ανάγκη αυτής της βοήθειας. Κύριε Παγώνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Δεν ξέρω αν θέλω εγώ από κάπου θετικά να πιαστώ, αλλά είναι σαν φάρος μέσα σε αυτό το πενθήμερο ότι υπήρξε οργανωμένη κίνηση και με συνδρομή πολλών ανθρώπων που έσπευσαν από όλες τις πλευρές της Αττικής για να βοηθήσουν γι' αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι όπως τα λέτε. Όλοι μαζί, εμείς σαν Δήμος και μαζί με φιλοζωικές οργανώσεις και μαζί με την Dogs Voice και άλλες φιλοζωικές οργανώσεις, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να προσπαθήσουμε να απεγκλωβίσουμε ζώα από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Πραγματικά η προσέλευση των πολιτών και των εθελοντών ήταν τεράστια, πρέπει να το ομολογήσω αυτό, και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Καταφέραμε όλοι και εμείς με τα συνεργεία του Δήμου, αλλά και όλα τα συνεργεία των φιλοζωικών εταιριών, να επεγκλωβίσουμε και να φέρουμε πάνω στο προσωρινό χώρο, το προσωρινό καταφύγιο που στήθηκε, κοντά στα 100 ζώα και δεσποζόμενα.
0: Επειδή μιλάμε για δεσποζόμενα, να λέμε ότι υπήρχαν για πάρα πολλά σε σπίτια που είχαν εγκαταληφθεί και είχαν μείνει μέσα. Δηλαδή, είδαμε και εικόνες και στο Earth News, στην τηλεόραση δηλαδή, με αστυνομικούς να παραβιάζουν, ας πούμε, κάγκελα για να μπουν και να πάρουν δεσποζόμενα ζώα.
1: Σωστά, σωστά. Και το πράξαμε και εμείς οι ίδιοι αυτό. Παραβιάσαμε πολλές πόρτες εξωτερικές για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια ζώα. Και δυστυχώς δεν ξέρω, κάποια σίγουρα δεν τα προλάβαμε κιόλα. Αλλά το θέμα φαλώς. Είναι ότι όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση και ένας τέτοιος πανικός, εγώ το λέω έτσι, καλό θα είναι όλοι να καταλαβαίνουν όσοι έχουν ένα ζωάκι ότι καλό θα είναι να το έχουμε πάντα μαζί μας, να μην το αφήνουμε πίσω μας, γιατί είναι ένα ζωντανό οργανισμό, είναι ο φίλο μα.
0: Μα είναι. Εντάξει, εξαρτάται τώρα πώ το βλέπει ο καθένα, αλλά για του περισσότερου, για όσου τα αγαπάνε τουλάχιστον, είναι μέλη τη οικογένεια επί τη ουσία. Δηλαδή, αυτό.
1: Έτσι, αυτό λέω. Είναι ο φίλο μα, είναι το ίδιο το μέλο τη οικογένειά μα που δεν θα παρατούσαμε ποτέ πίσω. Σίγουρα έγινε μια. Εκείνο το βράδυ ήταν δύσκολο, δηλαδή το πρώτο βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, υπήρξε ένα πανικό, αλλά εγώ θέλω να πω και να ευχαριστήσω όλου όσοι συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί πραγματικά καταφέραμε με υπεράσπιση προσπάθειες να πάρουμε πάρα πολλά ζωάκια και να τα φέρουμε στον προσωρινό σταθμό. Και από εκεί και πέρα είδαμε και μία, πώς να σας πω, εγώ είδα πλήθος κόσμου όλες τις επόμενες μέρες να μπορούν και να έρχονται στο καταφύγιο ώστε να προσπαθούν και να θέλουν να προσφέρουν ώστε να γίνει καλύτερη διαβίωση για όλους.
0: Επειδή τα παρακολουθώ λίγο αυτά, γι' αυτό και θέλω να αγκιστρωθώ από αυτό. Υπάρχουν ομάδες, chat τα λεγόμενα στο WhatsApp ή σε άλλες εφαρμογές, σε πάση περιπτώσει, που επικοινωνούν μαζί τους και λένε τώρα, σήμερα θα πάω εγώ. Μπορώ να διαθέσω αυτές τις 2-3 ώρες. Εγώ θα πάω αμέσως μετά για να κάνω σκατζαβάρδια. Είναι οργανωμένοι μέσω του διαδικτύου και έρχονται και κάνουν αυτή τη δουλειά και μοιάζει με έναν καλοκουρδισμένο μηχανισμό χωρίς να είναι επί της ουσίας μηχανισμός. Εμένα μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Και εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Σας το είπα και πριν. Εξεπλάγει θετικά το πόσο οργανωμένα γινόταν. Πόσοι άνθρωποι έρχονταν. Και λέγανε σήμερα εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, αν θέλετε αύριο. Δηλαδή πραγματικά αυτό που λέτε σαν ένα ρολόι για να λειτουργεί συνεχώς. Γιατί ξέρετε τώρα έτσι, όλη μέρα το να κάθεσαι να προσφέρεις εθελοντικά κάτι δεν είναι απλό.
0: Όχι βέβαια.
1: Σε αυτές τις ηθίκες.
0: Όχι, σε κάποιους μπορεί, μπορεί να ακούγεται και ως πολυτέλεια ότι εδώ καίγονταν σπίτια, απειλούνταν ενδεχομένως ζωές, χάσαμε 5 ζωές και μιλάς για τα ζώα. Όχι, είναι ενδεικτικό όμως του τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να υπάρξει αλληλοστήριξη και αλληλεγγύη. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ακριβώς είναι όπως το λέτε. Και πραγματικά δεν το βλέπω έτσι. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που θα ασχοληθούν με όλους τους τομείς και το ότι γίνεται μια καταστροφή και σίγουρα χάνονται και μπορεί να και απειλούνται ζωές, απειλήθηκαν και χάθηκαν και περιουσίες και όλα αυτά, αυτό δεν μας βγάζει από το κάδρο να μην κάνουμε τίποτα άλλο για όλα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς οι πολλοί...
0: Ίσως το δεύτερο δείχνει το βαθμό της ανθρωπιάς μας και του πολιτισμού μας. Εγώ αυτό θα έλεγα.
1: Σωστά. Είναι όπως το λέτε. Πάντως και είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Σας μιλώ ειλικρινά. Εγώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές γιατί υπερέβαλαν αυτό. Το θετικό από αυτή την υπόθεση είναι ότι από όλα από αυτά τα ζώα τα βρήκανε τους ιδιοκτήτες, τους ήρθαν, τα αναζήτησαν, επιστρέψανε στα σπίτια τους. Κάποια από αυτά που είναι τα δέσποτά μας εμείς ήδη έχουμε επανατοποθετήσει σε περιοχές που δεν επλήγησαν και τα είχαμε πάρει όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο πλησίων αυτών των περιοχών και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που έχουν μείνει κάποια ζώα, είμαστε γύρω στα, από τα 100 σκυλάκια, να το πω έτσι, έχουμε γύρω στα 15 στο καταφύγιο Φθηνή και άλλα 10 στο καταφύγιο που συνεργάζεται ο Δήμος. Και σιγά σιγά προσπαθούμε και οι υιοθεσίες να βρούμε και να δούμε και ποια άλλα μπορούν να επιστρέψουν και πάλι στα γνώριμά τους μέρη, γιατί και τα αδέσποτα σκυλάκια που είναι έξω και περιφέρονται και φροντίζονται από κάποιους ανθρώπους που είναι στις διάφορες περιοχές. Γιατί τουλάχιστον έτσι το...
0: Ναι, έχουν κάποιο είδους βάση,
1: ας πούμε. Οργανωμένο με τους φιλόζους αυτό το κομμάτι, ότι έχουμε περιοχές και σταθμούς που κάποιος φιλόζος πολίτης έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, ώστε αυτό το ζωάκι να φροντίζεται και να έχει τα απαραίτητα για να μπορέσει να ζήσει. Τώρα βέβαια σε όλες τις περιοχές δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν και εθελοντές που έχασαν τα σπίτια τους και είμαστε σε μια κατάσταση να δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε αυτό, ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν ξανά σε μια εισαγωγικά φυσιολογική ζωή.
0: Σε μια κανονικότητα. Μάλιστα. Κύριε Παγώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο αντιδήμαρχος Μάνδρας, ο κύριος Δημήτρης Παγώνης, για τα πυρόβλητα ζώα και για το καταφύγιο που φτιάχτηκε στα Βίλια και κυρίως αυτήν την τεράστια συμβολή των εθελοντών για να βρεθούν, να μαζευτούν, να μπουν σε ένα χώρο με ασφάλεια, να έχουν μια θαλπορή, βρε αδελφέ, μέσα σε αυτές τις συνθήκες της απόλυτης καταστροφής. Λέει ο κύριος Πασχάλης, πολύ ωραία όλα αυτά για την κοινωνία των πολιτών, αλλά δυστυχώς προηγουμένως άλλη κοινωνία των πολιτών είναι αυτή που παράτησε τόσα ζώα και έγιναν αδέσποτα, και άλλοι πόσοι παράτησαν τα δεσποζόμενα στα σπίτια τους. Το έλεγα χθες με άλλη αφορμή, με άλλη ευκαιρία. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είναι όλα μαύρα, δεν είναι όλα άσπρα ή δεν είναι όλα μόνο μαύρα ή άσπρα. Υπάρχουν και οι ενδιάμεσες αποχρώσεις και είναι χιλιάδες, κύριε Πασχάλη. Ωστόσο, αν έχεις την ανάγκη από κάπου να πιαστείς και να πεις ότι ναι, υπάρχει ακόμα και εθελοντισμός και αλληλεγγύη και ανθρωπιά και όλα αυτά τα πράγματα, εγώ τα χαρακτήρισα πριν και συμφώνησε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, είναι δείγμα ανθρωπιάς και πολιτισμού, αν θέλεις να πιαστείς από κάπου, μπορείς να πιαστείς και από αυτά. Μπορεί αυτά να είναι φάρος για το πώς μπορεί κάποιος να κινηθεί μια κοινωνία, μικρότερη ή μεγαλύτερη, στο βαθμό που μπορεί.

Ξέρω επίσης ότι πέραν από αυτούς τους άνθρωπους, πέραν από τους εθελοντές πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, οι οποίοι έχουν περάσει ώρες δίπλα στην πυροσβεστική για να ενημερωθούν από αυτήν, να εκπαιδευτούν από αυτήν για το τι πρέπει να κάνουν σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, και είναι χιλιάδες και αυτοί οι άνθρωποι, και οι προσπάθειές τους και η βοήθειά τους έχει αναγνωριστεί με κάθε τρόπο, άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τον προσωπικό τους χρόνο, πιθανότατα και τα προσωπικά τους έξοδα, έτσι, χωρίς καν κάποιο αντίτιμο, οι οποίοι επίσης διέπρεψαν αυτό το πενθήμερο. Υπάρχουν και άλλες ομάδες πολιτών, εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι πάνε και φτιάχνουν σε ανασημεία, για παράδειγμα συγκεντρώνουν νερό για τους πυροσβέστες ή για όποιον μπορεί να το χρειαστεί, φροντίζουν στο να έχουν ένα πιάτο ζεστό φαΐ, για παράδειγμα. Ξέρω κουζίνες που στείνονται δίπλα σε σημεία ελέγχου που υποδεικνύονται από την πυροσβεστική για να συνδράμουν γι' αυτό, και είναι χιλιάδες οι πολίτες που βοηθούν και κάνουν αυτήν την, προσφέρουν αυτήν την κοινωνική υπηρεσία, θα πω, βάζοντας χρόνο και χρήμα προσωπικό, που μερικές φορές είναι και σπάνιος, δεν διαθέτουν και πολύ. Ο κύριος Αντώνης έχει διαφορετική γνώμη, μας έχει φλωμώσει, θα κλεισεύρε Διονυσάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. 27 βαθμούς αυτή την ώρα. Καθαρός ουρανός και αρκετή κίνηση είναι το μήνυμα που στέλνει. Επειδή περνάω καθημερινά από σταθμούς διοδίων, πριν από λίγο καιρό ενημερώθηκα ότι τα πλευρικά διόδια στην Ξάνθη, για παράδειγμα, από τα οποία διαρχόμουν δωρεάν, θα αρχίσουν να χρεώνονται. Συμβαίνει και αλλού, ξέρετε κάτι? Όχι, αλλά μπορώ να ρωτήσω. Μία ακόμη οικονομική επιβάρυνση που θα περάσει χωρίς κανείς να το πάρει χαμπάρι, μας λέει ο Γιώργος. Θα το ψάξω, πολύ ευχαρίστως. Προχθές ή χθες, δεν θυμάμαι, προχθές, με είχε ρωτήσει ένας ακροατής εάν ξέρω εάν υπάρχει αποτύπωμα στον καιρό και στο μικροκλίμα μιας περιοχής από τις ανεμογεννήτριες. Έψαξα, επειδή πολλοί λόγοι γίνεται για τις ανεμογεννήτριες, έψαξα και διάβασα λίγο γι' αυτό. Αυτό που κατάφερα να καταλάβω είναι ότι οι ανεμογεννήτριες από μόνες τους, το μόνο που κάνουν είναι, επειδή δημιουργούν ρεύμα με την κίνηση των ελίκων, να ανεβαίνει, λέει, η θερμοκρασία, σύμφωνα με επίσημες έρευνες και μελέτες, να ανεβαίνει η θερμοκρασία του εδάφους κατά 0,5 με 0,7 του βαθμού του Κελσίου. Αυτή είναι η επίδραση, γιατί κατεβάζει θερμό αέρα που είναι συνήθως πηγαίνει ψηλότερα, τον κατεβάζει προς τα κάτω. Έτσι, κοντά στο επίπεδο του εδάφους, ανεβάζει θερμοκρασία κατά λιγότερο από έναν βαθμό Κελσίου, και αυτή είναι η μόνη επίπτωση στο μικροκλίμα της περιοχής. Αυτό κατάφερα να βρω από μελέτες που έχουν γίνει. Αυτό σας λέω. Can you teach me how to dance real slow? Επανέρχομαι στην Ουκρανία μόνο και μόνο γιατί έρχεται μία είδηση από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Σας έλεγα νωρίτερα ότι είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου ως επιτοπλίστων, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Σας είχα πει πριν ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρχε μία νεκρή. Τώρα ο απολογισμός έχει ανέβει στους 15 νεκρούς στο Κίεβο από τα πλήγματα τα ρωσικά σε κατοικημένες περιοχές του Κιέβου.

Μία άλλη είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου είναι ότι συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την Κυριακή ένας κύριος, ο οποίος δύο ημέρες πριν επισκεφτεί την περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ φαινόταν να έχει μία ύποπτη συμπεριφορά. Προκάλεσε υποψίες ο άνδρας στις αρχές, διότι θεάθηκε να περιφέρεται στο γήπεδο γκολφ που θα πήγαινε ο Ντόναλντ Τραμπ, να παίρνει φωτογραφίες και βίντεο και να επιτηρεί δραστηριότητες. Όλα αυτά σε εισαγωγικά είναι με βάση τις ανακοινώσεις των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός ο τύπος λοιπόν είχε πάνω του έναν γεμιστήρα με 16 σφαίρες πάνω του στην τσέπη του παντελονιού του. 38χρονος αυτόν, του ψάξαν και το αυτοκίνητο. Βρήκαν μέσα γεμάτο πιστόλι, άλλο γεμιστήρα με σφαίρες εκτός από αυτόν που είχε στην τσέπη του, ενώ στο σπίτι του, σε προάστριο του Λος Άντζελες, είχε ένα τουφέκι εφόδου, άλλο πιστόλι, αλεξίσφαιρο γυλαίκο, γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας, δύο ασυρμάτους και, σε εισαγωγικά πάντα, σημειωματάρια με ανησυχητικό περιεχόμενο. Δεν ξέρω τι εννοούν ανησυχητικό περιεχόμενο οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ανακοίνωσαν, αυτό σας μεταφέρω. Ο κύριος φυσικά συνελήφθη, όλα τα ευρήματα πήγαν στον εισαγγελέα και αυτός θα κρίνει τι θα γίνει με αυτόν τον 38χρονο, εν πάση περιπτώσει, αν θα μείνει προφυλακισμένος, αν θα περάσει από δίκη, με ποιες κατηγορίες κτλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως και σε πολλά μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο κάνει γύρω η είδηση ότι ίσως να σχεδιαζόταν ή ίσως ο 38χρονος να σχεδίαζε μια απόπειρα κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν γίνει διάφορες, έστω και αν έχουν αμφισβητηθεί εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει διάφορες κατά του Ντόναλντ Τραμπ κατά το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν και οι περισσότεροι υποψιασμένοι που λένε ότι όποτε πέφτουν τα νούμερα δημοτικότητας ενός πολιτικού, για παράδειγμα, μπορεί να στείνεται και μια απόπειρα τέτοια που θα προκαλέσει ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του. Αλλά αυτά μπορεί να είναι και κακίες που λέγονται ή να είναι, εν πάση περιπτώσει, συνωμοσιολογικά. Η ουσία είναι τα ευρήματα. Και τα ευρήματα είναι αυτά ακριβώς που σας ανέφερα.

Δεν έχω αναφερθεί καθόλου στην πολιτική επικαιρότητα. Στην πολιτική επικαιρότητα δεν γίνονται και πολλά ενδιαφέροντα ιδιαίτερα. Το μόνο που έγινε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και έγινε γνωστό είναι ότι αποχώρησαν άλλα τρία στελέχη, μέλη, εν πάση περιπτώσει, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το λεγόμενο Ελπίδα. Έχει μεγαλύτερο όνομα, αλλά Ελπίδα το αποκαλούν, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι και οι δικοί της, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που έχει μία σημασία, επειδή λέω ότι είναι στελέχη, δύο από αυτά τα άτομα τα οποία αποχώρησαν ήταν στο λεγόμενο πολιτικό συμβούλιο. Δεν είναι εκλεγμένα, διορισμένα είναι από την ίδια την κυρία Καριστιανού. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι έγινε μία δήλωση χθες από την κυρία Γρατσία, η οποία είναι το alter ego της κυρίας Καριστιανού, λένε οι γνωρίζοντες το κόμμα. Εγώ δεν το γνωρίζω, το ξέρω τα εσωτερικά του. Απλά είναι η πιο στενή συμβουλός της και μιλάει ανταυτής στα κανάλια. Βγήκε και είπε λοιπόν ότι μετά την παρέτηση ή αποπομπή του κυρίου Αυγερινού, του μέχρι πριν από λίγες μέρες εκπροσώπου τύπου του κόμματος, ξαφνικά κάποιοι πολλοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μέχρι τότε εκθίαζαν το κόμμα, κινητοποιούσαν τον κόσμο για τις διάφορες συγκεντρώσεις που γίνονταν του κόμματος ή για το έγκλημα ή για την τραγωδία των τεμπών, ο καθένας το λέει όπως θέλει. Για αυτή την ιστορία λοιπόν, αυτοί οι λογαριασμοί άλλαξαν τροπάριο ξαφνικά, μόλις έφυγε ο κύριος Αυγερινός, θέλοντας να πει λίγο πολύ ή εννοώντας η ίδια ότι αυτούς τους λογαριασμούς με τον ένα με τον άλλον τρόπο τους έλεγχε ή ήταν bots, δηλαδή μηχανήματα καθοδηγούμενα από έναν άνθρωπο, τα οποία έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε καλέσματα για τις διάφορες συγκεντρώσεις, είτε υπέρ του κόμματος της κυρίας Καριστιανού μέχρι πρότινος, αλλά πλέον έχουν αλλάξει τροπάριο γιατί έφυγε ο κύριος Αυγερινός από το κόμμα, βάζοντας διάφορους να κάνουν διάφορες σκέψεις, στις οποίες δεν θα μπω εγώ, γιατί σεναριολογίες είναι, για την προέλευση αυτών των λογαριασμών και τον ρόλο τους ή τη λειτουργία τους. Αυτό ήταν το μόνο ενδιαφέρον από την πολιτική επικαιρότητα κατά τη χθεσινή ημέρα. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Κάπου εδώ εμείς τελειώνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για λίγα λεπτά μετά τις 6 αύριο το πρωί, Πεμπτούλα. Ωραία μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων ρίχνουν το βάρος σε επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Διάσπαρτες εστίες και ένεσε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Στην περιοχή Κανδύλη το βάρος δίνεται στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε ύφεση τα μέτωπα σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές διυπουργικής σύσκεψης στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπλεκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι το Brent. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές και μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
2: Παίρνουν τα χρόνια, παίρνουν και φίλοι.
3: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται το Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική. Γιάννης Παπατριανταφύλου στο κοντραμπάσο. Ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι. Ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα. Ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι. Ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα. Ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα, Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία, Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής, Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα, Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top, Ζαχάρο και στο Ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων ρίχνουν το βάρος σε πήγες και αέριες δυνάμεις. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Δεν υπάρχουν φλόγες σε κανένα σημείο. Αυτό που κάνουμε τώρα, στο σημείο που επιχειρούμε και με εναέρια μέσα σε τρία σημεία της φωτιάς και στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά. Ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότηση δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλτ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άκρη αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του ορμού. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση στα στενά, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλεί το πρακτορείο Bloomberg. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι, το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26210-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια.
3: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται τον Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική. Γιάννης Παπατριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top Ζαχάρο και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την εκπομπή Ερτικά Εριστικά. Μόλις ξεκινάμε και θα είμαστε μαζί με και τις 11. Σε μία ακόμη μέρα με τα θέματα της επικαιρότητας να είναι στην πρώτη γραμμή εδώ της εκπομπής μας. Ζητήματα που μας έχουν απασχολήσει και αυτά που σήμερα θα δούμε και θα αναπτύξουμε εδώ.

Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, με τις καιρικές συνθήκες να σιγά σιγά να αυξάνουν και πάλι τη θερμοκρασία και έτσι να υπάρχει μια επαγρύπνηση πάντα για το θέμα των πυρκαγιών. Να δώσουμε την ταυτότητά μας. Χρήστος Πλευρίας στο μικρόφωνο σήμερα. Χαρίς Παπαδέας στην κονσόλα του ήχου. Θοδωρής Τσεμενέκας στις μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας στο 2-6-21-0-33-7-93. Να καλημερίσουμε όλες και όλους όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα μέσα από τα RGNA και μέσω του διαδικτύου, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Εδώ είναι η Λία, από εδώ σας καλημερίζουμε.

Βλέπω εδώ μεγάλα έργα θα ξεκινήσουν στο νομό μας, τον κεντρικό και οι δύο τοπικές εφημερίδες σήμερα. Είναι τα έργα αποκατάστασης από εκείνες μεγάλες, πολύ μεγάλες καταστροφές που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Η αποκατάσταση σε λίγο εδώ ξεκινά. Είναι και η εβδομάδα που ανακοινώνονται αναπλάσεις. Η μία ανάπλαση διαδέχεται την άλλη. Είχαμε την ανάπλαση της ανακοινώσεις για την ανάπλαση της πλατείας και του επαρχείου, ακολούθησε η ανάπλαση του καταραχείου και σήμερα έχουμε την ανακοίνωση της ανάπλασης μεταξύ Καλακεϊκών και Αγίου Ηλία. Καλά πάμε από αναπλάσεις, καλά πάμε. Και βέβαια η αγορά μας ετοιμάζεται για τη Λευκή Νύχτα και στον Πύργο και στην Αμαλιά το Σάββατο, που μας έρχεται δυστυχώς την ίδια μέρα και οι δύο.

0: Λοιπόν, λέγαμε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που πρέπει να μας έχουν σε επαγρύπνηση. Δεν έχουμε πολλές περιοχές στο κόκκινο, ούτε δική μας περιοχή στο κόκκινο, αλλά πάντα οι πυρκαγιές καιροφυλακτούν. Είδατε, χθες περισσότερο θα λέγαμε την προχθεσινή ημέρα, τι έγινε με δύο ξαφνικές πυρκαγιές που είχαμε και εμείς εδώ στην Ηλία και πάρα λίγο, αν δεν τις προλάβαιναν, να είχαμε και δυσάρεστα, πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Ευτυχώς όμως. Αλλά να δούμε λίγο έτσι πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, έτσι όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε τις καιρικές συνθήκες η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Όλγα Παπαβούλη, μιλώντας στην δημοσιογραφική εκπομπή, στην δημόσια τηλεόραση. Θα έχουμε μελτέμια πολλά, αλλά καλύτερα να την ακούσουμε.
1: Το σκηνικό του καιρού λοιπόν διαμορφώνεται ως εξής. Τα ισχυρά μελτέμια που είναι κατά τόπους ισχυρά στο Αιγαίο όμως πλέον και εμφανίζουν και την χαρακτηριστική του ημερήσια διακύμανση. Δηλαδή, ενισχύονται καθώς πηγαίνουμε προς τις μεσημβρινές ώρες και αργά το απόγευμα προς το βράδυ εξασθενούν. Ευτυχώς συμβαίνει αυτό όμως πλέον και επίσης δεν επηρεάζουν τόσο πολύ τα ενδότερα της ηπειρωτικής χώρας. Παρά μόνο εκεί στο Αιγαίο είναι ισχυρά και στα ανατολικά τμήματα, δηλαδή προς την Εύβοια, στο νότιο τμήμα της Εύβοιας και στην Ανατολική Αττική. Επίσης έχουμε ζέστη και φυσικά διαμορφώνεται έτσι το εκρηκτικό κοκτέιλ για τις πυρκαγιές. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Βλέπουμε το ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο, 7 Μποφόρ εδώ, Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο και στα νότια τμήματα της Κρήτης. Εκεί είναι οι πιο ισχυρές εντάσεις και φυσικά 6 Μποφόρ στο υπόλοιπο Αιγαίο και εδώ μέχρι 5 Μποφόρ. Βλέπουμε λοιπόν στον ηπειρωτικό κορμό λίγες νεφώσεις. Τώρα είναι προς τα δυτικά τμήματα και ιδιαίτερα προς το Ιόνιο, όμως από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και μέσα στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα και ίσως βγουν και λίγες μπόρες προς τα βόρεια ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας καθώς και της βόρειας Θεσσαλίας. Γενικά λίγες μπόρες θα τις έχουμε αυτές τις ημέρες, όμως δεν είναι κάτι το σημαντικό, είναι άνευ σημασίας φαινόμενα. Θερμοκρασιακά τώρα είπαμε θα είμαστε σε σταδιακή άνοδο και σήμερα λοιπόν θα παρατηρηθεί μια μικρή άνοδο, σιγά σιγά θα επηρεάζεται από αυτή την άνοδο της θερμοκρασίας και τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, θα ανεβαίνουμε κατά ένα βαθμό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε σε όλες τις περιοχές της χώρας ότι είμαστε κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και φυσικά στα δυτικά που εκεί βιώνουν την περισσότερη ζέστη όλες αυτές τις ημέρες, 38 ίσως και 39 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Εκεί προς την Άρτα, Αιτωλοκαρνανία, βόρειο-δυτική Πελοπόννησο, εκεί ίσως δούμε και κανένα 39. Φυσικά εδώ οι θερμοκρασίες είναι πιο συγκρατημένες, γιατί εδώ δρά έτσι η κύρια ζώνη επιρροής του μελιτεμιού, είναι σε αυτήν εδώ την περιοχή.
2: Και εδώ στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, από χθες έχουμε αρχίσει και ζεσταίνει.
1: Λίγο-λίγο αρχίζει και ζεσταίνει. Όχι, αρχίζει και ζεσταίνει. Και εδώ, δηλαδή, προς την Κυριακή, εκτιμώ, θα είμαστε κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, και στην Αττική, έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια, 36 βαθμούς Κελσίου. Πιο αυξημένη η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και τα Μποφόρ, 6 και προς το νότιο Βοϊκό εδώ, 7 Μποφόρ θα δούμε. 5 Μποφόρ εδώ, φυσικά βοριάδες, είναι το μελτέμι. Εδώ σε αυτό το σημείο θα είναι μέχρι και 7, θα επηρεάζει και τη νότια Εύβοια. Και τίποτα το σημαντικό όσον αφορά τα φαινόμενα. Όμως χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Το μελτέμι, ιδιαίτερα τις θερμές ώρες της ημέρας, εκεί το μεσημέρι που είναι και η μέγιστη έντασή του, ανεβαίνει και η θερμοκρασία, πέφτει η υγρασία καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται προσοχή. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, τίποτα το ιδιαίτερο όσον αφορά τα φαινόμενα. Λίγες νεφώσεις, ιδιαίτερα όσο πάμε προς το μεσημέρι στα ορεινά τμήματα. 35 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι ασθενείς στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε και την εξέλιξη. Την Πέμπτη πάλι θα είναι το ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο, εδρεωμένο εκεί ιδιαίτερα προς το Κάβο Ντόρο, προς τις Κυκλάδες και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Εδώ πέρα θα είναι λίγο περισσότερο ενισχυμένο όσον αφορά τη σημερινή ημέρα προς το Κάβο Ντόρο, δηλαδή νότια τμήματα της Εύβοιας και προς τις Κυκλάδες. Και θα έχουμε λίγες περισσότερες μπόρες την Πέμπτη, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα προς τα βόρεια ορεινά τμήματα και όπως βλέπουμε κατά μήκος οροσειράς της Πίνδου. Θερμοκρασιακά δεν αναμένεται κάποια ιδιαίτερη μεταβολή. Την την Πέμπτη. Την Παρασκευή τώρα πάλι επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια, 6 με 7 αμποφόρ λοιπόν στο Αιγαίο. Θα ανέβει λίγο θερμοκρασία την Παρασκευή, θα περισσότερο από ότι τώρα, σήμερα και αύριο. Θα δούμε ίσως τοπικά και 39 βαθμούς Κελσίου και λίγο παραπάνω στη δυτική και βόρεια χώρα. Και όσον αφορά τα φαινόμενα, βλέπουμε πάλι κάποιες τοπικές μπόρες από το μεσημέρι και έπειτα, δηλαδή τις θερμές ώρες της ημέρας, στον υπηρετικό ορεινό κορμό. Εδώ, όπως βλέπουμε, κατά μήκος εδώ, στα μεγάλα βουνά της Πελοποννήσου, στην οροσειρά της Πίνδου και στα βόρεια τμήματα. Μάλιστα, προς την κεντρική Μακεδονία, ίσως βγουν και κάποιες καταιγίδες. Για να πάμε προς το Σαββατοκύριακο, που η τάση διαφαίνεται ότι θα έχουμε μια άνοδο στη θερμοκρασία. Τοπικά, ίσως δούμε
2: άνοδο
1: και 40.
2: Στην άνοδο, δηλαδή.
1: Ναι, κατά μία, όπως περνάνε οι μέρες, θα έχουμε κατά ένα βαθμό περίπου Κελσίου λίγο πιο υψηλά. Το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, ίσως δούμε και 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα προς τη δυτική και βόρεια χώρα. Όσον αφορά τα φαινόμενα, θα μείνουν λίγες τοπικές μπόρες. Την Κυριακή, λίγο παραπάνω, ιδιαίτερα προς την Ανατολική Μακεδονία, θα βγουν και καταιγίδες. Και διαφαίνεται και τάση ότι την Κυριακή θα ενισχυθούν τα μελτέμια. Και εδώ, στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, θα βλέπουμε 7 αμποφόρ. Και πιο ενισχυμένοι θα είναι εδώ στο Αιγαίο, σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος του Αιγαίου. Τα μελτέμια, πιο πολύ ενίσχυση. Και όπως είπαμε, θα δούμε και πιο υψηλές θερμοκρασίες. Την Κυριακή, όμως, ακριβώς επειδή θα αρχίσετε να ενισχύετε το μελτέμι εδώ, τα πιο υψηλά θα είναι στη δυτική χώρα λόγω του καταβατικού χαρακτήρα που θα έχει το μελτέμι.

Ακούσατε τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, κυρία Παπαβούλη, η οποία μας έδωσε μια εικόνα για όλη την εβδομάδα και μελτέμια και αύξηση θερμοκρασιών και προς τα ανατολικά, αργότερα προς τα δυτικά. Θα αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά όπως πάμε μακριά από πυρκαγιές.

0: Λοιπόν, τώρα πιστεύω το Σάββατο που θα έχουμε τις λευκές νύχτες να έχουμε καλές καιρικές συνθήκες για να βγει ο κόσμος και με δροσιά, γιατί θα είναι και βραδινές ώρες, να κάνει τις αγορές του στις συμφέρουσες τιμές και φυσικά να διασκεδάσει με τα τοπικά συγκροτήματα που έχουν ετοιμάσει οι εμπορικοί σύλλογοι και με τις δύο μεγάλες συναυλίες, ο Μπάσης στον Πύργο, η Ζωζεφίνη στην Αμαλιάδα. Μας μιλούν για αυτές τις λευκές νύχτες και πώς προετοιμάζονται ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αμαλιάδας, ο κ. Νικολόπουλος, και από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, η κυρία Αγγελόπουλου.
1: Τελικευθεία πραγματικά το επόμενο Σάββατο, 8 Αυγούστου, είναι η λευκή νύχτα της Αμαλιάδας. Είναι σχεδόν όλα έτοιμα. Έχουμε, νομίζω, προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Όλοι οι συνόδελφοι έχουν βάλει τον καλύτερο τους εαυτό. Θα έχει πάρα πολλές εκτόσεις από όλα τα καταστήματα. Θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις μέσα στην πόλη. Θα έχουμε μουσική, θα έχουμε ντύσει μουσικά όλο μας, όλη την πόλη, όλο το κέντρο. Πολύ ευχάριστο πάρτι για όλους τους επισκέπτες. Θα μπορούν να συνδυάσουν ψώνια και διασκέδαση. Θα υπάρχουν κεράσματα, θα υπάρχουν κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις για μικρά παιδιά, τόσο στην πλατεία Καθανασίου και στην πλατεία Μπελογιάννη. Και βέβαια θα υπάρχει μεγάλη μας συναυλία με τη Ζώζεφιν μαζί με το χορευτικό της και νομίζω ένα πολύ ωραίο θέαμα θα δώσει εκείνη τη μέρα για να ευχαριστήσουμε και εμείς όλους τους επισκέπτες που θα μας θυμίσουν την παρουσία τους.
2: Να σου πω λίγο διαφορετικά πράγματα. Η κεντρική μας συναυλία που θα είναι με τον Δημήτρη Μπάση, που θα είναι στην πλατεία δικαστηρίων φέτος, που θα θέλαμε έτσι μια διαφορετική τοποθεσία από τα άλλα χρόνια για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και την από εκεί πλευρά της αγοράς. Θα έχουμε δύο DJs που θα είναι εκεί στην Ερμό, στην πλατεία Ιατρή, θα έχουμε βίντεο booth, θα έχουμε photo booth, θα έχουμε ένα τοπικό συγκρότημα από παιδιά έτσι να ψυχαγωγήσουν τους καταναλωτές που θα έρθουν, έτσι ώστε να υπάρχει ένα πολύ ωραίο ευχάριστο γιορτινό κλίμα στην πόλη, γιατί αυτό έχει σημασία. Τα καταστήματα μας στηρίζουν, μας στηρίζει και ο Δήμος και το Επιμελητήριο και η Ομοσπονδία, και φυσικά μας στηρίζουν και επιχειρήσεις που δεν είναι στην αγορά του, στην κεντρική αγορά του Πυργού, δεν είναι εμπορικά καταστήματα, αλλά μας στηρίζουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι μια πολύ καλή ημερομηνία, έτσι ώστε να έχουμε το μάξιμο της επισκεψιμότητας και σίγουρα από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του κάθε καταστήματος πώς θα προσελκύσει τον κόσμο με τις εκτόσεις του και τις προσφορές του. Αυτό παίζει ρόλο, γιατί ο καταναλωτής το κοιτάει και το ψάχνει. Πρέπει να ενημερώσουν τους πελάτες τους, τα καταστήματα, πριν τη λευκή νύχτα, ότι θα διεξαχθεί και τι ιδιαίτερο θα έχουν για εκείνη τη μέρα στα καταστήματά τους, και θεωρώ πως όλοι θα μείνουν ικανοποιημένοι.

Αναμφίβολος είναι η γιορτή της αγοράς, είναι η γιορτή του εμπορικού κόσμου που χρειάζεται την τόνωσή του και τέτοιες μέρες μέσα στον Αύγουστο δημιουργεί αυτές τις ατμόσφαιρες, τις εορταστικές ατμόσφαιρες με αποκορύφωμα την Λευκή Νύχτα που περιλαμβάνει και πολλά events και περιμένουμε και τους δύο συλλόγους να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να πετύχει για μια ακόμη φορά η Λευκή Νύχτα. Το δυσάρεστο βέβαια είναι, όπως είπαμε, ότι είναι την ίδια μέρα, κάνουν καλύτερο μπορούν για να πετύχει για μια ακόμη φορά η Λευκή Νύχτα. Το δυσάρεστο βέβαια είναι, όπως είπαμε, ότι είναι την ίδια

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Σημαντικό πακέτο έργων συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών από τις θεομηνίες σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα ενέκρινε χθες η Περιφερειακή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Βασίλης Γιαννόπουλος. Οι παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την Ηλία να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων, καθώς προγραμματίζονται 8 σημαντικά έργα συνολικού ύψους 14,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ποτάμια, παραρεμάτιες περιοχές και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Από το συνολικό πακέτο των 25 εκατομμυρίων ευρώ, η Ηλία απορροφά περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται τα μεγάλα υδατικά συστήματα της περιοχής, με την περιφέρεια να προχωρά στην αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και σε αντίστοιχα έργα στην Έδα, ύψους 900.000 ευρώ. Διαγωνιστική διαδικασία ξεκινά για την ανάπλαση του οδικού άξονα από τα Καλακέικα στον παραθαλάσσιο οικισμό της Καφιδιάς έως και τον Άγιο Ηλία Πύργου, καθώς και την κατασκευή ενός ποδηλατόδρομου κατά μήκος της ανάπλασης. Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-27 και μέσω αυτού η Δημοτική Αρχή στοχεύει στη δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής που θα συνδυάζει την αναψυχή με την άθληση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών αξώνων των παραλιακών οικισμών. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, όπως περιγράφονται στη μελέτη, το συνολικό μήκος παρέμβασης είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Τσουχτερό πρόστιμο. Καλείται να πληρώσει ένας άνδρας στον πύργο, καθώς έβαλε φωτιά εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου και ιδιαίτερα κάτω επικίνδυνες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, χθες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.600 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Ηλίας σε έναν ημεδαπό, γιατί προχώρησε στην καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας στο Δήμο Πύργου. Μία από τις σημαντικότερες περιαστικές περιοχές του Πύργου μπαίνει σε τροχιά αξιοποίησης μετά την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανάπλασης και λειτουργικής αναβάθμισης της οδού Καταραχίου, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για έναν από τους κύριους οδικούς άξονες προσβασιμότητας προς το παραλιακό μέτωπο, η αναβάθμιση του οποίου θα σημάνει και την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Η παρέμβαση αφορά τμήμα της οδού Καταραχίου μήκους περίπου 2,5 χιλιόμετρων από την οδό Κατακόλου έως και 50 μέτρα πριν από τον κόμβο της Πιάτζας. Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των κατοικώτων μας, θέσαμε ως προτεραιότητα την ανάπλαση και τη βελτίωση της οδού Καταραχίου. Πρόκειται για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα μιας ολόκληρης περιοχής, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πυργού Στάθης Κανής. Ο Δήμος Ζαχάρος, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων, διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά, προσφέροντας στιγμές χαράς, παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης. Απόψε στις 9.30 ώρα, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Ζαχάρος, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια βραδιά γεμάτη φουσκωτά παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Συνεχίζονται οι δράσεις του ΣΕΦΑ Ανδραβίδας, με επίκεντρο αυτή τη φορά τον αθλητισμό και τον μπάσκετ. Ο σύλλογος διοργανώνει το δεύτερο Streetball Βάρδας 2026 στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βάρδας στις 9 και 10 Αυγούστου.

0: Το κόστος συμμετοχής είναι το συμβολικό ποσό των 15 ευρώ ανά ομάδα, το οποίο θα δοθεί εξ ολοκλήρου για αγορά ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού για τον Ερυθρό Σταυρό. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
2: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
1: Πώς?
2: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
1: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26 21 0 23 881.
2: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
3: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
9: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ξεκινώντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας τις ανάγκες που υπάρχουν, τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν για αίμα. Έχουμε σημαντικές ελλείψεις στο νοσοκομείο Πύργο, ένα θέμα που είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, και γίνεται έκκληση σε εθελοντές, αιμοδότες και σε όποιον πολίτη θέλει να δώσει αίμα. Δεν χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο του Πύργου, από εκεί που βρίσκεται ή όπου μας ακούτε και είστε υλοί, μπορείτε σε κάποια νοσηλευτική μονάδα να δώσετε αίμα για λογαριασμό του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου Πύργου. Για το θέμα αυτό, η προϊσταμένη του τμήματος αιμοδοσίας, η διευθύντρια κυρία Ζαχαριαδάκη, καθώς και η κυρία Πανέτα, που επί σειρά ετών προσφέρει τις υπηρεσίες της εκεί, έκαναν δηλώσεις.
1: Είμαι φέτος με μεγάλη ανάγκη σε αίμα. Οι ασθενείς είναι αρκετοί, οι αιμοδότες μας είναι και αυτοί αρκετοί που μας βοηθάνε. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στο νοσοκομείο του Πύργου, καταγγιστή. Άλλοι, όσοι είναι τυχεροί κατά κάποιο λόγο θα έλεγα και υπάρχει ομάδα αίματος στην αιμοδοσία μας, μεταγγίζονται γρήγορα και φεύγουν για το σπίτι τους. Οι οποίοι καθυστερούν να μεταγγιστούν. Λόγω του ότι δεν υπάρχει η ομάδα τους αυτή τη στιγμή στην αιμοδοσία μας.
2: Δεν το έχουν βάλει στο μυαλό τους ότι πρέπει να δίνουν αίμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το χτίσουμε σιγά σιγά, να χτίσουμε μια νοοτροπία εθελοντισμού, εθελοντή αιμοδότη, όχι εθελοντισμού γενικώς, εθελοντή αιμοδότη.
3: Όλοι όσοι μπορούν να...
1: Πύργου μεταγγίζει ασθενείς από όλο τον νομό και από τους όμορους νομούς, από τη Μεσσηνία αρκετές φορές. Για μας μεγάλη προτεραιότητα έχουν οι ασθενείς μεσογειακής αναιμίας, για τους οποίους φροντίζουμε πάντα να υπάρχει αίμα, γιατί οι συγκεκριμένοι ασθενείς χωρίς αίμα δεν μπορούν να ζήσουν. Ή τους απλά δεν μπορούν να ζήσουν. Οπότε είναι για μας αυτή η μεγάλη προτεραιότητα. Κατά δεύτερο λόγο, υπάρχουν αρκετοί ασθενείς παθολογικά, κυρίως περιστατικά, τα οποία χρειάζονται αυτή τη βοήθεια από εμάς. Ηλικιωμένα άτομα, αναιμίες, χρόνιες αναιμίες, αρκετοί καρκινοπαθείς που λόγω χημειοθεραπείας πρέπει να πάρουν αίμα για να συνεχίσουν, να συνεχίσουν και τη χημειοθεραπεία τους και την ζωή τους. Τα χειρουργεία που, ειδικά τα ορθοπαιδικά, 2 με 4 μονάδες ήταν οι γιατροί για το κάθε περιστατικό.
3: Μία μονάδα.

Λοιπόν, καλοκαιράκι έχουμε, είμαστε στις αρχές του Αυγούστου και η εικόνα είναι γνώριμη στην Ηλία, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερως αυξημένη. Υπάρχουν και νεύρα στους δρόμους, μποτιλιαρίσματα, δύσκολα μπορείς να περάσεις από τις κεντρικές οδούς της Ηλιακής πρωτεύουσας και όχι μόνο. Και αυτή είναι μια εικόνα που είναι γνώριμη τη θερινή περίοδο και όπως πάμε αυτές τις μέρες στην περιοχή μας, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον από την μεγάλη επισκεψιμότητα των ετεροδημοτών και των τουριστών. Οι τουρίστες που έχουν επικεντρωθεί βέβαια την αρχαία Ολυμπία πάντα, αλλά παίρνουν και από τον πύργο, αλλά οι ετεροδημότες κυρίως, κυρίαρχα, αυτό το 20ήμερο θα είναι έτσι οι πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης περιοχής, της περιοχής μας. Επιλέγουν, θα λέγαμε, εκεί γύρω στα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, μέχρι και 15-20 του μηνός, να περνούν τις άδειές τους στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Και αυτό συμβαίνει και φέτος. Αλλά όπως είπαμε, χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται υπομονή. Έτσι, τι να κάνουμε. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή την ίδια περίοδο γίνονται και όλα, επειδή θα είναι και η ετεροδημότηση εδώ. Γίνονται τα διάφορα events, γίνονται οι λευκές νύχτες, γίνονται τα πανηγύρια, που έχουν ξεκινήσει βέβαια από τα τέλη Ιουνίου τα πανηγύρια, αλλά πάση περιπτώσει πολλά από αυτά έχουμε τώρα αυτές τις μέρες και παραμονές του 15 Αύγουστου θα έχουμε πολλά, λόγω και της παρουσίας των επισκεπτών μας εδώ. Ο κόσμος θέλει να ξεκουραστεί, θέλει να διασκεδάσει όμως, όσο το επιτρέπουν οι οικονομικές του δυνατότητες. Είτε στις πολιτιστικές κορυφές μεγάλες εκδηλώσεις που έχουμε στα φεστιβάλ μας, είτε σε κάποιες από τις τοπικές πανήγυρες που διοργανώνονται συχνά πυκνά, είτε βέβαια σταθερά σε κάποια από τα κέντρα που λειτουργούν στις παραθαλάσσιες περιοχές ή ακόμη και μέσα στις πόλεις. Και αυτό δίνει και μια άλλη εικόνα στον τόπο μας, από εκείνη την εικόνα του μαρασμού, αντιθέτως με εκείνη την εικόνα του μαρασμού, της νοχελικότητας, της, αν θέλετε, της ακινησίας που υπάρχει όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και την οποία έχουμε στελιτεύσει πάρα πολλές φορές από την συγκεκριμένη μας εκπομπή.

0: Εδώ πρέπει να εντοπίσουμε όμως και ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει αυτές τις μέρες η εστίαση, τα κέντρα δηλαδή, είτε είναι τα εστιατόρια, είναι τα κέντρα διασκέδασης, βάζαμε πίσω ένα ποτό, πάνε, βγαίνεις για φαγητό ή βγαίνεις για να διασκεδάσεις αργά το βράδυ. Εδώ η έλεγχη είναι διαδοχική, σε πολλές περιπτώσεις είναι εξοντωτική και αυτό έχει θορυβήσει τους ιδιοκτήτες της εστίασης, ο καθένας από τους οποίους έχει στην πλάτη του δύο τις μηνύσεις, όπως τουλάχιστον λένε οι ίδιοι. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια πολύ ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό κλίμα και αλίμονο, όπως είχα πει και άλλοτε, αν αρχίζουν και κλείνουν τα καταστήματα το ένα μετά το άλλο, τότε τι θερινή περίοδο και τι τόνος της τοπικής οικονομίας θα έχουμε και όλα αυτά που λέμε. Η έλεγχη είναι διαρκής, είναι αυστηρή, εντάξει, δεν είπαμε να υπάρχει άκρατη παρανομία, παρατυπία και να ενοχλείται και ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά αυτό που συνέβη φέτος φαίνεται να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Γι' αυτό και οδήγησε τους εκπροσώπους της εστίασης προσφάτως σε παραστάσεις που έκαναν και συζήτησαν το θέμα τόσο με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας τον κύριο Κοροβέση, όσο και με τον Δήμαρχο Πύργου τον κύριο Κανή, και όλοι μαζί στη συνέχεια μετέβησαν στην αστυνομία, στο γραφείο του αστυνομικού διευθυντή. Συναντήθηκαν με τον κύριο Μασούρα και ζήτησαν τουλάχιστον για το μήνα Αύγουστο να υπάρχει μια επιοίκεια και όχι μια τόση αυστηρή επιτήρηση, εν πάση περιπτώσει, και συνεχώς γραψίματα στους επαγγελματίες. Εμείς θα ακούσουμε τώρα κάποιες δηλώσεις τους εκπροσώπους των επαγγελματιών, τον κύριο Μπούκλη, τον κύριο Τομαρόπουλο και τον κύριο Θανάσουλα, όπως και το τι είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Λιούς Κοροβέσης που προείδευσε και σχετικής σύσκεψης.
1: Πήγαμε στον Δήμαρχο και στη συνέχεια στον Περιφερειάρχη για να συζητήσουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τους συνεχόμενους ελέγχους που γίνονται στα καταστήματά μας. Και σε καμία περίπτωση, για να ξέρει και ο κόσμος τι συμβαίνει, δεν ζητάμε να παρανομήσουμε ή να μην γίνονται έλεγχοι. Απλά αυτό το συνεχόμενο μπαράζ στις 12 η ώρα να σταματάει η μουσική ή άλλα πράγματα που δεν είναι τις παρούσες να συζητήσουμε να συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν πουθενά στην Ελλάδα. Και αν μη τι άλλο, μέσα σε ένα καλοκαίρι που συρρυκνώθηκε και έγινε μόνο για ένα μήνα, καταφέρουμε να κλείσουμε την πόλη του Πύργου και τα γύρω-γύρω μαγαζιά, τότε αλίμονο αυτοί που έρχονται για να περάσουν λίγες μέρες διακοπές δεν θα έχουν να κάνουν τίποτα. Και δεν είναι θέμα ότι δεν θα έρθουν τώρα, βλέποντας την κατάσταση αυτή, δεν θα έρθουν και τον χρόνο. Προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε μία λύση, να λύσουμε τα πράγματα, γιατί σίγουρα υπάρχει κάποια λύση που όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Και γι' αυτό κάνουμε αυτές τις παραστάσεις. Παρασταθήκαμε στον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη και όλοι μαζί σε λίγο θα πάμε κάτω στον κύριο Αστυνομικό Διευθυντή να μιλήσουμε, να δούμε πώς μπορεί να διευθετηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το θέμα αυτό.
2: Τα είπαν όλα οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Κοιτάξτε, το θέμα πιστεύω ότι είναι λίγο σοβαρό, γιατί το καλοκαίρι έχει γίνει πλέον ένας μήνας και αυτό το μήνα που περιμένουμε όλοι να βγάλουμε κάποια σπασμένα των προηγούμενων μηνών. Όταν ο κάθε αστυνομικός διευθυντής που έρχεται είναι λίγο υπερβάλλει λίγο σε ορισμένα πράγματα, αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που έρχεται κάποιος αστυνομικός διευθυντής μία εχθρότητα και μία συνέπεια κατά αυτούς, λίγο υπερβολική. Εμείς δεν θέλουμε να ξεφύγουμε σε πράγματα και σε καταστάσεις, απλά ζητάμε λίγο την επιοίκεια, τουλάχιστον για 1-2 μήνες το καλοκαίρι, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα. Τώρα, αν είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν ζητάμε από τους δημόσιους υπαλλήλους να μας καταλάβουν, απλά πρέπει να εναρμονιστούν λίγο με το χώρο και το χρόνο. Αν το κάνουν, όσο πιο εύκολα το κάνουν, τόσο πιο καλά θα περάσουν όλοι. Ευχαριστώ πολύ.
3: Βρεθήκαμε και με τον κύριο Δήμαρχο και με τον Αντιπεριφερειάρχη να εκφράσουμε έτσι λίγο τον προβληματισμό μας για τις συνεχόμενες ελέγχους στα καταστήματά μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δεν είμαστε ούτε κλιματίες, ούτε προσπαθούμε να κάνουμε να το παίξουμε νόμιμοι. Όλοι έχουν παρανομίες. αλλά προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο που έρχεται τώρα ένα μήνα το καλοκαίρι, να περάσει καλά, ώστε να έρθει και του χρόνου να έχουμε μια συνεχόμενη, έτσι ας το πούμε έτσι, πώς το πω, ροή των εταιροδημότων κτλ. Εάν μας ρίξουν και εμάς κάτω με τους συνεχόμενους ελέγχους, θεωρώ ότι η πόλη μας και η Αμαλιάδα και ο Πύργος και η Κρέστενα σιγά σιγά θα νεκρώσει και θα μείνουμε εμείς και εμείς.
2: Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η κοινωνία είναι μία. Και πρέπει εκτός από την εργασιακή ειρήνη ή από τον επαγγελματισμό του καθενός, να υπάρχει από τη μεριά του κράτους η απαιτούμενη, αν θέλετε, κατανόηση σε διάφορα ζητήματα τα οποία προκύπτουν είτε είναι στον χώρο της εστίασης, είτε είναι σε άλλους κλάδους επαγγελματικούς. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε όλοι πώς μπορεί να υπάρξει μία μέση κατάσταση, μία μέση λύση για όλους. Ναι, δεν πρέπει το κράτος σε καμία περίπτωση να είναι κυνηγός φαντασμάτων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα πρέπει να υπάρχει, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, που ο κόσμος έρχεται να βγει και να διασκεδάσει μετά από 11 μήνες σκληρή δουλειά στην Αθήνα και ό,τι προβλημάτισε. Που φέρει ο καθένας, να του δίνουμε τη δυνατότητα στον τόπο που επιλέγει να πάει, να περάσει καλά. Και να περάσει καλά και οι επαγγελματίες να είναι ευχαριστημένοι και να ξέρουμε και να οριοθετήσουμε, αν θέλετε, τα όρια που μπορεί ο καθένας να δουλέψει. Έτσι γινόταν πάντα και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά το χώρο της εστίασης ή του μπάρι, του κλαμπ, του
3: φυσικού.
2: Είπα το είχα τοποθετήσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό που είπα. Το τελευταίο καιρό δεν σας κρύβω ότι όχι μόνο στον Πύργο, που σήμερα γίνεται συνάντηση, αλλά σε όλα τα μέρη της Ηλίας που έχουμε αντίστοιχες περιπτώσεις, είτε στο Δήμο Ανδρίτσινας Κρέστας, είτε στο Δήμο της Ήλιας, έχω δει γίνει δέκτης παραπώνων, ότι υπάρχουν πάρα πολύ αυστηροί κανόνες και κριτήρια για την εφαρμογή του νόμου. Πρέπει να το δούμε με τον αστυνομικό διευθυντή. Είναι σε σωστή κατεύθυνση η σκέψη σας. Θα γίνει μια διευρυμένη σύσκεψη. Αν δεν το κάνατε εσείς, θα το προκαλούσα εγώ τις επόμενες μέρες με το Σύλλογο της Εστίασης. Εκεί που έχω εντοπίσει τα προβλήματα και τους αρμόδιους επιδημάρχους του Δήμου Αμαλίτσινας Κρεστένου, Πύργου και Ήλιδας, εκεί έχω εντοπίσει και εγώ τα περισσότερα προβλήματα και θα πρέπει να βρούμε όλοι μαζί ένα κοινό βηματισμό. Γιατί πέρα και πάνω από όλους είναι και η εξυπηρέτηση των πολιτών που έρχονται εδώ. Με το σκεπτικό ότι όσοι
3: είναι,
2: αν και αυτοί που έρθουν δεν περάσουν καλά στα έντομα, πώς θα έχουμε πρόβλημα την επόμενη χρονιά. Εγώ νομίζω με την δέωσα κατανόηση θα πρέπει όλοι να σας ακούσουν. Έχει ανθρώπους που απασχολούνται και κυρίως ανθρώπους που επισκέπτονται τα μέρη αυτά για να περάσουν καλά και εσείς είστε υπεύθυνοι για να τους δώσετε το κάτι καλύτερο και να φύγουν από εδώ με τις καλύτερες αναμνήσεις τους όσους προξενάζουν τον χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν όλες οι πλευρές να κατανοήσουν ότι πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση. Κανείς δεν είπε να παραμονήσει κάποιος, κανείς δεν είπε να μην εφαρμόσει τον νόμο, αλλά θα μπορούσαν να γίνονται όλα αυτά. Γιατί και ο νομοθέτης το βλέπει και τους τρόπους που αντιμετωπίζονται κάποια πράγματα και θα πρέπει αυτά πέραν από κάμερες και πέραν από δημοσιότητα να τα βάλουμε σε ένα τραπέζι και να υπάρξει η ανάλογη κατανόηση από όλες τις πλευρές.

Και μιας και είπαμε για επισκέπτες, είπαμε για τα προβλήματα που έχουν οι επαγγελματίες μας, την κίνηση που υπάρχει, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι από σήμερα το μεσημέρι ξεκινούν και οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, έτσι, το 2026-2027, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Έτσι, να πάμε και εμείς κάπου με τον Τουρισμό για Όλους, αν μπορέσουμε και όσοι καταφέρετε με βάση τα κριτήρια έτσι, που υπάρχουν για τον καθένα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποβάλουν τις αιτήσεις τους σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ τους. 5 Αυγούστου ξεκινά το ΑΦΜΗ που, τα ΑΦΜΗ που λήγουν σε 1 και 2 και ακολουθούν 6 Αυγούστου, 3, 4 κλπ. Και μετά από 10 έως και 21 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜΗ. Μακάρι να είστε από τους τυχερούς να κάνετε διακοπές με τον κοινωνικό τουρισμό. Πάμε σε πρώτο πρόγραμμα, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε εδώ. Ίσως θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Βασίλη Γιαννόπουλο, για αυτά τα έργα που ανακοινώθηκαν περί της αποκατάστασης.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη ετοιμότητα για την κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αντιμετώπιση των αναζωπηρώσεων στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, διάσπαρτες εστίες και ένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορρεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κ. Τσίγκας. Η πρόληψη είναι τα πάντα. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους. Πρέπει να αναλάβει ο καθένας αυτό που του αναλογεί, είτε ως πολίτης, είτε η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, κατέληξε. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχική κλωμάκα λωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, που λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές και υποδομές. Μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές συμπόρες, ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοορεινά, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, ε! Θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρι, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
8: Παίρνουν τα χρόνια, παίρνουν και φίλοι.
9: Ο Σύλλογος Φιλοπρόωδων Κρεσταίνων υποδέχεται το Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική. Γιάννης Παπατριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top Ζαχάρο και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

0: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
1: Ακούτε ερτικά, εριστικά.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής ερτικά, εριστικά. Η πιθανότητα να έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον ηλίο αντιπεριφερειάρχη υποδομών και έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος γίνεται βεβαιότητα, που σας είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής, διότι ο κύριος Γιαννόπουλος όχι μόνο δεν είναι τηλεφωνικά, αλλά είναι εντός του σταθμού μας, στο στούντιο μαζί μας, είναι και ο συνάδελφος Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις τελευταίες ανακοινώσεις που έγιναν περί της αποκατάστασης έργα αναγκαία, απαραίτητα μη τι άλλο, για να συνεχιστεί η κανονικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές που επλήγησαν από εκείνες τις φοβερές ζημιές του περασμένου Φεβρουαρίου και όχι μόνο. Κύριε Γιαννόπουλε, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
3: Καλημέρα κύριε Πλευρία, καλημέρα κύριε Φωτεινόπουλε.
4: Καλημέρα σας.
3: Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε για τα έργα, αυτά που μόλις χθες ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή. Πρόκειται για μια χρηματοδότηση που έρχεται από τις φυσικές καταστροφές συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για τις τρεις περιφερειακές ενότητες.
2: Από τις οποίες εμείς παίρνουμε τη μερίδα του λέοντος, όπως είδαμε, δικαιολογημένα ίσως.
3: Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο ποσό, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αφορά την Ηλία, αφορά το επαρχιακό, το εθνικό δίκτυο της Ηλίας, αλλά και την αντιπλημμυρική θωράκιση των ποταμών Αλφιού και Νέδα, και αυτό ήταν λογικό και αναμενόμενο, δεδομένου ότι από τις τελευταίες πλημμύρες, από τη θεομηνία του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2026, η Ηλία ήταν αυτή που είχε πληγεί περισσότερο από αυτές τις φυσικές καταστροφές. Θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι κινηθήκαμε ταχύτατα με την βοήθεια και την στήριξη των τεχνικών μας υπηρεσιών. Καταφέραμε σε χρόνο ρεκόρ να ετοιμάσουμε μελέτες και τεχνικά δελτία προκειμένου να υποβληθούν προς το αρμόδιο Υπουργείο και στον κύριο Κατσαφάδο. Αυτό είχε τεθεί και στην σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί παρουσία του Υπουργού εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Μετά ακολούθησε και αυτοψία. Ο Υπουργός πίστηκε για το μέγεθος των καταστροφών που είχαμε και φτάσαμε σε αυτή την τόσο γενναία, θα έλεγα, χρηματοδότηση, ένα ποσό το οποίο θα μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε και να επουλώσουμε πληγές από τις θεομηνίες αυτές.
4: Εγώ θέλω λίγο να διευκρινίσουμε τα ποσά. Είναι ξεχωριστά αυτά τα χρήματα από τα χρήματα που θα πάρουν οι Δήμοι. Έτσι είναι περίπου 11 οι Δήμοι και τώρα είναι 25 στην περιφέρεια, εκ των οποίων τα 15 αντιστοιχούν στην Ηλία, σωστά?
3: Σωστά. Είναι ξεχωριστή χρηματοδότηση, αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια αυτή.
4: Άρα εντάξει, νομίζω ότι πήραμε χρήματα ως περιοχή, δηλαδή συνολικά 35 εκατομμύρια δίνονται από την πολιτεία για να γίνουν από... να φτιαχτούν αυτά που καταστράφηκαν
3: το Φεβρουάριο. Είναι μια
4: πολύ γενναία, έτσι,
3: πολύ γενναία χρηματοδότηση, η αλήθεια είναι αυτή, και θεωρώ ότι μας βοηθάει σημαντικά να επουλώσουμε, όπως προανέφερα, και τις πληγές που είχαμε. Και αν μου επιτρέπετε, μπορεί να είναι λίγο ανιαρό να αναφερθούμε λίγο σε ποσά και σε έργα, για να έχει και ο κόσμος και οι ακροατές σας, οι ακροατές μας, εικόνα για το τι ακριβώς μιλάμε.
4: Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι αν είναι μέσα και η ζημιά που έγινε στη Δίβρη στην 111.
3: Βεβαίως, και ξεκινάω λοιπόν με τη Δίβρη. 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση εκεί του προβλήματος, τη μεγάλη κατολίσθηση που είχαμε στη Δίβρη, καθώς επίσης και για γενικότερες παρεμβάσεις σημειακές στην 111 από Πανόπουλο μέχρι και όρια νομού, μέχρι δηλαδή Τρυπόταμα. Έχουμε μετά 350.000 ευρώ για την αποκατάσταση της κατολίσθησης της καθίζησης στην Παλαιά Εθνική Οδό, στο ύψος του Πλατάνου, καθώς επίσης και στις Καρούτες. Συνεχίζω λοιπόν και πάμε στο επαρχιακό δικό μας δίκτυο. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις στο Δήμο Ανδρίτσανας Χρισταίνων, αποκλειστικά στο Δήμο Ανδρίτσανας Χρισταίνων, 2,4 εκατομμύρια ευρώ για Δήμο Πύργου και Δήμο Ήλιδας, το 2,4 είναι για Δήμο Ζαχάρος και Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και 2 εκατομμύρια ευρώ για Δήμο Πύργου και Δήμο Ήλιδας. Μιλάμε πάντα για επαρχιακό δικό δίκτυο. Και κλείνουμε με τα αντιπλημμυρικά μας, αντιπλημμυρική θωράκιση, καινούργια αντιπλημμυρική θωράκιση, νέο έργο για τον ποταμό Αλφιό, 4 εκατομμύρια ευρώ και 900.000 ευρώ για την ΕΔΑ.
2: Άρα βλέπουμε ότι όλο αυτό το ποσό αφορά αποκλειστικά τα προβλήματα που έχουμε στους δρόμους μας και φυσικά στους ποταμούς μας. Και πολύ περισσότερο στον Αλφιό διακρίνω μια συνεχή, θα λέγαμε, προτεραιότητα, αν θέλετε, προσοχή, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα έργα που εντάσσονται στην αποκατάσταση, είναι και έργα που έχουν προηγηθεί για τη θωράκιση σε διάφορα σημεία του Αλφίου.
3: Έτσι ακριβώς. Εγώ, με αφορμή, κύριε Πλευρία, την ερώτηση αυτή που μου κάνετε, θέλω να αναφερθώ και σε ένα άλλο ζήτημα. Πολλές φορές ο κόσμος ακούει αυτά τα ποσά και λέει, μα καλά, 4 εκατομμύρια ευρώ στον Αλφιό και πριν από 3 χρόνια 5 εκατομμύρια και πριν από 5 χρόνια 6, 10 εκατομμύρια ευρώ τότε με τις πυρκαγιές του 2021, ναι. Πού πάνε όλα τα λεφτά? Και όμως η θωράκιση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στον ποταμό Αλφιό είναι αυτή που μας έδωσε την ανθεκτικότητα αυτή στις υποδομές μας, προκειμένου να αντέξουμε τις τελευταίες θεομηνίες. Εάν δεν είχαν γίνει μετά τις πυρκαγιές του 21, τις καταστροφικές πυρκαγιές του 21 της Αρχαίας Ολυμπίας, τα αναχώματα, τα σαρζανέτ και η προστασία, η γενικότερη θωράκιση του αρχαιολογικού χώρου, πραγματικά δεν μπορούμε να διανοηθούμε τι θα είχε συμβεί φέτος. Το ποτάμι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Πρέπει συνεχώς να παρεμβαίνεις και να το θωρακίζεις. Γιατί μπορεί σήμερα να έχεις μια καλή εικόνα, να έχεις πει ότι έχω κάνει καθαρισμό, έχω κάνει αναχώματα και μια θεομηνία, ένα έντονο καιρικό φαινόμενο να στανατρέψει όλα μέσα σε ένα βράδυ. Τα χρήματα αυτά πιάνουν τόπο και πηγαίνουν στοχευμένα. Και δεν είναι τα μόνα, δεν περιοριζόμαστε μόνο στον ποταμό Αλφιό. Πρόσφατα περάσαμε και μάλιστα συμβασιοποιήθηκε το έργο αυτό πριν από μια εβδομάδα περίπου, 10 μέρες, 3,1 εκατομμύρια ευρώ για τον ποταμό Ενιπέα, πάλι από φυσικές καταστροφές χρηματοδότηση, από τις πυρκαγιές του 25, του Αυγούστου του 25 και 500.000 ευρώ για το αποστρεξιτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Ευελοποιού σε Δήμο Πύργου και Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.
4: Άρα βλέπω ότι είναι μέσα όλες οι ζημίες, δηλαδή αυτές που έγιναν στο Γούμερο, στην Ποινή επάνω, στην Δίβρη, στον επαρχιακό δρόμο από το Θολό προς τα πάνω, προς τη Ζαχάρου, προς τη Φυγαλία, όλο το επαρχιακό δίκτυο, δηλαδή που έχει πάθει ζημία από κατολιστήσεις και καθεζήσεις, θα μπει τώρα σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτά τα χρήματα για να γίνουν αποκαταστάσεις.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Και θέλω να προσθέσω εδώ στο ερώτημα του Παναγιώτη ότι για όλα αυτά και βάσει των όσων είδατε εσείς προσωπικά, που ξέρουμε ότι πήγατε στις πληγήσεις περιοχές από την πρώτη στιγμή, αλλά και με βάση τις ανάγκες που υπέδειξαν οι ίδιοι οι Δήμοι ή οι κοινοτάρχες, αν θέλετε, κάνατε και την ανάλογη προτεραιοποίηση των έργων, με δεδομένο ότι γνωρίζαμε ότι θα έχουμε και ενισχύσεις στους ίδιους τους Δήμους, όπως και τι είδαμε ότι έχουμε για αγροτικές οδοπίες και όλα αυτά. Όλα αυτά πιστεύω τα κάνατε σε ένα συνδυασμό.
3: Η υποβολή των προτάσεών μας έγινε με τα εξής κριτήρια. Καταρχήν, περιοριστήκαμε και έτσι έπρεπε στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μας, δηλαδή η πρότασή μας αφορούσε αποκλειστικά επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο, και στους δήμους που προαναφέρατε, γιατί υπήρχαν πολύ μεγάλα προβλήματα σε όλους αυτούς τους δήμους, με πρώτο και καλύτερο το Δήμο Ανδρίτσανας Χρισταίνων, αλλά και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, μεγάλες κατολιστήσεις, μεγάλες ζημιές, έγινε αυτή η ιεράρχηση. Δεν είναι ανεξάντλητη η πόρη, αυτό το έχουμε ξαναπεί, αυτό είναι γνωστό. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε απεριόριστα χρήματα, 5-10 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στοχευμένα για να επουλώσουμε τις πληγές και για να αποκαταστήσουμε την κυκλοφορία και να διασφαλίσουμε ασφάλειες μετακινήσεις στους πολίτες. Με βάση λοιπόν αυτά τα κριτήρια, με γνώμονα λοιπόν το κοινό συμφέρον, κινηθήκαμε και υποβάλαμε αυτές τις προτάσεις.
2: Μάλιστα. Η υλοποίηση των οποίων τώρα εκτιμάται σε πόσο χρονικό διάστημα, οι διαδικασίες, οι διαγωνισμοί, οι δημοπρατήσεις και όλα αυτά?
3: Κοιτάξτε, έχουμε το δυσάρεστο σε εισαγωγικά ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά του Αυγούστου, που όλοι γνωρίζουμε ότι που λειτουργούν τα πάντα και βγαίνουν όλοι σε άδειες.
2: Πάμε από Σεπτέμβριο λοιπόν.
3: Θα σας πω, όχι, εμείς χθες περάσαμε την έγκριση των υποβολή των προτάσεων αυτών από την Περιφερειακή μας Επιτροπή. Θα εκδοθεί αντίστοιχα οι σχετικές αποφάσεις από την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας. Αυτά θα διαβεβαστούν στο Υπουργείο. Δεν ξέρω εκεί, γι' αυτό λέω Μεσολαβείο Αύγουστος, εμείς αυτό θα το κάνουμε αυτόματα. Δεν ξέρω όμως αυτό πώς θα γίνει από το Υπουργείο. Εγώ θεωρώ ότι θα πάμε σίγουρα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβριο. Συνοπτικά, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας, θεωρώ ότι θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε συμβάσεις με έλεγχο νομιμότητας από ελεγκτικό συνέδριο περίπου στα τέλη Οκτωβρίου.
2: Τέλη Οκτωβρίου θα μάθει. Είναι μια φυσιολογική.
3: Άρα τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη θα έχουμε σύμβαση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε ενεργές εργολαβίες σε ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα και φυσικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
4: Επειδή η πρόσκληση και για το έργα των Δήμων έχει βγει από την περιφέρεια περίπου, είναι ίδια και τα χρονοδιαγράμματα των Δήμων πάνω κάτω.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω και θα ήθελα να μην τοποθετηθώ γι' αυτό.
2: Ωραία. Να δούμε λίγο, κύριε την Περιφερειάρχη, και τι γίνεται και με τα υπόλοιπα. Έτσι, σας βλέπουμε αρκετές φορές στους δρόμους.
4: Εγώ έχω ένα θεματάκι που θέλω να θέσω. Γιατί έτυχε να το ζήσω τις τελευταίες ημέρες βράδυ. Έχουμε πρόβλημα με το φωτισμό στις εθνικές οδούς που έχουμε στην Ηλία. Υπάρχει πρόβλημα σε κάποια σημεία και στο δρόμο προς την Κρέστενα και σε άλλους εθνικούς δρόμους. Δεν έχει φώτα. Κάποιες φορές βλέπω και με τα φανάρια να διορθώνονται, αλλά το θέμα με τα φώτα, που είναι το πιο σοβαρό κατά τη γνώμη μου, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν σημεία τα οποία δεν έχουν φωτισμό. Έχει χαλάσει, δεν έχει μπει. Τι έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση?
3: Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Μάλιστα, με προλαβαίνετε, γιατί σκόπευα μέσα στις επόμενες μέρες να κάνω σχετική ανακοίνωση και μέσω ανάρτησης αλλά και μέσω δελτίου τύπου. Γιατί πραγματικά έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα έλεγα ότι έχουμε και μια δυσάρεστη εξέλιξη. Είναι στενάχωρο. Πραγματικά, μόλις πριν από ένα μήνα βάλαμε καινούριους στήλους, καινούριο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού σε πολλά σημεία, στη διασταύρωση του νοσοκομείου, στην Αγίου Γεωργίου, αλλά και σε άλλα σημεία αποκαταστήσαμε φθορές και ζημιές που υπήρχαν, και πριν καλά συμπληρωθεί ένας μήνας, έχουμε πάλι τα ίδια φαινόμενα. Έχουμε δολιοφθορές, έχουμε βανδαλισμούς, αφαιρούν, κλέβουν τα καλώδια, το χαλκό και όλα τα λειτουργικά συστήματα, με αποτέλεσμα να έχουμε κυριολεκτικά βυθισμένα στο σκοτάδι μεγάλα τμήματα του εθνικού και του επαρχιακού οδικού δικτύου. Είναι πραγματικά πολύ θλιβερό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι σημεία που έχουμε παρέμβει μέσα σε ένα χρόνο 3 και 4 φορές. Και τα σημεία αυτά είναι πάλι μέσα στο σκοτάδι.
2: Είναι μια απαθή του καθενός μας τώρα.
3: Εκεί έχει να κάνει με τον βαθμό ενσυναίσθησης που υπάρχει στις τοπικές κοινωνίες, στον καθέναν από εμάς, στον κάθε πολίτη, γιατί πραγματικά τα χρήματα δεν είναι απεριόριστα. Δεν μπορούμε. Δηλαδή, δεν γίνεται να πηγαίνουμε να αποκαθιστούμε το πρόβλημα, να δίνουμε φως σε ένα σημείο και μετά από 5-10 μέρες, ένα μήνα, να έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Το είπα και πριν, οι πόροι δεν είναι ανεξάτλητοι. Είναι συγκεκριμένοι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε λίγο και με τα υπόλοιπα, έτσι, τα έργα που σας ρώτησα και πριν. Έχουμε σε εξέλιξη κάτι συγκεκριμένο, μας ετοιμάζεται κάτι άλλο.
3: Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον το μεγάλο είναι, και έχω ερωτηθεί πολλές φορές, είναι η παράκαμψη του Αγίου Γιάννης Λαστέικα. Είμαστε σε εξέλιξη εργασίες εκεί. Μάλιστα, χθες και σήμερα πραγματοποιείται ασφαλτόστρωση, η πρώτη στρώση, γιατί θα πέσει και δεύτερος τάπητας στην ανηφόρα, όπως ανεβαίνουμε από Κατακόλου και πάνω στο βουνό στα Βιτινέικα. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες στη γέφυρα στον Ιάρδανο, καθώς επίσης και όλες οι χωματουργικές εργασίες στο δρόμο που οδηγεί για Σκουροφόρη, εκεί που ακριβώς θα έχουμε τον κυκλικό κόμβο. Αν κάποιος περάσει από εκεί, όλα αυτά φαίνονται.
4: Υπάρχει... Σε ποιο σημείο λέτε ο κόμβος?
3: Ο κόμβος θα είναι όπως θα κατεβαίνει ο δρόμος από το βουνό, από τα Βιτινέικα, και θα καταλήγει κάτω στον δημοτικό δρόμο που πηγαίνει για Σκουροχώρη. Εκεί ακριβώς, εκεί θα έχουμε τη δημιουργία ισόπεδου κυκλικού κόμβου.
2: Είναι έργα που βοηθούν αυτά, μη τι άλλο, την περιφέρεια και του πύργου, θα λέγαμε, και γενικότερα.
3: Γιατί... Είναι πολύ σημαντικό έργο αυτό το συγκεκριμένο.
2: Και μάλιστα από τον Περιφερειάρχη ανακοινώθηκε, ήθελα να πω, με συγχωρείτε, και η προσφάτως και η ανάπλαση που θα γίνει στην περιοχή του Καταραχίου, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, είναι χρηματοδότηση προς τον Δήμο Πύργου. Είχε υποβάλει τη σχετική μελέτη και το αίτημα χρηματοδότησης και αυτό εντάχθηκε.
2: Αλλά σημαντικά έργα και για την ποιότητα ζωής των πολιτών μας εδώ στην...
4: Εγώ βλέπω δηλαδή πάντως ότι η κύρια πηγή χρηματοδότησης των έργων του Πύργου αυτή τη στιγμή είναι η περιφέρεια. Δηλαδή, αν δεν ξέρω αν δεν υπήρχαν αυτοί οι πόροι το περιφερειακό πρόγραμμα και μιλάμε για μεγάλα έργα, γίνονται μέσα από πόρους της περιφέρειας. Δηλαδή και η Καταραχίου και η ανάπλαση της πλατείας. Βλέπω ότι η περιφέρεια πραγματικά διαθέτει πόρους, είναι μέσω όχι αυτά, δεν ξέρω μέσω ποιου προγράμματος, σε ποιο πλαίσιο, αλλά βλέπουμε ότι πραγματικά βοηθά στην πράξη για να γίνουν έργα.
3: Είναι μέσω όχι, αλλά και γενικότερα είναι και από το δικό μας πρόγραμμα, το παλιό που δουέ και τώρα το πρόγραμμα ανάπτυξης, το ΒΟΑ, το καινούριο. Όσο μπορούμε βοηθάμε, όταν υπάρχουν αιτήματα τα οποία βασίζονται, συνοδεύονται από όριμες μελέτες, δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν υπάρχει κάποιος παράγοντας που θα μας απαγόρευε να ενισχύσουμε μια τέτοια προσπάθεια.
4: Για να κλείσουμε το θέμα της παράκαμψης, επειδή είναι δύσκολο έργο τεχνικά, έτυχε να το περάσω όλο το έργο, το δρόμο, και βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε εικόνα χρονοδιαγράμματος, ο περίπου που μπορούμε να πούμε πότε υπολογίζουμε θα έχει ολοκληρωθεί, εκτός απρόπτου, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να τύχει σε ένα τέτοιο έργο με στροφές, με δρόμους, με κόμβους, με ανηφόρες, περνάει μέσα από τρία χωριά ουσιαστικά. Πολύ σύνθετο έργο.
3: Κύριε Φωτεινόπουλε, επειδή την έχω πατήσει αρκετές φορές και πολλές φορές και από υπερβάλλοντα ζήλο ή ενθουσιασμό έχω κάνει λόγο για χρονοδιαγράμματα, όχι μόνο στο έργο αυτό αλλά και σε άλλα έργα, αλλά έχω δυστυχώς διαψευστεί. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μην θέσω συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Θα πω μόνο το εξής. Κοιτάξτε, το αναφέρατε και εσείς. Είναι ένα σύνθετο και πραγματικά ένα δύσκολο έργο. Επίσης ένα έργο το οποίο, να ξέρετε ότι η αρχική του μελέτη με βάση αυτό που τώρα υλοποιείται δεν έχει καμία σχέση. Η μελέτη έχει αλλάξει, έχει τροποποιηθεί σε ένα ποσοστό που αγγίζει, αν όχι υπερβαίνει, το 50%. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κυριολεκτικά στην τελική ευθεία. Όμως, επειδή υπάρχουν κάποια σύνθετα τεχνικά ζητήματα, για παράδειγμα, η γέφυρα του Ιάρναν που αυτή τη στιγμή έχουν θεμελιωθεί και έχουν πέσει τα μπετά στα δύο ακρόβαθρα. Θα πρέπει να περιμένουμε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να αναπτύξουν αυτά συγκεκριμένες αντοχές. Μετά θα προχωρήσουμε στις υπόλοιπες εργασίες γέφυρας, οι οποίες όμως πάλι θα πρέπει η μία με την άλλη να απέχουν κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο με βάση τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που υπάρχουν. Καθώς επίσης, όπως ανέφερα, αυτή τη στιγμή πέφτει η πρώτη στρώση ασφαλτόστρωσης πάνω στο βουνό στα Βιτινέικα. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε μετά από 5 μέρες να ρίξουμε το δεύτερη στρώση. Θα πρέπει να περιμένουμε να πάρει κάποιες αντοχές, λοιπόν, να τραβήξει με βάση τις θερμοκρασίες που υπάρχουν και στη συνέχεια να συνεχίσουμε. Τα θέτω αυτά υπόψη, γιατί έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε καλύτερα το πώς μπορεί να εξελιχθεί το έργο αυτό. Το πλάνο μας είναι πάντως, και τολμώ να το πω, είναι το έργο αυτό τέλη του 26, το πολύ αρχές του 27, να έχει παραδοθεί, να είναι ολοκληρωμένο. Από εκεί και πέρα, το αποκαλύπτω σήμερα, υπάρχει και μία σκέψη, μήπως το πρώτο τμήμα παραδοθεί νωρίτερα. Ποιο είναι το πρώτο τμήμα? Είναι από την Κατακόλου μέχρι τον κυκλικό κόμβο στη Σκουροχωρίου.
4: Για να μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος, δηλαδή από την Κατακόλου και να μπαίνει στο Σκουροχωρίου.
3: Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Ναι. Και να βγαίνει εκεί, ναι, από τη διασταύρωση που περνάει μπροστά από τις ζωοτροφές του Σαπάρα και να βγαίνει στην Εθνική. Υπάρχει αυτή η σκέψη, την εξετάζουμε σε συνεργασία με την τεχνική μας υπηρεσία και τους επιβλέποντες του έργου. Από εκεί και πέρα θα δούμε κατά πόσον διευκολύνει και είναι πρακτικά εφικτό, για να δούμε αν θα το κάνουμε.
2: Και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί πάμε και προς το δελτίο ειδήσεων.
4: Πρώτο τελευταίο, γιατί έχω και εγώ ένα.
2: Εσείς με όλα αυτά τα έργα που παρακολουθείτε και που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, και όσο είναι αυτή η περιφερειακή αρχή υπό τον κύριο Φαρμάκη. Βλέπω και μια προσωπική έτσι σπουδή, ένα προσωπικό ενδιαφέρον για κάθε ένα από αυτά, γιατί είστε πάνω πράγματι και δίνετε τις ανάλογες κατευθύνσεις. Μέχρι τώρα είστε ικανοποιημένο από αυτό που έχει γίνει, και έτσι θα ήθελα και την προσωπική σας εκτίμηση. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε και στον πύργο και σε άλλες περιοχές μπροστά μας.
3: Κοιτάξτε, κύριε Πλευρία, η προσπάθεια δεν πρέπει και δεν γίνεται να σταματάει ποτέ. Γιατί οι ανάγκες επίσης δεν σταματούν ποτέ. Κάνεις ένα έργο, σίγουρα αυτό σε γεμίζει με ικανοποίηση, λύνεις ένα πρόβλημα, όμως αυτομάτως υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτή είναι η καθημερινότητα και αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα δεν εφησυχάζουμε ποτέ. Και σίγουρα, να ξέρετε, και δεν το λέω έτσι, μπροστά μας είναι ακόμα περισσότερα και μεγαλύτερα πράγματα που μπορούν να γίνουν, που πρέπει να γίνουν και που θα γίνουν. Το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι το τέλος του 26 και το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 27, θα δημοπρατηθούν πολύ σημαντικά έργα και θα τρέξουν πολύ πολύ, πολύ μεγάλα πράγματα. Λίγο υπομονή και
2: άρα,
3: θα το δούμε.
2: Άρα υπάρχει σχεδιασμός διαρκής, θα λέγαμε.
3: Έτσι
2: σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και σας θυμάμαι αυτό που λέτε. Παναγιώτη, τι είσαι?
4: Αν το προλαβαίνουμε, είδα μια ανάθεση, μια μελέτη. Είδα ότι θα γίνει εκπονήσει μελέτη για ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο. Είναι για το πάρκινγκ πίσω από τον Άγιο Διονύσιο. Αν δεν το έβλεπα σε απόφαση, δεν το ρώταγα, αλλά είδα την απόφαση. Είδα ότι προχωράει μια μελέτη. Τι θα φτιάξουμε εκεί, διότι το πάρκινγκ στον πύργο τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει διωγγωθεί, έχει γίνει σημαντικό, είναι πρόβλημα. Και επειδή εκεί υπάρχει πολλά χρόνια μια συζήτηση, τι στόχο, τι θέλουμε να φτιάξουμε εκεί?
3: Κύριε Φωτεινόπουλε, αυτό θα το κρατήσουμε για επόμενη εκπομπή.
4: Εντάξει.
3: Μόλις πριν από 15 μέρες, 20 νομίζω, υπογράφηκε η σχετική ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης. Όταν θα έρθει η στιγμή, θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε.
2: Σε έχει φρενάρει σε 2-3 ζητηματάκια ο κύριος Γιαννόπουλος.
4: Κρατάω τότε, βάζω και στο ίδιο πακέτο. Και...
3: Όταν θα έρθει η στιγμή, θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε.
2: Σε έχει φρενάρει σε 2-3 ζητηματάκια ο κύριος Γιαννόπουλος.
4: Κρατάω τότε, βάζω.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Σημαντικό πακέτο έργων συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών από τις θεομηνίες σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα ενέκρινε χθες η Περιφερειακή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Βασίλης Γιαννόπουλος. Οι παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την Ηλία να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων, καθώς προγραμματίζονται 8 σημαντικά έργα συνολικού ύψους 14,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ποτάμια, παραρεμάτιες περιοχές και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Από το συνολικό πακέτο των 25 εκατομμυρίων ευρώ, η Ηλία απορροφά περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται τα μεγάλα υδατικά συστήματα της περιοχής, με την περιφέρεια να προχωρά στην αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και σε αντίστοιχα έργα στην Έδα, ύψους 900.000 ευρώ. Διαγωνιστική διαδικασία ξεκινά για την ανάπλαση του οδικού άξονα από τα Καλακέικα στον παραθαλάσσιο οικισμό της Καφιδιάς έως και τον Άγιο Ηλία Πύργου, καθώς και την κατασκευή ενός ποδηλατόδρομου κατά μήκος της ανάπλασης. Το συγκεκριμένο έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-27 και μέσω αυτού η Δημοτική Αρχή στοχεύει στη δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής που θα συνδυάζει την αναψυχή με την άθληση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών αξώνων των παραλιακών οικισμών. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, όπως περιγράφονται στη μελέτη, το συνολικό μήκος παρέμβασης είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Τσουχτερό πρόστιμο. Καλείται να πληρώσει ένας άνδρας στον πύργο, καθώς έβαλε φωτιά εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου και ιδιαίτερα κάτω επικίνδυνες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, χθες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.600 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ηλίας σε έναν ημεδαπό, γιατί προχώρησε στην καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας στο Δήμο Πύργου. Μία από τις σημαντικότερες περιαστικές περιοχές του πύργου μπαίνει σε τροχιά αξιοποίησης μετά την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανάπλασης και λειτουργικής αναβάθμισης της οδού Καταραχίου, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για έναν από τους κύριους οδικούς άξονες προσβασιμότητας προς το παραλιακό μέτωπο, η αναβάθμιση του οποίου θα σημάνει και την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Η παρέμβαση αφορά τμήμα της οδού Καταραχίου μήκους περίπου 2,5 χιλιόμετρων από την οδό Κατακόλου έως και 50 μέτρα πριν από τον κόμβο της Πιάτζας. Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των κατοικώντων μας, θέσαμε ως προτεραιότητα την ανάπλαση και τη βελτίωση της οδού Καταραχίου. Πρόκειται για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα μιας ολόκληρης περιοχής, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πυργού Στάθης Κανής. Ο Δήμος Ζαχάρος, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων, διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά, προσφέροντας στιγμές χαράς, παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης. Απόψε στις 9.30 ώρα, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Ζαχάρος, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια βραδιά γεμάτη φουσκωτά παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Συνεχίζονται οι δράσεις του ΣΕΦΑ Ανδραβίδας, με επίκεντρο αυτή τη φορά τον αθλητισμό και τον μπάσκετ. Ο σύλλογος διοργανώνει το δεύτερο Streetball Βάρδας 2026 στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βάρδας στις 9 και 10 Αυγούστου. Το κόστος συμμετοχής είναι το συμβολικό ποσό των 15 ευρώ ανά ομάδα, το οποίο θα δοθεί εξ ολοκλήρου για αγορά ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού για τον Ερυθρό Σταυρό. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Τα χρόνια φίλοι.
6: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται το Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάχη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδας στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική Γιάννης Παπαδριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα, Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία, Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής, Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα, Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top, Ζαχάρο και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

0: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
1: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

Λοιπόν, πάμε, είμαστε στο τέταρτο μέρος της εκπομπής μας, μετά τη συζήτηση που είχαμε εδώ με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας του κ. Γιαννόπουλο. Πάμε στα πρωτοσέλιδα του τοπικού μας τύπου. Έργα ύψους 14,8 εκατομμυρίων ευρώ για την Ηλία, για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών από τις ημιμηνίες των πρώτων μηνών. Αυτό που θέμα που λέγαμε. Εγκρίθηκαν χθες από την Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας, γράφει η πρώτη στο κεντρικό της. Στα υπόλοιπα θέματα, εξεκινήθηκε νέα πάτη με Ηλία, κοσμήματα 100.000 ευρώ στη Δυτική Ελλάδα. ΑΔΕ, τι αλλάζει στις δηλώσεις ΩΣΔΕ για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Στην Κουρούτα, μαγνητίζει 23η έκθεση βιβλίου. Βάρδα, νεκρός 25χρονος σε δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Βαρθολομίο, το Railway Festival επιστρέφει δυναμικά και φέτος τον Αύγουστο. Και λευκές νύχτες το Σάββατο σε ρυθμούς γιορτής Πύργος και Αμαλιάδα. Στη χώρα, πύρινο εξαήμερο με 5 νεκρούς και πάνω από 187.000 στρέμματα στάχτη. Πάμε και στην εφημερίδα Πατρίς. Μεγάλα έργα στην Ηλία, σε δρόμους και ποταμούς. Βασίλης Γιαννόπουλος, νέες παρεμβάσεις που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Σχεδόν 15 εκατομμύρια για αποκατάσταση προβλημάτων σε υποδομές του νομού. Η έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής ενώνεται για έναρξη εργασιών. Στα άλλα θέματα της Πατρίς, σε πύργο Αμαλιάδα με Μπάση και Ζωζεφίν, οι λευκές νύχτες. Ανάπλαση και σε Καλακέικα, δηλώσεις για το έργο στο Καταράχη. Μάκης Κουρίς, 27% σε όρια της φτώχειας. Κώστας Τσεριώνης, νέα ευκαιρία με εξοδικαστικό. Νεκταρία Νερατζάκη, άρση δέσμευση 50% καταθέσεων. Νίκος Γκότσης, Ηλία και ακίνητα. Αρθρογραφίες είναι αυτές. Και ακόμη, Γοροζίδου, παγκόσμια διάκριση, πρώτη στην Ευρώπη. Είναι η Ναταλία Γοροζίδου, η οποία ήρθε πρώτη στην Ευρώπη και πέμπτη σε όλο τον κόσμο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Pearson Certiple Microsoft Office Specialist. Μάλιστα. Και ακόμη, γυναίκες Πύργος, η γυναική ομάδα του Πύργου, και Μεντόζα από Κολομβία. Νέα μεταγραφή.

0: Και πάμε τώρα στον αντιδήμαρχο της Ήλιδας, τον κύριο Κράλη, που μίλησε για τα μαθήματα κολύμβησης, τα οποία μπορούν να κάνουν στο κολυμβητήριο της πόλης δωρεάν και ενήλικες και ανήλικοι. Δίνει και σχετικές οδηγίες για τις εγγραφές.
1: Φέτος θα πραγματοποιήσει δωρεάν μαθήματα κολύμβησης για όλες τις ηλικίες, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στο κολυμβητήριο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αμαλιάδας. Όλοι οι δημότες του Δήμου Ήλιδας μπορούν να έρθουν να κάνουν την εγγραφή τους και εντελώς δωρεάν για 8 μήνες να κάνουν δωρεάν μαθήματα κολύμβησης. Του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αμαλιάδας είναι φερμενόμενη, λειτουργεί 9 μήνες το χρόνο και ευελπιστούμε φέτος να τα καταφέρουμε και να αυξήσουμε κατά ένα μήνα τη λειτουργία του. Αυτό σημαίνει ότι από πολύ μικρά παιδιά, από 4-5 χρονών μέχρι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, θα μπορούν ελεύθερα και δωρεάν να έρθουν να μάθουν την κολύμβηση, να απολαύσουν το κολύμβι, που είναι μία από τις καλύτερες γυμναστικές και είναι ένα άθλημα το οποίο βελτιώνει το σώμα μας και την υγεία μας καθημερινά. Πράγμα το οποίο το ξεκινήσαμε πέρυσι και φέτος το συνεχίζουμε. Πέρυσι κατεγράφησαν 170 συμπολίτες μας που ήρθαν και έκαναν δωρεάν μαθήματα κολύμβησης για 8 μήνες. Ευελπιστούμε φέτος να αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Θεωρούμε ότι, μιας και έχουμε δίπλα μας ένα τεράστιο παραλιακό μέτωπο, πρέπει όλες οι γενιές της πόλης και του Δήμου μας να ξέρουν να κολυμπάνε και για λόγους ασφαλείας, αλλά και για την υγεία τους. Όλους, από την επόμενη εβδομάδα, να έρθετε να κάνετε τις εγγραφές σας, να ζητήσετε οδηγίες, υπάρχουν ήδη ανακοινώσεις, με το τι δικαιολογητικά χρειάζεται να φέρει ο καθένας και να ξεκινήσουν τα μαθήματα κολύμβησης.

Πάμε και λίγο τώρα στο Σύλλογο Λίμνης Ποινιού Ηλιδάς. Έχουμε νέες διαμαρτυρίες και κατηγορίες για το Δήμο της Ήλιδας. Η σιωπή, λέει, είναι χρυσός ή μήπως όχι. Στην περίπτωση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ηλιδάς, η σιωπή όχι μόνο δεν είναι χρυσός, αλλά αποσκοπεί στην απόκρυψη της αλήθειας και, όσο κάποιοι σιωπούν, τόσο το ψέμα μεγαλώνει. Η δε επιλεκτική χρήση των απαντήσεων χωρίς αντίκρισμα μάλλον εκθέτει κάποιους περισσότερο παρά οδηγεί στη διαφάνεια και την αλήθεια. Το τελευταίο διάστημα, λέει ο Σύλλογος, το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε συνειδητά να μην απαντήσει σε προκλήσεις και ψεύδι και να δώσει χώρο και χρόνο στο Δήμο Ήλιδας για μια απλή απάντηση σε ένα πολύ απλό και συγκεκριμένο ερώτημα. Πότε κατατέθηκε από τον δικηγόρο που εκπροσωπεί το Δήμο και κατ' επέκταση τα συμφέροντα των δημοτών του η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα των φωτοβολταϊκών στη λίμνη Ποινιού και πότε έχει οριστεί δικάσιμος για τη συζήτηση της προσφυγής? Ζητάω μια συγκεκριμένη απάντηση ο Σύλλογος, μια ημερομηνία. Τη στιγμή μάλιστα που ο Σύλλογος έχει προχωρήσει τη δική του προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

0: Ο Δήμαρχος Ήλιδας, στο μεταξύ, ο κ. Χριστοδουλόπουλος, σε μια διαφορετική εικόνα λέει ότι δικαιώθηκε για τον αγώνα που έδωσε για τα φωτοβολταϊκά κατά των φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πηνιού χωρίς τη λαϊκή συνένεση και είχε τοποθετηθεί τελευταία φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο γι' αυτό.
1: Για να μην πω παράνομα, παράτυπα, γιατί δικαιώθηκαν εκ των υστέρων με μια τροπολογία η οποία ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 25, που με αναδρομική ισχύ έδινε χρήση στην περιοχή να τοποθετούνται και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διαφορετικά, οι υπάλληλοι της περιφέρειας, οι οποίοι είχαν προχωρήσει σε αυτές τις πράξεις της κατάτμησης και ενοικίασης και στη χορήγηση χρήσεων γης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο δικαστήριο που είχε γίνει μετά από μηνυτήρια αναφορά που είχαμε καταθέσει στο δικαστήριο της Πρωτοδικείου της Αμαλιάδας, όποιος παρακολούθησε τη δίκη και άκουσε την τοποθέτηση του εισαγγελέα θα είχαν καταδικαστεί. Στη συνέχεια, όταν συζητείται η τροπολογία το Φεβρουάριο του 25, σαν Δήμος είχαμε πάρει θέση και είχαμε εκφράσει την αρνητική μας θέση σαν Δημοτικό Συμβούλιο να τροποποιηθούν οι χρήσεις γης και να δοθεί η δυνατότητα να γίνονται και μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 25, πάλι σε Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε και γιατί έγινε, γιατί πλήθαιναν οι φωνές, επειδή κάποια από αυτή την εταιρεία, κάποια από αυτή το συνεταιρισμό, δεν ξέρω πώς να τους ονομάσω, είχαν ζητήσει από το Δήμο και από το Δημοτικό Συμβούλιο να έρθουν να μας ενημερώσουν. Εμείς δεν αρνηθήκαμε, τους επιτρέψαμε, ήρθαν στο Συμβούλιο, μας έκαναν κάποιες προτάσεις, ούτε απόφαση πήραμε, ούτε τους απαντήσαμε ποτέ και τότε κατηγορηθήκαμε γιατί τους ακούσαμε και αφού τους ακούσαμε τασόμαστε με την τοποθέτησή τους. Η απόφασή μας τον Οκτώβριο του 25 ήταν ξεκάθαρη. Κατηγορηματικά όχι, γράφει πρόεδρος εδώ, ψήφισε στην επιδιωκόμενη επένδυση το Δημοτικό Συμβούλιο κατά των φωτοβολταϊκών στη λίμνη του φράγματος Πηνιού. Και μάλιστα πήραμε και μία απόφαση να καταθέσουμε δικαστική προσφυγή η οποία έχει κατατεθεί στο ΣΤΕ και δεν έχει ακόμα εκδικαστεί.

Λοιπόν, μια γυναίκα έχει τραυματιστεί και είναι μάλλον εγκλωβισμένη στην περιοχή Ράμα του Δήμου της Ανδρίσενας, σε ένα τροχείο που έγινε πριν από λίγη ώρα. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθος 30 μέτρων. Ένα ατύχημα που συνέβη στο δρόμο από Μυρώνια προς Ράμα. Έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της 6ης ΕΜΑΚ, για τον απογκλωβισμό της γυναίκας και η πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής. Να πούμε ακόμη ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του τοπικού τύπου είχε τραγική κατάληξη διαδρομή με ηλεκτρικό πατίνι για 25χρονο εργάτη γης Μπαγκλαντέζο χθες το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Βάρδας Νέας Μανουλάδας. Κάτω από διευκρίνησες συνθήκες ο 25χρονος έχασε τον έλεγχο του πατινιού και κατέληξε μετά από χτύπημα που είχε στο κεφάλι από την πτώση του.

και να πούμε ακόμα ότι είχαμε μία επίσης σύλληψη στον πύργο από εκείνες τις σύλληψεις που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις δύο ομάδες που αλληλοσπαράσσονται για τον έλεγχο μαγαζιών και ίσως και άλλων υποθέσεων στην περιοχή της Πάτρας. Θυμάστε ότι είχαν συλληφθεί κάποια άτομα και στον πύργο και στην Ηλία και στην Αχαΐα. Είχε διαφύγει ένας, τελικά συνελήφθη χθες στην περιοχή του πύργου.

Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σιγά σιγά στο κλείσιμο της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Ήταν η εκπομπή Ερτικά Εριστικά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Πλευρίας. Χάρης Παπαδέας είχε τη ρύθμιση του ήχου. Θα δω τις βέναγες μουσικές επιλογές. Να σας ευχηθούμε να έχετε καλό υπόλοιπο και μείνετε εδώ σε 102,5 γιατί ακολουθούν και άλλες εκπομπές. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό συναγερμό, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να μπορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα, με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Στον Ισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδιορίσει τόσο το χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, τη σωρό τη οποία βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσει της νομοθεσίας περί όπλων και ληστεία, καθώς και φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει το μεσημέρι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφί του ΑΦΜΗ. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Επιχείρηση διάσωσης 45 μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σόι στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ, μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτικά και βόρειο. Ορεινά 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
6: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
6: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
6: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
8: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
9: Παίρνουν τα χρόνια, παίρνουν και φίλοι.
10: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται το Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική Γιάννης Παπατριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top Ζαχάρο και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 11 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου θα ακούσετε την αθλητική εκπομπή «Μπάλανε και γυρίζει», αθλητική ενημέρωση έτσι απλά όπως λέμε, μια εκπομπή που παράγεται εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης με Παναγιώτη Μαριόλο τεχνικό, έχουμε σήμερα εδώ απέναντί μας και σήμερα μάλλον, και βέβαια Γεώργιος Γαλανός, εδώ δεν υπάρχει ουδής αναντικατάστατος, ο Γεώργιος Γαλανός είναι αναντικατάστατος, τέλος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, καμία συζήτηση. 101,5 στα FM ακούτε τη συχνότητα τη δική μας εδώ της ΕΡΤ Τρίπολης. Ζωντανά ταυτόχρονα μας ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Οι συχνότητες όπου μας ακούτε στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας, 107,2, 104,4. Ξαναλέω, η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη, 5 Αυγούστου, και είμαστε εδώ για να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και όχι μόνο. Ωραίο μπάσιμο με Last in the Night και ο Γιώργος Γαλανός, παρότι δεν ήταν και πολύ συγκεντρωμένος στα τραγούδια που επέλεξε. Είσαι μέσα στο κόλπο, είσαι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στην ατμόσφαιρα που μας παραπέμπει όμως σε παραλίες, Γιώργο, σε νύχτα με κοκτέιλ έτσι και ωραία ατμόσφαιρα, φωτισμένη, θάλασσα, όλα αυτά τα φτιάχνουμε στο μυαλό μας, δεν πειράζει, δεν πειράζει.

Το εορτολόγιο μας για σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου λέει για αυτούς που εορτάζουν Αγίας Νόνας Μητρός Γρηγορίου Θεολόγου. Γιορτάζει η Νόνα με ένα νι και με ένα και με δύο νι. Εντάξει, αυτό. Νόνα. Εορτάζει σήμερα, αύριο είναι Σωτήρης. Κύριε Σωτήρη, θα το βάλουμε αυτό Παναγιώτη αύριο. Κύριε Σωτήρη, εσείς γιορτάζετε τη Σωτήρος, έτσι. Αύριο είναι τη Σωτήρος. Θα το κάνουμε αύριο αυτό, θα το προβλέψουμε, θα το φτιάξουμε.

Θα δούμε λοιπόν σήμερα και σήμερα μάλλον τα του Αστέρα Άκτορ. Θα πούμε και για τον Ολυμπιακό. Μην μας ρωτάτε, μην αγχώνεστε, που δεν ήταν καλός εχθές και δεν τα κατάφερε. Για το Champions League μιλάμε, τρίτο προκριματικό γύρο. Θα δούμε όμως τα του Αστέρα Άκτορ, που επιστρέφει σήμερα η ομάδα στην προετοιμασία μετά το διήμερο ρεπό. Θα δούμε τι νεότερα υπάρχουν. Είδαμε και μεταγραφές στη γυναικεία ομάδα και σήμερα έχουμε καινούργιες παίκτριες που ανακοινώνονται, θα σας πούμε στη συνέχεια. Τελευταία ημέρα ξεκούραση για τη Μαύρη Θύρα, για την Καλαμάτα, για τους παίκτες σημερινοί. Από αύριο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις με επόμενη έτσι στόχευση στις προετοιμασίες στο τουρνουά του Βόλου. Για την Καλαμάτα μιλάμε, αλλά και το παιχνίδι κυπέλλου με τον Πανετολικό. Ο Αστέρας έχει το φιλικό με τον Πύργο την Παρασκευή και μετά κοιτάει το επίσημο με τον Πανετολικό. Συνδυασμός βέβαια. Θα δούμε τι ώρα και θα σας αναφέρουμε πάλι τις λεπτομέρειες του φιλικού με τον Πύργο εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης για τον Αστέρα Άκτορ. Και επειδή είπαμε ότι θα σας πούμε για τον Ολυμπιακό και είναι και ευρωπαϊκή εβδομάδα αυτή που διανύουμε με τις ελληνικές ομάδες να παίζουν για να πετύχουν τους στόχους τους, ο Ολυμπιακός χτες απογοήτευσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε αυτό που είδαμε, 0-0 με την Nijmegen, μια ομάδα που πέρυσι Θετρίτη έκανε καλή παρουσία και γι' αυτό το λόγο παίζει στο προκριματικά του Champions League για να μπει σε League Phase. Η Nijmegen όπως και ο Ολυμπιακός. Όλα θα κριθούν σε ρεβάνς, θα τα δούμε λοιπόν. Γιατί είχαμε και αποδοκιμασίες στο τέλος από τον κόσμο για την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Για μένα ουσιαστικά έκανε μια φάση μόνο, ένα σουτ του LKB και τίποτα άλλο. Αυτά είδα εγώ, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί κάποιος να έχει άλλη άποψη. Γενικά πάντως από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και είδαμε και εμείς, γιατί το είδαμε και εμείς το παιχνίδι, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός απογοήτευσε. Αν πάει έτσι ο Ολυμπιακός, όχι μόνο στο παιχνίδι με την Nijmegen, γενικά όλη τη χρονιά, δύσκολα, πολύ δύσκολα τον βλέπω για όλους τους στόχους που θα βάλει. Σήμερα έχουμε σε 9.30 Παναθηναϊκό με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, την ομάδα από τη Βουλγαρία. Έχει το προβάδισμα σαν φαβορί ο Παναθηναϊκός. Ο Τετέι δεν θα είναι, θα είναι ο Ντέσσερς, έχει δηλωθεί και θα είναι στην αποστολή και θα παίξει. Παίρνει και Λιβάη Γκαρσία, θα τα δούμε αναλυτικά τα θέματα του Παναθηναϊκού. Όπως και ο ΠΑΟΚ πήρε Γιαννούλη, έτσι. Ο ΠΑΟΚ πήρε το Γιαννούλη, τον κυνηγούσε αρκετό καιρό, τον πήρε. Και θα δούμε και τα νέα του ΠΑΟΚ, θα δούμε και τη ΣΑΕΚ που κινείται και κλείνει μεταγραφές, συνεχίζει αφού είπε ότι χρειάζεται παίκτες ο προπονητής ο Νίκολιτς, και άρα γίνεται πράξη αυτό που ζήτησε, μεταγραφές. Θα δούμε και για την ΑΕΚ, για τις υπόλοιπες ομάδες, τα υπόλοιπα θέματα που έχουν στην Super League 1 και ίσως προλάβουμε να δούμε και κάτι στις πιο κάτω κατηγορίες, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε τη μερίδα του Λέοντος παίρνουν ο Αστέρας Άκτορ, η Καλαμάτα, οι ομάδες Πελοποννήσου που θα παίξουν στη Super League 1 και προετοιμάζονται γι' αυτό για τη σεζόν 2026-27, και βέβαια τα θέματα με τις ομάδες στην Ευρώπη που θέλουμε να τις δούμε να πηγαίνουν καλά, να συμμετέχουν, να έχουν καλή πορεία και να είναι σε League Phase, που θα είναι όλες οι ομάδες σε League Phase εκτός τον Παναθηναϊκό. Τι εννοούμε, μην παρεξηγηθούμε, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίζει και να αποκλείει τους αντιπάλους του για να βρεθεί σε League Phase του Conference League. Αν ιτηθεί σε ένα ζευγάρι αγώνων που θα δώσει, μένει εκτός, δεν έχει δηλαδή κάποια κάποιο αβαντάζ να μπορεί να πει ότι θα πάω να παίξω στο Conference αφού είμαι στο Europa. Ο Παναθηναϊκός είναι στα προκριματικά του Conference και αν ιτηθεί, όχι σε ένα παιχνίδι, σε ζευγάρι αγώνων, θα μείνει εκτός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν εξασφαλίσει League Phase, είτε Conference είτε Europa, και περιμένουμε να τις δούμε να παίζουν, και αν μπορέσουν να πετύχουν τον υψηλότατο στόχο, αυτό θα είναι το καλύτερο.

Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις προετοιμασίας και στόχος είναι το φιλικό αρχικά. Υπάρχει φιλικό την Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ με τον Πύργο στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι η πρώτη εμφάνιση, η πρώτη παρουσία, η πρώτη εικόνα που θα πάρουμε από την ομάδα που φτιάχνεται. Θυμίζουμε ότι έχουν γίνει 14 μεταγραφές, έχουν φύγει πάρα πολλοί παίκτες. Υπάρχει ένας βασικός κορμός βέβαια και σε αυτόν τον κορμό επάνω θα μπουν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, αν είναι κάποιοι που θα είναι από το ξεκίνημα ή πιο μετά, ή γενικά τι επιλογές μπορεί να κάνει ο προπονητής ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Επιστρέφουν λοιπόν, πρώτος στόχος είναι το φιλικό και εκεί θα δούμε τα αποκτήματα και το νέο Αστέρα Άκτορ την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8 η ώρα το βράδυ, όπου θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Πύργο. Ένα παιχνίδι που μπορεί ο κόσμος να το παρακολουθήσει παίρνοντας το εισιτήριό του, αν δεν έχει προμηθευτεί η διαρκεία της νέας χρονιάς ή δεν το έχει ανανεώσει, γιατί μέχρι στιγμής ανανεώνουν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας της προηγούμενης σεζόν. Θα μπορέσει να πάρει κάποιος το εισιτήριό του από τη θύρα 3 εκεί στα εκδοτήρια με τιμή 5 ευρώ γενική είσοδο, στα 5 ευρώ και βέβαια με τη διαδικασία όπως είναι κλασικά και στα επίσημα παιχνίδια, με το wallet όπου θα περάσει το εισιτήριό του στο κινητό και θα μπορεί να εισέλθει και να μπει στο γήπεδο να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, τη φιλική αυτή που είναι η πρώτη παρουσία του Αστέρα για την σεζόν που θα ξεκινήσει 26-27 στην Ελλάδα. Την έχουμε δει τηλεοπτικά την ομάδα στα φιλικά που έδωσε τηλεοπτικά στο YouTube, έτσι, με το επίσημο κανάλι. Άλλο όμως να βλέπεις κάτι διαζώσεις και άλλο να το βλέπεις από έναν τηλεοπτικό δέκτη με μια κάμερα 2 και δεν είναι και το πιο ασφαλές για να βγάλεις συμπεράσματα. Όχι ότι θα βγουν τα συμπεράσματα από ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα Super League 2 που όπως αναμένεται θα παίξουν όλοι οι παίκτες από ένα ημίχρονο, ίσως και λίγο παραπάνω κάποιοι, γιατί μετά η στόχευση πάει μετά και από το φιλικό αυτό στο παιχνίδι κυπέλου με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, και είναι παιχνίδι κυπέλου όπου δίνει πρόκριση στην επόμενη φάση όποια από τις δύο ομάδες περάσει, και πρέπει να περάσει μία από τις δύο ή στην κανονική διάρκεια ή στα πέναλτι, γιατί παράταση δεν υπάρχει αν δεν μπει γκολ και έρθει σώπαλο το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, τότε δεν θα υπάρξει παράταση, θα πάμε απευθείας στα πέναλτι και εκεί βέβαια παίζει ρόλο και η τύχη, η ψυχολογία, η ικανότητα, όλα αυτά όπως λέμε τη ρουλέτα που δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να βγάλει. Άρα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος ο Αστέρας για την ίδια εβδομάδα που θα παίξει για το κύπελο με τον Λεβαδιακό, το knockout παιχνίδι στη Λιβαδιά. Έχει μπροστά του άλλο ένα παιχνίδι εκτός έδρας με τον Πανετολικό. Η γνώμη μου γενικά είναι, όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα και αν ήμουν προπονητής σε μια ομάδα οποιαδήποτε, θα ήθελα το πρώτο παιχνίδι να είναι εκτός έδρας, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, ο γηπεδούχος έχει την πίεση και το άγχος. Άρα θα το θεωρήσω εγώ το λέω αυτό, πλεονέκτημα ότι ο Αστέρας παίζει εκτός έδρας. Δεν λέω για το κύπελο, μιλάω για το πρωτάθλημα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Γιατί και ο Πανετολικός είναι μια νέα ομάδα, έχει κάνει πολλές μεταγραφές, έχουν φύγει πολλοί παίκτες ποιοτικοί. Δεν έχει κάνει έτσι ένα πολύ δυνατό μπαμ στις μεταγραφές, σε αντίθεση με τον Αστέρα, ο Πανετολικός μιλάω. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, κατά τη γνώμη μου πάντα, ο καθένας το παίρνει και το λαμβάνει όπως σκέφτεται ο ίδιος και έχει προσωπική άποψη, αλλά για μένα είναι το καλύτερο να παίξεις το πρώτο σου παιχνίδι με έναν ισοδύναμο περίπου αντίπαλο εκτός έδρας στην πρώτη αγωνιστική. Γιατί αν ο Αστέρας έπαιζε εδώ την πρώτη αγωνιστική με τον Πανετολικό, λέμε, ο κόσμος θα έχει απαιτήσεις, θα θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει, βάλτε ζέστη, βάλτε προετοιμασία, βάλτε άγχος, βάλτε ταλαιπωρία, βάλτε καινούριους παίκτες, βάλτε τα όλα αυτά. Πώς μπορείς να τα συνθέσεις έτσι στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι που θέλεις μόνο νίκη και μόνο πρέπει να κερδίσεις όταν παίζεις στο γήπεδό σου με έναν σχεδόν εισάξιο αντίπαλο. Αυτά όλα τα προβλήματα θα τα έχει ο Πανετολικός τώρα που θα παίξει γηπεδούχος με τον Αστέρα
στο Αγρίνιο. Και ο Αστέρας θα έχει και την άνεση και να παίξει κλειστά και να βρει χώρους καινούς και να έρθει στο τέλος πάντων ισόπαλος. Δεν θα πει κάποιος ότι είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα εκτός έδρας μια ισοπαλία. Αν όμως φέρεις μια ισοπαλία εντός έδρας με τον Πανετολικό, θα ήταν έτσι κάτι που δεν ήταν το καλύτερο πράγμα. Θα ήταν αρνητικό το ξεκίνημα και όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσει ένα παιχνίδι στην πρεμιέρα. Οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν εκπλήξεις και πάντα σας λέω, για μένα και για τους περισσότερους προπονητές από ό,τι γνωρίζω, είναι το καλύτερο να παίζεις με έναν ισοδύναμο αντίπαλο εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι, γιατί το άγχος το έχει ο αντίπαλος και όχι εσύ. Το κλείνω εδώ, είναι μια ιστορία και μια φιλοσοφία που μπορεί κάποιοι άλλοι να τη σκέφτονται αλλιώς, κάποιοι άλλοι να την χειρίζονται διαφορετικά. Πάντως για μένα είναι έτσι η κατάσταση στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανετολικό. Βέβαια θα έχει προηγηθεί ένα παιχνίδι με τον Λεβαδιακό για το κύπελο και αν αποκλείσει και το Λεβαδιακό και έχει και καλύτερη ψυχολογία, θα πας με ακόμα καλύτερα ηχέγγυα και πράγματα μαζί σου στο Αγρίνιο. Και σίγουρα πολύ νωρίς πρέπει να είσαι έτοιμος, γιατί το μάτς με τον Λεβαδιακό που προηγείται και είναι για το κύπελο είναι νοκάου, το ξαναλέω, δεν έχεις άλλο περιθώριο. Αν ιτηθείς σε Λιβαδιά ή στα πέναλτι χάσεις την πρόκριση, τότε ξεκινάς άσχημα, μένεις έξω από τον ένα στόχο από τους δύο πολύ νωρίς. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και θα συμβεί για τη Λιβαδιά. Και δηλαδή χωρίς να γίνει τίποτα θα έχεις μείνει έξω από τον ένα στόχο. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό και εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος στο μεγαλύτερο ποσοστό της εποχής, να το πω έτσι. Όπως και ο Λεβαδιακός, γιατί και ο Λεβαδιακός δεν είναι έτοιμος ακόμα και αυτός έχει κάνει μεταγραφές. Έβγε μισή ομάδα που θαυμάζαμε πέρυσι, έβγε ο προπονητής. Είναι τελείως διαφορετική έτσι η φιλοσοφία και όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει και στον Λεβαδιακό όπως και στον Αστέρα βέβαια, έτσι, και τον Πανετολικό. Βάζω αυτή την τριάδα των ομάδων που μεταξύ τους θα παίξουν στις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις για κύπελο και πρωτάθλημα. Έτσι έκανα μια εισαγωγή και μια ανάλυση για να καταλάβει και ο κόσμος πως έχουν τα πράγματα όταν είναι η εποχή της προετοιμασίας. Έρχεται ένα παιχνίδι οριακό, ένα κρίσιμο παιχνίδι, γιατί είναι ένας στόχος. Όλη η χρονιά που έχεις ένα στόχο μπορεί να από την πρώτη στιγμή να τελειώσει ή να συνεχίσεις μετά και να έχεις διαφορετική ψυχολογία, γιατί δεν βάζουμε μόνο το αρνητικό, βάζουμε και το θετικό που μπορεί να αποκλείσεις το Λεβαδιακό, να πάρεις και ένα καλό αποτέλεσμα στο Αγρίνιο και να ξεκινήσουν όλα ιδανικά. Όλα αυτά όμως είναι λόγια, είναι θεωρίες και πρέπει να γίνουν πράξη. Δεν έχω κάτι αγωνιστικό να αναφέρω για τον Αστεράκτορ που επιστρέφει σήμερα τις προπονήσεις στην πρώτη ομάδα. Περιμένουμε να τον δούμε την Παρασκευή στην πρώτη του παρουσία εμφάνιση και βέβαια να δούμε όχι κάτι το φοβερό, απλά να δούμε τους παίκτες τους καινούριους, ποιος μας αρέσει, ποιος δείχνει στοιχεία, ποιος δεν δείχνει, έτσι τα πρώτα συμπεράσματα που λέμε. Αυτά για τον Αστεράκτο την πρώτη ομάδα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε να δούμε και για τη γυναικεία ομάδα που έχουν γίνει μεταγραφές από εχθές, ανακοινώνονται και σήμερα και θα συνεχιστεί και σήμερα αυτό με πολλές παίκτριες που έχουν κλείσει συμφωνία και ανακοινώνονται για τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Αστέρα.

0: μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης και θα συνεχίσουμε με Αστέρα, αλλά στο ποδόσφαιρο γυναικών και τη γυναικεία ομάδα του Αστέρα, που από χθες ανακοινώνει παίκτριες, ποδοσφαιρίστριες, με την Ιωάννα Χαμαλίδου αρχικά να είναι η πρώτη που ανακοινώθηκε και είναι διεθνής με την εθνική της χώρας μας, την εθνική ομάδα γυναικών, με 23 συμμετοχές μάλιστα, και είναι μια ποδοσφαιρίστρια που έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα και 4 κύπελα με τον ΠΑΟΚ. Έχει παίξει με την Μπεσίκτας και έχει πάρει πρωτάθλημα στην Τουρκία με την Μπεσίκτας. Έχει συμμετοχές στο Champions League γυναικών και με τον ΠΑΟΚ αλλά και με την ΑΕΚ, γιατί έπαιξε και στην ΑΕΚ και στην Τουρκία, ενώ έχει παίξει και σε Ισπανία και Κύπρο. Πολύ μεγάλη εμπειρία για την Ιωάννα Χαμαλίδου. Εξαιρετική κίνηση και μεταγραφή για την συγκεκριμένη παίκτρια, που ήταν η πρώτη που ανακοινώθηκε χθες, ενώ η συνέχεια ήρθε με την Χριστίνα Μπάρτζα. Αυτή η Χριστίνα Μπάρτζα, η αθλήτρια, είναι μία ποδοσφαιρίστρια που παίζει στο χώρο του κέντρου, είναι και αυτή στις νεανίδες στην εθνική, στην χώρα μας, στην Ελλάδα, ήταν στις νέες Ατρομήτου, στην Κηφισιά, στην Αγία Παρασκευή και τον Πανετολικό. Είναι μία ποδοσφαιρίστρια με μέλλον και εξέλιξη, γι' αυτό αποκτήθηκε από τον Αστέρα για την γυναικεία ομάδα και συνέχισε τις ανακοινώσεις η ομάδα του Αστέρα στη γυναικεία του, στο γυναικείο τμήμα, με μία ξένη από την Αμερική, μία ποδοσφαιρίστρια που ανακοίνωσε και είναι η Σέλμπη, και την ανακοίνωσε και αυτή εχθές. Η Σέλμπη, όπου είναι γεννημένη το 1996 και είναι ποδοσφαιρίστρια που παίζει στο κέντρο, έχει μεγάλη εμπειρία από παρουσία σε αρκετές χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Χιλή, και με πρωταθλήματα, με ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όχι ευρωπαϊκές, και ευρωπαϊκές, ναι, γιατί έπαιξε στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και τη Σουηδία, αλλά έπαιξε και στην Χιλή, στην Νότιο Αμερική, και ανακοινώθηκε και αυτή η Αμερικανίδα εχθές από την ομάδα του Αστέρα. Στη συνέχεια είχαμε την ανακοίνωση της Άννα Ρίτα Ολιβέιρα, μιας τερματοφύλακα από την Πορτογαλία, όπου ανακοινώθηκε και αυτή εχθές με Μπράγκα να έχει παίξει στην Αμόρα, το

Ορένσε, Ουριένσε, ομάδες της Πορτογαλίας, και είναι και αυτή στην οικογένεια, την γυναικεία του Αστέρα, η συγκεκριμένη τερματοφύλακας. Και πριν από λίγο μας ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρα την συμφωνία συνεργασία με την αθλήτρια από την Κύπρο Χρύσο Μιχαήλ. Συγκεκριμένα για την Χρύσο Μιχαήλ αναφέρει ότι γεννήθηκε το 2001, είναι δηλαδή 25χρονη, παίζει στην άμυνα και έχει αγωνιστεί σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της Εθνικής Κύπρου, μέλος της Εθνικής Γυναικών βέβαια στην Κύπρο, με 11 συμμετοχές και 2 γκολ, ενώ έχει παίξει και στην Ευρώπη με τον Άρη Λεμεσού. Οι ομάδες της ήταν ο Άρης Λεμεσού, η Νέα Σαλαμίνα, ο Πύργος, η Πάφια και η FC Lady Γεροσκήπου, δεν ξέρω αν είναι ομάδα της Κύπρου είναι και αυτή, οι ομάδες που έχει αγωνιστεί η Χρύσο Μιχαήλ. Υπήρχε μια ανησυχία και λέγαμε όλοι δεν έχουν γίνει μεταγραφές, ξεκίνησε η προετοιμασία, γιατί ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει κάποιες παίκτες, και βλέπουμε ότι αναδιαστήματα από χθες και σήμερα ανακοινώνονται συνέχεια ποδοσφαιρίστριες για την γυναικεία ομάδα του Αστέρα, που θέλει να φτιάξει ένα ρόστερ που να είναι ανταγωνιστικό, να είναι ποιοτικό και να μπορέσει να σταθεί στις απαιτήσεις ενός δύσκολου πρωταθλήματος. Όπως περνούν τα χρόνια αρχίζει και δυσκολεύει και το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, και νομίζω ότι αυτό θα το καταφέρει, γιατί έχει και έναν εξαιρετικό προπονητή, ένα προπονητή γνώστη του γυναικείου ποδοσφαίρου, και είναι ο Κατικαρίδης που ήταν και στην εθνική ομάδα της χώρας μας προπονητής, αλλά και σε άλλες ομάδες όπου έχουν πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Και αφού λέμε για γυναικείο ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο γυναικών, να σας πω ότι σήμερα η ΕΡΤ 2 Sport έχει ζωντανά τη μετάδοση αγώνα Champions League γυναικών, ποδόσφαιρο γυναικών Champions League, με την Φερεντσβάρος να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Σήμερα αυτό το παιχνίδι στις 5:30 από την ΕΡΤ 2 Sport ζωντανά. Champions League γυναικών, Φερεντσβάρος ΠΑΟΚ, το πρώτο παιχνίδι ζωντανό στις 5:30 από την ΕΡΤ 2 Sport τηλεοπτικά.

Μετά το ποδόσφαιρο γυναικών και την γυναικεία ομάδα του Αστέρα, να δούμε και να επιστρέψουμε πάλι στις αντρικές ομάδες και στις ανώνυμες εταιρείες, όπως είναι και η Μαύρη Θύελλα πλέον. Όχι, δεν ήταν και πέρυσι, και πέρυσι ήταν ανώνυμη εταιρεία, ήταν ΠΑΕ, αλλά τώρα πλέον είναι στην κορυφαία κατηγορία, όπου θα αγωνιστεί μετά από 26 χρόνια. Η Μαύρη Θύελλα λοιπόν, που έχει κάνει έναν κύκλο μεταγραφών αρκετά μεγάλο, είναι στις 16 και πάει για τη 17η για έναν Πολωνό επιθετικό, που το πιο πιθανό είναι θα ανακοινωθεί, έχει κλείσει και περιμένουμε να το ανακοινώσει η ΠΑΕ Καλαμάτα. Είναι σε ρεπό, ξεκουράζονται οι παίκτες, τρίμερο ρεπό που έχει δώσει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Θα επιστρέψουν αύριο στις προπονήσεις και θα προετοιμαστούν για την επόμενη δοκιμασία που έχουν, να το μπορώ να το πω έτσι, στο κομμάτι της προετοιμασίας τους. Η επόμενη δοκιμασία είναι το τουρνουά του Βόλου από Δευτέρα έως Τετάρτη 10 έως 12 Αυγούστου, πριν από το παιχνίδι κυπέλου με τον Πανετολικό, που ακόμα δεν γνωρίζουμε που θα γίνει, δεν έχουν οριστεί ούτε οι μέρες, ούτε οι ώρες, ούτε οι έδρες των αγώνων επίσημα, έτσι. Αυτό δεν έχει συμβεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πρέπει πάντως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να οριστούν και να ξέρουν οι ομάδες που θα παίξουν, τι ώρα θα παίξουν, να κάνουν τον προγραμματισμό τους και όλα τα υπόλοιπα, και να κλείσουν και τις μετακινήσεις τους. Τώρα η Καλαμάτα, που όπως είπα έχει κάνει 16 μεταγραφές και πάει για τη 17η, η 17η μεταγραφή θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ένας Πολωνός επιθετικός, που μπορεί και μέσα στα λεπτά που μιλάμε, στην ώρα, στη μέρα, να ανακοινωθεί. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, και έχει ένα γεμάτο ρόστερ πλέον στη διάθεσή του Παναγιώτης Χριστοφιλέας, αλλά πρέπει όλο αυτό να δεθεί, να φτιαχτεί και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, γιατί τώρα μιλάμε για απαιτήσεις κορυφαίες και στο υψηλά, στα υψηλά κλιμάκια, όπως είναι η Super League 1. Η Καλαμάτα πρέπει να παίξει για να δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στην κορυφαία κατηγορία, μπορεί να σταθεί και όχι απλά να είναι ένας κομπάρσος που θα έρχει προβλήματα, δεν θα μπορεί να πάρει αποτελέσματα, νίκες, βαθμούς και τα υπόλοιπα. Έχει και το πολύ σοβαρό θέμα η Καλαμάτα με το γήπεδό της, που από ό,τι γνωρίζουμε μπορεί να συνεχίζονται οι εργασίες, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα, κάποια θέματα που πρέπει να φτιαχτούν και να είναι όπως πρέπει ένα γήπεδο που θα παίζει η ομάδα της Super League 1, και αυτή είναι η Καλαμάτα, μιλάμε για το δημοτικό στάδιο. Εικόνα δική μας δεν έχουμε, θα το ψάξουμε λίγο να δούμε πού βρίσκεται η κατάσταση με τις εργασίες στο δημοτικό στάδιο της παραλίας εκεί στην Καλαμάτα, για να σας μεταφέρουμε και εσάς την εικόνα.

0: Αυτά και για την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα. Πάμε να δούμε λίγο τι άλλα έχουμε από τις υπόλοιπες ομάδες της Super League 1 και πώς κινούνται με τα γραφικά, το σκεπτικό τους, τα θέματα που έχουν κυρίως και οι μεγάλες ομάδες αλλά και οι πιο μικρομεσαίες, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι. Όλες μεγάλες είναι οι ομάδες, αλλά εντάξει, αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό σίγουρα ξεχωρίζουν, γιατί κάνουν και πολύ δαπανηρές μεταγραφές. Θα πούμε έτσι στο σχόλιο μας ξανά, κάναμε έτσι μια μικρή εισαγωγή για τον Ολυμπιακό. Δεν μας άρεσε καθόλου απέναντι στην Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League εχθές, το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το 0-0 δίνει έτσι ελπίδες και δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όλα θα κριθούν στη ρεβάν στην Ολλανδία, αλλά αν ο Ολυμπιακός είναι όπως ήταν χθες, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη τύχη, γιατί η Αϊμέγγεν έδειξε στοιχεία γρήγορης ομάδας, ομάδας που μπορεί να παίξει και στο χώρο, να παίξει και σε οργανωμένες επιθέσεις και να αμυνθεί με τον ίδιο τρόπο. Βέβαια φαίνονται τα αμυντικά κενά, δεν μπορούσε να τα εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός, γιατί δεν ήταν η φρεσκάδα των παικτών του αυτή που θα περίμενε και ο Μεντιλίμπαρ, αυτόν λέω εγώ. Παρότι ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα και ότι δεν είναι κακό αποτέλεσμα το 0-0, η κρίση και η αίσθηση του κόσμου που αποδοκίμασε στο τέλος, δεν νομίζω ότι κάνει λάθος ο κόσμος. Πάντα ο κόσμος έχει την σωστή κρίση. Όταν όλοι μαζί έχουν το ίδιο και σκέφτονται το ίδιο πράγμα, δεν μπορείς να πεις ότι κάνουν λάθος. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός πρέπει να βελτιωθεί μέσα σε μία εβδομάδα σε πολύ μεγάλο ποσοστό και να δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, πηγαίνοντας στην Ολλανδία να αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν για να μπορέσει να παίξει στα play-off του Champions League για είσοδο στη League Phase του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης διοργάνωσης του Champions League. Πολύ δύσκολα τα πράγματα δείχνουν, όμως ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να μεταμορφωθεί μια ομάδα που υπάρχει ρόστερ μεγάλο, υπάρχουν καλοί παίκτες, ακόμα δεν έχουν δέσει, γίνονται πολλές αλλαγές, πολλές μεταγραφές, φεύγουν, έρχονται άλλοι τερματοφύλακες, άλλοι αμυντικοί, άλλος παίζει, άλλος δεν παίζει, άλλος θα παίξει, άλλος είναι τραυματίας. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βάλει σε μια σειρά ο Μεντιλίμπαρ, και αυτό κάνει, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, και να συνθέσει μια ομάδα που μπορεί να ανταπεξέλθει, να ανταποκριθεί σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως θα είναι η ρεβάν στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν, εκεί όπου η Αϊμέγγεν θα μπει για να παίξει και να πάρει την πρόκριση στην έδρα της με ένα αντίπαλο που τον μέτρησε, ας πούμε, χθες η Αϊμέγγεν, και δεν τον φοβήθηκε, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και πλέον πρέπει να δούμε ένα τελείως διαφορετικό Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε και ελπίζουμε, ευελπιστούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είναι όπως ήταν χθες, θα είναι πολύ καλύτερος. Βέβαια ο Ολυμπιακός, αν δεν τα καταφέρει, θα παίξει στη League Phase του Europa και εκεί νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει μια καλή παρουσία και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται και να δώσει και βαθμούς στη χώρα μας. Αλλά μην φτάνουμε και βάζουμε τελεσίδικα το που θα παίξει κάθε ομάδα. Πάντα η ελπίδα μέχρι να τελειώσει κάτι υπάρχει για να συνεχίσεις και να διεκδικήσεις τον υψηλότερο στόχο. Αυτά είχα να πω και αναφέρω για τον Ολυμπιακό. Πάντως ο κόσμος έδειξε απογοητευμένος γενικά από την παρουσία, και τον νέο Ολυμπιακό περίμενα να δουν όλοι χθες. Δεν τον είδαν και νομίζω ότι αν προλάβει ο Ολυμπιακός και διορθώσει πράγματα μέσα στη βδομάδα, μπορεί να κάνει την έκπληξη. Γιατί θα είναι έκπληξη αν ο Ολυμπιακός περάσει με το εκτός έδρας μάτς στην Αϊμέγγεν, που δεν είναι και καμία φοβερή ομάδα, αλλά φαίνεται ότι είναι πιο έτοιμη από τον Ολυμπιακό. Ο Λιβάη Γκαρσία βλέπω τώρα εδώ ότι έρχεται και υπογράφει στον Παναθηναϊκό και είναι το μπαμ για την ομάδα του Παναθηναϊκού, η άφιξη του Λιβάη Γκαρσία από τη Ρωσία. Λοιπόν ο Λιβάη Γκαρσία, και το μεγαλύτερο μπαμ δεν είναι για τον Λιβάη Γκαρσία, το μεγαλύτερο μπαμ είναι ότι ο Σαλάχ υπέγραψε στην Τρανζοσπορ. Στην Τραπεζούντα λοιπόν ο Σαλάχ, με πόσα λεφτά ξέρετε? 17 εκατομμύρια το χρόνο για δύο χρόνια, 34 εκατομμύρια για δύο χρόνια, συν μπόνους από τη φανέλα που θα πωληθεί, συν μπόνους από είδη που θα αναφέρουν το όνομα του Σαλάχ εκεί στην ομάδα γενικά, ότι πωλείται και λέει για το Σαλάχ κάτι, θα παίρνει κάποια ποσοστά. Όλα αυτά μαζί έκανε μεγάλο μπαμ η Τρανζοσπορ, και νομίζω ότι αυτό το Τρανζοσπορ Σαλάχ φέτος θα είναι το κλου τη σεζόν. Για να δούμε τι θα καταφέρει η τουρκική ομάδα εκεί στην Τραπεζούντα. Ο Σαλάχ πάντως έκανε τις διακοπές του στη Μύκονο απέναντι από την Τουρκία.
1: Στη Μύκονο έκανε φωτογραφία με τη φανέλα.
0: Αλλά στη Μύκονο είναι ακόμα εκεί. Ναι, τι με εικότερο, τι θα είναι. Να τον πάνε να τον φέρουν αυτόν με τζετ, με πράγματα, τι νομίζεις. Σαλάχ είναι αυτός. Και νομίζω ότι εντάξει, τον βολεύει και η θρησκεία εκεί λίγο. Είναι, αυτά πάνε μαζί. Παίζει ρόλο και αυτό. Ότι πιστεύουν διαφορετικά και κάνουν και ράνουν και έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Λέγαμε όμως για τον Λιβάη Γκαρσία που έρχεται για τον Παναθηναϊκό. Ο Λιβάη Γκαρσία που εκεί που φαίνονταν ότι ο Παναθηναϊκός έψαχνε για κάτι στη θέση του Παντελίδη, εντάξει ο Παντελίδης δεν ήταν βασικός, τραυματίστηκε, αλλά έψαχνε έτσι κι αλλιώς ένα παίκτη στην δεξιά πλευρά, έρχεται η μεταγραφή του Λιβάη Γκαρσία να κλείσει το θέμα αυτό. Το θέμα όμως για μένα είναι αν θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να φέρει τον Λιβάη Γκαρσία σε μια κατάσταση που ήταν όταν ήταν και στην ΑΕΚ. Γιατί στο ρωσικό πρωτάθλημα και χωρίς τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παραστάσεις και ιστορίες δεν έκανε και τις καλύτερες εμφανίσεις ο Λιβάη Γκαρσία, αλλά για να τον επιλέξουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θα ξέρουν σίγουρα περισσότερα από εμάς. Περιμένουν οι παοκτζίδες και την άφιξη του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης που μετά από 5,5 χρόνια επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, και όλοι ρωτάνε και ψάχνουν την ώρα άφηξης. Η ώρα άφηξης για τον 30χρονο αριστερό μπακ είναι σήμερα το απόγευμα, γύρω στις 7 από ό,τι μαθαίνω, γιατί μέσω Μόναχου θα έρθει με στάση στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει. Από την Augsburg λοιπόν ανέβασε και λίγο το ποσό και έκλεισε τον Δημήτρη Γιαννούλη για τη θέση του αριστερού μπακ, διεθνής εννοείται, παιδί του ΠΑΟΚ, έτσι κι αλλιώς δεν ήθελε και ο ίδιος να πάει κάπου αλλού, είχε γίνει και πρόταση από τον Ολυμπιακό, αλλά ξέρετε και το συναισθήμα στο ποδόσφαιρο παίζει το ρόλο του όταν είναι κοντινές οι αποστάσεις, εννοώ στα οικονομικά. Αν είναι χαώδης δεν παίζει κανένα ρόλο το συναισθήμα, να ξέρετε, ποτέ, αυτό είναι δεδομένο.

Σήμερα έχουμε τον Παναθηναϊκό όμως να παίζει με την ΤΣΣΚΑ 1948. Ξέρετε γιατί λέγεται έτσι? Γιατί λέγεται 1948? Πώς λέμε νέος Πανιόνιος? Κάτι τέτοιο γίνει και εκεί. Με τα οικονομικά, με... όχι, είναι Βουλγαρία, Σόφια, Σόφια. Είναι βουλγάρικη η ομάδα η ΤΣΣΚΑ. 1948 είναι που το κολλήσανε για να κάνουν νέα ΤΣΣΚΑ, να μην έχουν χρέη, κάτι τέτοια διάβασα. Δεν τα κάνουμε μόνο εμείς, τα κάνουν και άλλες χώρες, να ξέρετε αυτά. Και γι' αυτό αναφέρεται έτσι η ΤΣΣΚΑ 1948, που θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Παναθηναϊκός για τη συνέχεια στο conference. Να δούμε τώρα ποια είναι η πιθανή εντεκάδα. Ο Παναθηναϊκός που δίνει στον τρίτο προκριματικό γύρο το παιχνίδι αυτό και μετά θα παίξει τα play-off αν προκριθεί για να μπει σε league phase του conference league. 9:30 είναι το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι είναι στο Ολυμπιακό στάδιο για τον τρίτο προκριματικό, ζωντανά τηλεοπτικά από το ελεύθερο κανάλι Sky. Στο Sky λοιπόν, ελεύθερο κανάλι, δεν είναι συνδρομητικό, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε σήμερα σε 9:30 το βράδυ. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ, ο προπονητής, αφού ξεπέρασε με την ομάδα του Παναθηναϊκού την Μπάξη, τώρα πρέπει να κάνει μία πρόκριση ακόμα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948, την ομάδα από τη Βουλγαρία. Τώρα τι προτίθεται να κάνει, ποιον θα βάλει βασικούς, δεν ξέρω ακόμα, να δω λίγο τι λέει το ρεπορτάζ και ποιοι είναι οι πιθανοί 11. Πάντως θα παίξει χωρίς τετέι, αυτό είναι σίγουρο, και θα έχει τον Ντέσσερς στη διάθεσή του. Δεν ξέρουμε αν θα το ξεκινήσει, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ δεν υπάρχει έτσι κάποια πιθανή εντεκάδα για το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το αφήνουμε και εμείς, δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Πάντως στη διάθεσή του είναι η Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντόγγελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρή, Πελίστρη, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριακόπουλος και Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ, ο επιθετικός που έδωσε την πρόκληση στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού σήμερα 9:30 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο. Αυτά και για σήμερα, 6 λεπτά πριν από τις 12, Τετάρτη 5 Αυγούστου, φτάσαμε στο τέλος της αθλητικής σας ενημέρωσης και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους, Παναγιώτη Μαριόλο, Γιώργο Γαλανό, Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη, Πάνο Κουραμπά, που οι συνάδελφοι τεχνικοί είναι στην ΕΤ Καλαμάτας, και να πούμε και σε εσάς ένα καλό μεσημέρι. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεση Περιφέρεια Αττικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα. Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της φωτιάς, ως εδώ και μη παρέκκινε το σαφές μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Η ώρα του απολογισμού για τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι πραγματικές διαστάσεις της καταστροφής, η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων στο επίκεντρο. Διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις περιοχές. Κλιμάκια πραγματοποιούν σήμερα αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Την περιοχή επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες, σκένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Στίγκας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπλυση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η πόλη να αποκτήσει μια καινούργια δέθεως το 2030, με την υφιστάμενη εγκατάσταση να συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά και έναν σημαντικό χώρο πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάπλαση της περιοχής. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδορήσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στις ορώς, της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει αυτή την ώρα η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου η υποβολή θα γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Νωρίτερα 45 μετανάστες εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ μείωση 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες ίσως σημειωθούν το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Περνούν τα χρόνια.
7: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται τον Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάχη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική. Γιάννης Παπατριανταφύλου στο κοντραμπάσο. Ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι. Ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα. Ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top Ζαχάρο και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Γεια σας, γεια σας φίλες και φίλοι από την ΕΡΤ Πύργου, από τη Μουσική Εγκυκλοπαίδεια. Ο Χάρης Παπαδέας είναι κοντά σας, η Αθανασία Καρούμπαλ είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε για μία ώρα μαζί και θα σας κρατήσουμε συντροφιά με υπέροχες μουσικές, υπέροχα τραγούδια. Ήδη ξεκινήσαμε με ένα μοναδικό κομμάτι, «Ο έρωτας και ο χρόνος» είναι ο τίτλος του. Ένα κομμάτι το οποίο ανήκει σε μια καλλιτέχνηδα η οποία ξεχωρίζει όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει πάρα πολλές δισκογραφικές δουλειές, την έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ και είναι χαρά μας που την έχουμε και σήμερα κοντά μας. Είναι η crossover σοπράνο, η κυρία Μάνια Βλαχογιάννη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και πάλι κοντά σας.
0: Μία νέα δισκογραφική δουλειά λοιπόν, επανέρχεστε με ένα τραγούδι και με μία συνεργασία με σπουδαίους δημιουργούς, με την συνθέτρια την Πηγή Λυκούδη από τη μία και την ποιήτρια την Εμιλιάνα Καφαντάρη. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή τη συνεργασία.
1: Είναι μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία, με την έννοια ότι ξεκίνησε πολύ όμορφα. Εμπνευστήκαμε όλοι πολύ, όλες να το πω έτσι, δημιουργεί πολύ. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ όμορφα και βγήκε και αυτό το όμορφο αποτέλεσμα που μέσα σε αυτό ήρθε και, να το πω, κατά έναν τρόπο έδεσε όλο το γλυκό με την κυκλοφορία από την Panic Records. Η Εμιλιάνα Καφαντάρη γράφει πολύ όμορφα, ζει στο εξωτερικό, είναι μια Ελληνίδα που ζει κυρίως στο εξωτερικό, νέα γυναίκα δραστήρια. Και ήρθε σε επαφή μαζί μου ρωτώντας εάν από την ποιητική της συλλογή κάποια από τα τραγούδια, κάποια από τα ποίηματά της μπορεί να μελοποιηθεί. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Έρωτος και ο Χρόνος. Είναι βέβαια μεγαλύτερο, εμείς το προσαρμόσαμε σε τραγούδι. Ναι. Και μόλις έστειλα και στην Πηγή Λυκούδη, με την οποία έχω συνεργαστεί και παλαιότερα ζωντανά στο θέατρο, στο μουσικό θέατρο, όπου έχει γράψει τη μουσική για τα τραγούδια της παράστασης που έπαιζα. Ναι. Εμπνεύστηκε αμέσως και προχώρησαν όλα πραγματικά πάρα πολύ όμορφα.
0: Βραβευμένη ποιήτρια η Εμιλιάνα Καφαντάρη.
1: Βέβαια, παρά τα λίγα είναι το νεανικό της ηλικίας της, είναι βραβευμένη και πολυγραφότατη και ετοιμάζεται τώρα να εκδώσει και τα μια συλλογή διηγημάτων ακόμη. Και η Πηγή Λυκούδη είναι γνωστή πλέον, είναι και βραβευμένη και εκείνη καταξιωμένη και βραβευμένη και από το εξωτερικό με ασημένιο μετάλλιο στα Music Awards. Και νομίζω ότι γνωρίζουν όλοι πλέον και στην Ελλάδα για τις δουλειές που έχει κάνει.
0: Ποιες προκλήσεις κρύβει για έναν ερμηνευτή, μια ερμηνεύτρια στην προκειμένη περίπτωση, η μεταφορά του ποιητικού λόγου σε ένα τραγούδι?
1: Καταρχήν είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα που γεννάει ο ποιητικός λόγος. Πολύ περισσότερα από εκείνα που είναι ένας απλός στίχος ο οποίος προβλήθηκε για τραγούδι. Πρέπει να μπορέσεις να μπεις και στην ψυχή του ποιητή για να αποδώσει το τραγούδι, τι θέλει να σου πει. Και να το ερμηνεύσεις και με το δικό σου τρόπο, αλλά εκείνος κρύβει, επειδή γράφω και ίδια ποιήση και έχω και εγώ εκδόσει, γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως ουσιαστικά κωδικοποιούμε αυτά που θέλουμε να πούμε σε περιορισμένες λέξεις. Αυτό είναι και η ποιήση άλλωστε, ότι δεν σου δίνει όλα το νόημα να το επεξεργασμένο, το κωδικοποιείς σε πιο έτσι, σύντομο λόγο, αφαιρετικό λόγο, αλλά μέσα εκεί κρύβονται πάρα πολλά νοήματα. Mm-hmm. Έτσι είναι μεγάλη πρόκληση, γιατί πρέπει να μπορέσεις κάτω από τις λέξεις να αποδώσεις αυτό που θέλει να σου πει και αυτό που εννοεί, γιατί τα περισσότερα ποίηματα έχουν και λίγο φιλοσοφικό χαρακτήρα.
0: Mm-hmm. Είστε crossover σοπράνο, το καταλαβαίνουμε και αυτό και από τις ερμηνείες σας, όμως έχετε κάνει και τραγούδια σύγχρονα, δηλαδή με σύγχρονη αισθητική. Πώς ισορροπείτε ανάμεσα στο κλασικό και στο σύγχρονο?
1: Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι δεν θα ισορροπούσα μόνο σε μία πλευρά. Mm-hmm. Ίσως είναι και κομμάτι του χαρακτήρα μου. Πάντοτε ήθελα από την αρχή, δεν ήθελα να κλειστώ μόνο στο κλασικό ρεπερτόριο. Ήθελα να είμαι μαζί με την εποχή μου, παίρνοντας όλα αυτά που δίνει η μονοδία, το λυρικό τραγούδι, η τεχνική, να το πω έτσι αυτή, να τη δώσω και σε άλλα είδη μουσικής. Και γι' αυτό όλες οι δουλειές μου έχουν αυτό το crossover χαρακτήρα. Ναι. Βέβαια, αρκετές φορές τραγουδάω έτσι και με την άλλη την τοποθέτηση, την πιο λυρική, σε συναυλίες και live, αλλά φροντίζω πάντα μέσα να υπάρχουν και τραγούδια έτσι από παλιά Αθήνα και κάποια άλλα ελληνικά. Θεοδωράκης Χατζηδάκης, που σε πηγαίνουμε και λίγο στο πιο crossover ρεπερτόριο. Mm-hmm. Το αγαπώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι και θέμα της ιδιοσυγκρασίας ενός ανθρώπου. Θέλω να είμαι μέσα στην εποχή μου. Και επίσης θέλω να δώσω με νέους δημιουργούς ένα στίγμα. Όχι μόνο να κάνω την επανέκδοση παλιών ερμηνεών ή κομματιών που υπάρχουν. Θέλω κάτι καινούριο να δίνω. Και με αυτόν τον τρόπο συνεργάζομαι και με πολλούς σύγχρονους δημιουργούς.
0: Ναι, τουλάχιστον από τις προηγούμενες δισκογραφικές σας δουλειές το έχουμε, διακρίνεται αυτό, ότι συνεργάζεται με νέους δημιουργούς και μάλιστα αξιόλογους δημιουργούς. Δεν λέει κανείς ότι οι νέοι δημιουργοί, δεν υπάρχουν νέοι δημιουργοί. Και βέβαια υπάρχουν και είναι αξιόλογοι.
1: Υπάρχουν υπερταλαντούχοι, πάρα πολλά. Πραγματικά η Ελλάδα έχει τόσο πολύ ταλέντο. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο βέβαια για όλους να μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Εννοώ γιατί δεν θα μπορείς να πληροφορηθείς εύκολα από κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν εξαιρετικοί, το βλέπουμε και στα θέατρα, τις μουσικές που γράφουν, τα soundtrack, στις σειρές, serial, εξαιρετικοί νέοι δημιουργοί. Mm-hmm.
0: Να πούμε βέβαια και για την ενορχήστρωση του κομματιού. Έτσι, έχει ένα κινηματογραφικό ύφος και στυλ.
1: Ακριβώς. Την υπογράφει την ενορχήστρωση ο Χρήστρος Τρεσίντης μαζί με την Πηγή Λικούδη. Mm-hmm. Ναι, πραγματικά. Από ό,τι μου είπε η Πηγή Λικούδη, άκουσε προηγούμενες δουλειές μου και προσάρμοσε κατά έναν τρόπο όλη τη σύνθεση επάνω και στη δική μου τη φωνή που πάντα έχει αυτό το πιο, έτσι, να το πω, πιο κινηματογραφικό θεατρικό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πέτυχε πραγματικά πάρα πολύ ωραία όλη αυτή τη δραματικότητα και του στίχου αλλά και της φωνής που πρέπει να το τραγουδήσει. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά η σωστή αναλογία σε όλα.
0: Ο Έρωτας και ο Χρόνος σηματοδοτεί μια νέα δισκογραφική δουλειά.
1: Σίγουρα σηματοδοτεί μια νέα δισκογραφική συνεργασία και ένα νέο δισκογραφικό σπίτι. Γιατί εκεί με την Εμιλιάνα πλέον γίνεσαι και φίλος με τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι, γιατί δεν είσαι κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες και ωραίες συνθήκες. Συζητάμε και για επόμενες κυκλοφορίες και με την Πηγή Λικούδη. Φυσικά εννοείται ότι θα συνεργαστώ και πάλι. Θέλω να πιστεύω ότι και στην Panic Oxygen, στην Panic Records, που με πάρα πολύ χαρά όταν με καλέσανε πήγα, θα συνεχίσουμε εκεί. Νομίζω ότι είναι κάτι καινούριο. Ναι. Mm-hmm. Είναι άλλωστε και η 30η μου δισκογραφική δουλειά. Ναι. Είναι κάπως και επαιτειακή λιγάκι.
0: Ναι, σωστά. Πέρα από αυτό, υπάρχει και κάτι άλλο που κάνετε ξεχωριστό δισκογραφικά?
1: Δισκογραφικά όχι. Κάνω πάρα πολλά live και πάρα πολλές άλλες. Έχω, ας πούμε, μέσα στον Σεπτέμβρη κάποιες συναυλίες. Έτσι σε πλαίσια φεστιβάλ και όμορφα πράγματα που γίνονται πλέον ο Σεπτέμβριος είναι ο πολιτιστικός Σεπτέμβριος σε όλους τους Δήμους, νομίζω, και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Τον Οκτώβριο διοργανώνω, νομίζω ότι γνωρίζετε ότι έχω την διεύθυνση του Πανελλήνιου Μουσικού Διαγωνισμού του Ομίλου UNESCO. Θα είναι η 7η χρονιά, που θα είναι ο διαγωνισμός μας στο τέλη Νοεμβρίου, αλλά πριν από αυτό θα κάνω ένα μεγάλο μουσικό γκαλά με τα βραβεία, τις λυρικές φωνές που πήραν πρώτα και δεύτερα βραβεία στους 6 διαγωνισμούς που δίπτυνα εγώ τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Και έτσι από τον καλά θα είναι όλο σοπράνο, βαρύτονους, βάσους, τενόρους, νέα παιδιά που αυτή τη στιγμή ανοίγουν τα φτερά τους και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και πρόσφατα είχα κάνει και μια έκδοση κάποιων ποιημάτων μου σε ένα μεγαλύτερο τόμο. Mm-hmm. Και επίσης πάρα πολλά live που γίνονται σε διάφορους χώρους, άλλοτε μεγαλύτερους, άλλοτε μικρότερους, αναλόγως τι θα ζητηθεί και τι πρόγραμμα είναι αυτό.
0: Επικεντρώνεστε στην Αθήνα ή ταξιδεύετε και ανά την Ελλάδα με live?
1: Εξαρτάται. Λίγο το τελευταίο διάστημα, επειδή κάποιοι οικογενειακοί λόγοι με κρατούν περισσότερο στην Αθήνα και είναι δύσκολο να λείψω πολλές μέρες από το σπίτι, προτιμώ να επικεντρωθώ στην Αθήνα, αλλά με πολύ χαρά γιατί το έκανα παλαιότερα. Πέρυσι είχα τραγουδήσει εδώ, τώρα με πετυχαίνετε στην Αργολίδα, στο Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού Πορτοχελίου. Πέρυσι είχα τραγουδήσει εδώ με την ορχήστρα και την χοροδία της περιοχής. Εξαρτάται, είναι και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος. Είναι ανάλογο και με το χρόνο και με τις συνθήκες, τη δισκογραφία, τον διαγωνισμό που πρέπει, όλα αυτά χρειάζονται χρόνο και είναι ευθύνη μεγάλη. Και δεν μπορείς να λείψεις πολύ εύκολα ταξίδια Αλλά με πολύ χαρά, με πολύ χαρά. Όταν δημιουργείται μια πολύ ωραία ευκαιρία και μια ωραία πρόσκληση, φυσικά πάντα θα είμαι σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, ευχόμαστε να ταξιδέψουμε και στον χρόνο, αλλά να ταξιδέψουμε γενικότερα με το τραγούδι σας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή συνέχεια, να είστε δημιουργικοί και να έχετε υγεία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης εύχομαι και εγώ τα καλύτερα για έναν στέγνιωστο όμορφο Αύγουστο και θα ήθελα να πω ότι κατά τη δική μου την κρίση ο έρωτας είναι εκείνος που μπορεί να σταματήσει, η αγάπη γενικά, να σταματήσει το γρήγορο πέρασμα του χρόνου. Έτσι θεωρώ ότι είναι ακριβώς όπως το λέει και η Μιλιάνα, ότι είναι απόλυτη, είναι δεσποτική και απόλυτη ο έρωτας και ο χρόνος. Είναι τα δύο βασικά κομμάτια της ζωής μας. Mm-hmm. Και θέλω να ευχηθώ σε όλους να ερωτεύονται τη ζωή, να ερωτεύονται ανθρώπους, αλλά και τη ζωή την ίδια, γιατί έτσι ο χρόνος γίνεται και ομορφότερος, αλλά και πιο, περνάει πιο αργά. Δεν τον νιώθουμε.
0: Με αυτό κλείνουμε λοιπόν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά.

0: ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
2: Παίρνουν τα χρόνια.
3: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται τον Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάχη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική. Γιάννης Παπατριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top Ζαχάρο και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η Μαρία Παπαλεοντίου είναι κοντά μας με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, «Όλα είναι τώρα», και όπως λέει και ο τίτλος του λοιπόν, εστιάζει, ένα τραγούδι που εστιάζει στο παρόν, εστιάζει στο τώρα, και ότι πρέπει να ζούμε το παρόν και να μην αφινόμαστε, γιατί έτσι χάνουμε τη ζωή. Μαρία, σωστά?
1: Καλημέρα, Θανασία, πολύ σωστά. Καλημέρα στους ακροατές σου και στον πύργο.
0: Να σε καλά.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι τελικά έτσι, το νόημα, το νόημα της ζωής. Νομίζω ότι είναι αυτό.
0: Γιατί πολλές φορές έτσι οραματιζόμαστε το μέλλον. Καλό είναι βέβαια αυτό, αλλά να μην προσκολούμαστε σε αυτό, γιατί χάνουμε το σήμερα.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό, νομίζω, Θανασία μου. Και όποιος καταφέρει να το κάνει και να το κάνει πράξη, εννοώ. Γιατί ξέρεις, πολύ συχνά το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ή το έχουμε διαβάσει κάπου, ή το μπορεί να το λέμε και να το πιστεύουμε, αλλά είναι ενίοτε δύσκολο να το, να το κάνουμε πράξη. Θα ήταν πολύ ωραίο έτσι να είχαμε πάντα την αίσθηση ότι να ζούμε την κάθε στιγμή, να ζούμε την κάθε στιγμή, να πηγαίνουμε έτσι με το flow της ζωής και να την απολαμβάνουμε τη ζωή, γιατί ξέρεις, περνάει.
0: Και όσο μεγαλώνεις, περνάει πιο γρήγορα.
1: Έτσι, Αθανασία, ναι, γυρνάς πίσω και λες πώς έφτασα εδώ. Ναι, πόσα.
0: Πάντως, το τραγούδι που ακούσαμε είναι ένα έτσι ατμοσφαιρικό τραγούδι και καλοκαιρινό, αλλά πιο πολύ ατμοσφαιρικό τραγούδι, κινηματογραφικό τραγούδι. Πες μας λίγα λόγια για αυτή την κυκλοφορία. Μας έχει συνηθίσει σε τέτοιο ύφος, μπορώ να πω. Έχουμε ξαναπαρουσιάσει τραγούδια εδώ.
1: Ναι, Αθανασία μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη και την αγάπη. Κοίταξε, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπήκε, να σου πω, λιγάκι εμβόλυμα. Γιατί καμιά φορά αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, ότι η ζωή σε εκπλήσει λίγο. Εμείς είμαστε στη διαδικασία δημιουργίας του δίσκου, ο οποίος αναμένεται το φθινόπωρο. Είναι ένας δίσκος έντεχνα, καθαρό αίμα έντεχνος, τέλος πάντων. Αυτό προέκυψε, το τραγούδι προέκυψε, δηλαδή ήρθε εμβόλυμα λίγο στα χέρια μου.
0: Αυτό δεν θα μπει στο δίσκο δηλαδή?
1: Όχι. Ναι, είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι λιγάκι μιας, ανήκει λίγο σε αυτό που λέμε indie pop, ας πούμε, λίγο πιο εναλλακτική pop. Και επειδή το βρήκα έτσι πολύ ταιριαστό με το mood λιγάκι του καλοκαιριού, θεώρησα ότι ίσως είναι προτιμότερο και πιο ταιριαστό να βγει, ας πούμε, στο καλοκαίρι και να κόψουμε λιγάκι αυτή τη ροή που είχαμε, ή πώς να πω, το πλάνο που είχαμε, το αρχικό, που από ό,τι φαίνεται μάλλον θα ξανά ανατραπεί το πλάνο και θα βγει κάτι άλλο πριν το δίσκο, μάλλον προς το Σεπτέμβριο, από ό,τι φαίνεται.
0: Με τους ίδιους συνεργάτες?
1: Ναι, έτσι όπως το συζητάμε και ό,τι κουβέντες κάνουμε, μάλλον αυτό θα γίνει. Γι' αυτό λέμε ότι η ζωή είναι λιγάκι αυτοσχεδιασμός, νομίζω. Είναι αυτοσχεδιασμός. Αυτό το τραγούδι λοιπόν λέγεται «Όλα είναι τώρα», είναι σε μουσική Θοδωρή Νεοφώτιστου και στίχους Χάρη Γεωργικόπουλου, όπου έχει συνδράμει και η Βανέσα Δαμοπούλου στιχουργικά. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να συμμετέχει και εκείνη. Είναι δύο παιδιά, μιλάω για το Χάρη και τον Θοδωρή, γιατί η Βανέσα είναι ένα όνομα πιο παλιό, είναι μια τραγουδίστρια πιο γνωστή ήδη. Ο Χάρης και ο Θοδωρής είναι δύο νέα παιδιά, τα οποία, Αθανασία, εγώ τα πιστεύω πολύ. Θεωρώ ότι έχουν μια πολύ καλή γραφή και οι δύο στο κομμάτι τους, στο πεδίο τους. Τα πιστεύω πολύ και είμαι πάρα πολύ τυχερή, νιώθω.
0: Πάντως είναι σαν να υπάρχει χημεία μεταξύ σας, γιατί έδεσε πολύ ωραία σε αυτό που ακούσαμε εμείς.
1: Έτσι νιώθω κι εγώ. Έχουμε κάνει μια δημιουργική ομάδα όμορφη. Αναμένεται και άλλο υλικό από την ομάδα αυτή, από το τρίο αυτό, προς την άνοιξη καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ναι, αυτό είναι δηλαδή η ιστορία πίσω από το τραγούδι, και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, που έδωσες έτσι το κεντρικό νόημα, που είναι ότι, ξέρεις, ζούμε τη στιγμή.
0: Έχει υποθεί ζωντανά, έχεις κάνει live, θα κάνεις live?
1: Αθανασία, φέτος το χειμώνα θέλω πάρα πολύ να εμφανιστώ με κάποιες live παραστάσεις. Είναι κάτι που το θέλω πολύ και είναι κάτι που το προγραμματίζουμε, δηλαδή. Επομένως θα υπάρξουν κάποιες εδώ και στην Αθήνα, ναι, κατά βάση. Ναι. Mm-hmm.
0: Και το άλμπουμ που είναι να ολοκληρωθεί?
1: Αυτό είναι ένα άλμπουμ, Αθανασία μου, το οποίο το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Έχει μέσα τραγούδια 20ετίας, φαντάσου. Ναι. Δηλαδή οι δημιουργοί έχουν φτάσει στο αμήν και μου λένε τι γίνεται με αυτό το πράγμα, κάποτε πρέπει να βγούνε. Και να σου πω την αλήθεια, το έχω πει κιόλας, ότι ο μοναδικός λόγος έτσι που με κινητοποιεί στη δουλειά τη συγκεκριμένη, mm-hmm, και στο να βγάζω υλικό και να είμαι παρούσα, είναι το υλικό, Αθανασία. Δηλαδή αν, ναι, δεν υπήρχε το υλικό, για μένα δεν θα υπήρχε λόγος πια.
0: Επομένως,
1: αλλά είναι τα τραγούδια τα οποία, ναι, τα πιστεύω και νιώθω ότι πρέπει να τα μοιραστώ, mm-hmm, με τον κόσμο. Νιώθω ότι κάποιοι άνθρωποι τα χρειάζονται, τα έχουν ανάγκη, όπως και εγώ σαν ακροάτρια τα έχω. Mm-hmm. Μ' αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Επομένως, ναι, το φθινόπωρο θα βγει η πρώτη ουσιαστικά ολοκληρωμένη κατάθεση από μένα.
0: Είναι έτοιμο δηλαδή το υλικό? Είναι έτοιμα τα τραγούδια?
1: Επειδή η Αθανασία περιλαμβάνει και παλιότερες κυκλοφορίες, το Συνοβράχος, ναι, η Κορνίζα, η, ναι, Γαρδένια, το Τραγουδάκι της Αγάπης, mm-hmm, που όλα αυτά έχουν ένα συνδετικό, ας πούμε, είναι μια κοινή πλατφόρμα που είναι, ξέρεις, ο πιο έντεχνος, η πιο έντεχνη, mm-hmm, αναφορά. Ναι, ουσιαστικά θα προσθεθούν 3 καινούργια τραγούδια για να κλείσει, ας πούμε, αυτή η ενότητα και να ενταχθούν όλα σε μια δουλειά, σε μια δουλειά. Αυτό ουσιαστικά θα γίνει.
0: Οπότε λοιπόν έχουμε, είσαι σε 2 δρόμους. Έχουμε ήδη το τραγούδι που ακούσαμε σήμερα. Έχουμε, ναι, και άλλο ένα τραγούδι για το φθινόπωρο, όπως είπαμε.
1: Σεπτέμβρη,
0: και μετά,
1: ναι,
0: το Σεπτέμβριο, και μετά έρχεται το άλμπουμ αυτό, το οποίο το, ναι, περιμένουμε. Θέλω να σε ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σίγουρα,
1: ναι,
0: θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Πάμε να ακούσουμε. Εμείς έχουμε και κάποια άλλα κομμάτια σου. Θα τα ακούσουμε λοιπόν. Καλό καλοκαίρι είπαμε. Και να τα ξαναπούμε σύντομα το φθινόπωρο.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Φιλιά.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μαρία Παπαλεοντίου. Εμείς την ακούμε, θα την ακούμε μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Ο Χάρης Παπαδέας στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρούμπολη στο μικρόφωνο και πάντα μας ακούτε από την ΕΡΤ Πύργου και τους 102,5.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα μεριαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στην αρχαία Ολυμπία, Πορτίκο, Μοτινή και Βαλονιά, Κυπαρισία, Ιφτάκη, γνωστή απ' ιστορία, αν το είναι Οδύσσια. Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ψάθα, μάχη πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις. Κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων, αναστολή βιομετρικών μέτρων. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, συνελήφθη ανήλικος διακινητής. Στο Μιστρά, 55χρονος κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει τη σύνταξή του. Προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εφησυχασμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με αναζωπυρώσεις και σημεία που υπήρχε ακόμη καπνός, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας 4 ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν στην περιοχή. Τα τρία κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Στην Ψάθα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Υπάρχουν ενδεχομένως πολύ μικρές εστίες, ωστόσο τις εντοπίζουν οι χειριστές των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και κάνουν ρήψεις. Μάλιστα τα πρώτα ενέργεια μέσα άρχισαν να πετούν πάνω από την περιοχή νωρίς το πρωί, πραγματοποιώντας αρχικά αναγνωριστικές πτήσεις και ελέγχοντας τις ελάχιστες θερμές εστίες που έχουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, απομείνει. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες σε σημεία του κεντρικού οδικού άξονα, έχουν στηθεί μάλιστα και προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας αν υπάρξει αναζωπήρωση. Πάμε τώρα στον Μπάμπη Πλάγο από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι, και στην περιοχή σας πάνω από 70 στρέμματα κάηκαν στο Τραγανό Ποινιού.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Είχαμε μία-δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες εδώ στο νομό μας. Μία από τις σημαντικότερες ήταν αυτή στο Τραγανό Ηλίας, όπου αποτρεφορώθηκαν πάνω από 70 στρέμματα τελικά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αποφεύχθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο από αέρος όσο βέβαια και από εδάφους. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η φωτιά απείλησε προς στιγμήν με μεγαλύτερη καταστροφή και γι' αυτό είχε διακοπή για κάποιες ώρες και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στην Ολυμπία Οδό και στο κομμάτι από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο.
0: Ναι, στο μεταξύ έχετε και καλά νέα βέβαια στην περιοχή σας. Εγκρίθηκαν περισσότερο από 14 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες.
1: Σωστά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Μακάρι να μην, να μην είχαμε την ανάγκη να έχουμε αυτά τα κονδύλια, να μην είχαμε δηλαδή τις θεομηνίες, τις καταστροφές. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, οι φυσικές καταστροφές έγιναν την περασμένη χρονιά σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Μεταξύ αυτών των νομών ήταν και ο νομός Ηλίας. Και εγκρίθηκε ένα συνολικό πακέτο προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό ανακοίνωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε και σήμερα στην ΕΡΤ Πύργου. Είπε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, με την Ηλία όμως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων, ναι, καθώς προγραμματίζονται συνολικά 8 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ποτάμια και παραρεμάτιες περιοχές, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η Ηλία δηλαδή θα απορροφήσει περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού για την Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται τα μεγάλα υδατικά συστήματα της περιοχής, με την περιφέρεια να προχωρά στην αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ναι, είναι ο προϋπολογισμός εκεί 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα γίνουν και αντίστοιχα έργα και στην Έδα, που το ύψος των έργων θα φτάνουν τα 900.000 ευρώ εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, να πούμε ότι το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και ενημερώθηκε και από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής. Πάμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές με περίπου 150 άτομα να διασώζονται σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες σε ένα 24ωρο. Μάλιστα, είχαμε και τη σύλληψη ενός ανηλίκου ως διακινητή, ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσο, να καλώσουμε σημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι τα νούμερα μας ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση, διότι συνολικά μόνο στην Ιερά Πέτρα μέσα στις 24 ώρες είχαμε 181 αφήξεις.
0: Αυξήθηκαν, ναι.
1: Ναι, ναι, δηλαδή είχαμε τις 50 τους τελευταίους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Πολύ πιεσμένα για τη Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας που καλείται να διαχειριστεί αυτό το συμβάν. Συνολικά η πρώτη άφηξη καταγράφηκε χθες με 50, χθες το πρωί, με 50 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο της Μακρελιάς, έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ιερά Πέτρας. Αμέσως μετά το μεσημέρι της Τρίτης, 44 μετανάστες εντοπίστηκαν πάνω στην Νήσο Χρυσή και μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, με 45 άτομα τα οποία επίσης οδηγήθηκαν στην πόλη. Λίγο αργότερα, μία λέβος με 42 άτομα έφτασε μέχρι την αυτή σε σημείο ανάμεσα στη Γραλιδιά και το Στόμιο. Αυτές οι περιοχές είναι στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, συνολικά 181, αντιλαμβάνεστε ότι το σχολείο της Μακρυλιάς, ένα παλιό σχολείο εκεί στην περιοχή, που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τα άλλα σημεία τα οποία μεταφερόταν μετανάστες σε όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο και αυτό δέχεται πίεση. Η Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας έχει ξεπεράσει τα ριά της. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τέτοια νούμερα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, βέβαια, αναμένεται μέσα σε 2-3 μέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Και συνεχίζονται φυσικά οι άσονα όσο είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Και θα συνεχιστούν.
1: Ναι, και να πω ότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βρέθηκε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου διακινητές δείχνουν μετανάστες να έχουν φτάσει στην Ιερά Πέτρα με μια φουσκωτή βάρκα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα αναφέρουν στη διαφήμιση, ας το πούμε έτσι, την οποία κάνουν μέσα από την ανάρτηση αυτή, ότι μόλις αφηχθείς, μόλις πατήσεις το πόδι σου στην Κρήτη, έχεις άδεια για 60 μέρες εργασία.
0: Απίστευτο. Απίστευτο, πραγματικά.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θησαυρίζει με τους ανθρώπους αυτούς, πολλοί εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους και βέβαια δεν συμβαίνει αυτό πραγματικά που διαφημίζουν.
0: Ακριβώς, δεν συμβαίνει φυσικά αυτό που διαφημίζουν, αλλά έχουν θράσος και το κάνουν από ό,τι φαίνεται. Δεν σταματάνε πουθενά οι άσχημα.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια ιδιώτες. Σίγουρα υπάρχει ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο οθεί τον κόσμο προς τα δω. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Με θύματα τους μετανάστες και την Ιερά Πέτρα και τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Την ίδια ώρα την ανάγκη για μια ενιαία και αυστηρή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική υπογράμμισε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Βολουδάκη, μιλώντας στο ERT News, με αφορμή και τις εξελίξεις που είχαμε στην Θέουτα. Θέουτα είναι μια παραλία του Ισπανικού Βορειοαφρικανικού Θυλάκου. Εκεί λοιπόν οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γιατί την Δευτέρα εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταβλισμό στην παραλία της Θέουτα. Και φυσικά η κυρία Βολουδάκη αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Να την ακούσουμε.
2: Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς σαν χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019, και μάλιστα επικριθήκαμε εντός και εκτός, δηλαδή και από κάποιους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί εφαρμόσαμε μια δίκαιη μεν αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί σήμερα είναι η Ισπανία, αύριο μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε χώρα πρώτης γραμμής, έτσι. Οπότε αυτό οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε, όχι σπασμωδικά, ούτε κάθε μια χώρα από μόνη της, αλλά ευρωπαϊκά. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια περιστατικά, ναι, έχουμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες συνόρων, όπως λέμε, αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, να μπορούμε να εφαρμόζουμε την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και να γίνονται και άμεσα επιστροφές. Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Ναι, μπορούμε να έχουμε, να είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αυστηροί. Okay, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί η μία χώρα να εφαρμόζει το χ νομοθετικό πλαίσιο και η Ισπανία άλλο. Γιατί τελικά δεν θα επιβαρυνθεί μόνο η Ισπανία από όλους αυτούς τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
0: Πάμε και σε ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς επικρατεί πραγματικά κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων. Προχώρησαν βέβαια οι αρχές σε αναστολή των βιομετρικών μέτρων. Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρίσκεται και στο σημείο. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι. Η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων ουσιαστικά δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει βοηθήσει. Εξακολουθούμε και μιλάμε για ουρές.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βέβαια, έχει βελτιωθεί κάπως η εικόνα, ναι, στο ρεύμα εισόδου, να πούμε την αλήθεια. Νωρίς το πρωί είχαμε και εκεί μεγάλες ουρές από τουρίστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από νωρίς τα ξημερώματα, δηλαδή από τις 2-3 τα ξημερώματα από Βελιγράδι και άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες, όπως το Βουκουρέστι, προκειμένου να αποφύγουν το ποτηλιάρισμα μέσα στην ημέρα. Πάντως η κίνηση στο ρεύμα εξόδου δεν περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι άνω των 2 χιλιόμετρων. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά είναι σταματημένα εδώ στους Ευζώνους, με τον κόσμο να βγαίνει έξω από αυτά, να κατεβάζει παράθυρα, προκειμένου να περιμένει να περάσει τα σύνορα εδώ, το τελωνείο των Ευζώνων. Να σου πω ότι καθημερινά περνούν περίπου 35.000 διελέψεις. Έχουμε 35.000 διελέψεις πολιτών από το τελωνείο των Ευζώνων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και αυτές οι καθυστερήσεις και η δυσαρέσκεια των τουριστών, των Βαλκάνιων τουριστών, αποτυπώνονται και στην κίνηση της Χαλκιδικής. Όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κύριος Τάσιος, έχουμε μια πτώση 5% σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, και αυτό γιατί το σκέφτονται μία και δύο και τρεις φορές πριν ξεκινήσουν, και πλέον αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν πακέτα διακοπών με αεροπλάνο.
0: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και φαντάζομαι και οι άνθρωποι που έχεις εσύ απέναντί σου είναι αγανακτισμένοι, προσπαθούν να έρθουν για διακοπές αλλά έχουν εγκλωβιστεί στο τελωνείο τόσες ώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Θα μιλήσουμε και εμείς λίγο αργότερα με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο για να μας δώσει λιγάκι μια εικόνα και τι επιπτώσεις έχει φυσικά όλο αυτό στους ξενοδόχους της Χαλκιδικής και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε τώρα στον Νίκο Γιαπρακά από την Έρτα Πάτρας, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιές ταυτότητες. 3.000 εκδόσεις μέσα σε ένα μήνα είχαμε στην Αχαΐα. Πάμε, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτός ο αριθμός ο οποίος είπες είναι ο
0: τριπλάσιος. Δεν θέλουν να εκδώσουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα, έτσι?
1: Ακριβώς, είναι ο τριπλάσιος από τα διαβατήρια τα οποία έβγαιναν έναν οποιοδήποτε μήνα του χρόνου από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού Αχαΐας. Γιατί συνέβη αυτό τώρα τον Ιούλιο? Γιατί πολύ απλά μέχρι την Δευτέρα, προχτές, ήταν η τελευταία ημέρα όπου κάποιος είχε το δικαίωμα να βγάλει διαβατήριο κάνοντας χρήση της παλιάς μπλε ταυτότητας. Από τη Δευτέρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει σταματήσει. Για να βγάλει κάποιο διαβατήριο θα πρέπει να έχει την καινούργια ταυτότητα, αυτή με το τσιπάκι. Και επομένως ήταν πολλοί ο κόσμος ο οποίος έσπευσε να χρησιμοποιήσει την παλιά του ταυτότητα για να βγάλει διαβατήριο, το οποίο προφανώς και θα χρησιμοποιήσει αντί για τις ταυτότητες για να αποδεικνύει το ποιος είναι. Μάλιστα αυτό το οποίο μας λέγανε οι αστυνομικοί είναι ότι στους 10 πολίτες οι οποίοι πήγαιναν στο γραφείο για να εκδώσουν νέο διαβατήριο, τα 2 άτομα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι ήθελαν να θεωρήσουν το διαβατήριό τους, και ένα μόνο άτομο ήταν αυτό το οποίο ήθελε να ταξιδέψει προς το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι ήθελαν απλά να έχουν ένα διαβατήριο, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρειάστηκε να δουλεύουν όλο τον Ιούλιο, ακόμα και 12ωρο και Σάββατα, να σπάσουν τις άδειές τους και να έρθει και έκτακτο προσωπικό στο γραφείο διαβατηρίων, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο όγκος των πολιτών, όπου πολλοί πήγαιναν για να πιάσουν σειρά από τις 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα, προκειμένου να προλάβουν να εξυπηρετηθούν πριν λήξει η προθεσμία για την παλιά ταυτότητα.
0: Αν είναι δυνατόν, πραγματικά ακούγεται απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Γρηγόρη Τάσκη, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Καλό σας μεσημέρι, πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε θερμά. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Τολωνείο των Ευζώνων. Ατελείωτες οι ουρές. Έχουμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, έτσι ώστε να μπορέσει να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, κάποιος που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει ο δικός, θα πάρει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε έναν άλλο προορισμό. Δεν θα επιλέξει τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου, όπως καταλαβαίνουμε, να αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε επισημάνει από τον Απρίλιο το ζήτημα που έχουμε στους συνοριακούς σταθμούς, τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς από τις λεγόμενες τρίτες χώρες.
0: Ναι.
1: Προφανώς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν. Και όλοι πρέπει να δώσουν τα βιομετρικά στοιχεία. Το δυστυχές είναι ότι δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε χώρο ταξικά τους συνοριακούς σταθμούς, εκτός των κήπων του Εύρου που υπάρχει τώρα εργολαβία,
0: ναι,
1: για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες γραμμές για τον έλεγχο και φυσικά για το διαχωρισμό. Αυτό λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή, αυτό το ανά 6 ώρες, την ημέρα να μπορούν να ανοίγουν τα σύνορα χωρίς να συλλέγουμε τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, που είναι ό,τι μπορεί maximum και προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό όμως πολύ συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: σαν επίπτωση είναι προφανώς από χώρες όπως τη Ρουμανία κυρίως, αλλά η Ρουμανία μπορεί να περνάει από τη Βουλγαρία, κυρίως από τη Σερβία και από άλλες χώρες, να πάρουν αεροπορική σύνδεση και να κατευθυνθούν προς Ελλάδα, για παράδειγμα. Ελλάδα είναι και εκεί, καλό,
0: ναι,
1: κάνει στη χώρα μας. Μιλάμε όμως για τη Χαλκιδική, για την Βόρεια Ελλάδα περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από τη μία, από την άλλη, έχουμε μια μεγάλη δυσαρέσκεια των πλατών. Μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει επαναλαμβανόμενους οδικούς τουρίστες σε πάρα πολλές περιοχές και σε οποιαδήποτε είδους καταλήματα. Και αυτή είναι η αγανάκτηση προφανώς βγαίνει και στο ξενοδοχείο, αλλά και στην πορεία, στη σκέψη αν θα το ξανακάνουν. Κλείνοντας,
0: ναι,
1: στις επιπτώσεις, να πω ότι οι κρατήσεις τελευταία στιγμή έχουν πέσει, ιδιαίτερα στη σεζόν που διανύουμε. Μας πέρασε ο Μαΐου και είναι χωρίς να έρχονται κάτι τα Σαββατοκύριακα, γιατί σου λέει: αν κάνω 5 ώρες στα σύνορα και 5 να επιστρέψω.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δεδομένα για τους συνοριακούς σταθμούς. Το ρεπορτάζ νομίζω τα επιβεβαιώνει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς έχετε δίκιο. Υπάρχουν ακυρώσεις.
1: Ακυρώσεις δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και φρέσκες κρατήσεις. Διότι κάποιος το βλέπει ως ένα σημείο αναφοράς μιας ταλαιπωρίας και σου λέει δεν θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Ή πάει πιο πίσω την κράτησή του ή μπορεί να μην την κάνει καθόλου και να πάει αλλού. Όλα είναι πάνω στο παιχνίδι της του last minute, του μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα.
0: Έτσι. Και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Με τα ξενοδοχεία και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και λόγω των Airbnb, έτσι, και στη Χαλκιδική το βλέπουμε αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο στις πόλεις.
1: Σαφέστατα υπάρχουν επίσημα στοιχεία πια. 9.962 ακίνητα στη Χαλκιδική είναι με 51.000 κλίνες, είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε 49.000 κλίνες με 489 επιχειρήσεις ξενοδοχείων. Δηλαδή έχει περάσει βραχυχρόνια τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μόνο αυτό τα λέει όλα.
0: Όχι,
1: τόσο για τον υπερπληθυσμό που δημιουργείται στους δύο αυτούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κυρίως, διότι,
0: ναι,
1: απευθύνεται όλο αυτό το ιδιόμορφο κατάλημα, απευθύνεται κυρίως στους Βαλκάνιους οδικούς τουρίστες. Και από εκεί και πέρα φυσικά βλέπουμε ότι επιδίου σχεδόν είναι η παραξενοδοχεία. Παρακολουθούμε φέτος τη βουλγαρική αγορά, η οποία δεν πάει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στη δεκαετία που έχουμε διανύσει, πολλοί έχουν αγοράσει σπίτια.
0: Έτσι.
1: Και παράλληλα, εκτός από τον εαυτό τους, θα διαθέτουν σε φίλους ή μέσω πλατφορμών στις όμορες γειτονικές χώρες. Και έτσι δημιουργείται άλλο ένα πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι τελικά δεν αντέχουν υποδομές και το καθεξής.
0: Κύριε Τάσκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα
1: μεσημέρι.
0: Πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που πραγματικά συγκλονίζει, καθώς ένας 55χρονος στο Μιστρά κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια μακάβρια αποκάλυψη.
2: Ειρηνιά, να σου φάνει και απίστευτη είδηση με τις ταυτότητες από την Πάτρα. Δεν ξέρω πόσο σου φανεί πραγματικά αυτή η είδηση,
0: ναι,
2: που έχει συγκλονίσει ολόκληρο πραγματικά, όχι μόνο εδώ την μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο, και αποκαλύφθηκε ουσιαστικά εχθές. Μιλάμε για έναν 55χρονο άμερα, ο οποίος έκρυβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, τον νεκρό πατέρα του σε έναν καταψύκτη. Τώρα να δούμε πώς ξεκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Εδώ οι κάτοικοι της περιοχής του Μηθρά είχαν για πολλά χρόνια να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα. Γεννηθεί το 1936, θα ήταν σήμερα 90 ετών αν ζούσε. Και αυτό τους οδήγησε στο να προχωρήσουν και σε κάποιες καταγγελίες, Ειρήνη, προς την αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Οι αστυνομικοί τώρα από τη Σπάρτη έφτασαν σε παρακολούθηση την συγκεκριμένου ξενώνα, ο οποίος είναι κλειστός τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Μηθρά, από το περασμένο Σάββατο τουλάχιστον. Και κάποια στιγμή κάλεσαν και τον 55χρονο να δώσει τις δικές του, να τον κάλεσαν χωρίς να του αναφέρουν το λόγο για τον οποίο τον θέλουν. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα. Όταν γύρισε χθες το πρωί, βρέθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Οπότε εκεί τον ρώτησαν για το που βρίσκεται ο πατέρας του. Αυτός αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, όπου κατοικεί με μια οικιακή βοηθό. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ο ψευδής ισχυρισμός του. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν στον ξενώνα στην περιοχή του Μηθρά και εκεί σε έλεγχο που έκαναν την έρευνα. Στο υπόγειο, σε επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα τον πατέρα, τον ισορό του ηλικιωμένου, να βρίσκεται μέσα στον καταψύκτη για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, όπως είπε ο ίδιος, έχοντας ο πατέρας του πεθάνει με παθολογικά αίτια και δίνοντας την εξήγηση ότι το έκανε αυτό για αντιμετώπιση οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη που έπαιρνε ο πατέρας του, καθώς μαζί και τη θανούσα μητέρα του. Φυσικά κλείθηκε ιατροδικαστής στο σημείο. Βέβαια, λόγω της προχωρημένης κατάψυξης της ορού, δεν μπορούσε να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη. Είναι κάτι που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Να δείξει και το, να αποσαφινιστεί και το χρονικό διάστημα, το πότε δηλαδή ήρθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, αλλά και το αν προήρθε από παθολογικά αίτια. Ο 55χρονος πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Λίγο πριν τη μία, σήμερα εδώ το μεσημέρι, στην πόλη της Σπάρτης, βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ισχυρισμοί του φαίνεται ότι είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε. Πάντως κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξεκολούθηση, αλλά και για παράνομη οπλοφορία, καθότι βρέθηκε στην κατοχή του ένα όπλο τύπου αεροβόλου. Και γι' αυτό κατηγορείται και με αυτήν την κατηγορία. Φυσικά, αν η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη βρει και άλλα ευρήματα, θα το απαγγελθούν και ακόμα πιο βαριές κατηγορίες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ειρήνη. Πάντως, είναι μια ιστορία, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει σοκάρει τους πάντες εδώ στην μικρή περιοχή που δεν μας έχει συνηθίσει. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές τη χώρα. Δεν ξέρω το χρονικό διάστημα, αν το έχουμε ξανακούσει. Τόσο χρονικό διάστημα.
0: 2,5 ολόκληρα χρόνια, Κώστα. 2,5 χρόνια.
2: Τουλάχιστον 2,5. Εδώ οι μαρτυρίες μιλάνε για περισσότερα από 4 και 5 χρόνια. Ωστόσο, 2,5 είναι σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, εφόσον ο ίδιος λέει την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Είναι κάτι που θα αποσαφινιστεί σε κάθε περίπτωση από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Προσωρινά κρατούμενος τελικά ο 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της διασώστριας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου αποφάσισε χθες, διέταξε χθες το μεσημέρι την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της γειτονική επίθεση στη διασωστρία του ΕΚΑΒ. Ο κατηγορούμενος παρέμενε όλες τις προηγούμενες ημέρες σε κατοίκον περιορισμό μετά την διαφωνία που μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτρια και γι' αυτό τελικά η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο, όπως είπαμε, διέταξε την προσωρινή του και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στο σοφρονιστικό κατάστημα της Χίου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους που αφορούν στην υποχρεωτική παρουσία της σε κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου, καθώς και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα ο κατηγορούμενος, να πούμε ότι εμένει σε όσα είχε από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, ότι φοβήθηκε πως απειλείται η ζωή, τη δική του και τη συντρόφου του και έφερε το μοιραίο χτύπημα μέσα στο σπίτι του, στο θύμα, ενώ η πολιτική αγωγή υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας. Αυτό το στηρίζει στο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας με συμπεριφορά και κινήσεις που δεν φανερώνουν ότι είχε δεχθεί ήδη κάποιο χτύπημα και ότι τελικά η επίθεση με το μαχαίρι έγινε εκτός του σπιτιού σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα. Γι' αυτό το λόγο η πολιτική αγωγή έχει ζητήσει να έχει τη θήτη την μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία και όπως υποστηρίζουν έχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουν άμεσα στις αρχές, τα οποία στηρίζουν ουσιαστικά το ότι ο δράστης έφερε τελικά το χτύπημα εκτός του σπιτιού στο θύμα. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων και με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα έχουμε και κάποια στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν τα εμπλεκόμενα μεταξύ τους πρόσωπα. Η ανάκριση συνεχίζεται, οπότε περιμένουμε από τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάποια νέα στοιχεία που ίσως θα διαλευκάνουν την υπόθεση.
0: Λίνα, πάμε και στην Μύκονο που είχαμε μια υπόθεση υπεξαίρεσης πολλών χιλιάδων ευρώ.
3: Ακριβώς, χθες στη Μύκονο ένας 35χρονος μεταπός, ο οποίος εργαζόταν στη Μύκονο ως οδηγός τρανσφερ, μετέφερε έναν 29χρονο κάτοικο Πολωνίας σε έναν προορισμό που κατά τη διάρκεια της μεταφορές του ζήτησε ως αντίτιμο, μάλλον ως εγγύηση, μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο της διαδρομής, τα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη. Σε μια ολιγόλεπτη στάση, ο 29χρονος επιβάτης βγήκε από το αυτοκίνητο και εκεί ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά αντικείμενα. Μιλάμε για αντικείμενα αξίας περίπου 75.000 ευρώ, μία τσάντα αξίας 15.000 ευρώ και ένα ρολόι 60.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου εντόπισαν το μεσημέρι τον οδηγό, τον συνέλαβαν, κατέσχεσαν τα αντικείμενα τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν επιστράφηκαν στον δικαιούχο, ενώ για τον δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπεξαίρεση και θα οδηγηθεί σήμερα εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Προθεσμία τώρα για αύριο έλαβαν από τις δικαστικές αρχές του Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι ηλικίας 20 και 24 ετών προκειμένου να απολογηθούν για την στιγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε το απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες. Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου και σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ανθρωποκτονία, ληστεία, παράβαση περί νομοθεσίας για τα όπλα. Γιατί υπήρχαν και όπλα στην διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία και οι δύο ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Ωστόσο, οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι στην προανακριτική διαδικασία ο ένας από τους νεαρούς ρίχνει την ευθύνη σε εξέλιξη.

0: Μία νέα αστυνομική επιχείρηση είχαμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης που έφερε στο φως φυτίες κάναβης. Περισσότερο θα μας πει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Μία νέα αστυνομική επιχείρηση, όντως, είχαμε στο Ρέθυμνο, η οποία έφερε στο φως 17 φυτίες κάναβης και συνολικά 143 δενδρίλια, τα οποία εντόπισε χθες η αστυνομία μετά από την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση, που έγινε σε διάφορα σημεία στην περιοχή του Μυλοποτάμου και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Μυλοποτάμου και στον Δήμο Ανογείων. Είναι και οι δύο βέβαια περιοχές στον Μυλοπόταμο. Τα δενδρίλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης υπήρξε και μια σύλληψη ενός Έλληνα 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της μίας εκ των 17 φυτιών. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 16 φυτίες που προς το παρόν παραμένουν ορφανές.
0: Βασίλη, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Στο φαράγγι της Σαμαριάς, να μην επικαλείται την αντιπεριφέρεια Χανίων όταν ανακοινώνει την απόφαση να κλείσει το φαράγγι λόγω καιρικών συνθήκων. Καλεί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Καλογερής, στη διοίκηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα, ο αντιπεριφερειάρχης καλεί τον ΟΦΠΚ σε σύγκληση σύσκεψης για να υπάρξει ένας πιο ορθολογικός τρόπος λειτουργίας του φαραγγιού, το οποίο βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
1: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και είναι και ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, ιδίως στην Αγία Ρουμέλη, Σφακίων, που είναι η έξοδος του φαραγγιού Σαμαριά, διότι επικαλούνται πολλές φορές ότι λανθασμένα κλείνει το φαράγγι Σαμαριάς λόγω κακών καιρικών συνθήκων, καθώς ο ΦΠΚΑ επικαλείται το δελτίο καιρού της επόμενης ημέρας. Οπότε, σε νέα διαβούλευση και σύσκεψη των αρμοδίων φορέων, καλεί και η Αντιπεριφέρεια Χανίων, μετά την διαφωνία της σχετικά με τους όρους που αποφασίζεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά από τον ΟΦΠΚΑ. Μάλιστα, με νεότερη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, ο κ. Καλογερής, που είχε κάνει γνωστή και έντονη στη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί ενός μήνα για το ίδιο θέμα, εκφράζει την άποψη της περιφέρειας ότι κακώς ο ΕΦΠΚΑ επικαλείται την περιφέρεια Κρήτης όταν και εφόσον βγάζει τα δελτία τύπου που αφορούν το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς για την επόμενη ημέρα. Μάλιστα, ό,τι λαμβάνεται υπόψη, ό,τι αναφέρεται στα δελτία τύπου, δεν τα έχει ψηφίσει σύμφωνα με τον κύριο Καλογερή η περιφέρεια, παρά μόνο οι δύο συναρμόδιοι δήμοι, δηλαδή Σφακίων και Πλατανιά. Όπως εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, έχει εκφραστεί πολλαπλώς η διαφωνία της περιφέρειας στη διαχείριση του ανοίγματος και κλεισίματος, που συχνά έχει φέρει και τις σφοδρές αντιδράσεις που είπαμε και νωρίτερα, και καλεί σε μια σύσκεψη όλων των φορέων για να υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες σε ό,τι αφορά, καλύτερες αποφάσεις καλύτερα σε ό,τι αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού Σαμαριάς, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε θέμα και πάλι. Πάμε στην Καστοριά και στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Τώρα στην Καστοριά είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος πήγαινε σε σούπερ μάρκετ, σε κεντρικά καταστήματα γνωστών αλυσίδων και είχε μια προτίμηση να κλέβει ακριβά προϊόντα.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Τέλος στη δράση ενός επιτίδιου ποντικού έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς. Ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων, συνελήφθη επ' αυτοφόρων. Το σχέδιο του ήταν καλά οργανωμένο. Έμπαινε στα καταστήματα με ειδικά διαμορφωμένη τσάντα, στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυλιστικές μηχανές και αφαιρούσε με δεξιοτέχνια τα αντικλεπτικά και τα barcodes, ώστε να μην χτυπήσει ο συναγερμός την έξοδο του από το supermarket. Μάλιστα, αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα, όπως λένε, πριν περάσει το ταμείο. Η ηλιά του σε κάθε περίπτωση, η Ειρήνη, άγγιζε τα 500-600 ευρώ σε κάθε σούπερ μάρκετ που έμπαινε. Στο πλευρό του είχε βεβαίως και συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζήτησε.

0: Δείτε, ενώ οι αρχές ερευνούν το δίδυμο, αν το δίδυμο κρύβεται και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία.
1: Μάλιστα, Ηλία, του 500 με 600 ευρώ έβγαζε μεροκάματο. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Ακόμη 37 ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από την ευλογιά των εγωπροβάτων και των οποίων περισσότερα από 5.000 ζώα οδηγήθηκαν στην αναγκαστική θανάτωση αποζημιώνονται στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου κρατικής αρρωγής έναντι των επιζηωτιών. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες αποζημίωσης γεωργών της Ροδόπης, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικού ύψους για όλη την επικράτεια 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων 75.316 ζώα θανατώθηκαν εξαιτίας των ζωονώσεων. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποζημιώνονται με ποσό συνολικό 855.000 ευρώ 37, όπως είπες, κτηνοτροφικές μονάδες, που έχασαν συνολικά 5.444 ζώα. Από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου έχει δοθεί ήδη σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα, μετά από συνάντηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ με τη διεύθυνση του ΕΛΓΑ Θράκης, όπου και ενημερώθηκε σχετικός ο βουλευτής από την προϊσταμένη Ιωάννα Σταυροπούλου, έγινε γνωστό ότι για τα κεράσια σε προανθρικό στάδιο που επλήγησαν από παγετό το 2025, δηλώθηκαν 1.400 αγροτεμάχια και 125.000 δέντρα. Η διαδικασία αποζημίωσης βρίσκεται στην τελική φάση έκδοσης ΦΕΚ. Για τα σκληρά σιτάρια ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των απολειών παραγωγής και μόλις κλείσει το σύστημα ΟΣΔΕ στο τέλος του έτους θα πάρουν και αυτά το δρόμο της πληρωμής τους. Για τα ελαιόδεντρα τώρα που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2023 πρέπει να γίνουν δηλώσεις αποκατάστασης φυτικού κεφαλαίου από τους δικαιούχους για να λάβουν τη δεύτερη δόση περί τα τέλη του έτους. Για τα καπνά εκκρεμούν οι περσινές αποζημιώσεις για τις οποίες υπάρχουν θετικές εισηγήσεις, όχι ακόμη όμως σχετική απόφαση. Τέλος, για τη μυδική, για το τριφύλι δηλαδή, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και τα πορίσματα θα σταλούν προς πληρωμή αποζημίωσης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στη Λάρισα, καθώς εκεί είχαμε σύσκεψη φορέων με τη δίκη του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις από τη χαλαζόπτωση. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση αυτή έγινε μεταξύ κλιμακίου από την περιφέρεια Θεσσαλίας με το κεφαλής του Περιφερειάρχη, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Ήταν παρόν και ο δήμαρχος της Ναύαρα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης επέδωσε αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, την ενίσχυση του εισοδήματος στους αγρότες και την αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων από την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και ζήτησε και τη λήψη μόνιμων μέτρων πρόληψης και αντιχαλαζικής προστασίας για να αποφεύγονται έτσι τόσο εκτεταμένες καταστροφές. Η συνολική εικόνα βεβαίως αφορά τους Δήμους Τυρνάβου, τους Δήμους Ελασσόνας, τον Δήμο Κυρελέρ και τον Δήμο Λαρισαίων, δηλαδή τους 4 από τους 6 δήμους στο νομό της Λάρισας και πλήγησαν τόσο δεντρώδες καλλιέργειες, αμπέλια, αλλά και καπνοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, σιτηρά και βιομηχανική ντομάτα σε όλους αυτούς τους δήμους και στους 4 δήμους που προανέφερα. Οι βασικές προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Κουρέτας περιλαμβάνουν την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών για να προχωρήσει ταχαίωση καταβολή των αποζημιώσεων, να ισχύσει επίσης η εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία, όπως έγινε με τον Τάντιο, με τις πλημμύρες, για να γίνουν καταληθούν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Επίσης, να προβληθεί ειδική ενίσχυση για τα αναπόλυα εισοδήματος για τους παραγωγούς της δεντρώδης καλλιέργειας που οδηγούνται σε ανασύσταση, να ενεργοποιηθεί το άρθρο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής στήριξης στους πηγαίνοντες γεωργούς μέσω πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής και επίσης να προχωρήσουν οι διαδικασίες μέσω προγραμμάτων για την ενίσχυση της ενεργητικής προστασίας, όπως η τοποθέτηση αντιχαλατιστικών δικτύων και λοιπόν συστημάτων προστασίας για τις καλλιέργειες. Και πρότεινε επίσης ο κ. Κουρέτας την αναδιαμόρφωση του πίνακα ασφαλιζομένων αξιών και ΟΛΓΑ με επικαιροποίηση τόσο των τιμών για την αποζημίωση όσο και για τη μέση παραγωγή ανακαλλιέργεια. Ο κ. Λικουρέτας από την πλευρά του πρόεδρου του ΟΛΓΑ είπε ότι μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογία οι διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών της χαλαζόπληκτης περιοχής επιταχύνονται, προκειμένου να καταληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς. Με τη νέα ρύθμιση, όπως είπε ο κύριος Πορέντης, ο πρώτος του ΔΕΗ εφαρμόζεται για τις χαλαζόπληκτες περιοχές το ειδικό καθεστώς που ίσχυσε και στον Ντάνιελ, το οποίο προβλέπει αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Ωστόσο, οι αγρότες ζητούν να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, γιατί υπολείπεται βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχουν υποστεί.
1: Και να δοθεί άμεσα, Γιάννη, γιατί βέβαια έχουν ανάγκη τα χρήματα οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στην Κέρκυρα τώρα από τη Λάρισα. Καθώς μεικτά κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΕΦΚΑ πραγματοποιούν ευνηδιαστικές εξορμήσεις σε επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών, μάλιστα έχουν ενταθεί ιδιαίτερα σε γνωστές παραλίες και θέρετρα. Λυκούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λυκούργε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει τουλάχιστον 4.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Οι κοινές εξορμήσεις στοχεύουν ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Τα μεικτά συνεργεία πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε εστιατόρια, καφέ, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλήγματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και λοιπές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον τουρισμό. Η ΑΔΕ ελέγχει την έκδοση αποδείξεων, τη σωστή λειτουργία και διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, τη διαβίωση των συναλλαγών στο My Data και την συμφωνία των δηλωμένων εσόδων με τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας εξετάζει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, τα δηλωμένα ωράρια, την αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία, ενώ ο ΕΦΚΑ ελέγχει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
1: Μάλιστα, και εμένα να δούμε τι θα αποδώσουν τελικά, αυτό που λέμε ταμείο, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, τι έχουν δείξει αυτοί οι έλεγχοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο περισσότερα από 100 εγκαταλειμμένα και δυνητικά επικίνδυνα κτίρια εκτιμάται ότι βρίσκονται σήμερα μέσα στον αστικό ιστό. Την ανησυχητική αυτή εικόνα παρουσίασε η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ο Γιάννης Ξινόπουλος όμως από την ΕΡΤ του Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ που με καλέσατε. Το θέμα έγινε ως εξής. Πριν τρεις περίπου ή τέσσερις ημέρες έπεσε ένα στίχος μιας μονοκατοικίας, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως δεν ήταν σε εξωτερικό τοίχο, έτσι ώστε να προκαλέσει ατύχημα, αλλά αυτό αποτέλεσε την έρευνα να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια αυτά. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με την κυρία Καπούλα, γιατί είχα διαβάσει δημοσίευμα παλαιότερο ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε ασχοληθεί με τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Έχει καταγράψει λοιπόν περισσότερα από 100 στο αστικό ιστό του Βόλου και παρουσίασε μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη. Δηλαδή, το εγκατελειμμένο κτίριο είναι γιατί κυρίως υπάρχουν κληρονόμοι αρκετοί. Δεν συμφωνούν και παρατιέται το σπίτι στην τύχη του.
1: Ναι.
5: Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί να επέμβει ούτε ο Δήμος ούτε κανείς άλλος, γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί κάποιος να επέμβει στην περιουσία του άλλου, να την καταδαφίσει, ας πούμε, ή να την κάνει το οτιδήποτε. Βεβαίως, είναι υγειονομική και βόμβα. Όχι μόνο για τους πολίτες, για τους διερχόμενους, αλλά και για τους γειτόνους. Φαντάσου ότι μέσα εκεί μαζεύονται σκουπίδια, δεν μπορεί να καθαριστεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, ούτε και ο Δήμος. Ο Δήμος θα μπορούσε λόγου χάρη να πάρει ή να αξιοποιήσει αυτά τα κινητά για να στεγάσει υπηρεσίες του, για να κάνει το οτιδήποτε, να έχει επιχειρηματική δράση με αυτά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φανταστείτε ότι ακόμα και η πολεοδομία, αν κάνει αυτοψία ή συντάσσει πρωτόκολλο επικινδυνότητας, πάλι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά έτσι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σημαντικό είναι να πούμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν πόρους, ούτε ξεκάθαρο πλαίσιο για αυτό το ζήτημα. Επίσης να σας πω ότι όσα είναι διατηρητές, πάλι εκεί υπάρχει ζήτημα. Γιατί ναι, μεν το Υπουργείο λέει είναι διατηρητέο αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να το πειράξεις. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί να γίνει και τίποτα πάνω σε αυτό.
1: Και αν είναι και πολλά τα κονδύλια και αυτά που χρειάζεται ακόμη και ο ιδιώτης αν έχει στη διάθεσή του ένα διατηρητέο είναι.
5: Συμφωνώ.
1: Πολύ μεγάλη
5: γι' αυτό
1: η αξία.
5: Και η πρόεδρος του ΤΕΕ, η κυρία Καπούλα, συστήνει σε όλες τις δημοτικές αρχές, αλλά στο Δήμο του Βόλου, λόγου χάρη, να γίνεται καταγραφή, να γίνεται η ερώτηση και να μπορούν να έχουν προσωρινά μέτρα.
1: Μάλιστα.
5: Όπου υπάρχει άμεση κίνδυνο να βάζουν ταινίες κτλ. Βεβαίως αυτά από το Δήμο του Βόλου γίνονται. Δεδομένου ότι ο αντιδήμαρχος Πολεδομίας, κ. Μουλιάς, έδωσε συνέντευξη και εξήγησε αυτά τα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι το τεχνικό επιμελητήριο έχει όλα τα στοιχεία, όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει εκεί. Και αυτό που τονίζει το τεχνικό επιμελητήριο Μαγνησίας είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα.
1: Αντίστοιχα
5: κίνητρα όπως το εξοικονομώ, το ανακαινίζω.
1: Σωστά, σωστά.
5: Έτσι ώστε ακόμη και τα πολυκληρονομικά να υπάρχουν κτίρια, να μπορούν όλοι αυτοί οι κληρονόμοι χωρίς δικά τους χρήματα να συντηρήσουν ένα κίνητρο και να το δώσουν είτε για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για το οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
5: Έτσι έχει το ζήτημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από το Βόλο στη Λέσβο τώρα, καθώς οι τυροκόμοι του νησιού ζητούν να δίνονται απευθείας στους παραγωγούς οι αποζημιώσεις για το κατεστραμμένο λόγω του αυτόδους πυρετού γάλα. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τονίσω ότι το κατεστραμμένο γάλα, γιατί από ένα σημείο και μετά είχε δοθεί εντολή στους κτηνοτρόφους το παραγόμενο γάλα να καταστρέφεται. Αυτό λοιπόν το γάλα, όπως τονίζουν οι τυροκόμοι, θα πρέπει να αποζημιωθεί απευθείας στους παραγωγούς και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη των πληγέων των κτηνοτρόφων. Επίσης τονίζουν ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη κτηνοτροφία στο νησί, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο της συνολικής κατάρρευσης της λεσβιακής τυροκομείας. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων περιλαμβάνονται η τάχιστη αποζημίωση για τα ζώα που οδηγήθηκαν σε σφαγή. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι αποζημιώνονται 70 κτηνοτρόφοι για τα θανατοθέντα ζώα με το ποσό των 2.800.000 ευρώ. Η κάλυψη λοιπόν της απώλειας εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την κρίση. Επίσης τονίστηκε από τους τυροκόμους η ανάγκη της άμεσης τελέχωσης της ιατρικής υπηρεσίας του νησιού, αλλά και στη δημιουργία του παρατήματος Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς στη Λέσβο, ώστε να επιταχυνθεί η χνηλάτιση της νόσου και να υπάρξει μια σαφής εικόνα της εξέλιξης της νόσου στο νησί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ της Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό από το Επιμελητήριο της Δράμας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πλησιάζει, θα λέγαμε.
7: Ακριβώς. Τον ιδιότυπο συγκοινωνιακό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας επισημαίνει το Επιμελητήριο σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τονίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό, κάτι που αποτελεί πλέον τροχοπέδι στην επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Η Δράμα, μια περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες υστερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, επισημαίνει στην επιστολή του το Επιμελητήριο Δράμας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη Δράμα διακινείται το 80% των εξαγωγών μαρμάρου με τμήμα του βασικού οδικού άξονα Δράμας Αμφίπολης που χρησιμοποιείται να καθυστερεί 3 χρόνια. Ενώ σε προτεραιότητα το Επιμελητήριο θέτει και τον οδικό άξονα Καβάλας Δράμας λόγω της μεγάλης αύξησης της κίνησης. Στην επιστολή υπάρχουν επίσης και άλλα χρόνια ζητήματα όπως η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Δράμα Αλεξανδρούπολη, προτάσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και το δημογραφικό. Ωστόσο, η οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό σε Αμφίπολη και Καβάλα είναι αυτά που θα τεθούν σε προτεραιότητα στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Σε ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών από πολίτες προχωρά τώρα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ, στόχος η ισχυροποίηση του αιτήματος για άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χάρη Ζαφουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η υποστελέχωση του νοσοκομείου παραμένει οξύ πρόβλημα παρά τους κατά καιρούς κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, όπως αναφέρουν, ναι, οι ελλείψεις προσωπικού όχι μόνο δεν έχουν καλυφθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το νοσοκομείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Αναφέρουν μεταξύ αυτών καρδιολογία, παθολογία, παιδιατρική, ψυχιατρική, ακτινοδιαγνωστική, νευρολογία, πνευμονολογία, γαστροεντερολογία, ογκολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Η ανάλογη, όπως επισημαίνεται, είναι η εικόνα και στην νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτό το κάνουν μέσα από την συλλογή των υπογραφών. Τέλος, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού, καθώς και λοιπού προσωπικού, με την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων. Ειρήνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Σύλλογος τώρα Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καταγγείλει ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων, απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι περισσότερο θα τα ακούν αυτοί που βρίσκονται στα γραφεία.
9: Ναι, συνήθως οι πολίτες ξεσπούν στους υπαλλήλους σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σύνηθες φαινόμενο, με τη μονή διαφορά ότι ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου έχει αρκεστεί σε μια και μόνο ανακοίνωση και δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση, ούτε καν η δυνατότητα δημόσιων δηλώσεων, για παράδειγμα του Προέδρου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσα μαζί του προκειμένου να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων και απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, αναφέρει ο Σύλλογος, επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή σύμφωνα με το Σύλλογο.
1: Ναι.
9: Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβριση ή απειλές. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από το διάλογο και την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου ζητά από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπής άσκησης των καθηκόντων των εργαζόμενων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στον χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή και άλλης μορφής βίας. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στον πλευρό όλων των δημοτικών υπαλλήλων, υπερασπιζόμενος το δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Να δούμε και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής, που ξέρει αυτά τα περιστατικά σίγουρα. Απλά επαναλαμβάνω και πάλι, δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση με ευθύνη του Συλλόγου, του συνδικαλιστικού οργάνου.
1: Μάλιστα.
9: Για να σας δώσουμε και περισσότερες και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
1: Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και πάμε στην Ήπειρο και την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς εκεί έχουμε χρηματοδότηση άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση 39 έργων αγροτικής οδοποιίας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι. Τα έργα περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις φθορών και βελτιώσεις βατότητας, με στόχο την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση των παραγωγών σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν 12 Δήμοι, μεταξύ άλλων οι Δήμοι Αιτέων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ιωαννιτών, Πογονίου Ζήτσα, Ιγουμενίτσα, Φιλιατών, Σουλίου, Ζηρού, Πάργας και Κεντρικών Ζουμέρικων. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, οι Δήμοι αναμένεται να διαθέτουν ένα πιο λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο αγροτικών δρόμων, που θα εξυπηρετεί τόσο τους επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, όσο και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο παιδινές όσο και πιο ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Όπως είπες και στην αρχή, η χρηματοδότηση είναι άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για 39 έργα και αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αγροτική οδοποία της περιοχής, της Ηπείρου, με το επόμενο στίχημα να είναι η ταχεία υλοποίηση των έργων και η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης.
1: Μάλιστα, αυτό είναι και το σημαντικότερο. Αλεξάνδρα, ναι. Να γίνουν τα έργα, να προχωρήσουν και να γίνουν γρήγορα, είναι ακριβώς αρκετά τα χρήματα.
10: Πραγματικά, μάλιστα. Ειδικά σε θέμα οδοποιίας χρειάζεται, ναι, τέτοιου είδους έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό πριν κλείσουμε. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και θα σημειωθούν πιθανώς τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής να αποκαλύπτεται, με τον γκρίζο και τη μυρωδιά των καμένων να καλύπτουν τα πάντα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, σκητάλη περνάει στην επόμενη μέρα, στην καταγραφή δηλαδή των ζημιών και τις αποζημιώσεις, αφού οι άνθρωποι που έχασαν σπίτια και περιουσίες μέσα σε μια νύχτα δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν. Όπως δεν έχουμε περιθώρια και όλοι εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, που θα βρούμε μπροστά μας πολύ γρήγορα τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Ανησυχία την επόμενη μέρα, προβληματισμός και βέβαια ερωτήματα, πολλά ερωτήματα που ζητούν άμεσα απαντήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις σπυρόπυλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο πρώτο γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο η αποζημίωση για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και εκτινοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελωνών που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Και ο καιρός ζέστηκε μελτέει με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα του απολογισμού, κυρίες και κύριοι, για τις πυρόπληκτες περιοχές Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας έφτασε, εκεί όπου η εικόνα βέβαια της μεγάλης πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη για έκτη μέρα, παρακαλώ, προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες βεβαίως και είναι σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσφατο ανάγλυφο, αλλά και σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή από την πλευρά των Βιλίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας για να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία που ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα από την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγεμπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει αυτή την ώρα όμως με ειδοποιούν, κάνει δηλώσει από το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς εμείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά. Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δάσων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας, οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά, η περιβαλλοντική, ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, μόλις την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διευθυντική Επιτροπή για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιεβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο σημεία βασικά από τα που είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του Άγιε. Το ένα είναι ότι θα κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις και το δεύτερο ότι θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά είχαμε το κλείσιμο από πλευρά του Πρωθυπουργού μετά την ενημέρωση που είχε αλλά και τη συζήτηση που έγινε από τις 11 το πρωί. Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό έγιναν στο κλείσιμο λοιπόν της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά δεσμεύτηκε για διαδικασίες fast track με fast track ρυθμούς, έτσι ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα αλλά και να ακολουθήσουν δράσεις την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβροτικά έργα, την κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και τις αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αυτά ήταν και τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκτασης. Συνολικού αρμοδίου, όπως διορίζει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων δάσος ήταν τα περίπου 46.000 στρέμματα, με σημαντικά τμήματα εντός του που διασώθηκαν χάρη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί αλλά και στις ενέργειες της τουριστικής. Έγινε ουσιαστικά η πρώτη αποτίμηση λειτουργίας των έργων και με το πρόγραμμα πρόληψης αντινέρω που προγραμματίστηκε από το 22 έως και φέτος και λειτουργήσε αποτελεστικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε ανατολικές και νότιες περιοχές, αλλά και βέβαια συζητήθηκαν αναλυτικά και τα ζητήματα της κρατικής αλλαγής με έμφαση την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Γι' αυτό, μάλιστα, γι' αυτό το λόγο μάλιστα αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε πως ανακοινώθηκε και ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ισοριστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληθυριασμών για 12 μήνες στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ μετά και από τη συζήτηση που έγινε και με τους δημάρχους που συμμετείχαν στην σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Αντίστοιχες οδηγίες, θα πρέπει να πούμε, δόθηκαν και στον ΕΛΚΑ για τις εργοτικές αποζημιώσεις και τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Να σημειώνουμε πως όλα αυτά θα γίνουν αναλυτικά γνωστά σε σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο 24ωρο από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αποζημιώσεις εξπρές λοιπόν το ένα, ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις το δεύτερο, μεγάλη σημασία στα έργα πρόληψης το τρίτο και βεβαίως κρατάμε και την επισήμανση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στο τέλος ότι σε μια αποστροφή του πως όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα.
3: Ακριβώς. Μιλάμε για την αναδάσωση αλλά και για την διαδικασία που έχει, τη φυσική διαδικασία, τη φυσική αναγέννηση που έχει το δάσος, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πευκοδάση. Μάλιστα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδες να ανακοινώσουν και τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση Αττικής έχουν καταστραφεί και τη ζημιά αυτή είναι μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, σημείωσε πως μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αρρωγής που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, καλύπτεται το 100% της ζημιάς για την ανακατασκευή ή επισκευή κτίριων, με βάση το δεδομένο κατάλογο του Υπουργείου Υποδομών, ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα κατάλληλη, ενώ προβλέπεται αποζημίωση οικοσκευής, ξεχωριστό πλαίσιο μέρημνας υπάρχει και για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό της φροντισύλης κτλ. Και βέβαια το κρίσιμο μέγεθος είναι η αποτίμηση ζημιάς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το επόμενο 48 θα έχουμε πλήρη εικόνα, όλα αυτά βέβαια και ως προς
0: βεβαίως, περιμένουμε. Άγιε Παγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στις πληγήσεις τώρα από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς περιοχής ξεκίνησε ήδη η αυτοψία και καταγραφή των ζημιών με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στο Πότο Γερμανό, ο καταπράσινος παραλιακός παράδεισος Δυτικής Αττικής, στους πρόποδες του Κυθερώνα, χτυπήθηκε σκληρά από το πέρασμα της φωτιάς. Τα κατεστραμμένα σπίτια, τα κουφάρια του καμένου πεύκων και η ερημιά προκαλούν θλίψη και απογοήτευση. Από το πρωί βρίσκονται εκεί κλιμάκια στην περιοχή, τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανό και θα μας δώσει ρεπορτάζ για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, παρών και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, όπου από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στα σπίτια που επλήγησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και να χαρακτηριστούν τα κτίρια ανάλογα με την κατάστασή τους. Ενώ σφότι για τους κατοίκους, η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, καθώς από τα αποτελέσματα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία των αποζημιώσεων και των μέτρων κρατικών. Αρρωγής. Η έρευνα θα δείξουν αν τα σπίτια μπορούν να κατοικηθούν, αν χρειάζονται επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η εικόνα στην περιοχή, να σου πω ότι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Καμένες κατοικίες, καταστραμμένες περιουσίες με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση χαρακτηρίζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτά που είναι μη κατοικήσιμα επισκευάσιμα με κίτρινο. Και όσα μπορούν να κατοικηθούν με πράσινο χρώμα, να σου πω ότι εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι περισσότερα από 40 με 50 σπίτια αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Είναι πραγματικά μια αποκαρδιωτική εικόνα με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.
0: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτοψία στο Πρώτο Γερμανό. Γερμενό, πραγματοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να ακούσουμε τη δήλωση στις κάμερες.
5: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Λοιπόν, και από το Πόρτο Γερμενό πάμε στην Ψάθα. Η εικόνα σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Επιποδώς βρίσκονται οι πήγες δυνάμεις όπου επιχειρούν σε σημεία που καπνίζουν ακόμα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν επίσης και ένα αέρια μέσα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, εδώ που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
0: Πολύ καλύτερη εικόνα λοιπόν στα μέτωπα, ειδικά στην Ψάθα. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστα Τσίγκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στη Μαρία Γεωργίου.
7: Μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί από την αρχή αυτής της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν φλόγες σε καμία. Σε κανένα σημείο απόλυτη την πυρκαγιά, γιατί αυτή τώρα, για να θυμηθούμε, δεν είναι μόνο εδώ στην Αττική. Η πυρκαγιά αυτή δουλεύεται και στην ουρά της, να το πούμε έτσι πιο απλά, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή. Από το σημείο εκείνο που δυστυχώς για πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα. Και με αποτέλεσμα η καύση μήλη που υπήρχε στη διαδρομή της να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα δυστυχώς που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Τα αέρια μέσα από πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, αλλά και να είχαν με την ένταση που είχε δημιουργήσει αυτή η πυρκαγιά δεν μπορούσε να πλησιάσεις στα 200 και 300 μέτρα και από την ακτινοβολία και από τις κάπτρες που διεκτυμίζονταν παντού.
0: Τώρα από καρδιωτικές εικόνες που μας έρχονται από τη Δυτική Αττική, ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
8: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τρέχει μετά την πυρκαγιά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια κόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει στο δάσος οι χαλέπες και τρέχει πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κομμένους κορμούς.
9: Βέβαια, για το φθινόπωρο ακολουθεί.
8: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην, για τις πλημμύρες.
0: Με όλες αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές, με όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός στην κοινή γνώμη και στον κόσμο για το πόσο μπορεί να έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα, ειδικά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, από τις φωτιές και τους καπνούς. Ο Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο News 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρέα Γεωργίου αν το μελιτέμι το οποίο πνέει μεταφέρει τις κόνες και τις τάχτες σε όλη την Αττική, σε όλο το Λυκανοπαίδιο. Για να τον ακούσουμε.
10: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200 ας πούμε μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Yeah. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5. Με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια τα φυσιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμνιο, όπως λέγεται, δηλαδή το νέφος του καπνού, πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο, και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, έξω από την Κρήτη.
9: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
10: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
9: Μάλιστα.
10: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, αν θέλετε, πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια νέα φωτιά εδώ στο λεκανοπέδιο, αυτή τη φορά στο Κοροπή. Ζώη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. 2:15 ενημερώθηκε η πυροσβεστική κατησκευή για το συγκεκριμένο νέο, τη νέα αστεία πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση. Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις. 63 οι πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και από αέρος υπάρχει κινητοποίηση με 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, 1 για το συντονισμό του. Βεβαίως την όλη επιχείρηση συνδράμει και με υδροφόση και ο Δήμος Κροπίας. Το τελευταίο είναι ότι 2 λεπτά μετά τις 2 είχαμε και από το ήχηση 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, όχι να απομακρυνθούν, να είναι σε ετοιμότητα.
0: Μάλιστα, μακάρι να λήξει.
11: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι μένετε σε χωράφια, δεν απειλούνται για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Αυτή την εικόνα μας δίνουν για την ώρα από την πυροσβεστική.
0: Μακάρι να τεθεί γρήγορα από όλο και αυτό το μέτωπο, γιατί υπάρχει και η κούραση των προηγούμενων ημερών για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Τώρα, έχουμε αυτοψίες στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα Ζώη, τις οποίες πραγματοποιούν αρμόδια κλιμάκια, σε μια προσπάθεια να πέσει φως σε ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Και μάλιστα το Air News είχε εξασφαλίσει και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το ένα ελικόπτερο που κατέληξε μέσα στη Χαράδρα.
11: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. 2 είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στο δρόμο που είναι κατά συντρίμιο το ενός ελικόπτερου. Το δεύτερο είναι μέσα στη Χαράδρα, όπου έχουμε αυτή την φωτογραφία, όπως προείπες, ότι έχει απομείνει από το άλλο, το δεύτερο ελικόπτερο. Την όλη προανάκριση, Γρηγόρη, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί 3 πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπλισμού της Πυροσβεστικής. Γρηγόρη.
0: Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Air News παρουσιάζονται τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν το πόρισμα και περιέχονται στην έκθεση του πραγματογνώμονα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ο Γιώργος Γεραφέντης.
12: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνεται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
13: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
12: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
0: Τώρα, άνοδο της θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, Όλγα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων, κατά τόπου ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα, στις Κυκλάδες και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Παράλληλα, έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε έως 38 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί προς την Άρτα, η Τελοκαρνανία, σε τμήματα της Πελοποννήσου. Και καθώς οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα αυξάνει περαιτέρω. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο αναμένουμε τοπικά να δούμε ίσως και 39 και πιθανώς και 40 βαθμούς Κελσίου σε ευάλωτες περιοχές στη ζέστη, δηλαδή προς τη δυτική και βόρεια χώρα. Ωστόσο την Κυριακή, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελτέμι στα ανατολικά, εκεί και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά. Η πιο έντονη ζέστη θα εστιάζει κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτοί οι βοριάδες θα παραμείνουν όλες αυτές τις μέρες, 6 με 7 μποφόρ, με μικρές αυξομοιώσεις. Θα απλώνεται λίγο η επιρροή τους εκεί και στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή και προς την Ανατολική Αττική που τώρα έχουμε και την πυρκαγιά. Και στην Νότια Εύβοια, εκεί θα βλέπουμε 6 με 7 μποφόρ, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές.
0: Δεν βοηθούν αυτές οι συνθήκες, Όλγα, σε καμία περίπτωση.
14: Καθόλου, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ενημέρωση. Να έχουμε το νου μας όλοι για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι και σήμερα σε επιφυλακή πυροσβεστική? Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε εδώ στη Μαρέα Γεωργίου και στο News Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
15: Εστιάζουμε λίγο περισσότερο με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου ο χάρτης επικινδυνότητας αποτυπώνει δείκτες υψηλούς, πολύ υψηλούς και και καταστάσεις συναγερμού όπως έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και βρίσκεται και η Μυτιλήνη μαζί με τη Χίο. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι άλλες περιοχές από την Ανατολική Μακεδονία, νησιά, Λιπόνισο, Στερεά, Ελλάδα, που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με δείκτη 3, δηλαδή το κίτρινο χρώμα, δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα φέρει δυσκολίες. Έχουμε πει και στο παρελθόν και μαζί σας ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει. Και δυστυχώς καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις με διοικητικά πρόστιμα, με αυτόφορες διαδικασίες. Χθες ένας συνάνθρωπός μας, ένας πολίτης στη Χαλκιδική, έκανε θερμές εργασίες με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
9: Και κάποιοι εδώ στην Αττική άναψαν μπάρμπεκιου χθες.
15: Μπάρμπεκιου και στην Κηφισιά και στο Ήλιον, όχι σε αστική περιοχή, σε περιοχή πλησίων δασικής έκτασης. Είναι εγκληματικό.
9: Δηλαδή κυριολεκτικά σκέφτεσαι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
15: Το περιγράψαν ακριβώς όπως το σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή στη Ραφίνα είχαμε μπάρμπεκιου, στο Ήλιον αλικάρβωνα μπάρμπεκιου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατοικούν εδώ, δεν ενημερώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λέω στη σύνδεση με αυτή τη θερμοκρασία, όταν είναι έξω σε εξωτερικό χώρο, δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο.
0: Ελαντέ, εύλογη απορία από τον κύριο Τσίγκα, λοιπόν, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανού επισκέφτηκε ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και τον πρόεδρο της κοινότητας για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, Διονύση.
16: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο Πόρτο Γερμανού βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, μίλησε με πολίτες, με κατοίκους της περιοχής αλλά και αρμόδιους φορείς για το πώς έφτασε αυτή η στιγμή και έπαθε αυτή τη μεγάλη καταστροφή περιοχή. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, να δοθεί η πρώτη αρρωγή και όχι μόνο, αλλά και όλες οι αποζημιώσεις που μπλέκονται οι πυρόπληκτοι σε αυτή τη δοκιμασία. Επίσης, ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί η Βουλή για τα προγράμματα τα οποία και τα κονδύλια έχει που έρθει στη χώρα μας και πώς αυτά έχουν αξιοποιηθεί και ποιος τα αξιοποίησε. Αλλαγή του μοντέλου επίσης ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης της πολιτικής προστασίας. Δεν αποδίδει αυτά που θέλουμε. Έργα και όχι λόγια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Διονύση Μποτώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πολιτική προστασία λοιπόν στη χώρα πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
17: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες πολιτικές αντιδράσεις. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
18: Γρηγόρη, είναι αναμονή των αντιδράσεων από τα κόμματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος επεσήμανε την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν και ένα ακόμα ζήτημα. Το βασικό πρόβλημα, λένε ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης από το ΠΑΣΟΚ, είναι ο συντονισμός. Εκ του αποτελέσματος, είπε, φαίνεται ότι η προετοιμασία έγινε, δεν ήταν αρκετή. Και δεν ήταν αρκετή και φαίνεται από αυτό το οποίο είχαμε. Να σου πω ότι και από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα βρέθηκε ο κύριος Χατζηγιαννάκης στα Καμένα. Σήμερα και στον Πρωτογερμανό και στη Μάνδρα έχει συνάντηση μάλλον με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Σήμερα και στον Πρωτογερμανό και στη Μάνδρα έχει συνάντηση μάλλον με τον Δήμαρχο Μάνδρας

0: γιατί, τα ξέρα, γιατί η κυβέρνηση τα ήξερε όλα αυτά και δεν και, παρολάβανε τα ίδια λόγια και τις ίδιες δικαιολογίες. Και ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι για τις αποζημιώσεις πώς η κυβέρνηση θα τις αμφισβήτησε αν θα τρέξουν τόσο γρήγορα και κριτική είχαμε όπως είπαμε και την κυρία Σαντοπούλα, αλλά αναμένουμε και τις αντιδράσεις.
1: Βέβαια, τι θα πούν για τόσο είπε ο Πρωθυπουργός. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στάση αναμονή στηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα, πάντως, η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα δηληστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η οικονομική μας διδάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
3: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον περσικό κόλπο και οι αγορές ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα 76 δολάρια. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι στις έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι. Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
1: Προβληματισμό σε κάθε περίπτωση για την ακρίβεια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα στην τελική ευθεία εισέρχεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, καθώς κλιμακώνεται η διαπραγματεύση μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν δύο λίστες. Η πρώτη λίστα είναι με τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτικά, είναι όλα. Οι προμηθευτές, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για όλους, θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή οι μεγάλοι προμηθευτές, όπως μαθαίνουμε, θα συμμετέχουν. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή σε μια πρόχειρη λίστα που υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, είναι γραμμένοι περίπου 60 με 65 προμηθευτές. Είναι μεγάλες εταιρείες κυρίως τροφίμων, αλλά όχι μόνο τροφίμων, και ειδών νοικοκυριού, ειδών προσωπικής υγιεινής. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι δίνουν στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τα οποία πηγαίνουμε εμείς μετά ως καταναλωτές και τα αγοράζουμε. Θα συμμετέχουν και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Οι κωδικοί τώρα διαμορφώνονται και αυτοί μεταξύ τους, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές συναποφασίζουν ποιους κωδικούς θα βάλουν σε αυτή τη συμφωνία. Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι ότι έχουμε ξεπεράσει τους 800. Ο στόχος, ένας ρεαλιστικός στόχος, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο στελέχη της αγοράς, είναι να πιάσουμε τους 1000 με 1100 κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών που έχουν να κάνουν με σχολικά είδη. Γιατί η περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας, όπως πολύ σωστά είπες, είναι από 31 Δεκεμβρίου μέχρι 31, από 31 Αυγούστου.
1: 31 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ναι.
4: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Άρα είναι μέσα και ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, μεγάλες οι ανάγκες των νοικοκυριών για τα παιδιά τους, άρα είναι μέσα και πάνω από 100 κωδικοί που είναι σχολικά ήδη. Τώρα, τι μειώσεις θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές? Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως φτιάχθηκε στην αρχή η συμφωνία, από 5% μέχρι 20%, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι καταναλωτές ελπίζαμε ότι θα πάμε στο 20%. Φαίνεται όμως ότι τελικά η αγορά, για πολλούς και διάφορους λόγους, καταρχάς γιατί υπάρχουν πιέσεις από την ενέργεια. Τα κάψιμα δηλαδή δεν λένε να πέσουν σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες προσφορές. Και άρα και το μεταφορικό και όλο το παραγωγικό κόστος είναι μεγάλο. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μιλάνε για τελική μείωση στο ράφι.

0: περίπου στο 7% συν πλην, μέσο όρο. Κάποιοι θα είναι και κάτω από 7, κάποιοι θα είναι και πάνω. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το ελάχιστο ποσοστό είναι το 5%. Άρα, mm-hmm. ό,τι μείωση δούμε θα είναι πάνω από 5. Και να κλείσω λέγοντας ότι θα υπάρχουν όλες οι κατηγορίες που είναι βασικές για το νοικοκυριό. Δεν θα δούμε δηλαδή μέσα προϊόντα τα οποία είναι περιτά. Θα δούμε βασικά τρόφιμα, βασικά είδη καθαρισμού του σπιτιού και βασικά είδη ατομικής υγιεινής.
1: 800 κωδικούς μέχρι στιγμής, ο δόσης κωδική περιλαμβάνει
0: και
1: το
0: πάμε
1: πακέτο.
0: Και 1000 με 1100.
1: Ναι, και ναι. Γύρω στο 7, λίγο πάνω, λίγο κάτω της 100 η μείωση. Από τι λέγονται πληροφορίε. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επικαλούμενο πρόσφατα στοιχεία έρευνα τη ΠΑΛΣ για το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, ο πρόεδρο του επιμελητηρίου, Γιάννη Χατζηδοδοσίου, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ερνιούζερ του 105,8 και στην Ευαγγελή Μπαλτατζή και είπε ότι το 97% των ερωτηθέντων αναδεικνύει την ακρίβεια ω το σημαντικότερο πρόβλημα τη καθημερινότητα. Όπω εκτίμησε, χωρί άμεση παρεμβάση, υπάρχει σοβαρό κίνδυνο ο Αύγουστο να εξελιχθεί σε ένα μήνα με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά και στο ζήτημα του κόστους των καυσίμων.
2: Για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ και 14% μέτρια. Δηλαδή, φυσικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% να απασχολεί την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, θα σας πω κυρία Μπαλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μήνα Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
3: Γιατί
2: αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί τα προϊόντα για να παραχθούν.
3: Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Δηλαδή, οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. Και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
2: Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων στην Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό, ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μεταγενηθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσα, γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη.
1: Τώρα, και όλα αυτά με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, πρόοδος διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα του Στρέιτ του Ορμούζ, διαπιστώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι άμεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται μόνο με το Ομάν για την προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών. Πάμε στην αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το καυτό αυτό ζήτημα που αφορά τον πλανήτη ουσιαστικά. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στις τελευταίες δηλώσεις, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με το Ιράν, η οποία μπορεί να είναι άμεση ακόμη και σήμερα, είπε μέσα σε 48 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε σε διαφορετική περίπτωση με σκληρό χτύπημα το Ιράν. Είπε μάλιστα ότι γνώριζαν ότι αν δεν γίνονταν διαπραγματεύσεις, τότε ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι' αυτό ήθελαν τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του βεβαίως το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν για μια προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών του Ορμούζ και λέει ότι το αν θα είναι μόνιμο το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει πάντως ότι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν προβλέπει τη διέλευση των πλοίων από το βόρειο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ιράν και την έξοδό τους νοτιότερα. Με κάποιας μορφής διόδια και η συμφωνία αυτή προβλέπεται να είναι για 60 ημέρες.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, Ελένα, προκαλεί εμφάνιση ενός ενόπλου σε χώρο λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια.
4: Ναι, η σύλληψη αυτού του ανθρώπου έγινε, του άνδρα έγινε το Σαββατοκύριακο και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά συνελήφθη στους χώρους γηπέδου Γκόλφου που πρόκειται να το επισκεφτεί σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καλιφόρνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος τέτοια θέματα ασφάλειας. Θυμόμαστε και την επίθεση εναντίον του στην προεκλογική του εκστρατεία πριν από τις προεδρικές εκλογές του 24, αλλά και τη σύλληψη άλλου άνδρα, ο οποίος σχεδίαζε να επιτεθεί με όπλο κατά του Αμερικανού Προέδρου σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.
1: Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο με τον Ουκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο, με απολογισμό 17 νεκρούς. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι Ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της Ρωσίας, όμως, από την άλλη πλευρά.
4: Ακριβώς, πρόκειται για μια νέα σφοδρότατη επίθεση των Ρώσων κατά του Κιέβου με τουλάχιστον 17 νεκρούς και 44 τραυματίες, όπως αναφέρουν οι Ουκρανικές αρχές. Στόχος έγιναν αποθήκες αλλά και ένα 20-όροφο κτίριο. Μάλιστα, τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ανέφερε ότι σε σχέση με πέρσι η προμήθεια της Ουκρανίας σε αντιεροπορικό υλικό, πυράβλους, είναι 3 φορές χαμηλότερη και ζήτησε και πάλι να υπάρξει η βοήθεια προς την Ουκρανία για την αντιεροπορική της άμυνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά της η Ουκρανία επιτέθηκε εκ νέου με ντρόουν στο έδαφος της Ρωσίας, αυτή τη φορά στην περιφέρεια Τούγλα, νότια της Μόσχας, όπου και πάλι έγιναν στόχος αποθήκες της εταιρείας διαδικτυακού λιανικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν τραυματίες, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, με τα όσα έγιναν στη Γερμανία, εκεί όπου οι αρχές ερευνούν περιστατικό με σύγκρουση εμπορικού αεροσκάφους με υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ, Έλενα.
4: Ναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, πρόκειται για 2 σοβαρά περιστατικά στο ίδιο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αναχαιτίστηκε ένα ντρόουν, όπως επιβεβαιώνει και το ΝΑΤΟ, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, ενώ σε ένα άλλο περιστατικό υπήρξε και η πρόσκουση εμπορικού αεροσκάφους, επίσης κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, με υπτάμενο αντικείμενο. Αυτό το αεροσκάφος υπέστη πολύ μικρές ζημιές και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε, οι έρευνες για την προέλευση αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το ένα από αυτά τα ντρόουν έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ενώ για ορισμένες ώρες έκλεισε το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ κλειστός παραμένει ένας διάδρομος απογείωσης.
1: Πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Γιος κρατούσε στην κατάπτυξη του νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη βεβαίως η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια έψαχνε κανείς τον άνθρωπο αυτό. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την τραγική ιστορία και για το πώς έφτασαν στα έχνη του γιου οι αρχές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Πρόκειται για μια μακάβρια πραγματικά ιστορία, Γρηγόρη, που έχει σοκάρει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, τη μικρή κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Όλα αυτά άρχισαν να ξετυλίγονται χθες ουσιαστικά, όταν οι αστυνομικοί, έχοντας καταγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 55χρονο τις τελευταίες ημέρες. Τον κάλεσαν προκειμένου να του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν το λόγο, στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης στην Σπάρτη. Εκεί όταν έφτασε τον ρώτησαν για τον 55χρονο πατέρα του, ο ίδιος αρχικά, για τον οικειωμένο πατέρα του, ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του διαβίει στην Αθήνα και μένει, τον φροντίζει μια οικιακή βοηθός. Όταν πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός, τότε παρουσία δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου διατηρεί, ο οποίος βρίσκεται κλειστός τα τελευταία χρόνια, διατηρεί ο 55χρονος, αλλά το χρησιμοποιούσε και ως κατοικία, και εκεί κάνοντας έρευνα στο υπόγειο σε έναν επαγγελματικό τύπο καταψύχτη βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα, καθώς εκεί βρέθηκε η σωρός του ηλικιωμένου άνδρα, γεννηθεί το 1936 ο συγκεκριμένος άνδρας. Τώρα εκεί ομολόγησε, όπως αντιλαμβάνεσαι Γρηγόρη, την πράξη του, ισχυρίστηκε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και ο ίδιος προέβη σε αυτή την πράξη γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και προκειμένου να λαμβάνει, να συνεχίσει να λαμβάνει παρανόμως.
1: Και δεν αναζήτησε κανείς τον άνθρωπο, ούτε η αδελφή του 55χρονου.
6: Αδελφή του, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει κάποιες ενέργειες αναζητώντας τον πατέρα της. Φαίνεται ότι είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης, παίζει ρόλο και η δική της κατάθεση. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, είχε άσχημες σχέσεις με τον αδερφό της. Μάλιστα, μας προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση και τα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει ο συγκεκριμένος. Πάντως, να σου πω ότι πέρασε την, έξω από τον ξενώνα, εννοώ, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων σήμερα. Παρέμεινε για περίπου μία ώρα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. Έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή. Παίζει καθοριστικό ρόλο, πάντως, να πούμε, κλείνοντας με αυτό, η πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή, που θα καθορίσει τόσο τον ακριβή χρόνο του θανάτου, όσο και τα ακριβή αίτια, καθώς το κατηγορητήριο θα αλλάξει, αν δεν είναι φυσικά τα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ότι δήλωσε ο κύριος Άγης Κοκορός, είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
7: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νόμιμο οικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
8: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές. Μπορείτε να...
7: Καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
8: Ναι.
7: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
8: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύχτη.
7: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
8: Ναι.
7: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
1: Απίστευτη πραγματική ιστορία, πραγματικά ιστορία. Φεύγουμε το Μιστρά και πάμε στη Σύρο. Τώρα και στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το νησί, της διασώστριας του ΕΚΑΒ, ο άντρας που τη σκότωσε προφυλακίστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες καθώς υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την τραγωδία. Συνδεόμαστε με τη Σύρο και τη Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε προσωρινή κράτηση ήταν και τελικά εχθές ο κατηγορούμενος για το τυφωνική επίθεση στη Σύρο που κόστησε τη ζωή της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το Συμβούλιο Επιμελητικών συνεδρίασε μετά τη διαφωνία που είχαν εισαγγελέας και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα και τελικά αποφάσισαν, όπως είπαμε, την προσωρινή του κράτηση. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Κύου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με κάποιους περιοριστικούς όρους. Να πούμε τώρα ότι τα νεότερα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Συμβούλιο φαίνεται να εξετάζει τελικά, να άκουσε τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι υποστηρίζουν, οι δικηγόροι της οικογένειας συστήματος υποστηρίζουν πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας και αυτό, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύεται και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι σε κατάσταση, με κινήσεις και συμπεριφορά που δεν δείχνουν να είναι τραυματισμένη.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις αυτές και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, Λίνα, για τα όσα έγιναν στο νησί της Μυκόνο, εκεί δίπλα από εσάς, εκεί όπου ένας τουρίστας έπεσε θύμα κλοπής με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο, ας το πούμε έτσι.
9: Ναι, μια ιδιαίτερη υπόθεση στην Μύκονο εχθές, όταν 35χρονος συμμεταπός, οδηγός σε τρανσφερ, οχήματος μετέφερε έναν Ελλανδικό 29χρονο κάτοικο Πολωνίας ενάντια τη συμφωνημένου αντιτίμου στον προορισμό του. Ο οδηγός κράτησε ως εκείς μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο κάποια προσωπικά αντικείμενα του 29χρονου, τα οποία ωστόσο σε κάποιο λιγόλεπτη στάση του οχήματος όπου ο 29χρονος αποβεβάστηκε από το όχημα, ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα αντικείμενα αυτά αξία συνολική 75.000 περίπου ευρώ. Πρόκειται για μία τσάντα, επώνυμη τσάντα και ένα ακριβό ρολόι. Οι αστυνομικοί με εικόνου τον εντόπισαν στη συνέχεια, τον συνέλαβαν, κατασκέπηκαν τα αντικείμενα και στη συνέχεια τα επέστρεψαν στο δικαιούχο και ο δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της υπεξαίρεσης και θα οδηγηθεί στη μέρα στην εισαγγελία πρωτοδικών.
1: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μπαράζ αποχωρήσαν από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος για τις αιχμές που άφησε η απαράκεντρα. Νέες αποχωρήσεις είχαμε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία αποχώρηση διαδέχεται την άλλη στο μόλις δύο μηνών κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μετά και την προημερών αποχώρηση του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αβερίνου. Χθες αποχώρησε και παρουσιάστρια της ιδρυτικής διακήρυξης στη Θεσσαλονίκη Κατερίνα Μουτσάτσου, καθώς και δύο ακόμη στελέχη, η Μαρία Ιωαννίδου και συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόργος. Μάλιστα, ο κ. Κοτσόργος, μέλος του αγροτικού τομέα, δήλωσε στην επιστολή παραίτησής του πως δεν αποχωρεί από το κόμμα για την Δημοκρατία, αλλά αποχωρεί για μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος. Μάλιστα, χθες, Γρηγόρη, στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος έγινε λόγος για απόπειρα σφετηρισμού και διάσπαση άδειλων συμφερόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν την κυρία Καριστιανού από την ηγεσία του κόμματος, φωτογραφίζοντας το διαγραφέντα Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να αναρτά σκληρές αιχμές με στόχο την κυρία Καριστιανού αλλά και την κυρία Γρασία. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαν προηγηθεί προμηνώς και καταγγελίες του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη για το ίδιο θέμα, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος. Σήμερα, δεν μιλώντας στην ΕΡΤ News, σημειώσει πως δεν πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα.
1: Και εξαπέλυσε βεβαίως πειρά ανάμεσα.
10: Ναι, και για τις δύο Μαρίες του κόμματος.
1: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, Ευγενία Λούση. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Ρέτη 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
11: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσα, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά στη συνέχεια από ό,τι φάνηκε και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση αυτή αφήσε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση κλπ., διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα κάτω της μίας παλάμης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές απλών μηχανισμών, παραστηνιακών ανταγωνισμών.
8: Ποια είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, κύριε Κοκοτσάκη?
11: Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Μαρία Γρατσία. Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε κάθε. Υπήρχε άλλωστε και η περιβόητη συζήτηση, τι κουβεντιάζεται, να το πούμε στη Μαρία. Δηλαδή, είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι και αν ήταν, ό,τι αν συζητούσαν και τα όργανα, τα όποια έγιναν, ήταν άτυπα όργανα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή από εμά του ίδιου. Και το οποίο τώρα αμφισβητείται κιόλας ότι θέλαμε να υπαρπάξουμε κάτι με αυτό.
8: Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι ένα κόμμα αρχών αλλά ένα προσωποπαγές κόμμα,
11: όμοιό του δεν νομίζω ότι είχε ξαναγεννηθεί στη χώρα.
1: Τώρα, συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη, είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα ΔΕΘ θα είναι έτοιμη το 2030. Ενώ ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας υλοποίησης του σχεδιασμού. Θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030 και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες.
12: μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή, και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
13: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 τρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για τον τρίτο προκριματικό γύρο Champions League, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, και βέβαια όλα θα κρυφθούν την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνα της Ολλανδίας, ενώ απόψεις κτάλει πέρα ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. 9:30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ στο ΑΚΑ κόντρα στην ΤΣΚΑ Σόφιας. Φαβόρι μεγάλο, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να κερδίσει απόψε, και μάλιστα θα έλεγα με ένα καθαρό σκόρο στη ρεβάντς να είναι πιο εύκολη. Ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ, όπως είναι παίκτης Πανέκου και ο Λιβάη Γκαρσία, χθες τα ξημερώματα μετά τις 12 ανακοινώθηκε από τους πράσινους η μεταγραφή με δανεισμό του πρώην παίκτη της ΑΕ και νυν της Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ ο Ολυμπιακός χθες το βραδάκι στο Καραϊσκάκης δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδική Αϊμέγγεν 0-0, και μάλιστα σε αρκετά σημεία του αγώνα η Ολλανδία ήταν καλύτερη, οπότε το 0-0 μάλλον ικανοποιεί τον Ολυμπιακό βάσει εικόνας, αλλά όλα θα κρυθούν, όπως είπε, στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Θα δούμε αν θα πάρει την πρόκριση και την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί την πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
14: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής Θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες πληγήσεις ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές και να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης των πληγέντων. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημίων σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και λεωδέντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα. Για να μην μένουν στα λόγια, η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγια Κοροπίου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Στις 4.30 το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Great Sea Interconnector και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο Ανόβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Στη Ρωσία, διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones τραυματίστηκε βαριά και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν στην περιοχή του Γεράτιγενσμπουργκ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Σπάρτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας όπου θα παραμείνει μέχρι την απολογία του.
14: Ο καιρός.
16: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
14: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί καταγράφοντας την επικαιρότητα με χρηστικά θέματα αλλά και την καλύτερη μουσική. Λοιπόν, μια επικαιρότητα που δυστυχώς μας κρατά για ακόμα μια φορά σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού σε σχέση με τις πυρκαγιές. Πριν από λίγο είχαμε φωτιά στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου, είχε και το 112 για ετοιμότητα. Πάμε όμως τηλεφωνικά να δούμε πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Δημήτρης Κιούσης είναι ο δήμαρχος Κροπίας, είναι μαζί μας. Χαίρετε κύριε Κιούση.
1: Χαίρετε. Η φωτιά οριοθετήθηκε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις και η πολιτική προστασία του Δήμου για τυχόν αναφλέξεις πιθανές.
0: Και οριοθετήθηκε, αλήθεια, είναι πολύ γρήγορα.
1: Οριοθετήθηκε γιατί είχαμε ένα έλεγχο. Είχαμε ελικόπτερα και κάλυψαν αμέσως την περιοχή. Περιμένουμε.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καλά, πάνω φυσάει εκεί, αλλά υπήρχαν και ένα αέρια μέσα τα οποία έσπευσαν και επίκες δυνάμεις.
1: Ήταν 6 ελικόπτερα τα οποία ήρθαν, έκαναν ρήψεις και κάλυψαν την περίμενη για να αποφεύγουμε να οριοθετηθεί κλήρως.
0: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ίσχυαν νωρίτερα
1: ισχύουν ακόμα μέχρι ότου καταδεχθούν και μικρές αιστείες για το φόβο αναζωοποίησης.
0: Ωραία, για να είμαστε απολύτως σίγουροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, γεια σας.

Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, εν μέσω καλοκαιριού και μετά από όλο αυτό που έγινε το εφιαλτικό με την ατικοβιωτία, βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τη μάχη, βρίσκονται στο σημείο, στο πεδίο για τυχόν αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική και την Βιωτία. Έχουν ξεκινήσει και οι έλεγχοι των κλιμακίων στο Πόρτο Γερμενό από σήμερα. Ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχος, καθώς έρχεται ένα νέο τριήμερο έτσι αρκετά θερμό που θα δοκιμάσει τις αντοχές μας. Έχουν ανακοινωθεί σήμερα και τα κυβερνητικά μέτρα για τους πληγέντες των καμένων περιοχών και εννοείται το βλέμμα μας εστιάζει κυρίως όλα αυτά τα μέτωπα. Τώρα σήμερα στην εκπομπή, πέρα από όλα τα άλλα, θα εστιάσουμε και σε ζητήματα που αγγίζουν την ασφάλεια όλων μας, των παιδιών μας, με αποκλειστικές πληροφορίες, με εκλεκτούς καλεσμένους που έχουν να κάνουν με το πώς, για παράδειγμα, μπορούμε να προλάβουμε ένα μεγάλο κίνδυνο στις παραλίες, ειδικά όταν έχουμε μικρά παιδιά. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε μέχρι τη Μαγνησία, σε μια πόλη στο Βόλο που σήμερα θα μας απασχολήσει με δύο εντελώς διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Από τη μία όψη, από τη μία πλευρά, έχει σημάνει ένας κόκκινος συναγερμός από το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας για την ασφάλεια στο Βόλο, καθώς υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα κτίρια, σπίτια μέσα στον αστικό ιστό που χαρακτηρίζονται ως βόμβες για τους πολίτες. Και από την άλλη πλευρά, η ίδια πόλη την ίδια στιγμή μας δείχνει πώς η εγκατάλειψη μπορεί να μετατραπεί σε πηγή ζωής και πολιτισμού. Αυτά έτσι αρκετά συνοπτικά, κυρίες και κύριοι. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. RT News Radio στο Viber. Έτσι μας βρίσκεται, δύο λεξούλες στα λατινικά. Μείνετε μαζί μας, πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Για πάμε λίγο στα δικά μας. Θάλασσα, παιχνίδι, διακοπές, ανεμελιά. Και είναι αλήθεια ότι το καλοκαίρι είναι συνώνυμο της παιδικής ξεγνιάσας κυρίως. Αλλά την ίδια στιγμή είναι και η εποχή που αυξάνονται τα ατυχήματα, τα περιστατικά φυδάτωσης, ηλίασης και βεβαίως πνιγμού. Δεν λέμε ότι το καλοκαίρι πρέπει να συνοδεύεται από φόβο, αλλά λέμε ότι πρέπει να ενημερωνόμαστε σωστά και διαρκώς. Γιατί? Γιατί οι περισσότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην παραλία, στη θάλασσα, στις διακοπές μπορούν να προληφθούν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ζήτησα από τον κύριο Κωνσταντίνο Νταλούκα να είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Είναι παιδίατρος, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Χαίρετε κύριε Νταλούκα.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα.
0: Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε από τα πιο γενικά. Ποιοι είναι οι συχνότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται σε μια παραλία?
1: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, και οφείλουμε να το τονίσουμε αυτό δυστυχώς για τη χώρα στην οποία ζούμε, είναι η πνιγμή. Η πνιγμή και η παρολίγων πνιγμή. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχουμε την επαρκή φύλαξη των παιδιών μας όταν αυτά βρίσκονται κοντά στο υδάτινο στοιχείο.
0: Και δυστυχώς το θέμα πνιγμός και παιδιά αναφέρεστε κι εσείς, γιατροί, επιστήμονες, συχνά ως σιωπηλός πνιγμός. Γιατί? Γιατί τις περισσότερες φορές τα παιδιά δεν ακούγονται όταν συμβαίνει
1: σωστά,
0: κάτι.
1: Σωστά κυρία Μπίτα, πολύ σωστά και ορθά το εντοπίζετε και θα πρέπει αυτό οι γονείς να το έχουν ξεκάθαρα υπόψη στο μυαλό τους, ιδίως αυτοί οι οποίοι έχουν μωρά παιδάκια, είναι μικρά τα παιδιά τους, ηλικίας αν θέλετε από ετών μέχρι και βρεφάκια μικρά ακόμα χειρότερο. Και που τα αφήνουν να παίζουν στην παραλία μόνα τους πολλές φορές, επειδή έχουν την εσφαλμένη αίσθηση και αντίληψη ότι επειδή κάθομαι σε μια ξαπλώθρα, μια πολυθρόνα πολύ κοντά του, το ένα μέτρο, αλλά τα μάτια μου δεν υπάρχουν απάνω στο παιδί, ότι υπάρχει ασφάλεια επειδή παίζει έξω έξω
0: και επειδή μπορώ να το ακούσω, ας πούμε, άμα
1: επειδή
0: θελήσει.
1: Μπορώ να τον ακούσω. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουν ότι τα παιδιά πνίγονται ακόμα και σε 5 πόντους νερό, διότι αν ομιγέννητο πέσουν με το πρόσωπο στο νερό, θα εισπνεύσουν νερό, δεν θα βγαίνει κανένας ήχος, κανένας δεν θα ακούσει τίποτα και το παιδί θα πνίγει. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν άτομα άλλα γύρω, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το παιδί μας να πνίγει. Άρα όταν έχουμε γενικότερη συμβουλή αυτή για το καλοκαίρι, επειδή είμαστε
0: τα μάτια μας πάνω
1: λαός,
0: στα παιδιά.
1: Ακριβώς. Ποτέ δεν αφήνουμε αφύλακτο το παιδί. Ακόμα και για τα παιδιά που ξέρουν μπάνιο και που αποκτούν την αίσθηση ότι δεν κινδυνεύουν, και οι γονείς και τα παιδιά, είναι λανθασμένη η αντίληψη.
0: Τώρα,
1: θα πρέπει πάντα να είμαστε κοντά τους.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα όμως. Για παράδειγμα, πώς μπορεί ένας γονιός να καταλάβει ότι το παιδί του αρχίζει να αφυδατώνεται? Ή πολλές φορές οι γονείς μπερδεύονται, δηλαδή μεταξύ αφυδάτωσης και ηλίασης ή θερμοπληξίας. Μπορούμε λίγο αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε?
1: Ναι, ασφαλώς. Αλλά πριν φτάσουμε στο να συμβεί το γεγονός, να πούμε ότι η πρόληψη είναι το καλύτερο μέτρο αντιμετώπισης. Άρα αυτοί που έχουν μωράκια, βρεφάκια, ακόμα χειρότερα δηλαδή, ή και μικρά παιδιά, δεν θα πρέπει να τα εκθέτουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Το μεσημέρι δηλαδή που οι θερμοκρασίες μπορεί να αγγίξουν τώρα το καλοκαίρι τους 38 βαθμούς για παράδειγμα, είναι αδιανόητο να έχουμε ένα βρέφος μαζί μας στην παραλία ή κάπου αλλού. Θα πρέπει να είναι σε κλιματιζόμενα περιβάλλοντα. Αυτό για να μην ανέβει η θερμοκρασία πολύ. Και έχουμε το φαινόμενο της θερμοπληξίας που είναι πολύ σοβαρό, με ζάλι, τάσεις για λιποθυμία, με μετούς πιθανών, εξάντληση. Αυτά είναι κυρίως τα συμπτώματα της θερμοπληξίας, μετούς, αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Η ηλίαση έχει παρόμοια συμπτώματα, αλλά είναι περισσότερο πονοκέφαλος, γιατί το παιδί εκτέθηκε σε υψηλή θερμοκρασία στον ήλιο για πολλή ώρα, ας το πούμε έτσι πιο απλά. Το θέμα δεν είναι να φτάσουμε εκεί, γιατί κάθε τέτοιο σύμπτωμα, εμετή, αύξηση της θερμοκρασίας, το παιδί δεν αισθάνεται καλά, είναι αμέσως ένας κίνδυνος που θα πρέπει το παιδί να μεταφερθεί σε μια δομή ιατρική, να το εξετάσει ο γιατρός κλπ.
0: Άρα πρέπει να πάμε ένα βήμα πριν, δηλαδή να φροντίζουμε
1: βεβαίως
0: το παιδί να φορά καπέλο, να ενυδατώνεται συχνά, ακόμα και αν δεν
1: ακριβώς
0: μας το ζητά. Δεν χρειάζεται να μας πει ένα παιδί 4, 5, 6 χρονών, θέλω νερό. Ας φροντίσουμε εμείς να του δίνουμε νερό.
1: Ακριβώς και για μπίτα. Θα πρέπει να έχουμε δροσερό νερό μαζί μας και βέβαια δεν θα πρέπει να βγάζουμε τα παιδιά και για λόγους του καρκίνου του δέρματος, πρόληψης του καρκίνου του δέρματος στην παραλία έξω στον ήλιο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, εκεί που είναι υψηλή η περιόδης ακτινοβολία. Μπορούν να συμβολεύονται και το μετεό γι' αυτό για να τους δείχνει τους δείκτες της ακτινοβολίας και μπορούμε να πάμε κάλλιστα τα παιδιά μας στην παραλία στις 6 ώρα το απόγευμα ή νωρίς το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα και στη συνέχεια να μαζευτούμε στο σπίτι. Κυρίως αυτό το μήνα που οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν πολύ υψηλές κατά πάσα πιθανότητα, να μην ξεγελιούνται καμιά φορά οι γονείς, ξέρετε, ξεγελιόμαστε και οι μεγάλοι από το αεράκι που φυσάει.
0: Ναι.
1: Μας φυσάει, μας δροσίζει και νομίζουμε ότι είναι ασφαλές.
0: Ή ότι είμαστε κάτω από μια ομπρέλα και επίσης πιστεύουμε ότι και τα παιδιά είναι ασφαλή.
1: Σωστά, και δεν προφυλάσσει η ομπρέλα από την ηλιακή ακτινοβολία, να πούμε, τις θαλάσσεις στον βαθμό που νομίζουν οι γονείς. Επίσης, έστω και τις ώρες αυτές, δηλαδή πριν τις 11, μετά τις 5 το απόγευμα, οπωσδήποτε για τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν αντιλιακά, τα οποία να τα αλλάζουν συχνά εφόσον τα παιδιά μπαίνουν στο νερό, κάθε 2 ώρες για παράδειγμα, κάθε μια ώρα, ανάλογα και με τη χρήση του νερού και των υδρώτα, και να είναι με προστασία τουλάχιστον 30 για τα μικρότερα παιδιά. Επίσης, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντιλιακά για τα βρέφη ηλικίας 6 μηνών και κάτω, και άρα για τα παιδιά αυτά συνιστάται μόνο σκιά, αλλά παχιά σκιά, είτε από φυλώματα δέντρων, πλούσια φυλώματα, είτε σκιά ενός στέγαστρου.
0: Και εννοείται, δεν μιλάμε για τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές, δηλαδή από τις 11 μέχρι. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλά το επαναλαμβάνω.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Όχι, καλά κάνετε να το ακούσουν οι γονείς, μπας και βοηθήσουμε κάποιο παιδί με αυτόν τον τρόπο να μην καταλήξει στα επίγοντα ενός νοσοκομείου. Έτσι, γιατί και η ηλιακή ακτινοβολία εκείνη την ώρα είναι πάρα πολύ υψηλή. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει ο φόβος της ηλίασης, της θερμοπληξίας. Και δεν είναι αστείο πράγμα μια θερμοπληξία, έτσι, αντιμετωπίζεται στο νοσοκομείο. Είναι σοβαρή κατάσταση.
0: Κύριε Νταλούκα, λοιπόν, μπορούμε να έχουμε μαζί μας στην παραλία κάτι, ένα βασικό, ας πούμε, φαρμακείο? Τι είναι αυτό που πρέπει να έχει μια οικογένεια μαζί?
1: Εννοείται. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε, εφόσον έχουμε παιδιά, αλλά και για μας τους ίδιους, ξέρετε, οπωσδήποτε μια κρέμα κορτιζόνης. Μια αληθή κορτιζόνης. Ένα σιρόπι αντισταμινικό. Θα πρέπει όμως να τα έχουμε όλα αυτά που θα πω.
0: Σε παγωγίστη, σε ψυγιάκι και τα λοιπά.
1: Ναι, αυτά τα ψυγιάκια τα οποία έχουν από μέσα μια επένδυση και κρατούν τη θερμοκρασία χαμηλότερα στη σκιά πάντα, γιατί επηρεάζονται. Ένα αντισταμινικό οπωσδήποτε μαζί μας, γιατί πέρα από τις τσούχτρες, τις μέδουσες, υπάρχουν οι σφίγγες, τα έντομα. Αν μας συμπίσει λοιπόν μια μέλισσα, μια σφίγγα στην παραλία και δεν έχουμε τίποτε μαζί μας, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και θα πρέπει να έχουμε μαζί μας ένα αντιπυρετικό αναλγητικό να δώσουμε στο παιδί, να πάρουμε και εμείς οι ίδιοι. Έχει πόνο αν μας τσιμπήσει μια μέδουσα ή μια σφίγγα. Έχει πόνο πολύ, πρέπει με κάτι να ανακουφιστούμε. Επίσης να ξέρουν οι γονείς πώς θα αφαιρέσουν τα πλοκάμια από μια τσούχτρα που έχουν κολλήσει απάνω στο χέρι, στο πόδι, στο σώμα του παιδιού. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ γλυκό νερό, ποτέ, διότι αυτά τα πλοκάμια έχουν κύστης, έχουν πούσκες με οξύ μέσα και σπάνε με το γλυκό νερό και θα γίνει πολύ χειρότερο το έγκαυμα το οποίο δημιουργείται έτσι κι αλλιώς από τις λιγοστές φούσκες που θα σπάσουν και θα κάψουν το πόδι, το χέρι, το σώμα.
0: Κύριε Νταλούκα,
1: θα πρέπει να αφαιρέσουν αυτό το πλοκάμι με μια κάρτα πιστωτική σιγά σιγά με θαλασσινό νερό και να μην το τρίψουν.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις συμβουλές. Καλό θα είναι λίγο πριν ξεκινήσει μια καλοκαιρινή εξόρμηση, μια οικογένεια με παιδιά, λίγο να μπει.
1: Κουβέντα, αν μου επιτρέπετε, κυρία Μπίτα, δύο πράγματα είναι ακόμα σημαντικά. Πρώτον, να μην αφήνουμε ποτέ παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο μόνα τους το καλοκαίρι. Έχουν πεθάνει παιδιά, δυστυχώς. Και το δεύτερο είναι για τα παιδιά τα οποία πάσχουν από κάποια αλλεργία, οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους πάντα την αυτοενιόμενη αδρεναλίνη, διότι έχουμε χάσει παιδιά σε διακοπές, επειδή ήταν σε ένα μέρος που δεν υπήρχε κοντά φαρμακείο για να παρέμβουν στο παιδί.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Νταλούκας, κυρίες και κύριοι, και εμείς θα πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον Άγιο Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, καθώς όπως αναφέραμε και νωρίτερα και μέσα από το δελτίο ειδήσεων, στις 4.30 ώρα το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία ενός μεγάλου επενδυτικού ομίλου για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Άγιε, καλό απόγευμα.
2: Γεια σας. Ναι, ναι, και δηλαδή ουσιαστικά έχουμε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ουσιαστικά επανεκκινεί το θέμα με τη συγκεκριμένη συμφωνία, την οποία θα υπογράψουν στις 4.30 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, υψηλόγραφα στελέχη γαλλικών εταιριών, της Meridiam, ένας επενδυτικός γαλλικός κολοσσός. Ουσιαστικά πρόκειται για την κατασκευάστρια εταιρεία για τις έρευνες κατογράφησης του βυθού, έτσι ώστε να χαραχτεί η βέλτιστη διαδρομή για την ηλεκτρική διασύνδεση. Οι δύο συμφωνίες, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του Πρωθυπουργού, θα γίνουν όπως είπαμε το απόγευμα. Θεωρείται βέβαια ότι θα είναι εδώ παρούσα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας αλλά και η διπλωμάτηση του Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα. Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης εταιρείας, της εταιρείας Meridiam, για το σημαντικό project της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν είναι καινούργιο. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως από το Δεκέμβριο του 2024 το ενδυσιογραφικό πρακτορείο Bloomberg είχε αποκαλύψει πως ο γαλλικός επενδυτικός οίκος είχε έτσι μια σχετική συμφωνία με τον ΑΔΜΕ για να αποκτήσει το μειοψηφιστικό ποσοστό 49,9% έναντι 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς πάντως οι δύο εταιρείες να σχολιάσουν το δημοσίευμα. Πέρασε το χρονικό διάστημα ώστε να πέσουν και οι υπογραφές σήμερα το απόγευμα. Και βέβαια είναι σημαντικό το ότι η γαλλική εταιρεία, η ενεργό συμμετοχή των Γάλλων, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και προσδίδει μια καινούργια δυναμική στην ηλεκτρική διασύνδεση πέρα της οικονομικής και επιχειρηματικής διάστασης. Η συμφωνία θα πρέπει να πούμε πως θεωρείται ιδιαίτερη σημαντική σε γεωπολιτικό επίπεδο, δεδομένως της στενής συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, αλλά και της αντιδράσεων που είχαμε στο παρελθόν για το συγκεκριμένο έργο από πλευράς της Τουρκίας. Δεν γνωρίζουμε για το αν θα γίνουν δηλώσεις, ωστόσο είναι βέβαιο πως και η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού θα σφραγίσει και πολιτικά τη συγκεκριμένη συμφωνία.
0: Ωραία, Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, η αποζημιώση, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη Δυπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνες αναστολή πληστηριασμών. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Κοροπή. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DCL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς η ώρα έχει πάει 3 και 35 και να πάμε μέχρι το Βόλο που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Διάβαζα ότι ετοιμάζεται μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιακές επενδύσεις που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια στην περιφέρεια. Αυτή η επένδυση μπαίνει στην τελική ευθεία, ο λόγος για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που ούτε λίγο ούτε πολύ θα υλοποιήσει ένα νέο κάμπους, ένα νέο πανεπιστημιακό χώρο σε ένα παλιό εργοστάσιο που υπήρχε στην περιοχή. Δηλαδή τι λέμε, ότι από ένα καταλημμένο βιομηχανικό συγκρότημα όλο αυτό θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κόμβο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας. Ο κύριος Χαράλαμπος Μπιλίνης είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον ευχαριστώ που είναι εδώ μαζί μας να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Χαίρετε κύριε Μπιλίνη.
1: Χαίρετε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, καταρχάς ποιο είναι το σχέδιο και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα έργο το οποίο είναι πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γιατί δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα νέο σύγχρονο βιώσιμο πανεπιστημιακό πόλη στην πόλη, με ισχυρό αποτύπωμα στη φοιτητική έρευνα, στην εκπαίδευση και, όπως τα είπατε εσείς, στην ερευνητική ανάπτυξη και στην καινοτομία. Ουσιαστικά θα αλλάξει η μορφή της πόλης στην περιοχή εκεί, γιατί παίρνουμε ένα παλιό κτίριο το οποίο ανακαινίζεται, το έχουμε πάρει για 100 χρόνια.
0: Ναι. Και είναι μεγάλη έκταση, φαντάζομαι, όταν μιλάμε για πανεπιστημιακό πόλη.
1: Είναι 8,4 στρέμματα. Και θα γίνει ένα πολυλειτουργικό πανεπιστημιακό συγκρότημα, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορα πράγματα από φοιτητικές εστίες, 550. Το έργο, να πω αυτό, ότι γίνεται ταυτόχρονα σε δύο πόλεις. Ένα στο κομμάτι γίνεται στο Βόλο και ένα κομμάτι γίνεται στη Λαμία. Αυτά που θα σας πω τώρα γίνονται και στις δύο πόλεις, γιατί όπως ξέρετε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει κάμπους σε 5 πόλεις και στη Λαμία, παρότι είναι Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λοιπόν, θα περιλαμβάνει φοιτητικές εστίες στο Βόλο. Αν μιλάμε για το Βόλο, θα είναι 550 κλίνες. Συνολικά θα έχει 800 υπόλοιπες στη Λαμία.
0: Εδώ μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ελλείψεις που αντιμετωπίζουν σήμερα. Όχι μόνο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γενικώς τα πανεπιστήμια.
1: Γενικό, ναι. Ειδικά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου έχει σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε μόνο 40 κλίνες. Οπότε αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα έργο το οποίο θα φτάσει στις 550 κλίνες. Θα έχουμε κτίρια για τμήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε που να τα στεγάσουμε, ενώ τα δύο τμήματα των ανθρωπιστικών σπουδών, των γλωσσικών και πολιτισμικών σπουδών και των βιομηχανικών μέσων, που αυτή τη στιγμή τα έχουμε σε κάποιες πολυκατοικίες που τα έχουμε νοικιάσει. Θα έχουμε ένα τεχνολογικό κέντρο, μια φοιτητική λέσχη και ένα εκτισιακό πολυχώρο. Θα έχουμε κατοικίες για εράσμους φοιτητές που έρχονται στο πανεπιστήμιο ή καθηγητές. Θα έχουμε ένα κέντρο εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία μέσα και μια σχολή κατάρτισης για αμαία. Θα έχουμε ένα βρεφονηπιακό σταθμό για τα παιδιά των εργαζομένων που θα μπορούν να πηγαίνουν εκεί, ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
0: Άρα εδώ η φιλοσοφία αυτού του έργου ξεπερνά τα πιο συμβατικά έως σήμερα εγχειρήματα. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μία πανεπιστημιούπολη, για ένα κάμπους ανοιχτό και που θα αφορά όλους. Και φοιτητές και καθηγητές.
1: Και φοιτητές και καθηγητές και τον κόσμο. Και επίσης να πω ότι θα έχει αθλητικούς χώρους. Έχει ποδηλατοδρόμους, πεζοδρόμους, κοινόχρησους χώρους πρασίνου. Θα είναι

0: ένα τεράστιο πολυλειτουργικό συγκρότημα.
1: Και υπογραφές έχουν πέσει, άδειες υπογραφές, χρονοδιαγράμματα, να το δούμε.
0: Ναι, για το Βαβακουργία, αυτό αν μιλάμε για το Βόλο που είναι το κτίριο της Βαβακουργίας, mm-hmm. έχει εγκριθεί το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο από από τα Υπουργεία, από τα συναρμόδια Υπουργεία. Είχε βγει θετική απόφαση από το ΣΤΕ, υπογράφηκε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία που είναι στην αποκεντρωμένη περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η οποία έχουμε ανεβάσει τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις mm-hmm. του έργου και ζητάμε γνωμοδότηση από κάποιους συγκεκριμένους φορείς. Ανέβηκε χτες οι όροι αυτοί και στάθηκαν στις φορείς για να γνωμοδοτήσουν. Θεωρητικά έχουμε ένα μήνα σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί και λίγο παραπάνω. Τώρα είναι στο χέρι μας να απαντήσουν και οι φορείς σχετικά σύντομα για να κλείσει ο Βόλος και να είμαστε έτοιμοι να πάμε σε οριστικό ανάδοχο.
1: Άμα κλείσει ο Βόλος δηλαδή πρώτα, ξεκινάτε με το Βόλο και προχωράτε.
0: Δεν ξέρω αν ξεκινάμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής πρόβλημα. Η Λαμία δεν έχει κλείσει γιατί. Ενώ έχουμε θετική γνωμοδότηση από το ΣΤΕ και για τη Λαμία, δεν έχει βγει σε εφέκτο το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο όπως του Βόλου, διότι στη διαδικασία των υπογραφών δεν πρόλαβε να υπογράψει γιατί πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ο Νίκος Ταγαράς. Δυστυχώς. Και τώρα ξαναπεριμένουμε την υπογραφή από τη νέα Υφυπουργό, η οποία πρέπει να ενημερωθεί, οπότε έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Ναι. Μόλις υπογράψει και η Υφυπουργός, θα βγει και εκεί για τους περιβαλλοντολογικούς όρους, να γίνει γνωμοδότηση από τους φορείς.
1: Ωραία, εσείς τώρα γενικά, γιατί αυτά τώρα ραδιοφωνικά και τα χρονοδιαγράμματα, ξέρετε, είναι διαδικασίες, είναι τα πράγματα σαφώς που πρέπει να γίνουν. Αλλά λέτε ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα έχει ξεκινήσει το έργο.
0: Λίγο παραπάνω από 2 χρόνια, γιατί 24 μήνες είναι το έργο για να χτιστεί από τη στιγμή που θα υπογράψουμε. Να πω ότι ο προσωρινός ανάδοχος ήταν η Ντρακάτ. Μετά τις συγχωνεύσεις, αυτή τη στιγμή ανήκει στον όμιλο Actor που έχει πάρει το έργο. Να πω ότι ο όμιλος αυτός έχει πάρει και τα 3 μεγάλα έργα των φοιτητικών εστίων ΣΔΙΤ, δηλαδή του Δημοκρατίου στη Θράκη, το δικό μας Θεσσαλία και της Κρήτης. Υπολογίζουμε εμείς ότι σε περίπου 2 με 3 μήνες θα έχουν τελειώσει όλες οι υπογραφές και μετά είναι στα χέρια της εταιρείας να φέρει τα χαρτιά και τις εγγυητικές
1: για να ξεκινήσει την
0: για να υπογράψουμε την οριστική σύμβαση, γιατί τώρα έχουμε προσωρινό ανάδοχο να γίνει οριστικός ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο που όταν θα ξεκινήσει έχει 24 μήνες παράδοση.
1: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει κύριε Μπιλίνη, το καταλάβαμε, είναι μεγάλος ο δρόμος, είναι και πολλές φορές αργός, η γραφειοκρατία κρατάει πίσω, είναι γρανάζι. Που...
0: θα σας πω, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι που το έχουμε πει και το λέω και εδώ και δεν φοβάμαι να το πω γιατί το έχω πει και σε έχουμε μιλήσει και σε συναντήσεις με το ΣΔΙΤ, θα έπρεπε να υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία που να συντονίζει όλα αυτά τα ΣΔΙΤ, πώς θα γίνουν οι κινήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα και ότι όπως κάθε νέο πηγαίνουμε βήμα-βήμα μέχρι να φτάσουμε στο τέλος.
1: Έχουμε μπει σε μια ράγα όμως και αυτό είναι
0: έχουμε
1: θετικό.
0: Μπει, ναι, έτσι. Έχουμε μπει, αυτό. Δεν το συζητάω καν.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Μπιλίνης, όπου ήταν στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας, κυρίες και κύριοι.

Όπως καταλάβατε, το θέμα αυτό ξεπερνά τα όριο μιας κτηριακής παρέμβασης. Εδώ μιλάμε για μια επένδυση στο μέλλον της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Και πόσο δε μάλλον όταν δημιουργούνται νέες εστίες φοιτητικές σε μια περίοδο που φοιτητές δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη και οι περιφερειακές πόλεις αναζητούν διεξόδους. Τέλος πάντων, να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο ανοιχτό κάμπους μπορεί να αποτελέσει και πρότυπο.

0: Τώρα θα παραμείνουμε στην πόλη του Βόλου, αλλά θα δούμε μία άλλη όψη, την άλλη όψη ενός ίδιου νομίσματος σε σχέση με το θέμα που λέγαμε νωρίτερα. Θα μιλήσουμε για ένα πρόβλημα που συναντάμε σχεδόν σε κάθε ελληνική πόλη, όμως από ό,τι φαίνεται στο Βόλο προκαλεί έντονο προβληματισμό. Περισσότερα από 100 εγκαταλελειμμένα κτίρια χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, εκειμονώντας κινδύνους για την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και την εικόνα της πόλης εν τέλει. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας ζητά άμεσα μέτρα, επισημένοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί με την κυρία Νάνση Καπούλα. Είναι η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Χαίρετε. Κυρία Καπούλα, με ακούτε? Ναι, θα ξανακαλέσουμε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για εγκαταλελειμμένα κτίρια, και το ξέρουμε καλά, δεν είναι λίγες οι φορές που είχαμε όχι απλώς ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα. Δεν είναι μια αισθητική πληγή όλο αυτό. Είναι μια ορολογιακή βόμβα για την ασφάλεια όλων των πολιτών και ειδικά όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτές τις περιοχές. Η κυρία Καπούλα, η Νάνση Καπούλα, είναι μαζί μας, είναι η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας για να συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό. Χαίρετε.
1: Καλύτερα, τρώμα ακούτε καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα. Ωραία. Προσπάθησα να δώσω στους ακροατές ένα στίγμα της συζήτησής μας. Και θέλω να ρωτήσω πόσο ανησυχητική είναι η εικόνα όταν λέμε ότι, για παράδειγμα, στο Βόλο βρίσκονται περισσότερα από 100 επικίνδυνα κτίρια. Ο Βόλος, για εσάς, το θέμα αυτό είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας πια?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν απέχει εικόνα και προφανώς δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτή τη στιγμή το άνω των 100 είναι σίγουρα, και αναφερόμενοι βεβαίως και στους οικισμούς, έτσι, και θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ. Το ζήτημα είναι ότι δεν απέχει πολύ εικόνα τη δικιά μας περιοχή από τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις.
0: Όχι, μα έτσι ξεκίνησα, ότι είναι ένα πρόβλημα που το συναντάμε αυτό σχεδόν σε κάθε ελληνική πόλη.
1: Και στην πρωτεύουσα, η οποία μπορεί να μπορεί να έχουν και μεγαλύτερες παλαιότητες κτίρια από ό,τι σε εμάς, που ο Βόλος θεωρείται και νεόδμητη περιοχή λόγω των σεισμών του 1955. Δηλαδή μετά το 1955 έχουμε κυρίως κτίρια. Όμως, προφανώς λόγω ιστορίας, ας πούμε, και κληρονομιάς, καταλαβαίνετε ότι έχουμε και κτίρια τα οποία έκαναν πάρα πολλά χρόνια και κτίρια που είναι άνω των 100 χρόνων. Θα πω το εξής, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία περιπλέκουν τις υποθέσεις αυτές με τα εγκαταλειμμένα, με τα κτίρια τα οποία αρχίζουν να παρουσιάζουν σημεία επικινδυνότητας και τα οποία βρίσκονται και στον αστικό ιστό, αλλά βρίσκονται και στους οικισμούς. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να διαχωρίζουμε κάθε φορά καταρχάς το δικουργιακό, και δεν υπάρχει και ένας φορέας καταγραφής. Δηλαδή αυτά συνήθως πάνε οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα χαρακτηρίζουν πλέον ως επικίνδυνα,
0: ναι,
1: μετά από καταγγελία.
0: Ναι. Και από εκεί και πέρα τι γίνεται?
1: Από εκεί και πέρα, εκεί αρχίζει μετά το βασικότερο πρόβλημα γραφειοκρατίας. Καταρχάς θα πρέπει να ψάξει στις αρμόδιες υπηρεσίες να βρουν αν υπάρχει ιδιοκτήτη. Πολλά από αυτά έχουν εγκαταληφθεί λόγω του ότι οι ιδιοκτήτες από κληρονομιές ή από κατασχέσεις ή από διάφορα άλλα προβλήματα δεν περάσανε σωστά από γενιά σε γενιά, τέλος πάντων, και δεν συντηρηθήκαν και έχουν πλέον, ήταν ασύμφορο το κόστος επισκευής συντήρησης από το να το εγκαταλείψουν. Αυτό όμως παραμένει μέσα στον αστικό ιστό και δημιουργεί προβλήματα για όλο το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή μπορεί ο ιδιοκτήτης να έλυσε το πρόβλημά του αφήνοντάς το εισαγωγικά, όμως το κτίριο παραμένει εκεί και δημιουργεί προβλήματα στο σύνολο.
0: Αν ένα κτίριο, κυρία Καπούλα, δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του, ή τέλος πάντων βρεθεί μετά από κάποια χρόνια και πει δεν αναλαμβάνω, δεν κτλ. Αν ένα κτίριο κρίνεται από τα αρμόδια κλιμάκια, του Δήμου, του ΤΕΕ, δεν ξέρω ότι
1: είναι
0: επικίνδυνο, μπράβο. Ποιος είναι αυτός που ο νόμος λέει ότι πρέπει να φροντίσει για να μην σκοτωθεί άνθρωπος από την αποκόλληση, για παράδειγμα, ενός τμήματος?
1: Καταρχάς, προσωρινά μέτρα πρέπει να εφαρμόσει ο ιδιοκτήτης. Προσωρινά μέτρα, δηλαδή σήμανση, δίχτυ έξω κτλ. Δεν υπάρχει καμία αρμόδια υπηρεσία στους Δήμους που να μπορούν να πάνε να επέμβουν σε ένα κτίριο οι άνθρωποι και να ανεβούν να βάλουν σκαλοσιές, να βάλουν δίχτυα. Δεν υπάρχει κάποιο τμήμα στη χώρα τεχνικής υπηρεσίας που να κάνει αυτό. Μετά αρχίζει άλλη διαδικασία. Αν υποθέσουμε, ας πούμε, ότι η αρμόδια υπηρεσία αυτή τη στιγμή είναι αποκεντρωμένη διοίκηση σε κάθε περιοχή, σε κάθε περιφέρεια, η αποκεντρωμένη διοίκηση είναι, δεν έχει κάποιο τμήμα τεχνικό με μηχανήματα που να μπορεί να κάνει την κατεδάφιση. Άρα μπορεί να πρέπει να βρει τα κονδύλια, να κάνει διαγωνισμούς, αφόσον έχει κρυφτεί και το ιδιοκτησιακό, εφόσον έχει ενταχθεί ο φάκελος της κατεδάφισης. Και σας λέω για όλα αυτά για τα οποία έχει ενημερωθεί η διοίκηση.
0: Ναι.
1: Δεν ενημερώνεται για όλα. Θα πρέπει κάποιος να κάνει καταγγελία για να ενημερωθεί η διοίκηση και να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία. Αυτό λοιπόν, αν είναι αποκεντρωμένη, έχει την ευελιξία να κάνει κάτι άμεσα. Δεν είναι και η δομή της υπηρεσίας τέτοια.
0: Ακόμα και αν ένα κτίριο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορεί να κριθεί ως άκρος επικίνδυνο.
1: Βεβαίως.
0: Ακόμα και για αυτή την περίπτωση.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει ένα αρμόδιο τμήμα το οποίο να μπορεί να παρέμβει. Το πρέπει να γίνουν κάποιοι διαγωνισμοί, εφόσον έχουν δεσμευτεί και βρεθεί κονδύλια, και να, οι διαγωνισμοί να μην αποδειχθούν άγονοι και να υπάρξει δυνατότητα να τελεσφορήσει η κατεδάφιση. Γι' αυτό και είναι τόσο δύσκολο, και ούτε οι Δήμοι μπορούν να παρέμβουν αυτομάτως. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει και αυτό το νομικό πλαίσιο που θα δίνει στους Δήμους τη δυνατότητα, τα εργαλεία, την παρέμβαση.
1: Αυτή. Ακόμα και αν υπάρξει μια κατάρρευση, θα λέω, μια τυχοποίηας. Δεν υπάρχει ένα όργανο το οποίο να μπορεί να πάει να παρέμβει.
0: Α, ούτε τότε μπορεί να παρέμβει.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Άρα τι λέμε.
1: Από εκεί πέρα αρχίζει το μπαλάκι των αρμοδιοτήτων. Πραγματικά δεν φταίνε οι διοικήσεις. Είτε είναι ο φορέας της αυτοδιοίκησης, είτε είναι ο φορέας αποκεντρωμένης. Δεν υπάρχει άμεση εντολή και δικαιοδοσία στο να παρέμβει σε μια ιδιωτική περιουσία. Άρα, εδώ έχουμε αρχίσει να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, χωρίς το κράτος όμως να έχει μπει στη διαδικασία να στοχεύσει σωστά στο πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εγώ θα πω το εξής. Το τεχνικό επιμελητήριο έκανε με μεγάλη αμεσότητα και επιτυχία, σε όπως ολοκληρώθηκαν, προσεισμικό έλεγχο, όπως τα έχετε ακούσει, σε χιλιάδες κτίρια σε όλη τη χώρα, και είναι και ο πρώτος προσεισμικός έλεγχος που γίνεται στη χώρα αυτή, τόσο συντονισμένα, με τόσα αποτελέσματα και με τόσα χιλιάδες κτίρια, διοικητικά κτίρια κυρίως, σχολεία, εκπαιδευτήρια, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, όλα αυτά μπήκαν σε λίγο, και οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Δυστυχία όμως, δεν μπορούμε να ελέγξουμε κτίρια τα οποία υφίστανται μέσα στον αστικό ιστορή στους οικισμούς, τα οποία φέρουν πολύ σοβαρά θέματα και σε ένα σεισμό, αλλά και σε μια...
0: Υπάρχει κάποια πρόταση από το ΤΕΒ, δηλαδή εσείς τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει άμεσα για να λειτουργήσει έστω σε ένα βαθμό?
1: Καταλαβαίνω πώς το θέτετε, και με τον ίδιο προβληματισμό βρισκόμαστε και εμείς όλα αυτά τα χρόνια, παρακολουθώντας και τις διαδικασίες με τις επιτροπές που τα κρίνουν, το Υπουργείο Πολιτισμού που εμπλέκεται πολλές φορές, το οποίο αργεί να γνωμοδοτήσει για το αν πρέπει να κρυθεί διατηρητέο.
0: Λόγω διατηρητέο, ναι.
1: Μισό λεπτά. Και αν κρυθεί διατηρητέο, το Υπουργείο Πολιτισμού, εσείς πιστεύετε ότι μετά θα μεριμνήσει για κάτι?
0: Ναι, όχι, πιστεύω ότι είναι χειρότερα τα πράγματα, διότι στο διατηρητέο εκεί θα υπάρχουν πολύ πολύ συγκεκριμένα πράγματα που θα μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης προκειμένου να, τα οποία μπορούν να κοστίζουν και πολύ περισσότερο.
1: Προσωρινά μέτρα προσωρινής υποστήλωσης. Άρα, καταλαβαίνετε ότι σεβόμαστε το χαρακτηρισμό του διατηρητήριου και της πολιτικής κληρονομιάς, αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού από το χαρακτηρισμό και μετά δεν φέρνει καμία ευθύνη για το τι μπορεί ή τι μελγενέστε με αυτό το ακίνητο μετά, τα οποία συνήθως βρίσκονται και στους κεντρικούς ιστούς των πόλεων.
0: Ναι, γιατί η στόχευση και του Υπουργείου, φαντάζομαι, είναι η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
1: Ναι, να μην ξεχνάμε όμως την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
0: Αυτό, όταν αυτά όμως μετατρέπονται σε επικίνδυνα ερείπια σχεδόν, δεν ξέρω τι νόημα έχει.
1: Το θέτεται πάρα πολύ σωστά. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά που κάνουμε είναι ανθρωποκεντρικά. Δεν είναι να προστατεύσουμε τον άνθρωπο, την ασφάλειά του, είναι περί ασφάλειας και υγιεινής οι κατοικίες. δεν είναι να κινδυνεύουν οι άνθρωποι γιατί δεν μπορεί η γραφειοκρατία να επιλύσει βασικά θέματα.
0: Αφήστε που θα μπορούσαν όλα αυτά τα εγκαταλελειμμένα και τα λοιπά να φτιαχτούν με κάποιο τρόπο, να βρεθούν τα χρήματα και να γίνουν και κομμάτι της λύσης του στεγαστικού προβλήματος.
1: Υπήρξε μια πρόταση, αν θυμάστε, πριν από 3-4 χρόνια, όπου μπορούσαν οι Δήμοι να πάρουν με παραχώρηση στην ουσία αυτές κάποια κτίρια, ας πούμε, να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. Οι Δήμοι προφανώς όμως δεν έχουν άπειρα ακίνητα ήδη στη διάθεσή τους. Κάθε Δήμος έχει ακίνητα και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχει και τόσα χρήματα για να κάνει επενδύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα προφανώς θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρότυπο, ένα μοντέλο που να μπορεί να παραχωρηθεί σε έναν τρίτο, ο οποίος μετά θα αποδίδει είτε στον ιδιοκτήτη, είτε να λυθεί το πρόβλημα υπεραγνώσιμο, το υιοθετεί ο Δήμος και να μπορεί να το παραχωρήσει κάπου σε τρίτον, ώστε να γίνουν οι επισκευές με αρμοδιότητα κάποιου άλλου. Αλλά το θέμα της καταγραφής είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν γίνεται από κανέναν αυτή τη στιγμή. Άρα, αν εμείς αυτή τη στιγμή είχαμε Μητρώα, όπου οργανώσαμε ως τεχνικό επιμελητήριο μια καταγραφή για, για τους προσεισμικούς, πήραμε βάση δεδομένων, καταγράφουμε τα κτίρια είναι, συνεργαστήκαμε με δήμους όλους τους φορείς κτλ. Τότε θα πρέπει να υπάρξει μια αντίστοιχη συνεργασία του τεχνικού επιμελητήριου με τα αρμόδια, στην αρμόδια υπουργεία και με την αυτοδιοίκηση, ώστε να βγουν και οι μάρκια. Έλεγχο των μηχανικών.
0: Για το μετά, δηλαδή υπάρχει καταγραφή για το από εκεί και πέρα, για να πάρει όλη η αλυσίδα την σειρά της.
1: Προσέξτε, το στέκονται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει βάση, δεν υπάρχει καταγραφή, αλλά δεν υπάρχει και το πρόβλημα.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ναι.
1: Όταν υπάρχει μια επίσημη καταγραφή, τότε αναγκάζεται και η διοίκηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Mm. Και φυσικά υπάρχουν λύσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν κονδύλια τα οποία θα μπορεί ένας δήμος και ένας δήμαρχος, χωρίς να κινδυνεύει να καταλήξει τον εισαγγελέα, γιατί εγώ θέλω να μιλάω ανοιχτά για τις ευθύνες, αλλά και για τα προβλήματα που έχει διοίκηση.
0: Ναι, ναι, να μπορεί να παρέμβει, να έχει χρήματα από εκεί και πέρα.
1: Εδώ υπάρχουν οι υπηρεσίες καθαριότητας. Ξέρω ότι δεν μπορούν να μπουν σε ξένα οικόπεδα να τα καθαρίσουν, αν δεν ακολουθήσουν μια τεράστια δικασία για να μην καταλήξουν στον εισαγγελέα.
0: Το γνωρίζουμε. Άρα, το γνωρίζουμε.
1: Προφανώς θα πρέπει να διευκολυνθούν οι διαδικασίες και να προέχει η ασφάλεια και η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια απέναντι σε ένα σεισμό, αλλά και η ασφάλεια σε καθημερινό επίπεδο. Γιατί αυτά τα κτίρια δεν ξέρεις ποτέ πότε θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Και εγώ θα σας πω το εξής. Εχθές όλες τις χειρότερες μιλούσα πάλι στην Αίρα, εδώ τοπικά, με ένα καλό σας συνάδελφο, το πρωί. Είπα ότι αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στους οικισμούς μας. Παλιά σπίτια τα οποία αποτελούν και εστία.
0: Κυρία Καπούλα, λέγω να συντομεύουμε γιατί έχουμε ούτε ένα λεπτό.
1: Ναι, αυτό και κλείνουμε. Που αποτελούν και εστία και πυρκαγιά. Μετά από 2 ώρες, στον Άγιο Λαβρέντι, στην περιοχή μας εδώ στο Πήλιο, ξέσπασε πυρκαγιά από εγκαταλελειμμένο κτίριο.
0: Μάλιστα.
1: Τυχαίως.
0: Ακριβώς εδώ δεν μιλάμε.
1: Το ραδιόφωνο,
0: δεν μιλάμε για μια αισθητική πληγή. Μιλάμε για κίνδυνο, για μια βόμβα πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας αυτή και για το πρόβλημα όπως το εκθέσατε. Ήταν η κυρία Νάνση Καπούλα, η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Υπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάσταση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες πληγήσεις ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές και να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης των πληγέντων. Στο Πόρτο Γερμανών βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμανών έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κόμμα που εισήγαγε την πράσινη απάτη και την ώρα που έκοβε μισθούς και συντάξεις ως κυβέρνηση μοίραζε δισεκατομμύρια για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, πήγε στον τόπο του εγκλήματος να μιλήσει για αλλαγή δόγματος, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε μισή ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Great Sea Interconnector και Nexas για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DGL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο Ανόβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Σπάρτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε υποκράτης στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, όπου θα παραμείνει μέχρι την απολογία του. Έσβησε φωτιά στο Κοροπή.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έδρος καιρός, αύριο βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
8: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Νέες ηχογραφήσεις από το καλοκαίρι του 2026. Το συγκρότημα που ακούτε είναι η Wolf Alice. Καταξιωμένο ήδη συγκρότημα, ιδιαίτερα στη Βρετανία. Πριν από μερικές ημέρες έδωσαν τη μεγαλύτερη συναυλία στην καριέρα τους μέχρι σήμερα στο Finsbury Park του Λονδίνου και ήταν κοντά τους και η Last Dinner Party. Ακούσαμε ένα τραγούδι από το συγκρότημα Wolf Alice που είναι διασκευή και ο τίτλος του Hammond Song. Συνεχίζουμε όπως είπαμε με επικαιρότητα και σήμερα. Αύριο το αφιέρωμα της Πέμπτης και μετά πάλι καινούρια για να περάσουμε στο 64 την άλλη εβδομάδα και σε κάτι ακόμα. Θα στείλετε τα μηνύματά σας γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες εδώ στο Viber, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Οι Sleaford Mods έχουν ένα τραγούδι που είναι παλαιότερο σε ένα remix από Prodigy. Μαζί τους η Hannah Hardinger.

Sleaford Mods και Prodigy. Θυμάστε τους Basement Jacks πριν από 20 χρόνια με το Ρώμιο και τα άλλα τραγούδια. Έχουμε σήμερα Basement Jacks σε remix Steve Angelo σε αυτό εδώ που τα ακούσετε.

Και έχω ένα μήνυμα εδώ που λέει ξεκάθαρα Σάμπλ Γκάρι Νιούμαν. Ξεκάθαρα θα έλεγα στο επόμενο. Έτσι σκέφτηκα να παίξω ένα από αυτά που παίζαμε παλιά, πριν 20 χρόνια. Όχι πολύ παλιά, το 60, πριν 50 χρόνια και 60. Λοιπόν, επειδή τέριαζε και το άκουσα στο BBC, ταιριάζει και σήμερα να παίξουμε αυτό εδώ που θα ακούσετε αμέσως. I'm so crazy. Εδώ έχουμε In Excess, το ηλεκτρονικό ντουέτο Party 1 versus In Excess.

μια τελείωτη ποικιλία στυλ μουσικών, καλλιτεχνών από όλες τις δεκαετίες που δεν ακούγονται πουθενά αλλού παρά μόνο σε αυτή την εκπομπή. Και στην ίδια εκπομπή, αυτά τα ακούμε τώρα, θα ακούσετε τι έρχεται στο δεύτερο μέρος με τις απώλειες που θα αναφερθούμε σε κάποιον ή σε ένα συγκρότημα παλιό του ντου-γουάπ που ελάχιστο γνωρίζουν. Η Greta Van Fleet ανακοινώνουν νέο άλμπουμ, Palace for the People. Το τραγούδι λέγεται So You Stand.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, η αποζημιώση, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνες αναστολή πληστηριασμών. Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Ο Ελ-Σίσι εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές και τόνισε ότι η Αίγυπτος είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Κατατέθηκε στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας νομοσχέδιο για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε με τις απώλειες των τελευταίων ημερών. Σαν όνομα ίσως δεν σας λέει και πάρα πολλά πράγματα. Έχει κάνει όμως φοβερά πράγματα. Και το τραγούδι που θα παίξουμε ήταν παγκόσμια επιτυχία. Το όνομά του David Bruce Rivkin. Έφυγε από κοντά μας στις 2 Αυγούστου. Είχε γεννηθεί το 1948. Επαγγελματικά ήταν γνωστός σαν David Z, Αμερικανός παραγωγός δίσκων, ηχολήπτης και τραγουδοποιός από την Μινεάπολη της Μινεσότα. Έγινε περισσότερο γνωστός, εδώ στεκόμαστε, για την μακρόχρονη συνεργασία του με τον Prince. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο, ιδιαίτερα στα πρώτα άλμπουμ του Prince. Και έχει επίσης συμβάλει σε άλμπουμ άλλων καλλιτεχνών όπως Etta James, εντελώς διαφορετική, Billy Idol, Bodins, Buddy Guy και Nene Cherry. Έκανε παραγωγή στο τραγούδι She Drives Me Crazy του 88, των Fine Young Cannibals, και ήταν μέλος του συγκροτήματος που η επιτυχία του η μεγάλη ήταν αυτή εδώ.

Lipsins, συγκρότημα από την Μινεάπολη της Μινεσότα, την πόλη του Πρίνς και πολλών άλλων. Το Funky Town που ακούσαμε έγινε νούμερο 1 σε 30 χώρες στην Ευρώπη το 1980. Το επόμενο δεν είναι από αυτά που ακούστηκαν στην χώρα μας, γιατί ήταν πολύ παλιό, 1957, αλλά είναι κλασικό και μέσα στα 100 τραγούδια που έχουν διαμορφώσει τη μουσική τα τελευταία 60-70 χρόνια από το Rolling Stone. Η Arlene Smith, ιδρυτικό μέλος του γυναικείου R&B συγκροτήματος The Sundells, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Το 57 βγήκε αυτή η επιτυχία και πολλές αργότερα. Είναι μια σπαρακτική μελωδία που μιλάει για μια γυναίκα που προσπαθεί να κερδίσει ξανά έναν χαμένο έρωτα. Το τραγούδι είναι από τα απόλυτα κλάσικ. Να σας πω μεταξύ άλλων, κάποιοι θα το ακούσουν θα θυμηθούν μια ερμηνεία της μοναδικής Τζάνις Τσόπλιν σε αυτό το τραγούδι. Αυτή όμως είναι η μοναδική ερμηνεία από το συγκρότημα που σας είπα, Sundells, με την τραγουδίστρια που είναι η βασική, Maybe.

Το τραγούδι αυτό είναι ιστορικό γιατί είναι του 57 και είναι η αρχή αυτού του δημοφιλούς ήχου των γυναικείων συγκροτημάτων. Ήταν από τα πρώτα γυναικεία συγκροτήματα οι Σαντέλς που ακούσαμε. Αυτά

Doo-Wop Group. Φεύγουμε από το 50 και πάμε στη δεκαετία του 80. Το συγκρότημα των Liars ήταν ένα συγκρότημα garage rock από την Βοστόνη εκεί. Η Βοστόνη έχει μια φοβερή σκηνή στα χρόνια της δεκαετίας του 80. Έχουμε χάσει την φίλη μας τη Μαρία από τη Βοστόνη. Πιστεύω να μας ακούει, να είναι σε τίποτα διακοπές τώρα. Δεν έχουμε επαφή τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, θα ακούσει ένα συγκρότημα που είναι από την περιοχή της. Η ηγετική μορφή του συγκροτήματος, ο Jeff Connolly, που έφυγε και αυτός από τη ζωή λίγο πριν τη σημερινή ημέρα. Δηλαδή, πότε, προχθές. Έφυγε λοιπόν ο Jeff Connolly, που με το συγκρότημα αυτό είχε... η προσφορά του ήταν πολύ δυναμική, αλλά ίσως δεν αναγνωριστική όσο θα έπρεπε στην ιστορία του rock and roll, αλλά έπαιξε ρόλο στην αναβίωση το συγκρότημα αυτού του garage rock σε αυτή την περιοχή. Να τους ακούσουμε για να θυμηθούμε τον Jeff Connolly, που είναι το βασικό μέλος.

τόσο παλιό αλλά τόσο φρέσκο. Έτσι δεν είναι? Σαν να ακούσει ένα συγκρότημα που ξεκίνησε σήμερα σε αυτήν την μουσική. Η Block Party δεν ξεκίνησαν σήμερα, έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Από την προηγούμενη δεκαετία έχουν νέο άλμπουμ, Anatomy of a Brief Romance, που θα βγει τον άλλο μήνα. Ακούμε Now We Can't Be Friends.

0: We can't be friends.
1: Η block party. Και τώρα δύο κορίτσια. Συνέχεια τα κορίτσια με απήχηση απίστευτη που δεν υπάρχουν αντίστοιχα αγόρια για να έχουν την επιτυχία που έχουν τα κορίτσια εδώ και 20 χρόνια. Πριν από κάποιες εβδομάδες, αρκετές νομίζω, είχα παίξει για πρώτη φορά την Siena Spyro. Άκουσα και πάλι το άλμπουμ της αυτές τις μέρες και γι' αυτό είδα και την απήχηση που είχε και έφερα και πάλι να θυμηθούμε την τραγουδίστρια που είναι μόλις 20 ετών, είναι από τη Βρετανία, έχει μια ξεχωριστή πολύ δυνατή φωνή, νομίζω ότι θα κάνει κατάσταση. Θα αποκτήσει χιλιάδες οπαδούς, ήδη το άλμπουμ της είναι στα 10 πρώτα και Αγγλίας και Αμερικής. Είναι πολύ δύσκολο μια καινούρια 20 ετών να πάει στην Αμερική μέσα στα 20 πρώτα. Από το ντεμπού του άλμπουμ λοιπόν της Siena Spyro. Το άλμπουμ λέγεται Visitor.

Θα κάνει κατάσταση. Και πολύ σωστά μου λέει εδώ, και εγώ το ίδιο σκέφτηκα, Θεόφιλε, το πρωί. Είναι σαν να ακούμε ένα τραγούδι από ταινία του James Bond. Η πρώτη επιτυχία της είναι στο ίδιο άλμπουμ, είναι αυτό εδώ, για να το ακούσουμε λίγο. Ισχύει ένα Σπάιρο.

είναι από αυτές που σε 1,5 χρόνο θα είναι επικεφαλής και θα χαλάνε κόσμο στις συναυλίες. Ήδη στην Αγγλία και την Αμερική είναι περιζήτητη. 20 ετών soul συμφωνική pop και συμμετέχει και στην παραγωγή και είναι 20 ετών. Σήμερα στην τεχνική επιμέλεια η Μαρίλια Γεροντίδη. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο έχουμε μια συνέχεια σε αυτό το άλμπουμ που βγάλε η Μαντόνα, που είναι παντού. Είναι παντού η Μαντόνα και είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό που έκανε. Αύριο έχουμε λοιπόν κάποια που επηρέασε τη Μαντόνα και ιδιαίτερα σε αυτό το άλμπουμ που είναι καθαρά δίσκο. Λοιπόν, η Μαντόνα σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια του νέου άλμπουμ.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, αποζημιώσει, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασταλ των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμανό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κόμμα που εισήγαγε την πράσινη απάτη και την ώρα που έκοβε μισθούς και συντάξεις ως κυβέρνηση μοίραζε δισεκατομμύρια για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, πήγε στο τόπο του εγκλήματος να μιλήσει για αλλαγή δόγματος, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Great Sea Interconnector και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DGL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Σπάρτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε υποκράτης στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας όπου θα παραμείνει μέχρι την απολογία του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη ως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kournosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε, λέει, σαν τα δέντρα των εποχών, τα εποχικά δέντρα. Γιατί δεν μπορούμε να αλλάζουμε και να κρατούμε την όμορφη εικόνα παγιδευμένη μέσα σε ένα κάδρο.

Αυτό το τραγούδι λοιπόν το διαλέξαμε για την αρχή της εκπομπής, για την αρχή αυτού του απογεύματος του Αυγούστου, που όλα είναι λίγο πιο ήρεμα, νομίζω, όλα είναι λίγο πιο σε απόσταση και μια κάποια σκέψη, μια αναπόλυση γύρω από τα πεπραγμένα, αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που κάποιος ονειρεύεται ότι θα μπορέσει να κάνει. Ερμηνευμένο από την Νόρα Τζόουνς το τραγούδι, αλλά ουσιαστικά το έχει συνθέσει, το έχει φτιάξει μαζί με τον Danger Mouse και Daniel Loopy. Αυτά για τα δέντρα λοιπόν, τα όμορφα δέντρα που κάηκαν, τα όμορφα δέντρα που καίγονται, που ανά πάσα ώρα και στιγμή, τα δέντρα, τα δάση, η φύση, η ύπαιθρος, η βλάστηση, το πράσινο, η χλωρίδα. Τι άλλες λέξεις μπορώ να βρω για να αποδώσω αυτό το πολύ απλό που μπορεί να συμπυκνωθεί μόνο σε 4 γράμματα της αλφαβήτου, φύση. Η φύση, αυτή η μαγεία, το όνειρο, το παραμύθι της φύσης, που μέσα στο οποίο έχουμε την ευλογία να ζούμε, να κατοικούμε και δεν το αντιλαμβανόμαστε, το θεωρούμε και πολύ δεδομένο. Όλο αυτό λοιπόν που έχουμε χάσει, τα καμένα και τα στρέμματα που έχουν χαθεί, έχουν για πάντα φύγει από την καθημερινότητά μας, από αυτό που είχαμε συνηθίσει, να πηγαίνουμε στο δάσος, στις εκδρομές μας, να περπατούμε μέσα στο δάσος. Και όλο αυτό το ποιητικό ουσιαστικά με έχει πιάσει, επειδή σήμερα έψαχνα πολλά τραγούδια και μουσικές που να έχουν να κάνουν με τα δέντρα. Και πάλι τα δέντρα σε διάφορες εκδοχές, δέντρα, δάση, ύπαιθρος και λοιπά, αυτά που είπα πριν. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο. Μένουμε εδώ, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μένουμε εδώ η εκπομπή και θα είναι μέχρι τις 6 παρέα εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο πρώτο ραδιόφωνο της ενημέρωσης, και μαζί μας πάνω η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέχρι τις 6.

Όταν λέμε «μαζί θα πάμε», εννοούμε με Μαρίλια Γεροντίδη που ρυθμίζει τον ήχο και Βούλα Κουλισοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, Έλενα Καραγιάννη η ομιλούσα στο μικρόφωνο. Σας καλησπερίζω λοιπόν με πάρα πολύ όρεξη και καλή διάθεση, το καλή μέσα και δεν χρειάζεται να το πω, και διάθεση για να έχουμε αυτή την σύνδεση, αυτή την ωραία, πώς να το πω, επικοινωνία. Και χθες, ας πούμε, ήσασταν πάρα πολύ θερμοί στην επικοινωνία, είτε για να υποστηρίξετε, είτε για να επικρίνετε τα λεγόμενα, τα δικά μου και των καλεσμένων. Ίσως να χρειαστεί να το κάνετε και σήμερα, ή μάλλον σας παρακαλώ να το κάνετε και σήμερα, γιατί και σήμερα θα πιάσουμε το κουβάρι, θα από εκεί που το αφήσαμε χθες, δηλαδή παρόλο που υπάρχει πια αυτό που λέμε οι αποζημιώσεις, οι αυτοψίες, η αποκατάσταση, η αποζημίωση γενικότερα, σιγά σιγά τη επιστροφή στην κανονικότητα. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι και το γιατί τελικά και φέτος είχαμε, και αυτόν τον Αύγουστο είχαμε τόσα καμένα, και από πού ξεκίνησε και πώς μπορούμε να το αποφύγουμε, και αν υπήρχαν τρόποι, θα μου πεις, έχει κανένα νόημα τώρα? Ναι, φυσικά και έχει νόημα, όταν αυτό που ας πούμε κυκλοφορεί σαν δοξασία, σαν ένα σενάριο, τα διάφορα από συνωμοσιολογικά μέχρι υποθετικά, μπορεί να έχουν κάποια βάση, και αναφέρομαι στα φθαρμένα καλώδια, στα φθαρμένα δίκτυα, αναφέρομαι στο αν υπήρχε σχεδιασμός και κονδύλια για να αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται ακόμα πιο προσεκτικά και μεθοδευμένα και οργανωμένα η υπογειοποίηση των δικτύων, των καλωδίων. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το αφήσουμε στην άκρη και να πούμε ότι όχι, δεν θα ασχοληθούμε, γιατί τώρα ό,τι έγινε έγινε, καήκαμε, ας πάμε να δούμε το παραπέρα, πάμε να δούμε δηλαδή τώρα τους τρόπους αποζημίωσης και όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία, όπως ακούσαμε νωρίτερα από τα πρωθυπουργικά χείλη, θα γίνει όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Δηλαδή με διαδικασίες express, επειδή δυστυχώς υπάρχει η εμπειρία των προηγουμένων ετών και πυρκαγιών, δηλαδή υπάρχει η Δαδιά, υπάρχει η Λέσβος, υπάρχει η Χίος, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές κάτω στην Πελοπόννησο, τώρα υπάρχει και η Δυτική Αττική και πολλές περιοχές που τις αδικώ και δεν τις λέω. Υπάρχει λοιπόν δυστυχώς η εμπειρία, που σημαίνει ότι οι διαδικασίες express που αφορούν είτε την αποκατάσταση και την αποζημίωση για τα σπίτια και τις περιουσίες, είτε την βοήθεια, την ενίσχυση των επιχειρήσεων, είναι κάτι που δεν ακούγεται τόσο πολύ ουτοπικό, ούτε τόσο πολύ, αν θέλετε, να χαϊδέψει τα αυτιά. Το καταλαβαίνω, το ξέρω ότι κλωθογυρίζει στο μυαλό σας ήδη το να πείτε ότι καλά, τα έχουμε ξανακούσει αυτά και σιγά, και ποιος θα αποζημιωθεί και τι θα γίνει, και το καταλαβαίνω και αυτό. Όλοι μας το φοβόμαστε ότι και αυτή τη φορά θα πάει πολύ πίσω, ήταν να μην γίνει το κακό, έχουμε πολύ αργόσυρτες διαδικασίες, γραφειοκρατία κτλ. Αλλά εγώ σας μεταφέρω πάντως την πρόθεση, το πλαίσιο όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Και επίσης, μια και είμαστε στις ανακοινώσεις και έχουμε μείνει κατά κάποιο τρόπο στο κυβερνητικό πλαίσιο, το αυτό που αφορά και το Μαξίμου, να σας πω ότι, για να το προλάβω, επειδή μπορεί να έχουμε διακοπή και να έχουμε σύνδεση, πριν από λίγο, αυτή την ώρα που μιλάμε, πρόκειται να υπογραφεί και είναι στη διαδικασία της υπογραφής η τριμερή συμφωνία μεταξύ τριών φορέων, τριών μετόχων, του ΑΔΜΙΕ, της GSI και της Nexans, για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Αυτή η συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί λοιπόν στο Μαξίμου αυτή την ώρα, εδώ. Είναι το περίφημο καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, και θα συνδεθούμε κι εμείς όταν έχουμε το ρεπορτάζ, όταν γίνει σύνδεση και από την τηλεόραση. Θα υπάρχει και διερμηνία στα αγγλικά και στα γαλλικά, για να καταλάβουμε περίπου έτσι 2-3 πράγματα από αυτή την τόσο σημαντική συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των μετόχων, μεταξύ των παραχωρησιούχων, αν λέγονται έτσι, και που θα βάλει τις καλές βάσεις, θα βάλει τις γερές βάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

0: μεταξύ, επειδή σήμερα από πάρα πολύ πρωί, δεν ξέρω εσείς, εγώ από πάρα πολύ πρωί αναγκάστηκα να βρεθώ σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, δηλαδή από τα νότια έφτασα στη Λιωσίων και στο κτέλ Λαρίσης. Αν το λέω σωστά, σωστά το λέω. Όχι Λαρίσης. Τελειωσίων νομίζω λέγεται. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι εγώ πήγα στη Λιωσίων. Και μετά γύρισα και έφτασα μέχρι την παραλιακή οδό κτλ. Διαπίστωσα αυτό που είχα σκοπό να σας πω σχετικά με την ερώτηση γιατί η Αθήνα είναι ακόμα γεμάτη. Και θα μου πείτε και ποια είσαι εσύ που μας λες γιατί η Αθήνα είναι γεμάτη. Εσύ δηλαδή εκεί που είσαι τώρα στη δουλειά σου και πήγες και ήρθες και χρησιμοποίησες αυτοκίνητο και δεν επιβάρυνες τον αστικό ιστό. Ποια είσαι εσύ που θα μας πεις γιατί η Αθήνα είναι γεμάτη. Αλλά έλα που όσο περνάνε τα καλοκαίρια και τα χρόνια φαίνεται ότι έχει αλλάξει αρκετά το σκηνικό. Και ενώ είναι Αύγουστος, 5 του Αυγούστου σήμερα, η Αθήνα δεν λέει να διάσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 17, πάμε ευθύς αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης. Ο κύριος Τζιρίτης, κυρίες και κύριοι, είναι υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς. Πρώτα απ' όλα τον καλησπερίζουμε. Γεια σας, καλώς ορίσατε εδώ στην εκπομπή μας και στο Air News Radio.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε την κουβέντα χωρίς σημαντικές διακοπές, γιατί σας το λέω από τώρα ότι θα χρειαστεί να συνδεθούμε με το Μαξίμου, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής για την ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας-Κύπρου. Ελλάδας-Κύπρου. Αλλά όσο προλάβουμε, ήθελα να μιλήσουμε αρκετά και θα επανέλθουμε γιατί τελικά και αν χάθηκε ευκαιρία, κάποια ευκαιρία ή σε οικονομική ή σε άλλη βάση και τελικά το δίκτυο ρεύματος, το δίκτυο ηλεκτροδότησης δεν μπόρεσε να επιδιορθωθεί τόσο και έτσι ώστε να αποφύγουμε τις μέγα πυρκαγιές.
1: Έξατε, οι ευκαιρίες χάνονται διαρκώς από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Το ζήτημά μας δεν είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Χρηματοδοτικά εργαλεία βρίσκονται στο παρελθόν και θα βρεθούν και στο μέλλον. Το ζήτημα είναι η αναγνώριση του προβλήματος, ότι ξεκινούν από το δίκτυο διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μερικές από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Υπολογίζεται ότι το 2024 περίπου το 35% των καμένων εκτάσεων και το 2025 το πάνω από το 50% των καμένων εκτάσεων προέρχονται από αίτια τα οποία συνδέονται με το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα αιτίο το οποίο έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
0: Και είναι και πολύ κρίμα. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κρίμα και άδικο, κύριε Τζιρίτη.
1: Ναι, γιατί είναι ένα αιτίο το οποίο μπορούμε να το αναγνωρίσουμε.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σταθερό. Αφορά μια υποδομή της χώρας. Δεν είναι ένας τυχαίος εμπριστής από αμέλεια, από πρόθεση, ένα τυχαίο γεγονός. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει παραλληλημένως και μάλιστα το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά να έχει περισσότερα καταστροφικά αποτελέσματα. Και αν δεν το αναγνωρίσουμε επίσημα, αν δεν το παραδεχτούμε, δεν πρόκειται να βάλουμε κάτω και να συζητήσουμε για τις λύσεις. Εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα της αναγνώρισης, της επίσημης αναγνώρισης από κυβερνητικά στελέχη, ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο.
0: Mm-hmm. Από ό,τι μαθαίνω, γιατί και εγώ δεν σας κρύβω ότι ανήκα κάπου στη μέση, δηλαδή δεν ήμουν ούτε με αυτούς που το υποστήριζαν αυτό, καθώς και άλλες αιτίες για τις πυρκαγιές που ακούγονταν πολύ πιο ακραίες. Αυτή τουλάχιστον έχει μια λογική εξήγηση και υπάρχει όλο το βιντεοληπτικό υλικό, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες συνωμοσίας, νομίζω με αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι.
0: Τις οποίες δεν είναι απαραίτητο κάποιος να τις ημεριστεί αν δεν μπορούν να αποδειχθούν, τέλος πάντων.
1: Τα σενάρια συνωμοσίας ξεφυτρώνουν όταν δεν έχουμε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, εμπεριστατωμένα, επιστημονικά εμπεριστατωμένα, για τα αίτια δασικών πυρκαγιών.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος πίστευε διάφορες θεωρίες για Τούρκους κατάσκοπους, για ολικά, για εμπριστές με κέρατα, για τους εμπριστές με τα μηχανάκια με τα μαύρα, διότι κανένας δεν έβαζε κάτω τα δεδομένα, την πραγματικότητα, και αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δημόσιων φορέων και των πολιτών, όπου Και τώρα θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι ξέρετε, αυτά είναι πραγματικά τα νούμερα. Ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να μην πιστεύει και γίνεται στα social media μια απίστευτη χάβρα με οποιαδήποτε θεωρία μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Μέχρι και τα και λέιζερ των Αμερικάνων, α πούμε. Ότι
0: μάλιστα.
1: Κάνουν πειράματα πάνω στα δάση μας και διάφορες τέτοιες.
0: Χαίρομαι που τα λέτε. Χαίρομαι που τα λέτε, κύριε Τζιρίτη, γιατί είστε ένας πολύ υπεύθυνος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με το αντικείμενο των δασικών πυρκαγιών πολύ καιρό, πολλά χρόνια και πρέπει να είσαι και πολύ, πώς να το πω, να έχεις τρομερή οικολογική ευαισθησία για να κάνεις αυτή τη δουλειά αυτό, αλλιώς δεν ασχολείσαι τόσο πολύ. Χαίρομαι που το λέτε. Οπότε τώρα εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε με σιγουριά και το λέω και εγώ με πολύ προσεκτικά λόγια ότι ναι, το 55% των καμένων εκτάσεων τουλάχιστον της περσινής χρονιάς προερχόταν από πυρκαγιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
1: Ναι, και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Όχι να βάλουμε κάποιους ανθρώπους στη φυλακή.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν το λύνουμε.
1: Εδώ έχουμε το πρόβλημα αυτό, ότι όταν πάμε να αξιολογήσουμε κάτι ή να αναλύσουμε κάτι, όλοι φοβούνται ότι κάποιος θα έχει κυρώσει και θα μπει στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αναλύουμε, για παράδειγμα, τις πυρκαγιές και μάλιστα η καινούργια νομοθεσία στην ενεργή μάχη μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ανάλυση και αξιολόγηση των δασικών πυρκαγιών, όχι για να τιμωρηθούν οι πυροσβέστες που βρέθηκαν στο πεδίο και πήραν τις χ ή ψ αποφάσεις σε δευτερόλεπτα. Ξέρετε, εγώ είμαι και θελοντήριος πυροσβέστης. Σε μια φωτιά, όταν επιχειρείς, μπορεί να κληθεί να πάρεις τη μία απόφαση την άλλη απόφαση και το σωστό από το λάθος μπορεί να απέχει μερικά λεπτά ή μερικά δευτερόλεπτα.
0: Μόνο έχετε δίκιο, γιατί και εμείς από τον καναπέ μας, από την τηλεόραση, από τα social media που λέτε, από την ασφάλεια του κινητού, μπορούμε με πολύ μεγάλη ευκολία να το κάνουμε αυτό. Εσείς που είστε στο πεδίο, μόνο εσείς μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι. Οπότε, κοιτάξτε, ακούστε να δείτε τώρα, κύριε Τζιρίτη, τι θα κάνουμε. Θα πάω να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Μαξίμου και θα σας ξαναβρούμε σε λίγο. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε.
1: Εγώ ευχαριστώ, ναι, ευχαριστώ πολύ.
2: Για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα σημαντικό έργο βεβαίως και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ο όμιλος Meridia, ως πλειοψηφικός μέτοχος, και η εταιρεία GSE, μια εταιρεία που ουσιαστικά συστήθηκε από τον ADMIE, συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτού του έργου και σήμερα η συμμετοχή της Meridia υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Πρόκειται για ένα έργο διασύνδεσης στρατηγικής σημασίας και αξίας. Αλλά πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά μηνύματα που αποστέλουμε σήμερα είναι ότι στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η υπογραφή αυτή είναι η εξέλιξη της εταιρικής σχέσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του ADMIE, της Nexans και της Meridia, μια εταιρική σχέση που δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των μελετών του θαλάσσιου βυθού. Ο ADMIE, στο πλαίσιο αυτού του έργου, προσφέρει σημαντική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δεδομένου ότι έχει την αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει σημαντικές διασυνδέσεις, μία εκ των οποίων ήταν η διασύνδεση Αθήνας-Κρήτης. Ήταν ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, πολύ επιτυχημένα. Και εσείς βεβαίως αυτό που προσφέρετε είναι διεθνής εμπειρία σε πανεμφερή έργα, καθώς και μία μακροχρόνια δέσμευση για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών. Συνδυάζοντας λοιπόν αυτά τα ωφέλη και αυτά τα ισχυρά σημεία, γινόμαστε πιο ισχυροί και πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκληρώσεις αυτού του έργου. Θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι ο ADMIE παραμένει στρατηγικός μέτοχος και αποτελεί και κεντρικό μέρος αυτού του έργου. Η συμμετοχή σας βεβαίως ενισχύει την κεφαλαιακή βάση, βελτιώνει τον επιμερισμό των κινδύνων και ενισχύει την ικανότητα υλοποίησης. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας. Στο παρελθόν διερευνούσαμε αυτή την ικανότητα και πλέον είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που μπορούμε να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή βάση του έργου αυτού. Για εμάς αυτό το έργο είναι τόσο στρατηγικής σημασίας, όσο και ένα έργο εξέχουσα σημασίας για την ενεργειακή σταθερότητα της περιφέρειας στην οποία ανήκουμε. Και βεβαίως μέσα αυτού του έργου θα δοθεί ένα τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα συνδέσει τη χώρα με την Ευρώπη και το ηλεκτρικό δίκτυο αυτής. Θα διευκολύνει ταυτόχρονα την ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που η Ελλάδα έχει αποδείξει και αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μπορεί να προσελκύσει μακροχρόνιους στρατηγικούς επενδυτές. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο προσδίδει σημαντική αξία στη χώρα. Καταφέραμε να προσελκύσουμε τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επενδυτή σε υποδομές. Και βεβαίως υποστηρίζουμε την προσέλκυση αυτών των επενδυτών, δεδομένου ότι μέσω αυτών θα αντλήσουμε σημαντικά ωφέλη. Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο έργο αυτό και να τα συγχαρώ για την υπογραφή αυτής της συνεργασίας. Ανυπομονώ να λάβω όλες τις αποτούμενες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε το έργο να εξελιχθεί και να υλοποιηθεί επιτυχώς. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ, Πρωθυπουργέ, αγαπητοί υπουργοί. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ για την υπογραφή αυτής της εταιρικής σχέσης. Για εμάς αυτό το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Και ακολουθεί την εταιρική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι ο πρόεδρός μας είναι ένθερμος υποστηρικτής αυτού του έργου. Τηλεφωνεί επί καθημερινής βάσεως να με ρωτήσει γι' αυτό. Το σχόλιο του κ. Μητσοτάκη ήταν εκτός μικροφώνου. Είμαστε πολύ ευτυχείς που θα προσφέρουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας, τα 25 δισεκατομμύρια για επενδύσεις, καθώς και την τεχνογνωσία που έχουμε σε υποδομές. Έχουμε συμμετάσχει στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έργα για δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, όπως είναι αυτό μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, αλλά και σε πολλά άλλα. Αποστολή μας είναι να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ανθεκτική από ενεργειακή άποψη. Είναι συνεπώς πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με τους συναδέλφους μου από την Nexans. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε σκληρά και να εγγυηθούμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Υπουργοί, εκ μέρους της Nexans, θα ήθελα και εγώ να πω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς που σήμερα θα υπογράψουμε αυτήν τη συμφωνία για το έργο. Σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για το έργο, σίγουρα θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να συμβάλλουν ώστε αυτό το έργο να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Το σημερινό βήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, και είμαστε ευτυχείς που θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε μέσω της τεχνολογίας μας, μέσω της τεχνολογίας μας και της γνώσης. Σας ευχαριστώ.
3: I just want to thank
2: θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για την υποστήριξη αυτής της δύσκολης προσπάθειας αυτού του δύσκολου έργου και να ευχαριστήσω και τη Meridiam για την εμπιστοσύνη που δείχνει στον ΑΔΜΕ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το εν λόγω έργο είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Και σήμερα, μέσω της νέας δομής μετόχων, δίνουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που θα προχωρήσει. Ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό έργο, όπως είχε πει και η Ursula von der Leyen, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε, σκληρά και να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα όπως έχουμε κάνει επανειλημμένως στο παρελθόν. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους μετόχους για την δέσμευσή τους. Κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν εδώ στην Αθήνα, δώσατε εσείς την καθοδήγηση και τις κατευθύνσεις. Εμείς συναντηθήκαμε με τον Thierry και στη συνέχεια οι εταιρείες κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να πετύχουν αυτή τη συμφωνία. Και όπως είπαν και όλοι οι προλαλήσαντε, αυτή είναι μόνο η αρχή. Μια πολύ σημαντική αρχή, η οποία βεβαίως θα ακολουθηθεί από πολλά βήματα που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του έργου.
4: Λοιπόν, αυτά έγιναν πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα θα επιστρέψουμε.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Η κρατική αρρωγή αποζημιώσει αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Συνελήφθη μία 47χρονη ως ύποπτη για την επίθεση. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

ο οποίος, όπως περίπου αντιλαμβάνεστε από τους στίχους, από τα αγγλικά του, αναφέρεται στα δέντρα που πραγματικά ανεβαίνουν, αναπτύσσονται ψηλά, και το αφιερώνει όλο αυτό στο γιο του, στην κόρη του, στους ανθρώπους. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί εμένα μου αρέσει να τα βάζουμε σε σειρά, γιατί μπερδεύομαι με τα γύρω-γύρω. Νωρίτερα λοιπόν είχαμε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ανακοινώθηκε η υπογραφή της συμφωνίας για το έργο Great Sea Interconnector. Ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση λοιπόν αυτού του έργου, που εν συντομία λέγεται GSI, έγινε σήμερα στο Μαξίμου, παρουσία του. Ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση λοιπόν αυτού του έργου, που εν συντομία λέγεται GSI, έγινε σήμερα στο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, που τον ακούσαμε κιόλας.

0: Η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή, της Meridiam δηλαδή, στο μετοχικό σχήμα του GSI, αποτελεί την πιο ουσιαστική εξέλιξη των τελευταίων μηνών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανοίγοντας το δρόμο για την επανεκκίνηση των διαδικασιών υλοποίησης. Η Meridiam θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς επενδυτές σε έργα στρατηγικών υποδομών. Λοιπόν, και να πω ότι ακούτε πάντοτε το Air News Radio 105,8 και μαζί μας είναι η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μένουμε εδώ. Έχουμε τώρα αλλαγή στη βάρδια του ήχου, στην κονσόλα τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη επίσης. Και είχαμε ξεκινήσει όλη αυτή την κουβέντα με τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, τον υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές από το WWF Ελλάς, τον οποίο ευτυχώς έχουμε και πάλι στη γραμμή. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο του και τη διαθεσιμότητά του. Γεια σας και πάλι, κύριε Τζιρίτη.
1: Καλησπέρα σας και πάλι.
0: Καλησπέρα. Να ξέρετε ότι στο μεταξύ οι ακροατές έχουν βάλει και ερωτήματα, τα οποία δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα, αλλά σίγουρα έχουν να κάνουν και με τις αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή τις, ξέρετε, αυτό που φτιάχνουν, που κόβουν δέντρα για να εμποδίσουν την επέλαση της πυρκαγιάς. Ρωτάει λοιπόν, για να δω λίγο, συγγνώμη, ρωτάει η Κατερίνα, γιατί δεν γίνονται αντιπυρικές ζώνες, ίσως τα δάση μας να μην είχαν καεί.
1: Κοιτάξτε, οι αντιπυρικές ζώνες κυρίως τις πουλάνε οι δήμαρχοι ως το απόλυτο μέσο προφύλαξης. Mm-hmm. Δεν είναι πανάκια αντιπυρικές ζώνες. Να θυμίσω ότι η Δαδιά το 2023 είχε ένα από τα πιο πυκνά δίκτυα αντιπυρικών ζωνών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Και όμως είχαμε αυτή την
0: καταστροφή. Το αποτέλεσμα που είχαμε.
1: Τα χαρακτηριστικά των δασικών πυρκαγιών αλλάζουν τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και βλέπουμε ότι παραδοσιακά έργα ή μέτρα τα οποία παίρνονταν παλιότερα και ήταν αποτελεσματικά, πλέον δεν είναι αποτελεσματικά. Να ξέρετε ότι ένας βασικός μηχανισμός μετάδοσης των πυρκαγιών είναι με κάφτρες. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, μπορεί οι κάφτρες να φτάσουν και τα 1000 και τα 1200 μέτρα στην Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνετε ότι μια αντιπυρική ζώνη των 100-200 μέτρων πλάτους μπορεί να μην λειτουργήσει σε συγκεκριμένες καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες. Άρα δεν πρέπει να στεκόμαστε σε ένα μέτρο που θα φέρει τη λύση. Ναι, είναι χρήσιμες αντιπυρικές ζώνες σε κάποιες περιοχές βάσει σχεδιασμού, αλλά αν δεν έχουμε δουλέψει τα αίτια, αν δεν έχουμε προετοιμάσει τους οικισμούς, αν δεν έχουμε εκπαιδεύσει τους πολίτες, αν δεν έχουμε ενισχύσει τον πυροσβεστικό μας μηχανισμό, δεν πρόκειται να δουλέψουν οι αντιπυρικές ζώνες από μόνες τους.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, και πάμε στο ερώτημα το καυτό που είχαμε ξεκινήσει να το συζητάμε πριν το και μισή και τη διακοπή που κάναμε υποχρεωτικά. Και έχει να κάνει λοιπόν με αυτό. Ότι πήραμε ευρωπαϊκά κονδύλια, να το πω εγώ πολύ απλά, πάρα πολλά χρήματα, μπορεί να αγγίζουν και τις 180 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, μήπως και υπογειοποιήσουμε τα ενέργεια καλώδια του ΔΔΕ και δεν ξέρω αν τελικά μπορέσαμε να εντατικοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια. Αυτό μας εξηγείτε εσείς και γι' αυτό σας έχουμε σήμερα εδώ. Τι έχει γίνει ακριβώς, κύριε Τζιρίτη?
1: Για να είμαστε αντικειμενικοί, αυτή η προσπάθεια είναι τιτάνια. Μιλάμε για ένα δίκτυο 250.000 χιλιόμετρων σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπογειοποιηθεί όλο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα εδώ το ζήτημά μας είναι οι πόροι που διατίθενται είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά θα πρέπει να διατίθενται και από τον ίδιο το διαχειριστή του δικτύου, διότι αποτελεί μια επιχείρηση με κέρδη. Θα πρέπει να δούμε ότι πρέπει και ένα κόστος να πέσει και πάνω στον ίδιο το διαχειριστή, όχι να πληρώνουμε μόνο με ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να μπουν προτεραιότητες. Να γίνει χαρτογράφηση του δικτύου.
0: Ναι. Θέλετε να πείτε ότι οι περιοχές που είναι ακριβώς
1: τα πιο επικίνδυνα,
0: που τα ξέρετε κι εσείς και όλοι
1: όσοι. Το πιο βαρύ ιστορικό δασικών πυρκαγιών που προκλήθηκε από αυτό την αιτία, να μπούμε.

0: Κύριε Τζιρίτη, περισσότερα χρήματα θα εξασφαλίσει αν δεν καίγονται και τα δάση και η χλωρίδα της χώρας με όλο το κεφάλαιο που έχουμε πει ότι χάνεται.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς. Και οι κρυσταλλοφές περιουσίες και φανταστείτε και το κόστος καταστολής και αποκατάστασης μετά.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θα σας πω μια τιμή. Ένα αέριο μέσο κοστίζει περίπου 6-7.000 ευρώ την ώρα.
0: 7.000 ευρώ την ώρα,
1: αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Ναι. Είναι ο επίσημος τυποκατάλογος της πολεμικής αεροπορίας. Γιατί η πολεμική αεροπορία αποτιμά το κόστος των εναέρων μέσω της, γιατί εκεί δουλεύουν άνθρωποι, μηχανήματα, ανταλλακτικά κτλ. Και σου λέω, για να πετάξω ένα καραντέρ, χρειάζομαι 7.000 την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αν βάλουμε μπροστά το κόστος καταστολής, που ποτέ δεν ξέρουμε πόσο μας κόστησε η καταστολή την πυρκαγιών καλοκαίρι, κανένας δεν κάνει επίσημο απολογισμό. Αν βάλουμε και το κόστος αποκατάστασης τώρα σε 100.000 στρέμματα στην Δυτική Αττική, που πρέπει οπωσδήποτε να ανασωθούν περίπου τα 30.000 που είναι διπλοκαμένα, συν το δάσος Ελλάδης, συν οι άνθρωποι που θα αποζημιωθούν και τις περιουσίες τους, συν το ψυχολογικό κόστος των
0: ανθρώπων, που θα αποζημιωθούν επίσης, όποιος αποζημιωθεί, ναι,
1: όλα
0: το ψυχικό
1: αυτά,
0: κόστος και φυσικά, κύριε Τζιρίτη, δεν το συζητώ εδώ, δεν υπολογίζεται καν αυτή η αξία της ανθρώπινης ζωής.
1: Δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε την ανθρώπινη ζωή.
0: Εκεί το αφήνουμε τελείως έξω, γιατί τι να πούμε τώρα εδώ. Ναι, σας καταλαβαίνω. Οπότε, συμφωνώ μαζί σας, γιατί και εγώ το ακούω αυτό με την υπογειοποίηση, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι ένα τόσο μεγαλεπίβολο, σχεδόν φαραωνικό έργο. Έχω ακούσει από κυβερνητικά χείλη, όταν τους εγκαλούν και τους λένε ότι μα καλά δεν έχετε κάνει, λένε πως έχουν κάτι ξεκινήσει. Αλλά χαίρομαι που το λέτε ψύχρεμα, δηλαδή να είμαστε και λογικοί. Δεν γίνονται 250.000 από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε από τη μία χρονιά στην άλλη. Αλλά κάπου να το ξεκινήσουμε να προλάβουμε τα επίγοντα. Αυτό που είπατε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Τις πιο επικίνδυνες περιοχές υπάρχει ένας χάρτης εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς για τη χώρα στατικός, όπου έχει κόκκινες, πορτοκαλί, πράσινες περιοχές. Τουλάχιστον στις κόκκινες περιοχές να ξεκινήσουμε και να δούμε σε συγκεκριμένες περιοχές. Θα σας πω εγώ, Λακωνία, Αττική, Νότια Καριστία, Κρήτη. Περιοχές με βαρύ ιστορικό στην έναρξη τέτοιων αιτιών. Να ξεκινήσουμε τουλάχιστον από εκεί και να υπάρχουν και άλλες λύσεις. Μπορεί να γίνουν σε φτωμένα καλώδια σε κάποιες περιοχές. Να πούμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναγίνει υπεργείο δίκτυο. Να πάμε μόνο στο υπόγειο. Και το καινούργιο δίκτυο. Δεν μπορεί να γίνεται καινούργια δίκτυα και να πάμε πάλι στην επιλογή του υπέργειου.
0: Να σας πω τώρα, κύριε Τζιρίτη, επειδή όπως βλέπετε τώρα τρέχουμε δυστυχώς με το χρόνο, αλλά θα σας ξαναφωνάξουμε την ερχόμενη εβδομάδα αν έχετε τη διάθεση, υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία με τα αιωλικά πάρκα μέσα σε δασικές εκτάσεις. Τι έχετε να μας πείτε για αυτά, γιατί ο κόσμος γενικά, όπως λέτε και στα social media, αλλά και γενικότερα η βιαστική μύθη, αλλά και η συζήτηση γίνεται γύρω από αυτά. Τι έχετε να πείτε για αυτά?
1: Έχετε, η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων, είτε κάποιος συμφωνεί είτε διαφωνεί με αυτό, είναι νόμιμη στη χώρα, σε δασικές εκτάσεις. Επομένως, δεν υπάρχει κίνητρο για να αλλάξει κάποιος τη χρήση γης μέσω πυρκαγιάς, όπως γινόταν για παράδειγμα το δεκαετία του 90 στις περαστικές περιοχές Αθήνας. Επίσης, πολλές περιοχές που έχουν ήδη εγκατασταθεί αιωλικά πάρκα καίγονται ή ξανακαίγονται. Αυτή η περιοχή που ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή που έχει αιωλικά πάρκα, και μάλιστα ξεκίνησε από το αιωλικό πάρκο.
0: Ναι.
1: Η σύνδεση των αιωλικών πάρκων με τις πυρκαγιές αφορά αποκλειστικά τις βλάβες που μπορούν να τύχουν σε κάποιες υποδομές σαμογεννήτριες ή στην πύκνωση του δικτύου διανομής του ρεύματος από σαμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο.
0: Οπότε πάμε πάλι στην αρχική μας συζήτηση περί δικτύου.
1: Η πύκνωση του δικτύου ουσιαστικά αυξάνει και το ρίσκο.
0: Ναι. Από αυτή την άποψη.
1: Εκεί που
0: το
1: είχαμε
0: λέτε.
1: Μια περιοχή χωρίς καλώδια, έχουμε μια περιοχή με καλώδια. Δεν το πούμε τόσο απλά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα βάζουμε ένα ρίσκο σε μια περιοχή. Το οποίο δεν το έχουμε διαχειριστεί καταλλήλως. Αυτή είναι η μόνη σύνδεση αιωλικών με πυρκαγιές και όχι αυτά τα σενάρια που ακούγονται. Γιατί το δάσος, ξέρετε, δεν εξαφανίζεται στα ξαφνικά. Τα καμένα δέντρα είναι εκεί. Άρα ένα
0: οπότε,
1: μηχάνημα για να μπει να ανοίξει ένα δρόμο.
0: Για αλλαγή χρήσης γης λέτε, έτσι. Για αλλαγή χρήσης γης δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι επίσης κοστοβόρο.
1: Η πυρκαγιά
0: αν ξεπεράσει κανείς και τα νομικά εμπόδια.
1: Η πυρκαγιά έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για αλλαγή χρήσης γης σε περιπτώσεις παράνομης αλλαγής χρήσης γης. Εδώ έχουμε μια χρήση γης που λέω πάλι, είτε κάποιος διαφωνεί είτε συμφωνεί με αυτό, είναι νόμιμη. Άρα εκλείπει το κίνητρο να αλλάξουμε τη χρήση γης σε μια περιοχή με τη χρήση φωτιάς, γιατί έχει το δικαίωμα καλός κακός ο αιωλικάς να κάνει τη δουλειά του εκεί.
0: Ναι.
1: Επομένως το ζήτημα είναι να δούμε την καλύτερη χωροθέτηση και των αιωλικών παρκών και με το καινούργιο νομοσχέδιο νομίζω ότι γίνεται μια καλύτερη χωροθέτηση.

0: συζήτηση, ώστε ίσως ένα κριτήριο να είναι να μπαίνουν σε περιοχές χαμηλού κινδύνου βασικών πυρκαγιών. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και άρα... να ξεφύγουμε από αυτά τα σενάρια, το καινούργιο αυτό σενάριο. Παλιότερα ήταν οι Τούρκοι κατάσκοποι που καίγαν τα νησιά μας, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ.
1: Ασύμμετρες απειλές και τα λοιπά.
0: Ασύμμετρες απειλές και τα λοιπά.
1: Πού καταλήγουμε, κύριε Τζιρίτη, πάμε σε ένα διατάφτα.
0: Από τα πραγματικά αιτία.
1: Ναι, πάμε σε ένα διατάφτα. Ορθότερη διαχείριση σε όλα. Γιατί έχουμε από ό,τι φαίνεται και τα εργαλεία και τις λύσεις και το σχεδιασμό.
0: Χρειάζεται συνολικότερο στρατηγικό σχεδιασμό αυτό. Γίνεται καλύτερη διερεύνηση των αιτίων αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Κλιμάτων και Εμπρησμού του Πολιτιστικού Σώματος να κάνει εξαιρετική δουλειά το τελευταίο διάστημα. Βλέπετε ότι τα αίτια εξακριβώνται γρήγορα. Ο κόσμος μαθαίνει το τι γίνεται. Και να γνωρίζουμε τα αίτια ως προκειμένου να αναζητούμε λύσεις πάνω στα αίτια. Όταν δεν ξέρουμε τα αίτια σε μια περιοχή, δεν μπορούμε να βρούμε και λύση. Είναι καθαρά σαν μια ασθένεια. Αν δεν ξέρουμε από τι προκλήθηκε, δεν μπορούμε να βρούμε και το κατάλληλο φάρμακο.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Επομένως, το θέμα είναι ότι χρειάζεται εφαρμογή της νομοθεσίας. Έχουμε καλύτερη νομοθεσία και με την ενεργή μάχη και με τη δασική διαχείριση. Αλλά απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο, με ειλικρίνεια όμως και διαφάνεια. Να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και να κάτσουμε κάτω να δούμε πώς αυτά θα λυθούν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν τα ακούμε εύκολα αυτά. Δηλαδή να παραδέχεται κάποιος, να καταλήγει σε μια διάγνωση, να δίνει τα στοιχεία, να μπορεί να συζητήσει και κυρίως να δώσει τις λύσεις. Εύχομαι να μας ακούνε, να γίνεται καλή συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς. Γιατί είναι ακόμα ο Αύγουστος μπροστά μας, δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε τελείως ξεμπερδέψει και σίγουρα και τα επόμενα καλοκαίρια και επόμενες εποχές το ίδιο πρόβλημα μπορεί να έχουμε.
0: Τα τέλη Αυγούστου είναι παραδοσιακά η πιο δύσκολη περίοδος της αντιπυρικής περίοδος στη χώρα. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει εξαιρετική προσοχή και από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι εξ αμελίας πολλές φορές ξεκινούν πυρκαγιές. Να μην ξεχνάμε και την αμέλεια.
1: Έτσι.
0: Το σημαντικότερο ποσοστό είναι η αμέλεια, αλλά ξέρετε, η αμέλεια έχει χαμηλότερη καταστροφικότητα από άλλα αιτία, διότι ο αμελής είναι κάπου που έχει και πρόσβαση.
1: Σας αποχωρίζομαι με πολύ στενοχώρια, γιατί σίγουρα. Πράγματι έχετε πολλά να μας πείτε. Εμείς σας καλέσαμε, εμείς ζητούμε συγγνώμη που σας διακόψαμε νωρίτερα και χάσαμε πολύτιμο χρόνο, αλλά έτσι είναι η επικαιρότητα γενικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιρίτη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Συνομιλούσαμε λοιπόν με τον υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές από το ΒΒΕΦ Ελλάς, τον κύριο Ηλία Τζιρίτη. Καιρό είχα να μιλήσω με έναν άνθρωπο που πάνω σε τόσο καυτά θέματα, τόσο επίγοντα, τόσο διχαστικά αν θέλετε και αρκετά ασταθή όσον αφορά την επιχειρηματολογία ή την πραγματικότητα, και να μιλήσω και να τον ακούσω να τα βάζει όλα σε μία σειρά. Εδώ είμαστε πάντοτε, Air News Radio 105,8. Στο Viber έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα για τα οποία στενοχωριέμαι, γιατί είναι όλα εξαιρετικά, ενώ έχουν πολλή ουσία, πολλές πολύ ορθές παρατηρήσεις, ακόμα και αν δεν συμφωνείτε, δεν έχει σημασία. Αλλά τώρα δεν θα καταχραστώ άλλο του χρόνου και της εκπομπής, δηλαδή του ραδιοφωνικού χρόνου, γιατί θέλω να πάω, κυρίες και κύριοι, και να συναντήσουμε και να σας συστήσω έναν εξαιρετικό επιστήμονα που ονομάζεται Σταύρος Γαραντζιώτης και είναι διευθυντής ολόκληρης ομάδας, ερευνητικής ομάδας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, είναι καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Duke της Βόρειας Καρολίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο ίδιος, και θα καταλάβετε αμέσως γιατί τον έχουμε μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή, κύριε Γαραντζιώτη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκριθήκατε, που βρήκατε λίγο χρόνο. Ξέρω ότι τρέχετε και στα αμφιθέατρα και στο ερευνητικό σας κέντρο και γενικά. Λοιπόν, πάω κατευθείαν. Έχετε, δίνετε μία νέα ελπίδα για την νόσο που ονομάζεται ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση. Πείτε μας σας παρακαλώ γι' αυτό.
2: Ναι, η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση είναι μια σχετικά σπάνια ασθένεια, η οποία κυρίως αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, από 50-60 ετών και πάνω, και δημιουργεί ουλές στους πνεύμονες, να το πούμε απλά, Και αυτές οι ουλές καταλήγουν στο ότι οι πνεύμονες δεν μπορούν να λειτουργήσουν φυσιολογικά και γι' αυτό οι ασθενείς στο τέλος υποφέρουν από αναπνευστική ανεπάρκεια. Και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, υπάρχουν κάποιες θεραπείες, αλλά δεν υπάρχει ακόμα ίαση. Οι θεραπείες απλώς αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν είναι να καθυστερήσουν την πρόοδο της νόσου. Mm-hmm. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρθηκα προσωπικά, διότι έχω κουράρει ασθενείς με πνευμονική ίνωση και έχω δει από πρώτο χέρι πόσο υποφέρουν και αυτοί και οι οικογένειες που τους φροντίζουν. Και είναι κάτι που ως γιατρός αισθάνεσαι πολύ άσχημα να μην μπορείς να βοηθήσεις όσα θα ήθελες.
1: Ναι, σας καταλαβαίνω.
2: Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να βρούμε τη θεραπεία. Και τώρα η ιατρική έχει προχωρήσει αρκετά υπό την έννοια ότι δεν απλώς κοιτάμε τις ασθένειες ως ποια είναι τα συμπτώματά σου και τι να κάνουμε για να γίνουν τα συμπτώματα καλύτερα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι αιτίες, οι βιολογικές αιτίες της ασθένειας. Και αυτό λέγεται ιατρική ακριβίας. Όσον αφορά την πνευμονική ίνωση, λέγεται ιδιοπαθής γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς από πού προέρχεται.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά επειδή οι πνεύμονες είναι εκτεθειμένοι στο περιβάλλον, είναι πάρα πολύ μια ας πούμε λογική υπόθεση ότι το περιβάλλον έχει να κάνει κάτι με την δημιουργία αυτής της παθήσεως.
1: Με ό,τι αναπνέουμε και, δηλαδή όπως λέτε χαρακτηριστικά.
2: Ακριβώς,
1: καπνό, σωματίδια της ατμόσφαιρας και άλλα μικρόβια. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Και αυτό ήθελα να πω ότι είναι ίσως ένα από τα δύο μηνύματα που θα ήθελα να περάσω. Είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα για το περιβάλλον όσον αφορά τη δημιουργία παθήσεων, πόσο μάλλον στο πνεύμονα που εκτίθεται συνέχεια στο περιβάλλον. Αναπνέουμε συνέχεια ό,τι υπάρχει γύρω μας. Εμείς κοιτάξαμε κυρίως τα μικρόβια, διότι αυτό θα ήταν, είναι κάποιος, κάπως ας το πούμε καινοφανές ή κάτι καινούριο. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια πιστεύαμε ότι οι πνεύμονες σε φυσιολογική κατάσταση είναι αποστηρωμένοι, δεν υπάρχουν καθόλου μικρόβια. Τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν μικρόβια και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα μικρόβια δεν κάνουν καθόλου κακό. Μάλλον ίσως και καλό να κάνουν.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν όμως υπάρχει κάποια βλάβη στο πνεύμονα, γιατί παραδείγματος χάρη καπνίζουμε ή γιατί υπάρχει έκθεση σε μόλυνση του περιβάλλοντος, τότε αυτά τα μικρόβια μπορούν να αλλάξουν ή ο πληθυσμός τους μπορεί να μεταλλαχθεί και αυτό να δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα. Και με λίγα λόγια εμείς βρήκαμε ότι αυτό όντως συμβαίνει.
1: Μιλήστε μας γι' αυτό, γι' αυτό που εντοπίσατε, αυτό τον υποδοχέα στο ανοσοποιητικό που τον ονομάζεται TLR5.
2: Ναι.
1: Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό με όσο γίνεται πιο απλά λόγια για να καταλάβουμε. Εντοπίσατε έναν υποδοχέα ο οποίος σε τι σας βοήθησε στην έρευνά σας?
2: Ναι, όπως καταλαβαίνετε ζούμε με τα μικρόβια όλη μας τη ζωή και γι' αυτό πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με κάποιο λόγο. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν το ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο αναγνωρίζει τα μικρόβια και ενεργοποιείται για να μπορεί να τα αντιμετωπίσει, να σκοτώσει ας πούμε τα μικρόβια για να μην υπάρξει παραπάνω
1: βλάβη.
2: Αυτός λοιπόν ο υποδοχέας είναι μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και όταν βλέπει κάποια ειδικά μικρόβια, τότε ενεργοποιείται και λειτουργεί ουσιαστικά ως αντιβιωτικό, ως φυσιολογικό αντιβιωτικό. Σκοτώνει αυτά τα μικρόβια ώστε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω αύξηση. Αυτό λοιπόν βρήκαμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δυστυχώς, περίπου 10% των ανθρώπων μάλιστα, δυστυχώς
1: ναι,
2: δεν είναι
1: χαμηλό ποσοστό.
2: Λειτουργικό, δεν είναι καθόλου χαμηλό, όχι.
1: Ναι. Ναι,
2: είναι λοιπόν 10% αυτών των ανθρώπων δεν έχουν λειτουργικό υποδοχέα TLR5 και αυτό κάνει ώστε να είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στην αύξηση των μικροβίων. Και αυτό βρήκαμε ότι σχετίζεται με το να έχουν μια σχετικά πιο υψηλή τάση να δημιουργήσουν πνευμονική ίνωση. Αυτό μετά πήγαμε σε πειράματα με ποντίκια, στα ζώα, για να καταλάβουμε ότι όντως έχουμε δίκιο ή όχι. Και βρήκαμε ότι όντως και στα ποντίκια όταν κάνουμε αυτή τη μεταλλαγή, ας το πούμε έτσι, και να τα κάνουμε να μην έχουν αυτό τον λειτουργικό υποδοχέα, πάλι αυτά τα ποντίκια είχαν πιο πολύ πνευμονική ίνωση, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν ως θεραπεία δώσαμε αντιβιωτικά σε αυτά τα ποντίκια, μπορέσαμε και μειώσαμε την δημιουργία πνευμονικής ίνωσης.
1: Αυτό λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Καρατζιώτη, αυτό όλο που μας λέτε μπορεί να βοηθήσει και στη ΧΑΠ την αποφρακτική πνευμονοπάθεια?
2: Ναι, διότι βρήκαμε ότι αυτός ο υποδοχέας παίζει ρόλο στη δημιουργία και αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, διότι τα μικρόβια παίρνουν ρόλο και στις δύο αυτές ασθένειες. Mm-hmm. Φτάνουν σε διαφορετική κατάληξη, το ένα είναι ίνωση, το άλλο είναι είτε βροχίτιδα είτε καταστροφή του πνεύμονα υπό την έννοια εμφυσήματος, αλλά τα μικροβιακοί παράγοντες παίζουν ρόλο και στα δύο. Άρα λοιπόν αυτός ο υποδοχέας μπορεί να παίζει ρόλο και στις δύο ασθένειες, όσο και αν μην είναι ακριβώς οι ίδιες. Αυτή λοιπόν είναι το μήνυμα ουσιαστικά, ότι ίσως άμα κοιτάξουμε κάποιοι ειδικοί ασθενείς που έχουν παραδείγματος χάρη έλλειψη αυτού του υποδοχέα, μπορεί να είναι να βοηθηθούν από αντιβίωση παραδείγματος χάρη.
1: Μάλιστα. Και άρα προς αυτό τώρα το στάδιο στοχεύεται, είτε να βρείτε την κατάλληλη αντιβίωση, είτε να ενεργοποιήσετε περισσότερο τον υποδοχέα που είπαμε και τον μάθαμε και εμείς, τον TLR5, κύριε καθηγητά.
2: Ακριβώς.
1: Να πω για τους ακροατές μας λοιπόν ότι είστε, εγώ θα το πω, ένας επιφανής πνευμονολόγος που ξεκίνησε από εδώ, από την Αθήνα και την Ελλάδα, πέρασε, έκανε πολύ μεγάλη διαδρομή από διάφορα πανεπιστήμια και τώρα ηγείστε λοιπόν της ομάδας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας, τον ΗΠΑ. Ήταν μεγάλη μας τιμή, έστω και τόσο λίγο που τα είπαμε, και πολύ ελπιδοφόρα όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε Καρατζιώτη.
2: Με κολακεύετε βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλοί, νομίζω, καλοί επιστήμονες και γιατροί και στην Ελλάδα. Θα αναφέρω μόνο τον κύριο Τζουβελέκη στην Πάτρα, τον κύριο Μπούρο που ήταν στην Αλεξανδρούπολη και τώρα νομίζω στην Αθήνα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί και στην Ελλάδα. Νομίζω σίγουρα ότι δεν χρειάζεται μόνο στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, κρατώντας την υπόσχεση ότι θα βρούμε λίγο χρόνο να πούμε περισσότερα πράγματα για την υγεία και το μικροβίωμα των πνευμόνων, αλλά και όλη την επιστημονική σας δράση που είναι πλούσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας χαιρετώ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, κυριολεκτικά στο παραένα και πολύ λιγότερο. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο πάλι θα τα πούμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, αποζημιώσει, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ωρών θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευή των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψη του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάσταση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και λεόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ Meridiam και Nixans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Νέο απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατέγραψε η Αυστρία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 41,2 βαθμούς Κελσίου στο Bad Deutsch Aldeburg, ξεπερνώντας το χθεσινό ιστορικό υψηλό των 41 βαθμών. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με παρατεταμένο κύμα καύσωνα μετά από έναν εξαιρετικά θερμό και ξηρό Ιούλιο που συνοδεύτηκε από εκτεταμένη ανομβρία και ξηρασία. Την ίδια ώρα, στο 80% μειώνει την παραγωγή το πυρηνικό σταθμός του Κόρσκο στη Σλοβενία λόγω της χαμηλής στάθμης και των υψηλών θερμοκρασιών των υδάτων του ποταμού Σάβου που χρησιμοποιούνται για την ψήξη του. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν η Ρουμανία και η Ουγγαρία, καθώς η χαμηλή στάθμη των ποταμών έχει προκαλέσει ανησυχία για την ψήξη των πυρηνικών σταθμών και την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας. 4 άνδρες τραυματίστηκαν σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο κοντά στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη γυναίκα για κατοχή επικίνδυνου όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με ζητήματα ψυχικής υγείας και δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρεια άνοι μείωση 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Αν τώρα συντονιστήκατε, καλώς σας βρίσκουμε. Αν ήσασταν πριν από μας εδώ. Ήταν μια τέτοια μέρα, και όταν λέμε τέτοια μέρα εννοούμε 5 Αυγούστου του 1992, όταν μόλις 38, δεν πρόλαβε να ζήσει παραπάνω, στα 38 του έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός ντράμερ και ιδρυτικό μέλος βέβαια των Τότο, ο Τζεφ Πορκάρο. Από αλλεργική αντίδραση σε εντομοκτόνο. Αυτή ήταν η επίσημη ανακοίνωση. Τα λέω στο Βασίλη Νικολόπουλο, που εκτός από το να χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, έχει και εκφραστικά βλέμματα ανάλογα με το τι ακούει κάθε φορά. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αφρικά ακούμε από τους Τότο. Και με αφορμή αυτά που έγιναν εκεί στη Θέουτα, στις βόρειες ακτές της Αφρικής, αυτό το ισπανικό κομμάτι μέσα στο Μαρόκο, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη και πολύ έντονη συζήτηση γύρω από το μεταναστευτικό και τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Σε αρθρογραφία του στο Πολίτικο, Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, σημείωσε και υπογράμμισε ότι η μετανάστευση δεν είναι πλέον απλώς ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Το περιβάλλον ασφαλείας της Ευρώπης έχει αλλάξει ριζικά.

0: Και έκανε βέβαια μια διαπίστωση στην οποία, με την οποία δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να διαφωνήσει. Δηλαδή είπε πως τα πρόσφατα γεγονότα στα σύνορα της Ευρώπης, κυρίως στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, αποτελούν την τελευταία επενθύμηση ότι η μετανάστευση δεν είναι πλέον απλώς ένα ανθρωπιστικό ζήτημα ή μια διαχειριστική πρόκληση. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει γίνει εργαλείο γεωπολιτικού καταναγκασμού. Αυτό νομίζω είναι εμφανές πια σε όλους. Είναι δηλαδή μια κοινή διαπίστωση. Το μεγάλο θέμα όμως και το μεγάλο πρόβλημα είναι, αφού διαπιστώσεις αυτό, όχι μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όλοι όσοι το διαπιστώνουμε, είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή όντως είναι χώρες, ακόμη και αυτές που δεν φαίνεται να εμπλέκονται άμεσα, αλλά που χρησιμοποιούν κύματα μεταναστών, τις ίδιες τις ανθρώπινες ζωές αυτών των πονεμένων ανθρώπων, για να δημιουργήσουν, να φέρουν γεωπολιτικές αλλαγές ή να πιέσουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Το θέμα όμως που μπαίνει είναι το μετά. Πώς χειρίζεσαι εσύ αυτό τον γεωπολιτικό καταναγκασμό και μέχρι πού μπορεί να φτάσει το λειτουργικό μέτρο που σε συμφέρει και το να αφήσεις τις βασικές αξίες που σε κάνουν Ευρώπη, για παράδειγμα, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υποχωρήσουν μπροστά στην ανάγκη. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και σε αυτό υπάρχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις. Για να πούμε και ορισμένα πράγματα ακόμα. Α, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μην το ξεχάσω αυτό, 210-60-09-604 και 210-60-09-605 στο Viber Earth News, αφήνετε κενό radio και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Όταν μπείτε εκεί, εκτός από το να δείτε κάποιες καθημερινές αναρτήσεις που έχουν να κάνουν με τη θεματολογία της εκπομπής, χρησιμοποιείτε το Messenger για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Κατά τις 8:31 θα πάει να ξεκουραστεί ο ήλιος. Γιορτάζει η Νόνα σήμερα. Και μάλιστα η Νόνα ήταν η μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, ενός εκ των τριών ιεραρχών. Χρόνια πολλά στην Νόνα έτσι κι αλλιώς. Και όπως έστειλε πολύ νωρίς στη σελίδα μας στο Facebook μήνυμα η Ευγενία από τα Γιάννηνα, μαθαίνουμε ότι σήμερα είναι η επέτειος θανάτου του Van Gogh. Και μου στείλαν πολύ ωραίο πίνακα του Van Gogh, με ένα άκαυτο χωράφι με σπαρτά, λουλούδια, θάμνους και δέντρα και τα απαραίτητα σύννεφα φυσικά, όπως μου έγραψε, για να θυμόμαστε πως είναι. Μη μου πεις πως η τέχνη δεν χρειάζεται. Όχι, χρειάζεται, αγαπητή Ευγενία, είναι ζωτική σημασία πια για μας. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1895 ο Φρίντριχ Έγγελς, το alter ego του Κάρλ Μάρξ, συνεργάτης, και στην ουσία αυτός χρηματοδοτούσε όλα αυτά, γιατί ήταν από οικογένεια που είχε χρήματα, είχε και ο ίδιος, είχε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, έγραψαν μαζί το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Όμως, αν πέσει στα χέρια σας η καταγωγή της οικογένειας, είναι έργο του Έγγελς αποκλειστικά, νομίζω θα το βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια εξαιρετική δουλειά. Εντάξει, θέλει λίγο προσπάθεια στο διάβασμα. Δεν είναι αυτό που παίρνω στην παραλία να χαλαρώσω. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον έργο. Α, και κάτι βλέπω εδώ. Μάλιστα, τέτοια μέρα ήταν σήμερα. Α, γεννήθηκε λοιπόν. Ποιος γεννήθηκε?
1: Και πατούσε στο φεγγάρι με ένα πόδι ο αστροναύτης μαύρο κι ασύ.
0: Αυτός ο αστροναύτης.
1: Κι όπως έπεφτε ησυχία ξαφνικά στην επαρχία, ένα αστέρι έπεσε στη γη. Με το φως.
0: Τότε έπεσε ένα αστέρι στη γη, τώρα έπεσε ένα κομμάτι πυράβλου στη σελήνη. Θα τα πούμε σε λίγο. Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο περίφημος Νίλ Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη. Για αυτή την μπότα που φορούσε ακούσατε πριν στον υπέροχο στίχο της Νικολακοπούλου.
1: Στα διβάνια τηλεόραση ουράνια κοίτανε πρωί, που φύγε για την Αθήνα ο
0: Πάντως τα αστέρια που πέφτουν ωραία, γιατί κάνεις λέει μια ευχή και όλα τα σχετικά. Τώρα ένας πύραυλος της SpaceX έπεσε και συνετρίβει πάνω στη σελήνη. Βέβαια είναι το πάνω-πάνω κομμάτι του. Βέβαια, επίσης βέβαια, μην φανταστείτε κάτι μικρό, σαν πενταώρευ πολυκατοικία είναι αυτό. Γιατί λέει έχουν ξετρελαθεί οι επιστήμονες με αυτό. Η σελήνη δεν θα χάρηκε. Χαρακτηρίζουν λέει δώρο τη συντριβή του πυράβλου της SpaceX, διότι παρατηρούν φαινόμενα για το έδαφος, για την επιφάνεια και άλλα που αυτοί τα ξέρουν, γιατί εγώ το ξέρετε καλά, δεν είμαι επιστήμον. Είναι λέει ένα δώρο που θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε και τα σκάφη που θα προσελληνωθούν και όλα τα σχετικά. Έχουν μαζευτεί πάντως, αυτό είχε μπει σε τροχιά, αλλά κάτι λέει η ηλιακή ενέργεια, κάτι άλλο που γινόταν αυτά, λίγο-λίγο έφυγε από την τροχιά και πήγε και έπεσε. Δεν θέλω να σας πω πως οι τόνοι διαστημικά σκουπίδια γυρίσουν γύρω από τη γη, γιατί δεν είναι τώρα απογευματιάτικα να αγχωνόμαστε.

Θέλω όμως να σας πω πριν προχωρήσουμε και πριν πάμε και σε λίγο στο Μιστρά, όχι για τους 100.000 ωραίους λόγους που μπορεί να πάει ένας άνθρωπος στο Μιστρά, αλλά για ένα από αυτά που ξέρετε, τα βλέπαμε στις αστυνομικές σειρές και λέγαν πω τι είναι αυτά τα πράγματα, γίνονται τέτοια πράγματα κτλ. Τώρα αυτό που συνέβη ούτε αστυνομική σειρά είναι, ούτε αμερικάνικη, είναι ελληνικό και είναι πραγματικότητα, θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Θέλω να σας πω πριν προχωρήσουμε για ένα μεγάλο δράμα που περνάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, παιδιά. Ένα από αυτά λοιπόν είναι ότι τους τελειώνουν οι πύραυλοι. Τελειώνουν, δεν έχουμε. Δηλαδή ρίχνουμε στο Ιράν, ρίχνουμε, είναι 5 μήνες τώρα ο πόλεμος. Και σύμφωνα με το Reuters, γιατί εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να πάω να το ψάξω, να μπω στις αποθήκες, αλλά με δημοσιεύματα του Reuters που δεν έχουν γίνει έντονες διαψεύσεις, δηλαδή οι απαντήσεις ήταν όχι μην ανησυχείτε, τα αποθέματά μας για τώρα και στο μέλλον δεν κινδυνεύουν, δεν είπαν ότι τα στοιχεία που δίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατες αποκαλύψεις του Reuters προημερών, ο Αμερικανικός στρατός έχει καταναλώσει σχεδόν το σύνολο των κατευθυνόμενων πυράβλων ακριβίας μεγάλου βεληνικούς. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλει να εντείνει τις επιθέσεις ο κύριος Τραμπ, θα πρέπει να στείλει αεροπλάνα, θα πρέπει να στείλει προσωπικό. Γιατί είναι άλλο πολλά χιλιόμετρα μακριά να πυροδοτείς ένα πύραυλο. Αυτός, βέβαια είναι και φτηνή, 1 εκατομμυριάκι το κομμάτι κάνουν οι πιο φτηνοί, οι πιο εξελιγμένοι νομίζω είναι και λίγο ακριβότεροι. Φαντάζεστε δηλαδή πόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια του αμερικανικού λαού αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας πέφτουν εκεί. Πάντως οι υπεύθυνοι των Ηνωμένων Πολιτειών μας καθησύχασαν και εννοώ την παγκόσμια κοινότητα ότι οι βιομηχανίες οπλικών συστημάτων εργάζονται πυρετοδός, θα μπορέσουν να φτιάξουν καινούριους πυράβλους για να τους ρίξουμε, μετά άμα δεν έχουμε να τους ρίξουμε θα δούμε τι θα κάνουμε, και οι επενδύσεις στη βιομηχανία των όπλων είναι λέει συνεχής και πέφτει χρήμα, μετά το χρήμα γίνεται πύραυλος και ο πύραυλος πέφτει, σκοτώνει ανθρώπους, χτυπάει κράτη, δημιουργεί γεωπολιτικά δεδομένα, κοιτάει ο Νικολόπουλος τι τιμή έχει το βενζινάδικο να πάει να βάλει βενζίνη κτλ. Και μετά αυτά τα χρήματα από τα υπερκέρδη ας πούμε των δηληστηρίων, έχει τεθεί ένα μεγάλο τέτοιο θέμα, γιατί ακούγα για αποκλιμάκωση των τιμών και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ανακυκλώνονται και ξαναεπενδύουμε στη βιομηχανία όπλων και όλη μια χαρά περνάμε. Πύραυλοι ATAC MS and PRSM, συστήματα Patriot έχουμε και εμείς, συστήματα THAAD και η πύραυλη Cruise Tomahawk έχει καταναλωθεί τουλάχιστον το 1/3, για να δίνουμε και στοιχεία. Το Reuters όλα αυτά.

0: Ήταν μια 5η Αυγούστου του 1978, όταν στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκαν οι Rolling Stones με αυτό το τραγούδι «Miss You», «Μου λείπεις». Ακούγεται σαν άσχημο αστείο η τραγική ειρωνία σε σχέση με το θέμα που θα συζητήσουμε, γιατί εκεί στο Μιστρά διαβάζω εδώ και τους τίτλους «Αδιανόητο», «Το ένα», «Το άλλο». Φαίνεται ότι δεν υπάρχει πια αδιανόητο. Σας έλεγα νωρίτερα ότι αυτό που κάποτε μας εντυπωσίαζε, μας έκανε να ανατριχιάσουμε σε μια αμερικανική κυρίως, καμιά φορά και εγγλέζικη αστυνομική σειρά, τώρα είναι ένα κομμάτι του ρεπορτάζ από την ελληνική πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν στο Μιστρά, μετά από καταγγελίες, θα δούμε και πώς έγινε όλο αυτό, αποκαλύφθη ότι ένας 55χρονος είχε βάλει σε βαθιά κατάψυξη τον πατέρα του. Τώρα ο ίδιος λέει 2,5 χρόνια, οι άνθρωποι εκεί γύρω λένε ότι έχουν να τον δουν 4-5 χρόνια τον άνθρωπο που βρέθηκε στο καταψύκτη, προκειμένου λέει να εισπράττει την σύνταξή του. Δεν θα πω ούτε για την Ήβρη ούτε οτιδήποτε. Θα καλωσορίσω τον κύριο Αγγελή Κουτσομιχάλη, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας. Κύριε Κουτσομιχάλη, κύριε πρόεδρε, γεια σας, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό απόγευμα, την καλησπέρα μου σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι πια και οι Έλληνες αστυνομικοί τα έχουν δει όλα. Και το δει εννοώ να έχουν άμεση επαφή, όχι να τα έχουν δει κάπου.
1: Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα περιστατικά, συμβάντα, που θα πρέπει να έχουμε υπομονή, να επιδεικνύουμε επαγγελματισμό, ηρεμία και αντοχές.
0: Ναι, δεν ξέρω μετά από τέτοια ή άλλα χειρότερα που έχουν να κάνουν με φωνικά και αυτά, πόσο εύκολη είναι η ψυχική αποκατάσταση των ανθρώπων, να το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτή τώρα η ιστορία πώς προέκυψε, κύριε Κουτσομιχάλη?
1: Είναι ένα περιστατικό το οποίο, ένα γεγονός δυσάρεστο, η υπηρεσία μας αξιοποίησε πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν και φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Έγιναν καταγγελίες, ήταν φήμες που ερεύνησε η αστυνομία ή ήταν άνθρωποι που πήραν μια πρωτοβουλία και ήρθαν σε επαφή με τις αρχές για να ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε και εμείς γενικά?
1: Υπήρχαν φήμες, όμως κάποια πληροφορία από κάποιες που η υπηρεσία μας λάμβανε, τις αξιοποίησε και έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το προανακατικό στάδιο, να μπορούμε να πούμε με σιγουριά πώς ακριβώς, τι ήταν αυτό το οποίο ξεκίνησε.
0: Ερευνάτε και η εγκληματική ενέργεια δηλαδή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Mm-hmm. Σίγουρα η έμπειρη αξιωματική του τμήματος εξηχλιάσεων εγκλημάτων Σπάρτης που έχουν αναλάβει την υπόθεση συλλέγουν προανακριτικό υλικό, αξιοποιούν, θα ληφθούν φαντάζομαι και άλλες καταθέσεις ώστε να φτάσουμε να ολοκληρωθεί η δικογραφία, να συνταχθεί όλος ο φάκελος και φυσικά φως στην υπόθεση θα δώσει και εξετάσεις, τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
0: Ιατροδικαστικές, αυτές σε ποιο βάθμο είναι εφικτές? Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ήταν τουλάχιστον 2,5 χρόνια στην κατάψυξη, όπως ισχυρίζεται ο γιος του. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκεί που λένε, δεν ξέρω, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι 4-5 χρόνια δεν τον είχαν δει τον άνθρωπο αυτό πουθενά.
1: Υπάρχουν σενάρια, κάτοικοι της περιοχής, πρόκειται για ένα μικρό χωριό 4-5 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Λακωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν φήμες ότι όντως δεν είχαν δει τον πατέρα του 55χρονο εδώ και 4-5 χρόνια. Από ό,τι αρχικά ισχυρίστηκε ο ίδιος, αναφέρεται σε ότι ο θάνατός του προήλθε 2-2,5 χρόνια.
0: Ναι, ο ίδιος λέει ότι ήταν από φυσικά αίτια, από όσο ξέρω.
1: Ναι, ισχυρίζεται αυτό. Ήταν υπερήλικας με κάποια προβλήματα υγείας. Πλην όμως, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε σωστά συμπεράσματα, θα περιμένουμε το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έκθεσης.
0: Βέβαια. Εκεί οι άνθρωποι του χωριού μιλάνε. Δεν θέλω να πούμε στοιχεία της προανάκρισης, γιατί δεν μπορείτε κι εσείς, αλλά ανταποκρίνονται. Ξέρετε, πολλές φορές οι αρχές ζητάνε κάποιες πληροφορίες και υπάρχει μια δυσκολία. Εκεί πώς είναι τα πράγματα?
1: Μιλάμε για ένα χωριό μόνιμο πληθυσμό 500-600 κατοίκους. Mm-hmm. Σημαίνει ότι είναι, ο ένας γνωρίζεται με τον άλλον, συγγενείς μεταξύ τους κτλ. Είναι δύσκολο να μπορέσουν, όπως λέμε, και να ανοίξουν τα στόματα. Προσπαθεί η υπηρεσία μας όμως να αξιοποιήσει ό,τι μπορέσει και να φτάσουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα.
0: Καλούνται μάρτυρες από το χωριό? Είναι σε αυτή τη διαδικασία τώρα οι αρχές?
1: Δεν θα μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Σίγουρα η αστυνομία και η υπηρεσία μας αυτό επιδιώκει, να συλλέξει το κατάλληλο πραγματικό υλικό, να το αξιοποιήσει και να φτάσουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Για να δούμε τελικά, και με το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, να δούμε τελικά αν επρόκειτο θάνατος από φυσικά αίτια ή οτιδήποτε άλλο.
0: Και αν είναι μόνο η κατάχρηση του να εισπράττει σύνταξη, βέβαια ύβρις απέναντι στο νεκρό που είναι και ο πατέρας του, ή αν είναι και κάτι χειρότερο. Αυτό θέλει μια διαδικασία, φαντάζομαι.
1: Χρειάζεται χρόνος, θα δούμε τελικά αν είναι τα οικονομικά κίνητρα ή αν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το συναισθηματικό κομμάτι ή οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας μπορεί να υποθέσει το οτιδήποτε. Αναμένουμε, περιμένουμε να δούμε. Οδηγήθηκε σήμερα στις εισαγγελικές αρχές Σπάρτης.
0: Ναι.
1: Θα απολογηθεί τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ζητήθηκε προθεσμία.
0: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε και τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτσομιχάλη, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Επίσης. Ο κύριος Αγγελής Κουτσομιχάλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας. Εδώ στα, επειδή λέγαμε για αστέρια πριν, για σελήνες, για πράγματα, ακούμε το Astronomy Domini, αν το πεις αγγλικά, Domine, αν το πεις λατινικά. Ό,τι και να είναι, πάντως, οι Pink Floyd, σαν σήμερα το 1967, κυκλοφόρησαν στη Μεγάλη Βρετανία το πρώτο στούντιο άλμπουμ τους και είχε ηχογραφηθεί στα Bay Road. Τότε ήταν αρχηγός έτσι και έδινε την κατεύθυνση ο Sid Barrett. Τώρα όμως την κατεύθυνση και την επικαιρότητα θα μας δώσει ο Γιώργος Τσούκαλος με τίτλους ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή αποζημιώσει η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από Ισραηλινό πλήγμα σε μια αίθουσα προσευχής στη κοινότητα Τεμπλίν του Νότιου Λιβάνου. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: tico-tico-tá tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu pupá. Se o tico-tico-teta que se alimenta, que vai comer umas minhas pra não fumar. O tico-tico-tico-tá tá outra vez aqui.
1: Εμείς το ξέρουμε και σαν και τικουτί-κουτί και έλα στο σπίτι και μη γίνεσαι κουτί και σε διαφήμιση έχει παίξει αυτό. Είναι το τίκο-τίκο και το τραγουδάει η Κάρμεν Μιράντα που έφυγε μια τέτοια μέρα το 1955, ήταν μόλις 46 ετών. Πορτογαλικής καταγωγής, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει τεράστιο σουξέ στην Αμερική. Την είχε φωνάξει και ο πρόεδρος να τραγουδήσει στο Λευκό Οίκο. Ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη καλλιτέχνηδα τον καιρό που μεσουρανούσε. Κάποια στιγμή αυτό το στυλ με τα φανταχτερά καπέλα, τα αυτά, το εξωτικό ας πούμε, έπαψε να πουλάει πολύ και ίδια έκανε μια στροφή. Έπεσε η δημοφιλία της και αυτά, έπαθε κατάθλιψη, έπινε, κάπνιζε, έπαιρνε χάπια και όλα τα σχετικά. 46 ετών έφυγε από καρδιακή ανακοπή μια τέτοια μέρα. Νίκος από Καστοριά. Δεν τους έχουν, λέει, δώσει σύνταξη στα 67, αλλά τους ζητάνε να πληρώνουν για αυτά που δεν έχουν. Ποιοι, πού, πώς, γιατί, Μαριάντζελα, μια εξήγηση να μπορώ να καταλάβω και εγώ τι θέλει να πει ο Νίκος. Καλά, σε επόμενο τηλεφώνημα. Η Βάσο, τα χαιρετίσματα και την αγάπη της από την Ιγουμενίτσα. Πάμε στο φατσοβιβλίο, η Ευγενία. Πύραυλος έπεσε στη σελήνη. Ούψ, είναι εύκολο ένας βλάκας να μας πάρει στο λαιμό του, είναι ρητορικό το ερώτημα. Πανεύκολο, απαντά η ίδια. Η βλακή εξάλλου δεν έχει όρια, όπως είπε ο Αϊνστάιν. Αυτό μπορεί και να μην το έχει πει ο Αϊνστάιν, αλλά είναι μια ρίση που έχει περιεχόμενο. Κάτι έστειλε από το Facebook ο Ιωάννης, αλλά βλέπω έχει στείλει και στο Viber, οπότε θα το δούμε εκεί. Ο Κώστας, να στείλουμε πυράβλους, λέει, στην Αμερική. Α, για να έχουν να ρίχνουν. Έχουμε στείλει, λέει, τόσο στην Ουκρανία και τα λοιπά, να μην βοηθήσουμε και τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω, Κώστα μου. Αυτή είναι δική σου ιδέα. Εγώ τη διάβασα. Η Μάρθα, καλό απόγευμα από όμορφο Πλαταμόνα. Πολύ όμορφο και η φωτογραφία σου. Πολύ ωραία, Μάρθα. Ο Νίκος. Δεν πρέπει να το διαβάσω το μήνυμά του, αλλά θα το διαβάσω. Δεν κρατιέμαι. Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Το επίπεδο της εκπομπής σου μας δροσίζει στον καύσωνα της ρηχότητας. Δηλαδή, ούτε εγώ δεν θα τολμούσα να βάλω διαφημιστικό για την εκπομπή μου τέτοιο, αλλά είναι τόσο όμορφο φτιαγμένο σαν έκφραση, που δεν άντεξα. Το διάβασα στον αέρα, να μην το ευχαριστηθώ μόνο εγώ. 1966 μας λέει ο Γιάννης. Το 7ο στούντιο άλμπουμ των The Beatles με τίτλο Revolver, πολύ σωστό, θα το δούμε αυτό. Pink Floyd, το είπα, το πρόλαβα αυτό, αν και σε έχει στείλει πιο νωρίς το μήνυμα, αλλά εγώ το είπα πριν. Και την πρώτη θέση του πίνακα του Billboard Hot 100, η Rolling Stone με το Miss You, πολύ ωραίος, το καλύψαμε και αυτό. Οπότε μας λείπουν οι Beatles, θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί, λέει, να στείλω μήνυμα για την εκπομπή στον αέρα. Ο Νίκος, δεν καταλαβαίνω, Νίκο μου, τι εννοείς. 92,2. Ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Μπορείς να στείλεις μήνυμα για την εκπομπή εδώ στο Viber που το να στείλεις στον αέρα. Εννοείς να βγεις στον αέρα, γιατί δεν βγάζουμε ακροατές, ακροάτριες στον αέρα σε αυτή τη ζώνη. Καλησπέρα, Ανδρέα, ο Σπύρος. Θα πάνε πάλι με μαύρες σακούλες να εξαγοράσουν ψήφους στα καμένα. Μάλιστα, όπως έκαναν τότε στην Καμένη Ηλία. Ο Μιχάλης, καλό απόγευμα, Ανδρέα, καλή εκπομπή, ωραία. Τέλος, λέει, πυράβλων, τέλος πολέμου, καλά. Ναι. Ωραία, ας τελειώσει και ας τελειώσει για ό,τι να είναι. Ο Παναγιώτης, ναι, στους αρμοδίους. Μάλιστα, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε για την υπόδειξη αρχισυνταξίας. Έχουμε κάνει αυτά που λες και τα ρεπορτάζ. Θέλαμε μία λίγο πιο δίπλα συζήτηση για το θέμα. Σε ευχαριστούμε πάντως γιατί βελτιώνεις και τις δημοσιογραφικές μας ικανότητες.

0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ και σένα για τα καλά σου λόγια, σοβαρότατη, σωστή και με αρκετό χιούμορ. Το κρατάω αυτό, Πέτρο, και ευχαριστώ πολύ.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και γκολ να μπαίνουνε, γιατί όταν δεν μπαίνουνε και παίζεις την έδρα σου υπάρχει ένα προβληματάκι. Να δούμε μήπως μπουν σήμερα και μπουν από τη μεριά που θέλουμε. Να έρχονται και οι παίχτες που μπορούν να βάλουν τα γκολ, π.χ. Λιβάη. Όλα αυτά και ποιος ξέρει τι άλλα έχει στο μυαλό του αυτό το παιδί. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Τώρα προέχουν νομίζω τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καλά.
0: Έτσι και το είπε και ο Μεντιλίμπαρ, δεν το λέμε εμείς, δεν ήμασταν λέει καλοί, ήταν καλύτεροι. Α, με πήρε ένας ακροατής, έστειλε μήνυμα, όλοι ναι, και ναι. Εγώ να είμαι γεν, τι λέμε την ομάδα. Η Ολλανδική όμως λέει προφορά είναι Νιουμενχάιν, είναι κάπως βαθύ το χι, δεν μπορώ να το πετύχω.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα, όχι. Αλλά κάποια πράγματα όμως... Το καταλαβαίνουμε εμείς και ελληνιστή.
0: Ναι, μωρέ, και έτσι κι αλλιώς. Αγγλικά είναι Νέιμέγγεν. Το Νέιμέγγεν επειδή γράφεται με τζιμ. Και εγώ είδες πήγα να πω σωστά Ολλανδικά το χ και κόντεψα να πνιγώ.
2: Αν θα βγει στο τηλέφωνο Βαζέχα.
0: Mm-hmm. Α, Γουαρζίχα, ναι, εντάξει, άστο. Δεν θα καταλάβουμε.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν το είπα για παρατήρηση, για να δείξω στον ακροατή ότι τα προσέχουμε όλα. Έκατσα και βρήκα εγώ την προφορά, το είπα τρεις φορές στα Ολλανδικά και μετά πήρα καραμέλα για το λαιμό για να κάνω την εκπομπή. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, ακόμη δεν έχει βρει τον τρόπο του για να παίξει όπως πρέπει.
2: Μηδέν όμως. Είναι πρώτο παιχνίδι, αλλά είναι πρώτο παιχνίδι. Όμως δεν υπάρχει επιστροφή, είναι άλλο ένα, είναι δύο τα παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι πρωτάθλημα που σε παίρνει να κάνεις μία γκέλα, πεις έχω μπροστά μου 20 αγώνες. Εδώ είναι δύο τα παιχνίδια, οπότε θα πρέπει να ήταν προετοιμασμένος καλύτερα.
0: Μάλιστα.
2: Όχι να είναι εξαιρετικός,
0: όχι, και άμα το λέει ο προπονητής του πάει να πει ότι... Δεν πήγε
2: βέβαια,
0: καλά.
2: Βέβαια.
0: Δεν μου λες, ο Λιβάη Γκαρσία είναι πια Παναθηναϊκός, έτσι, για να το έκλεισε αυτό.
2: Από χθες το βράδυ τα ξημερώματα, έτσι,
0: μάλιστα.
2: Μετά τις 12, μία παρά, εκεί ανακοινώθηκε.
0: Μάλιστα.
2: Και ωραία παρουσίαση στο Instagram, mm-hmm. του Παναθηναϊκού, με πράσινο Spider-Man.
0: Α, ο οποίος Spider-Man, ξέρεις,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Έχει κερδίσει τον Οδυσσέα στο σινεμά, ο Spider-Man. Σου λέει ο άλλος, έλα μωρέ, ποιος όμοιρος, μα εδώ ένα Spider-Man.
2: Και τα δύο είναι ωραίες.
0: Καλά, είναι ασύγκριτα μεγέθη, αλλά δεν πειράζει. Αλλά και νομίζω ότι και ο Βιτάλης, όχι ο Αλφόνσος, ο άλλος που πήραμε από την Ουγγαρία, ανακοινώθηκε στην ΑΕΚ.
2: Νομίζω επίσημα όχι ακόμα.
0: Είναι όπου να είναι, γιατί είπαν απόγευμα και ζω με αυτή την αγωνία, ξέρεις.
2: Δεν έχει, όχι, όχι. Δεν είναι, επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα.
0: Και τι θα δούμε απόψε.
2: 9:30 στο ΆΚΑ.
0: Μάλιστα.
2: Ο Παναθηναϊκός κόντρα στη ΤΣΕΚΑ. Είναι το πρώτο παιχνίδι για αυτή τη φάση. Για τη φάση
0: η καλή ΤΣΕΚΑ είναι αυτή. Γιατί βλέπω ένα 1984, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα.
2: Είναι. Εντάξει, για να παίζει στην Ευρώπη δεν παίζει τυχαία,
0: σωστό.
2: Αλλά όπως και να έχει όμως, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει μια, όταν λέω καλή νίκη, όχι 1-0, 1-2 και 3-0. Εγώ αυτό
0: μακάρι,
2: είναι μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, έτσι πρέπει
0: μάλιστα.
2: να είναι. Το τι θα γίνει δεν ξέρω, έτσι πρέπει να γίνει, αυτό νομίζω. Πρέπει να λέμε, όταν θέλουμε να λέμε ότι οι ομάδες μας είναι καλές, αυτές τις ομάδες πρέπει να τις κερδίζεις εύκολα.
0: Μάλιστα. Το κρατώ,
2: αυτό
0: το υπογραμμίζω και στην έχω στημένη αύριο.
2: Αύριο.
0: Α, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
2: Χαιρετώ.
0: Γεια. Αχ, κοίτα όλους αυτούς τους μοναχικούς ανθρώπους. Είναι το 7ο άλμπουμ των Σκαθαριών. Μέσα σε 4 χρόνια έγραψαν 7 άλμπουμ. Κυκλοφόρησε τέτοια μέρα του. Γιατί μου την πήρε στην Ιαλάν ο Ρίγμπι? Α, πάρα πολύ ωραία. Μήπως βρούμε κάτι πιο αναλυτικό. Λοιπόν, το Revolver, το 7ο άλμπουμ των Beatles, μέσα σε 4 χρόνια, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1966, αμέσως ανέβηκε στο νούμερο 1.

ήταν πραγματικά ένα εξαιρετικό άλμπουμ και μάλιστα είχε και πολλά στοιχεία, πώς να το πω τώρα. Α, αν μας έχει κάνει το μηχάνημα προβληματάκια, Βασίλη, με το συγκεκριμένο, με το Eleanor Rigby. Ναι, ωραία. Μπορούμε, είχε και άλλα πονά και το Good Day Sunshine, στο ίδιο άλμπουμ ήτανε. Έτσι να δώσουμε μια ευχάριστη νότα. Ήταν ένα εισαγωγικά πειραματικό άλμπουμ για τα σκαθάρια. Έβαλαν καινούργιες τεχνικές ηχογράφησης. Έβαλαν τόσο καινούργια κόλπα που όταν έκαναν μετά περιοδία τον πρώτο καιρό δεν μπορούσαν να το παίξουν το άλμπουμ αυτό, γιατί τα μηχανήματα για να μπορέσουν να το παίξουν έτσι όπως ήταν στο δίσκο δεν μπορούσαν να μεταφερθούν σε ζωντανό.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και σε μια διάσταση που ίσως δεν είναι και, πώς να το πω, σε πρώτο πλάνο σε σχέση με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές, αλλά είναι πολύ ουσιαστική και λειτουργεί και αυτή σε βάθος χρόνου, όπως βέβαια και η αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και των καταστροφών που έχει γίνει. Δηλαδή είναι αυτό το ότι η καταστροφή γίνεται σε λίγες ώρες, σε λίγες μέρες. Η αποκατάσταση μπορεί να θέλει χρόνια και δεκαετίες. Και κάτι τέτοιο λένε αυτοί που ξέρουν, γιατί εγώ δεν έχω αυτή την ειδικότητα, και για την αποκατάσταση του εσωτερικού τραύματος. Πόσο μπορεί να επηρεάσει την υγεία, γενικότερα την ψυχική υγεία των ανθρώπων, όλη αυτή η καταστροφή με τις πυρκαγιές, αλλά και πόσο επηρεάζει τους πιο άμεσα πληγέντες και πληγήσες, γιατί δεν είναι το ίδιο που μπορεί να πάθω εγώ που το βλέπω ή που το μεταδίδω λόγω δουλειάς και μου αφήνει μια πίκρα, μια θλίψη, και κάποιος ή κάποια που χάνει το φυσικό περιβάλλον και συνηθίσει ή χάνει και την περιουσία ακόμα. Αυτό μπορεί να έχει ακόμα και σωματικές επιπτώσεις. Ούτε γι' αυτό μπορώ να ξέρω. Ο κύριος Χρήστος Λιάπης είναι επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής στο ΕΚΠΑ, είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κύριε καθηγητά, κύριε Λιάπη.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Καλό απόγευμα και στις ακροάτριες και στους ακροατές. Εν μέσω, για άλλη μια φορά, δυσάρεστων ειδήσεων που έχουν να κάνουν με τις φυσικές καταστροφές από πυρκαγιές τους και τους φετινούς καλοκαιρινούς μήνες.
0: Έχουν συνδεθεί δυστυχώς πια με την έννοια του καλοκαιριού. Δηλαδή αυτό που μεγαλώνοντας εμείς, όχι ότι είχε και κάποτε φωτιές, δεν ήταν όμως τέτοια η ένταση, ίσως η μετάδοση. Όταν ακούγαμε πιτσιρικάδες τη λέξη καλοκαίρι, σκεφτόμασταν την αγαπημένη μας πανσπαραλία, κάναμε μεσημεριανό υπνάκο με ανεμιστήρα, τότε δεν είχαμε και air condition και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, και μετράγαμε παγωτά και μπάνια.
0: Ναι, πόσα εσύ και μετράει...
1: Και να μην μετράς διπλό το πρωί απόγευμα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή αυτό ήταν μόνο αυτό που είπατε, πρέπει να το υπογραμμίσουμε, να βάλουμε ένα τραγούδι και να φύγουμε και οι δύο. Η μεγάλη κόντρα, ναι, αλλά σε αυτά που λες εσύ μετράς και τα απογευματινά ως διπλά. Ναι, γιατί εγώ έλειπα τρεις ώρες από την παραλία και ξαναπήγα. Δεν βγήκα και μπήκα και γινόταν φοβερή κόντρα.
1: Ακριβώς, αλλά δυστυχώς ήρθε η κλιματική αλλαγή, η οποία είναι το επιστέγασμα δραματικών βιοκοινωνικών αλλαγών. Στην προέκτασή της έρχονται οι μεγαπυρκαγιές και φτάσαμε πραγματικά να αλλάζει η ατζέντα των καλοκαιρινών μηνών και των θερινών διακοπών
0: και
1: να κυριαρχείται, ακριβώς, και να κυριαρχείται από αυτές τις τραγικές πραγματικά εικόνες και από τις απώλειες συνανθρώπων μας, που είναι το τραγικό επιστέγασμα αυτών των φαινομένων.
0: Σωστά. Όλο αυτό αφήνει ένα αποτύπωμα και στο γενικό πληθυσμό, αλλά ιδιαίτερα υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα έπρεπε, ακόμη και αν δεν το εκδηλώνουν, να τις στηρίξουμε.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Δυστυχώς φαίνεται ότι μετά από μια φυσική καταστροφή, από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, γιατί είναι και οι σεισμοί, είναι οι πλημμύρες που πολλές φορές έρχονται μετά από την καταστροφή του δάσους εξαιτίας μεγαπυρκαγιών, αλλά ας εστιάσουμε σε αυτό που μόνο πολύ και ορθώνουν πολύ την ατζέντα του καλοκαιριού, τις φυσικές καταστροφές από πυρκαγιές. Έχει φανεί λοιπόν ότι 4 στους 10 μετά από μια τέτοιου μεγέθους φυσική καταστροφή είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν κάποια ψυχική διαταραχή μέσα στον πρώτο χρόνο, ειδικά όταν προϋπάρχουν ή συνυπάρχουν κάποιες ευαλωτότητες. Mm-hmm. Οι κύριες ψυχικές διαταραχές που θα εμφανιστούν καταρχάς είναι η οξία αντίδραση στο στρες.
0: Μια διευκρίνηση, πριν συνεχίσετε, 4 στους 10 Ποιοι είναι αυτοί οι 10?
1: Λεγέντες.
0: Α, μάλιστα. Μιλάμε για όσους και όσες έχουν άμεση επαφή με το καταστροφικό. Συγγνώμη.
1: Είτε έχει κινδυνεύσει η ζωή τους. Όχι, πολύ σωστά.
0: Ήθελα να το διευκρινίσουμε ότι δεν αφορά το γενικό πληθυσμό.
1: Όχι, έχει κινδυνεύσει η ζωή τους. Είτε έχουν δει να χάνονται οι περιουσίες τους. Είτε τα κατοικίδια τους. Είτε και μόνο και μόνο η έκθεση.
0: Είτε επιστρέφουν στο χωριό, στο Πόρτο Γερμενό και βλέπουν το δικό του σπίτι να στέκεται, αλλά το διπλανό που είναι του φίλου, του γείτονα και αυτά είναι διαλυμένο. Δηλαδή δεν φαντάζομαι και αυτούς να μην τους περπατάνε στο δρόμο που ξέραν με τα δέντρα και βλέπουν μια μαυρίλα, ας πούμε.
1: Έτσι είναι και νομίζω το βιώσαμε και όλοι όταν διερχόμενοι περνάγαμε τα χρόνια που ακολούθησαν τις φωνικές πυρκαγιές του 18, όταν περνάγαμε από τη Μαραθώνα, από το όσο ύψος εκεί στο Μάτι και στο Κόκκινο Λιμανάκι.
0: Μαυρίζεις και μέσα σου, δεν...
1: Ακριβώς έτσι είναι. Επίσης υπάρχει ο καπνός και τα αποκαΐδια τα οποία παραμένουν για μεγάλο διάστημα και μετά τη φωτιά. Η έκθεση και μόνο στον καπνό τις μέρες ή τις ώρες που η πυρκαγιά είναι στο αποκορύφωμά της, επίσης έχει μετρηθεί ότι έχει δυσμενέστατο αντίκτυπο στον πληθυσμό, στον ψυχισμό του πληθυσμού που εκτίθεται σε αυτό το φαινόμενο. Επίσης έχει βρεθεί ότι και άλλες πτυχές της νοητικής και της ψυχικής υγείας, στις οποίες δεν πάει το μυαλό μας, επηρεάζονται δυσμενώς. Δηλαδή έχει ότι εξαιτίας των μικροσωματείων που διασπείρονται στον αέρα σε περιοχές όπου έχουν ξεσπάσει με φωτιές, παρατηρείται αργότερα αύξηση στα ποσοστά ανιών με πολύ μεγάλο βαθμό, και μάλιστα ότι τα μικροσωμάτια τα οποία προέρχονται από τις πυρκαγιές, έχει βρεθεί ότι έχουν πολύ πιο δυσμενέστερη επίπτωση στην πρόγνωση και εμφάνισης νόσου του Αλτσχάιμερ στον πληθυσμό που έχει εκτεθεί σε αυτά, σε σχέση με μικροσωματίδια που μπορεί να οφείλονται από άλλες πηγές, όπως είναι η ατμοσφαιρική ρήπανση.
0: Άρα έχουμε άμεση σωματική ιατρική επίπτωση.
1: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος είναι ένα βιοψυχοκοινωνικό και ένα ψυχοσωματικό όλον, και μόνον έτσι μπορούμε, ειδικά όταν προσεγγίζουμε φαινόμενα όπως είναι η επιπτώση στην ψυχική υγεία των φυσικών καταστροφών, εάν παραγνωρίσουμε τις κοινωνικές ή τις βιολογικές ή τις ψυχικές διαστάσεις, δεν είναι ολοκληρωμένη η προσέγγιση μας. Είπατε πολύ
0: αυτή
1: σωστά.
0: Αυτή είναι η ολιστική προσέγγιση από ό,τι
1: ακριβώς, ακριβώς. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι δεν είναι παρόμοιος ο αρνητικός αντίκτυπος μιας καταστροφικής πυρκαγιάς σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Οι μειονότητες είναι πολύ περισσότερο ευάλωτες. Οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με τους άντρες.
0: Ποιο είναι συναισθηματικές, τι είμαστε.
1: Με τα τραυματικού στρες.
0: Είμαστε
1: δηλαδή,
0: λίγο γουρούνια εμείς, αυτό λέτε.
1: Κοιτάξτε,
0: τώρα.
1: Δεν είναι ακριβώς
0: όχι,
1: αυτό.
0: Εντάξει.
1: Ξέρετε, είναι και η εξελικτική προσαρμογή. Δηλαδή, ο άντρας, επειδή διαχρονικά σε όλη την ιστορία της ανθρώπινης εξελίξεως ήταν πολύ πιο εκτεθειμένος σε βία γεγονότα. Σε φυσικές καταστροφές.
0: Γι' αυτό έχει και πιο έντονη ροπή.
1: Να αναζητήσει τροφή και να προστατέψει. Τα πιο αδύναμα μέλη, δηλαδή τις γυναίκες και τα παιδιά. Γι' αυτό και εξελικτικά υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί διαχείρισης του στρες, ειδικά του μετατραυματικού στρες και άγχους, οι οποίοι μπορεί να είναι λίγο πιο αποτελεσματικοί.
0: Αν και τροποποιείται αυτό σταδιακά, γιατί αλλάζουν οι κοινωνικοί ρόλοι, υποχωρεί αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια,
1: αυτό
0: τη ροπή προς τη βία και λόγω σωματικών δυνατοτήτων, ο άνδρας δεν έχει καταφέρει να την
1: εξαφανίσει.
0: Άρα, λέτε λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσει σε κάποιες ομάδες ακόμα πιο έντονες, εμπλεκομένων στην καταστροφή.
1: Και θέλει και προσοχή όταν επαναλαμβάνουμε στους τηλεοπτικούς δέκτες τις εικόνες της καταστροφής, να προστατεύουμε τουλάχιστον τα παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, στις οποίες οι οποίες μπορούν να κυριαρχηθούν πολύ πιο εύκολα από το αίσθημα της αβοήθησης.
0: Και να επιδεινωθούν τα συμπτώματα και
1: την επαναλαμβανόμενη έκθεση σε αυτές. Μάλιστα. Τις εικόνες καταστροφής, οι οποίες σίγουρα σέβομαι την ανάγκη για ρεαλιστική και άμεση δημοσιογραφική αναπαραγωγή των γεγονότων και ενημέρωση του κοινού σε μια βάση αλήθειας και ρεαλιστικότητας, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει βάρος της ψυχικής υγείας και ισορροπίας. Και παίζει μεγάλο ρόλο
0: με
1: για τα παιδιά.
0: Με υπερβολική δραματοποίηση.
1: Έτσι, ακριβώς. Παίζει μεγάλο ρόλο και για τα παιδιά το πώς οι γονείς έχουν προσλάβει αυτή τη φυσική καταστροφή και το πώς έχουν.
0: Ναι, αλλά πια τα παιδιά που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ό,τι θέλουν το βλέπουν 100 φορές, είναι η αλήθεια. Έβλεπα σήμερα, έχει κυκλοφορήσει πολύ στα ενημερωτικά sites, ένα βίντεο time-lapse. Είναι αυτό που το τραβάς και μετά επιταχύνεις το χρόνο και δείχνεις την εξέλιξη, κάτι που έγινε σε μια ώρα, ας πούμε, εσύ το βλέπεις σε 3 λεπτά. Και οι τίτλοι είναι «Εντυπωσιακό βίντεο time-lapse, η μεγάλη πυρκαγιά προς το Πόρτο Γερμενό, εκεί στον Κιθερώνα κτλ». Αυτό το εντυπωσιακό, εμένα μου χτύπησε λιγάκι με την έννοια, ωραία, να δούμε ένα εντυπωσιακό. Δεν είναι, παιδιά, εδώ μιλάμε για καταστροφή. Θα καταναλώσουμε ένα εντυπωσιακό βίντεο και μετά, εντάξει, όταν ξανακαούμε βλέπουμε. Δεν ξέρω, όλα αυτά, η υπερβολική εικονοποίηση, πιάνομαι από αυτό που εσείς είπατε, νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Πρώτα απ' όλα, αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια αποδραματοποίηση γενικότερα και της καθημερινότητάς μας και της καθημερινής μας ζωής, αλλά και της ενημέρωσης.
0: Εντάξει,
1: και
0: εδώ εν προκειμένου είναι τέτοια το δράμα και η τραγωδία από μόνο του, που αν το ελαφρύνεις μπορεί να φανεί και ως ασέβεια.
1: Όχι, μα αυτό ακριβώς δεν μίλησε κανένας για ελάμβρυνση. Μίλησε ακριβώς επειδή από μόνο του έχει το ειδικό βάρος της συγκίνησης, της απώλειας ανθρωπίνων ζωών και του αρνητικού αντικτύπου στον ψυχισμό όλης της κοινωνίας.
0: Μη το
1: και
0: τίνεις.
1: Αυτό ακριβώς δεν χρειάζεται να το εκδραματίζουμε. Μάλιστα. Περισσότερο, γιατί ξέρετε, υπάρχει και η παγίδα του ψευδοελέγχου σε συγκεκριμένες καταστάσεις που νιώθουμε ότι δίθεν ασκούμε όταν τις παρακολουθούμε ή όταν μαθαίνουμε για αυτές. Να. Είναι αυτή η τάση η οποία μας κάνει ανεξαρτήτως ηλικίας να παρακολουθούμε εικόνες καταστροφής ή να παρακολουθούμε αποτρόπαια συμβάντα, διότι νιώθουμε ότι στο ψηφιακό σύμπαν όπου αυτά αναπαράγονται,
0: αφού
1: και
0: το βλέπουμε το
1: στα έκπληκτα μάτια μας, ότι
0: το ελέγχουμε,
1: να ξορκίζουμε το κακό και
0: μάλιστα
1: να το ελέγχουμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένας ψευδοέλεγχος
0: και μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Κύριε καθηγητά,
1: υπερεκδραμάτης και είναι επικίνδυνο για τον ψυχισμό.
0: Μάλιστα. Ναι. Επειδή σε λίγο έρχεται η ραδιοεφημερίδα και εμείς αποχωρούμε, μια συμβουλή που θα θέλατε να δώσετε σε όσες και όσους έχουν μια τέτοια επαφή, να μην ακολουθήσουν στερεότυπα και να προσφύγουν, ας πούμε, σε κάποιον ειδικό, να απευθυνθούν σε μια υπηρεσία, ή πρέπει ο καθένας καθεμία να το περνάμε μόνοι μας?
1: Όχι, κοιτάξτε, πρώτα κάθε κρίση.
0: Σε ένα λεπτό, αν μπορείτε, και
1: δεν
0: ζητώ
1: θέλω
0: συγγνώμη
1: να κοινοτοποιήσουμε. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάντα δοκιμάζεται και ο κοινωνικός ιστός μετά από κάθε φυσική καταστροφή, αλλά αποτελεί και μια ευκαιρία για σύσφυξη των σχέσεων μιας κοινωνίας που βρέθηκε όλοι μαζί εκτεθειμένη στην ίδια ανεξέλεγκτη απειλή. Εάν δούμε ότι συμπτώματα θλίψης, συμπτώματα διαταραχών ύπνου, συμπτώματα ευμεταβλητότητας, συγκίνησης, άγχους παραμένουν και κλιμακώνονται, να μην φοβόμαστε να προσφύγουμε στον ειδικό. Έναν ειδικό που μπορεί να είναι ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος.
0: Μάλιστα.
1: Που είτε έχει φροντίσει το κράτος να τον στείλει ανάμεσα στους πληγέντες, είτε θα πρέπει να τον αναζητήσουμε.
0: Να τον βρούμε.
1: Μόνοι.
0: Αλλά εγώ κρατάω αυτό που είπατε. Να δέσει η κοινότητα, να κρατηθούν χέρι-χέρι οι άνθρωποι και να κερδίσουν μέσα από όλο αυτό τουλάχιστον τη συνοχή που είναι απαραίτητη για τη ζωή μας.
1: Η απάντηση σε όλα είναι μία. Ο άνθρωπος, το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, για τον πληγέντα συνάνθρωπο, και όλα θα φτιάξει.
0: Είστε εξαιρετικός, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη, δεν είναι δική μου δουλειά να το πω, αλλά μου βγήκε αυθόρμητα. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Όλοι κρινόμαστε από τη στιγμή που παίρνουμε την ευθύνη του δημοσίου λόγου. Χάρηκα πραγματικά γιατί το προσεγγίσαμε με την ευθύνη αλλά και με την ευαισθησία που χρειάζεται.
0: Με την προσήκουσα ευαισθησία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Λιάπη. Γεια σας. Σε λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, όλες οι εξελίξεις στην επικαιρότητα. Με το ξεκινήσαμε, με το ολοκληρώνουμε. Hold the line, κράτα εκεί τη γραμμή εσύ Νικολόπουλε, γιατί μετά έχει και το αναλυτικό δελτίο. Και εμείς αύριο λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άμεσα τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων, πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε δαπανίσει πάνω από 500 εκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια για την πρόληψη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ποιες είναι οι 5 δράσεις που αποφασίστηκαν για την στήριξη των πυρόπληκτων? Να μην μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, η αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Ανυπολόγιστη καταστροφή. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πλήρη κατάσβεση αλλά και για τις αναζωπυρώσεις. Επιμένουν τα μελτέμια και οι υψηλές θερμοκρασίες. Πότε έρχονται τα σαραντάρια? Αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Με γαλλική ασπίδα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου έπεσαν οι υπογραφές. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, είσοδος της γαλλικής Μεριντιάμ, είπε ο Πρωθυπουργός. Τη σηματοδοτεί η συμφωνία σε οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο. Φιλορροή το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες. Το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει ότι βρέθηκε ντρόν με κρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και τέλος, ο καιρός τρελάθηκε ή μάλλον ξανατρελάθηκε. Χιονίζει στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια στους μείον 9 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Σε άμεση καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία των αποζημιώσεων των πληγέντων προχωρούν οι αρμόδιοι φορείς μετά την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας κατά την διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης αλλά και των έργων πρόληψης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν επιπλέον μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το πλήρες ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για μένα. Θα δούμε διαδικασίες και αυτή είναι η εντολή του Πρωθυπουργού. Διαδικασίες με fast track ρυθμό προκειμένου να στηριχθούν οι πληγέντες, όπως αποφάσισε και σήμερα η Διπουργική Επιτροπή. Αυτός τουλάχιστον είναι ο στόχος, να υπάρχουν άμεσες αποζημιώσεις αλλά και δράσεις για την αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα καθώς και την κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόκληπτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης, είπε τον Πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης. Εντός των επομένων εκτιμώ 48 ωρών θα έχουμε την πλήρη αποτύπωση, είπε ο Πρωθυπουργός, του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει ζημιές. Ενώ και από την αρχή της δήλωσής του, μια παράκληση προς τα μέσα ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση δεν φαίνονται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, θα έχουμε, είπε, εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκθεσης, η οποία έχει καεί συνολικού εμβαδού 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων αμυγός δάσος αποτελούν περίπου 46 στρέμματα, με σημαντικά τμήματα εντός τους που διασώθηκαν χάρη στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί αλλά και στις ενέργειες της πυρόσβεσης. Ταυτόχρονα έγινε και μια πρώτη αποτίμηση της λειτουργίας των έργων πρόληψης αντινέρω ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ που έγιναν στην περιοχή από τα 22 έως φέτος, τα οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λειτουργήσαν αποτρεπτικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Ανακοινώθηκε επίσης πως θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή των πληστηριασμών για τους επόμενους 12 μήνες. Αντίστοιχες οδηγίες δόθηκαν και στον ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν στην πυρκαγιά, ενώ σχετικές ανακοινώσεις και αναλυτικά τα δεδομένα θα έχουμε τα επόμενα 24 ώρα από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να σημειώσουμε με την τελευταία αναφορά του Πρωθυπουργού στο κλείσιμο αυτής της διεμπορικής σύσκεψης, πως όταν ένα δάσος καίγεται, ένα δάσος σημαίνει πως αυτό το δάσος χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία είπε καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν την συγκεκριμένη πέφτη, περνάνε από μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία προφανώς πρέπει να υποστηρίζεται και να προστατεύεται, και αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα, είπε, από τους αρμοδίους να δείξουν τα στατιστικά στοιχεία, ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μη αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε, είπε ο Πρωθυπουργός, για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς τους ρυθμούς στην διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Μάλιστα. Άγη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη, και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι, σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά.
0: Ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση των επιπτώσεων της καταστροφικής πυρκαγιάς είχαμε και στα Δήλια, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο θέμα των πυρκαγιών, μέχρι τη διαχείριση των πύρινων μετόπων και τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Έτσι είναι, Θάνο. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της κομματικής αντιπολίτευσης, επισκέφθηκε σήμερα τις πληγήσεις περιοχές. Κριτική του ΠΑΣΟΚ και από τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη φαίνεται, προκύπτει, αλλά και από τις δηλώσεις τελεχών του κόμματος, είναι ότι θα πρέπει η πολιτική προστασία, όπως είπε, να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν μόνο στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε αν έχουν πιάσει τόποτα χρήματα που έχουν δαπανηθεί από το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών, το πρόγραμμα Αιγής, και αν οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Ένα άλλο σημείο αναφοράς είναι κατά πόσο ο συντονισμός αυτή τη φορά ήταν καλά οργανωμένος και αποτελεσματικός. Από το ΠΑΣΟΚ λένε ότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο συντονισμό. Ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε και το καταφύγιο όπου βρίσκουν περίθαλψη τα ζώα τα οποία έχουν υποστεί εγκάβματα. Είπε ότι θα πρέπει να γίνουμε όλοι μας και είναι χρέος μας να σταθούμε όλων και να γίνουμε κρίκος αυτήν την αλυσίδα αλληλεγγύης και φροντίδας. Αλλά αν νομίζω ότι έχουμε, μπορούμε να ακούσουμε και τη δηλώση.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και τα ερωτήματα που έθεσε από το Πόρτο Γερμενό και επιστρέφουμε σε σένα.
4: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη, επιστροφή στον Νίκο Τσιμπίδα, για να δούμε και τις αντιδράσεις και των άλλων κομμάτων. Νίκο, λόγος και πάλι σε σένα.
3: Αυτοί είναι κυρίως οι άξονες, θα σου πω, Θάνο, και από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από το κλιμάκιο της Ελλάς, το οποίο επισκέφθηκε και αυτό τις πληγήσεις περιοχές. Από το ΣΥΡΙΖΑ μένει και λέει με ανακοίνωσή του ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν απέτυχε μόνο στη διαχείριση, απέτυχε και στην προετοιμασία, και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε σε επαρκή προετοιμασία και πρόληψη, ενώ κάνει και λόγο για σοβαρές ελλείψεις στο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Όπως είπαμε και από το κόμμα του κ. Τσίπρα, υπήρξε κλιμάκιο το οποίο επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές. Και ο κύριος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος ήταν επικεφαλής του κλιμακίου αυτού, στάθηκε στις αποζημιώσεις και είπε ότι αυτή τη φορά ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά να υπάρξουν πολύ γρήγορα αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής. Τώρα, Θάνο, τα κόμματα ακόμα δεν έχουν προλάβει να αντιδράσουν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες να έχουμε και μια συνολική αντίδραση για τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά μέχρι στιγμής η κριτική, όπως είπαμε και ακούσαμε κιόλας, εστιάζεται τόσο στην οργάνωση, στο συντονισμό, αλλά και το πόσο γρήγορα θα τρέξουν οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Άρχισε από το πρωί η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Κλιμάκια προχωρούν σε αυτοψίες και ελέγχους στις πληγήσες περιοχές, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Σύνδεση με το Πόρτο Γερμενό και την Ειρήνη Κυρίτση για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλησπέρα. Εκεί συνεχίζονται οι αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια.
5: Συνεχίζονται. Δεκάδες λοιπόν σπίτια έχουν υποστεί απανεπανόρθωτες ζημιές στο Πόρτο Γερμενό. Πολλά έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα και έχουν σημαδευτεί με κόκκινο χρώμα από τα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα οποία διενεργούν αυτοψίες από το πρωί σε σπίτια της περιοχής. 7 κλιμάκια ήταν επιποδός από τις 9 το πρωί, πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα, εντόπιζαν τα επικίνδυνα κτίρια, κατέγραφαν ζημιές και διαπίστωναν την έκταση των βλαβών από τη φυσική καταστροφή. Να σου πω ότι πραγματοποιήθηκαν 82 αυτοψίες σήμερα σε σπίτια της περιοχής, τα 40 κρίθηκαν κατεδαφιστέα και τα περισσότερα από τα
0: 40, τα μισά σχεδόν από αυτές τις αυτοψίες, έτσι.
5: Τα μισά από τις σημερινές αυτοψίες και τα υπόλοιπα 40 χαρακτηρίστηκαν με κίτρινο χρώμα, δηλαδή ότι είναι μη κατοικήσιμα υποκατασκευή. Να σου πω ότι αύριο θα συνεχιστούν οι αυτοψίες και μεθαύριο. Όπως σου είπα, 11 ήταν σήμερα τα κλιμάκια, αύριο θα είναι 7, με συγχωρήσαν σήμερα τα κλιμάκια, αύριο θα είναι 11, που θα βγουν για καταγραφές σε όλες τις πληγήσεις κατοικίες, ώστε να ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες στήριξης των πυρόπληκτων.
0: Ειρήνη, να υποθέσω ότι από τα αποτελέσματα της αυτοψίας θα εξαρτηθεί και το μέγεθος της αποζημίωσης, έτσι?
5: Ακριβώς, θα εξαρτηθεί το μέγεθος της αποζημίωσης. Από ό,τι γνωρίζουμε, όλοι θα λάβουν τις 6.000 που είναι για την οικοσκευή και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το χαρακτηρισμό της οικίας, θα δοθεί και το ύψος της επιδότησης. Να πούμε ότι όσα σπίτια είναι κατοικήσιμα χαρακτηρίστηκαν με πράσινο χρώμα, όσα σπίτια είναι υποκατασκευή αλλά μη κατοικήσιμα με κίτρινο και όσα είναι μη κατοικήσιμα κατ' εδαφιστέα με κόκκινο χρώμα. Επίσης, να σημειώσουμε ότι εδώ στην περιοχή βρέθηκαν και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που έχουν πληγεί, με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Η σημερινή διαδικασία λοιπόν ήταν καθοριστική, καθώς από το αποτέλεσμα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία και το ύψος των αποζημιώσεων.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Τώρα, αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να τον ακούσουμε.
6: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Το είπαμε και νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την διαχείριση των επιπτώσεων της καταστροφικής πυρκαγιάς στα Βίλια. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, ο οποίος πριν από λίγο έκανε δηλώσεις. Να τις ακούσουμε.
7: Καταρχήν, είναι η δεύτερη σύσκεψη την οποία κάνουμε. Προηγήθηκε η σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το πρωί, η παρουσία και των δύο δημάρχων, που ήταν μια ευρύτερη κυβερνητική σύσκεψη. Έχει προηγηθεί η επίσκεψή μας, όπως θυμάστε, την Δευτέρα στο Πόρτο Γερμενό. Έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και για τις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής, γιατί σε όλες τις άλλες πυρκαγιές κλείσαμε σήμερα τις αυτοψίες και επιβεβαιώσαμε τα μέτρα στήριξης τα οποία θα πάρουμε τόσο για το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας όσο και για τον Δήμο Μεγάρων, μέσα από αυτήν την πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά την οποία βίωσαν οι πολίτες αυτές τις δύο περιοχές. Συζητήσαμε, αναλύσαμε τα χρονοδιαγράμματα, είπαμε ότι μέχρι αύριο θα έχουμε τελειώσει τις αυτοψίες και στο Πόρτο Γερμενό, οπότε ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα, οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων βιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία. Αυτό το οποίο προβλέπεται είναι οι πολίτες να καταθέσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα, να γίνει η επεξεργασία από τα στελέχη του Δήμου, να μας στείλουν το περακτικό και σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες. Επίσης, ενημερώσαμε για την δυνατότητα την οποία έχουν για την επιδότηση ενοικίου. Επίσης, ενημερώσαμε ότι 20 του μήνα θα είναι έτοιμη οικία και από αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια τους. Μιλήσαμε για τις επιχειρήσεις και είπαμε δύο συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και το My Business Support και τα πάστα που θα γίνουν, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής. Ενημερώσαμε για τα μέτρα τα οποία πήραμε, φορολογικές και ασφαλιστικές αναστολές, τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν γύρω από την προστασία των υπαλλήλων και των εργαζομένων στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι ένα πλήρες πακέτο.
0: Να πάμε και στο πεδίο. Η φωτιά στη Δυτική Αττική δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σπύρο Δαρσινό.
8: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου, δεν είναι, όπου είναι δύσβατη περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
0: Ο Δόκτωρ Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
9: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τραχεία μετά την πυρκαγιά. Mm-hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια κόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρξει το δάσος, οι χαλέπες και τραχεία πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κομμένους κορμούς.
10: Για το φθινόπωρο ακολουθεί.
9: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
0: Ο Δημοσθένης Αριγιάννης, καθηγητής μηχανικής στο ΑΠΙΘΙΤΑ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου εάν το μελτέμι το οποίο πνέει μεταφέρει τις σκόνες και τις τάχτες σε όλο το λεκανοπέδιο.
11: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200 ας πούμε με προγραμμάρι ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5 με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει ότι είμαστε στα όρια τα φυσιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμιο, όπως λέγεται, δηλαδή αυτός το νέφος του καπνού πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο, και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, έξω από την Κρήτη.
10: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
11: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τη φυσιολογική τους, τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
10: Μάλιστα.
11: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για, τώρα για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, είναι αν θέλετε πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
0: Αυτοψία στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησαν κλιμάκια των αρμόδιων αρχών σε μια προσπάθεια να πέσει φως στην υπόθεση και να ακούσουμε περισσότερα από τον Ζώη Κακαβά.
12: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στον δρόμο που είναι κατά συντρίμιο του ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη θάλασσα. Την όλη προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί τρεις πραγματογνώμονες. Έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής.
0: Σε βραχικύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής σε την πυρκαγιά που αρχικά εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Earth News παρουσιάζονται τα ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν τα συμπεράσματα και εμπεριέχονται στην έκθεση των ειδικών. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Γεραφέντη.
13: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχικυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
14: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
13: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
0: Και να περάσουμε και στο μέτωπο του καιρού, καθώς έχουμε ένα κοκτέιλ επικίνδυνο θα λέγαμε από μελτέμια και ζέστη σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Οι καιρικές συνθήκες είναι ξηρές με αέρα, οπότε ο κίνδυνος για πυρκαγιές παραμένει. Πάμε στην Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη του καιρού. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Πραγματικά αυτή η εικόνα του καιρού με το ενισχυμένο μελτέμι και τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε λοιπόν βοριάδες που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Ευτυχώς οι πυρωτικές περιοχές γενικά δεν θα επηρεάζονται πολύ, αλλά τα ανατολικότερα τμήματα, δηλαδή για παράδειγμα η Αττική, εκεί θα έχουμε κάποιον άνεμο, κυρίως στην Ανατολική Αττική. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η επικινδυνότητα παραμένει, καθώς η θερμοκρασία φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς γενικά επιρωτικά, οπότε είναι αρκετή η ζέστη, είναι και σχετικά χαμηλή η υγρασία, οπότε αυτό σημαίνει ότι ναι, παραμένουμε σε επικίνδυνη
0: κατάσταση. Ο αέρας στη Δυτική Αττική πώς θα είναι, γιατί πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων, έτσι.
15: Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη περιοχή εκεί για να εξαλειφθεί πολύ γρήγορα. Θα είμαστε σε βοριάδες βέβαια πάντα που θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ τις θερμές ώρες της ημέρας, εκεί μεσημερά και απόγευμα. Γιατί το μελτέμι, όπως ξέρουμε, πέφτει η έντασή του τις βραδινές ώρες, νωρίς το πρωί κτλ. Είναι χαμηλότερη. Αλλά το μεσημέρι θα φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ.
0: Το μεσημεράκι έχει μεγάλη ένταση. Οπότε πρέπει να είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, σε επιφυλακή. Θέλω να ρωτήσω αν θα αγγίξουμε το Σαββατοκύριακο και τα σαραντάρια τοπικά.
15: Ναι, φαίνεται ότι θα υπάρξει μία μικρή άνοδος της θερμοκρασίας προς το Σαββατοκύριακο. Το 40 είναι οριακό. Περιμένουμε τοπικά 38-39, το 40 είναι οριακό. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από εκεί και πέρα περιμένουμε νέα ενίσχυση του μελτεμιού. Που βέβαια η ένταση του γενικά δεν θα έχει πέσει, αλλά μετά από Κυριακή και μετά περιμένουμε πάλι πολύ έντονο άνεμο και πάνω από την ηπειρωτική χώρα. Βορειοανατολική άνεμη δηλαδή, που θα επηρεάζουν μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.
0: Οπότε ο συναγερμός δεν θα σταματήσει. Γενικώς είμαστε ακριβώς σε μια περίοδο που πρέπει να είμαστε συνεχώς σε επιφυλακή.
15: Ακριβώς.
0: Αναστασία, ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα. Ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο. Υπογραφές έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Και δίδεται όθηση στο έργο με τη συμμετοχή του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού Meridiam. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη σημασία του έργου αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Στάθηκε στο γεγονός ότι οι μετέχοντες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου, το οποίο βάζει την Κύπρο στον ενεργειακό χάρτη της Ένωσης, επισημένοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό. Ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meridiam, Thierry Diao, έκανε λόγο για ένα έργο που υποστηρίζει θερμά ο πρόεδρος Μακρόν και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου και επιστρέφουμε για την ανάλυση αυτής της σημαντικής εξέλιξης.
16: Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική και σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα που γίνεται για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα σημαντικό έργο βεβαίως και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ο όμιλος Meridiam ως πλειοψηφικός μέτοχος και η εταιρεία GSE, μια εταιρεία που ουσιαστικά συστήθηκε από τον ΑΔΜΙΕ Συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτού του έργου και σήμερα η συμμετοχή της Meridia με υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Πρόκειται για ένα έργο διασύνδεσης στρατηγικής σημασίας και αξίας. Αλλά πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά μηνύματα που αποστέλουμε σήμερα είναι ότι στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η υπογραφή αυτή είναι η εξέλιξη της εταιρικής σχέσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του ADMIE, της Nexans και της Meridia, μια εταιρική σχέση που δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των μελετών του θαλάσσιου βυθού. Ο ADMIE, στο πλαίσιο αυτού του έργου, προσφέρει σημαντική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δεδομένου ότι έχει την αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει σημαντικές διασυνδέσεις, μία εκ των οποίων ήταν η διασύνδεση Αθήνας-Κρήτης. Ήταν ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, πολύ επιτυχημένα. Και εσείς βεβαίως αυτό που προσφέρετε είναι διεθνής εμπειρία σε πανεμφερή έργα, καθώς και μία μακροχρόνια δέσμευση για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους μετόχους για την δέσμευσή τους. Κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν εδώ στην Αθήνα, δώσατε εσείς την καθοδήγηση και τις κατευθύνσεις. Εμείς συναντηθήκαμε με το Thierry και στη συνέχεια οι εταιρείες κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να πετύχουν αυτή τη συμφωνία. Και όπως είπαν και όλοι οι προλαλήσαντες, αυτή είναι μόνο η αρχή. Μια πολύ σημαντική αρχή, η οποία βεβαίως θα ακολουθηθεί από πολλά βήματα που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του έργου.
0: Τώρα ο διπλωματικός μας συντάκτης Πιέρος Τζανετάκος θα μας βοηθήσει για να καταλάβουμε τη σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας. Καλησπέρα Πιέρο. Το ερώτημα είναι αν ξεμπλοκάρει όντως το έργο, ένα έργο που πολύ καλά ξέρεις και εσύ και εγώ ότι έχει περάσει από 40 κύματα.
17: Ναι, καλησπέρα και από μένα. Θα είναι πράγματι, νομίζω κακά τα ψέματα. Το έργο είχε παγώσει ουσιαστικά και είχε παγώσει αφενός εξαιτίας της τουρκικής παρέμβασης το καλοκαίρι του 2024 στην Κάσο. Αφετέρου διότι είχαν έρθει στην επιφάνεια και αρκετές διαφορές μεταξύ της Αθήνας και της Λευκοσίας όσον αφορά τα οικονομικά και τα τεχνικά στοιχεία.
0: Να υπενθυμίσουμε τη μεγάλη ένσταση από τον Μάκη Κεραυνό, τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, που είχε δηλώσει ότι το έργο, και όχι μόνο μία φορά, πολλές φορές, δεν είναι οικονομικά βιώσιμο.
17: Ο οποίος ο κύριος Κεραυνός και με κάποιες παρεμβάσεις χθεσινές, μάλιστα παραμένει στην ίδια θέση. Δηλαδή ότι η Λευκοσία θα πρέπει να έχει στα χέρια της μια νέα οικονομοτεχνική μελέτη. Δεν έχει σημασία όμως αυτό σήμερα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον. Σήμερα έχει σημασία ότι όσον αφορά την έβρεση ενός στρατηγικού επενδυτή για να συμμετέχει στο έργο, την οποία ουσιαστικά είχαν προαναγγείλει ότι αναζητούν τέτοιο επενδυτή Αθήνα και η Λευκοσία, υλοποιείται με την είσοδο της Meridiam, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη γαλλική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, τα οποία επενδύονται σαν συγκεκριμένα στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών, δίνει πράγματι μια πολύ σημαντική όθηση, διότι ουσιαστικά εάν υπάρχει διαφορά στον οικονομικό προϋπολογισμό του έργου, το οποίο να θυμίσουμε ξεκίνησε από το 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ και σίγουρα έχει φτάσει πλέον αρκετές εκατομμύρια παραπάνω, φαίνεται ότι οι Γάλλοι είναι διατεθειμένοι να μπουν σε αυτή την επενδυτική.
0: Γνωρίζουμε με ποιο ποσοστό εντάσσεται ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος.
17: Αυτά είναι τα στοιχεία που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε. Νομίζω ότι σιγά σιγά από αύριο τα στοιχεία του ρεπορτάζ θα μας δείξουν ακριβώς και αυτά τα στοιχεία. Απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια, το γεγονός μάλλον ότι πρόκειται για μια γαλλική εταιρεία, δίνει και ένα διαφορετικό τόνο στην ευρύτερη γεωπολιτική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι η Γαλλία έχει συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Η Γαλλία έχει μια στρατηγική συμφωνία με την Ελληνική Δημοκρατία εδώ και πολλά χρόνια, στην οποία φυσικά εντάσσονται και τα εξοπλιστικά προγράμματα, η αμυντική συνεργασία, τα διπλωματικά. Είδαμε άλλωστε τη Γαλλία να αναπτύσσει και τις δικές της δυνάμεις στα ανοιχτά της Κύπρου, να θυμίσουμε, τον Μάρτιο, με αφορμή την Ιρανική επίθεση εναντίον του νησιού. Άρα, λοιπόν,
0: το λες αυτό ως απάντηση, ας πούμε, για τις ενστάσεις και τις αξιώσεις που έχει η Τουρκία στην περιοχή?
17: Ναι, φυσικά, διότι είναι και ένα έμεσο μήνυμα προς την Τουρκία, ότι από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που συμμετέχει μία από τις κορυφαίες γαλλικές εταιρείες, αυτομάτως περιμένει κανείς ότι θα υπάρχει και η πολιτική αλλά και η αμυντική υποστήριξη του έργου. Διότι ξαναλέω, στην ουσία το έργο πάγωσε μετά την τουρκική παρέμβαση στην Κάστρο. Δηλαδή και οι επενδυτές που είχε βρει η Λευκοσία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έκαναν βήματα πίσω. Διότι, όπως είναι λογικό, όταν ένα έργο βρίσκεται στον αέρα, όταν δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς την ασφάλεια των ερευνών και την εξέλιξη του έργου, αυτομάτως χάνεται και το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι περνάμε σε μια νέα φάση του έργου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι περνάμε και σε μια, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι περνά και η μπάλα στο γήπεδο της Λευκοσίας. Δηλαδή, θυμάσαι ότι υπήρξαν αντεγκλήσεις, υπήρξαν και κάποιες αποστροφές εκατέρωθεν από κορυφαίους υπουργούς των δύο κυβερνήσεων, που οδήγησαν λίγο έτσι την αντιπαράθεση. Δεν έχουμε συνηθίσει.
0: Σε μια ένταση, ας το πούμε.
17: Ακριβώς,
0: έτσι.
17: Σε μια ένταση. Μένει να δούμε αυτή τη στιγμή εάν η Λευκοσία είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων έναντι του ΑΔΜΙΕ. Υπήρχε και αυτό, υπάρχει δηλαδή και αυτή η παράμετρος στο συγκεκριμένο έργο, καθώς ήθελε πρώτα η Κυπριακή Δημοκρατία να δει ότι πράγματι θα προχωρήσει και από την Ελλάδα το έργο όσον αφορά τις υποχρεώσεις της έκδοσης των ερευνών, των ναύτεξ για τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το έργο, το οποίο να σας θυμίσω, Θάνο, ότι είναι ούτως ή άλλως ένα έργο στρατηγικής σημασίας, καλύπτεται με ευρωπαϊκό μανδύα, δηλαδή εντάσσεται τα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος από την πλευρά της Κομισιόν και κυρίως εντάσσεται σε αυτή την, θα μπορούσα να πω, αρκετά δύσκολη εξίσωση της απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ρωσική ενέργεια. Και λέω δύσκολη εξίσωση, διότι ναι, μεν έχουν γίνει πολλά βήματα. Το κόστος όμως μέχρι τώρα είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι, ενώ... και είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια διαδικασία σε πολύ κομβική χρονική συγκυρία, σε μια εποχή που η ενέργεια γίνεται και πιο σπάνια και πιο ακριβή. Θα έλεγες, και κλείνω με αυτό τα ερωτήματά μου, ότι είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνης σε οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο προς τη χώρα μας.
17: Ναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός κλείνοντας την παρέμβασή του ενώπιον των ηγετικών στελεχών της εταιρείας και του Υπουργού Περιβάλλοντος του κυρίου Παπασταύρου, ότι η Ελλάδα αποδεικνύει για μια φορά ότι μπορεί πλέον να γίνεται ένας προορισμός για σοβαρές, όπως χαρακτήρισε, διεθνείς οικονομικές επενδύσεις, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Να πω βέβαια, και αυτό έχει σημασία κλείνοντας για τα όσα λέγαμε πριν σε σχέση με τα ελληνοκυπριακά, ότι το επανέλαβε και ο κύριος Μητσοτάκης, ουσιαστικά αυτό έχει σημασία κλείνοντας για τα όσα λέγαμε πριν σε σχέση με τα ελληνοκυπριακά, ότι το επανέλαβε και ο κύριος Μητσοτάκης.

0: Σε αυτό αναφερόμουν πριν, όταν είπα για τις κάποιες αποστροφές υπουργών που φέραν, ας πούμε, την αντιπαράθεση σε μεγαλύτερη ένταση. Και νομίζω δεν ξέρω τώρα αν θα έχουμε το καλοκαίρι σημαντικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο έργο. Σίγουρο όμως είναι ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει και η Ελλάδα να εκδώσει τις απαραίτητες μάθησης για την συνέχεια των ερευνών, όπου έχει μείνει ακάλυπτο ένα αρκετά μεγάλο μέρος, πρέπει να σου πω, στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Και εκεί βέβαια μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες με την Τουρκία.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Και στην Κύπρο θα πάμε τώρα, στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνο, να δούμε το δικό του ρεπορτάζ και αν υπάρχει αντίδραση από την Λευκωσία. Κωστή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τη Λευκωσία. Επίσημη αντίδραση δεν υπάρχει ακόμα. Ωστόσο, η κυβερνητική πηγή με την οποία είχα μιλήσει πριν από μισή περίπου ώρα και ρώτησα ποια είναι καταρχάς η αντίδραση της και η ανάγνωση της Λευκωσίας, μου είπε ότι είναι θετικότατος ο τρόπος με τον οποίο η Λευκωσία βλέπει, και πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης γνώριζε και ως πρόθεση γνώριζε την εξέλιξη αυτή, αλλά και ενημερώθηκε προσωπικά από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του και του το εξήγησε. Στη Λευκωσία βεβαίως βλέπουν θετικά αυτή την εξέλιξη, διότι για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένα πλαίσιο και είναι αυτό που ζητούσαν για να προχωρήσει το έργο. Θεωρούν λοιπόν ότι με αυτή την εξέλιξη δημιουργείται περισσότερη πολιτική πίεση και δίδεται ένα μεγαλύτερο πολιτικό βάρος. Είναι κάτι το οποίο είχαν συζητήσει παλιότερα και οι κύριοι Μητσοτάκης και Χρυσοδουλίδης. Δημιουργείται ένα βάρος πολιτικό τους ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το ζήτημα της πόντισης και το ζήτημα των ερευνών, οι οποίες προηγούνται της πόντισης, το οποίο μπλόκαρε η Τουρκία. Θεωρούν λοιπόν ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή, έχοντας αυτή τη θέση που έχει και τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που έχει μέσα στην τουρκική αγορά, και αυτό είναι ένα σημείο που αξίζει να αναδειχθεί, θα βοηθήσει ούτως ώστε να καμφθεί η στάση της Άγκυρας σταδιακά.
1: Λοιπόν, Κωστή, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Πιέρο Τζανετάκο και στη συνέχεια τον Κωστή Κωνσταντίνου, ανταποκριτή μας στην Κύπρο. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Στάση αναμονής τηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα πάντως η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα διελιστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε περισσότερα από την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
3: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον Περσικό κόλπο και οι αγορές θα ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα 76 δολάρια. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι της έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι. Μάλιστα νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σήμερα τα ξημερώματα ότι το Ιράν θα δεχθεί πολύ σκληρό πλήγμα αν τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς δεν ανοίξουν πολύ σύντομα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Μάλιστα, Δημήτρη, καλησπέρα. Είπε ότι θα είναι μεγαλύτερο και από αυτά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
4: Αν είναι το πλήγμα, αν το κάνει το πλήγμα. Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι, Θάνο, για να είμαστε και ειλικρινείς, ο κύριος Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες κάνει διάφορες δηλώσεις, τις οποίες μετά τις αναιρεί, μετά τις ξαναεπαναλαμβάνει. Δεν μπορεί κανείς να βασιστεί

0: απόλυτα στα λεγόμενά του. Τώρα, στη διάρκεια επίσκεψή του στην Καλιφόρνια, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά και ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να βρεθεί λύση που θα τερματίσει τη σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Έχουμε πολύ καλές συζητήσεις. Το μόνο που μετράει είναι οι πράξεις. Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θα δούμε τι θα συμβεί, ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει άφθονο χρόνο. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο αυτές ανακοινώθηκαν, το Ιράν και το Ομάν φέρεται να κατέληξαν σε συμφωνία κατά στενά του Ορμούζ και μάλιστα απόψε αναμένεται η τελική ανακοίνωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος, το επίμαχο σχέδιο προβλέπει μια προσωρινή συμφωνία διαρκείας 2 μηνών μεταξύ Ιράν και Ομάν για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και επίσης αυτή η συμφωνία δεν προβλέπει την επιβολή διοδίων. Στο μεταξύ, Θάνο, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον σαουδαραβικού πετρελαιοφόρου στα ανοιχτά του Γιαμπού, λιμανιού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με το στρατιωτικό εκπρόσωπο της οργάνωσης, στόχος της επίθεσης ήταν το πετρελαιοφόρο Ουάφα στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για το 8ο πλοίο που στοχοθετούν οι Χούθη μετά την ανακοίνωση του αποκλεισμού του σαουδαραβικού στόλου στις 22 Ιουλίου. Να πούμε τέλος ότι στην Καλιφόρνια ένοπλο συνελήφθη την Κυριακή σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαραλάγκο, 2-24 ώρα προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα, ο άνδρας προκάλεσε υποψίες στις αρχές, διότι θεάθηκε να περιφέρεται στο γήπεδο του γκολφ, να παίρνει φωτογραφίες και βίντεο και να επιτηρεί δραστηριότητες που αφορούσαν τα μέτρα ασφαλείας. Ο κ. Τραμπ μετέβη εκεί χθες Τρίτη για να είναι παρόν σε δείπνο που οργάνωσε η Εθνική Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών. Ο ύποπτος, ο οποίος κατονομάστηκε από τις αρχές ως Τζανίν Τζον Τέιλ, είχε μαζί του γεμιστήρα με 16 σφαίρες σε τσέπη του παντελονιού του, Θάνο.
1: Πάντως, για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα για το Ιράν, είναι μια συμφωνία. Φέρεται να έχουμε
0: μια
1: συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν.
0: Ναι.
1: Το οποίο Ομάν είναι σε συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αυτή η συμφωνία έχει και την ομπρέλα των Αμερικανών, να το πω έτσι.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον δεν έχει γίνει κάτι γνωστό κάτι τέτοιο. Είναι μόνο μεταξύ Ομάν και Ιράν, καθώς να διευκρινίσουμε στους ακροάτες και στους ακροατές μας ότι είναι οι δύο χώρες που βρίσκονται στις απέναντι όχθες των στενών του Ορμούζ.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Δημήτρη.
0: Εγώ.
1: Περνάμε τώρα σε μια απίστευτη αλλά και μακάβρια ιστορία. Στην περιοχή του Μιστρά, γιος κρατούσε στην κατάψυξη τον νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια δεν έψαχνε αλήθεια κανείς τον άνθρωπο αυτό. Άρα, πώς έφτασαν στα ίχνη του γιου οι αρχές? Ο Κώστας Γαζούλης είναι κοντά μας. Θα μας πει περισσότερα για αυτή την τραγική ιστορία. Κώστα, πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φάνο, από την περιοχή της Σπάρτης. Πραγματικά είναι μια ιστορία, όπως σωστά είπες, που δεν έχει σοκάρει μόνο την ευρύτερη περιοχή, την μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά της Σπάρτης, αλλά ολόκληρη την χώρα. Να σου πω ότι οι αρχές έφτασαν στα ίχνη αυτής της υπόθεσης έχοντας καταγγελίες, σύμφωνα με πληροφορίες από κάποια συγγενικά πρόσωπα, αλλά και από συζητήσεις που υπήρχαν στην περιοχή του Μιστρά, που έκαναν λόγο ότι για εξαφάνιση του ηλικιωμένου εδώ και αρκετά χρόνια, για περισσότερα από 4, έλεγαν συγκεκριμένα, εδώ και οι κάτοικοι του χωριού. Έτσι λοιπόν, από το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είχαν θέση υπό παρακολούθηση τον 55χρονο γιο του ηλικιωμένου και τον ξενώνα και τον κλειστό ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Τον κάλεσαν για κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν τον λόγο στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες, και χθες το πρωί, όταν επέστρεψε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί φαίνεται ότι τον ρώτησε για τον πατέρα του. Ο ίδιος απάντησε ότι ο πατέρας του κατοικεί στην Αθήνα και τον προσέχει μια οικιακή βοηθός. Γρήγορα διαπίστωσαν ότι αυτό είναι ένας ψευδής ισχυρισμός. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού μετέβησαν στον κλειστό ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου έγινε έρευνα και ακολούθησαν όσα ακολούθησαν, τα λέγαμε και χθες, στο υπόγειο εκεί, σε έναν επαγγελματικό τύπο καταψύκτη. Βρέθηκε η σωρός του ηλικιωμένου ανθρώπου, του πατέρα δηλαδή, του 55χρονου. Να σου πω ότι συνελήφθη, τα λέγαμε και χθες, οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σπάρτης, όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για απάτη κατά εξακολούθηση και για ψευδή κατάθεση, καθώς και η κατηγορία τη παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, καθότι ο ίδιο είχε βρέθηκε ένα περίστροφο στην κατοχή του τύπου αεροβόλου. Ο ίδιος έχει ισχυριστεί στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσιολογικά αίτια και τον κρατούσε εκεί για περίπου 2,5 χρόνια προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη τόσο τη δική του, του πατέρα του, όσο και της μητέρας του που λάμανε. Ο πατέρας του είχε πεθάνει τα προηγούμενα χρόνια. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι έχει κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Πήρε προθεσμία, να σου πω Φάνο, για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή, αλλά κομβικό ρόλο στην όλη υπόθεση θα ρίξει και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία μέχρι αυτή την ώρα δεν είχε καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω ότι ο Ρος βρισκόταν σε προχωρημένη κατάψυξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάζεται χρόνος για να προχωρήσει ο ιατροδικαστής για να προσδιορίσει τόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου, να δει δηλαδή αν πρόκειται όντως για φυσικά αίτια.
1: Και αν υπάρχει αίτια, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, έτσι.
2: Όλα τα ενδεχόμενα. Να σου πω ότι σε πρώτη εικόνα δεν φαίνονται τουλάχιστον εμφανή σημάδια στο ψυχοσώμα. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Ωστόσο, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και είναι πολύ κομβικό να προσδιοριστεί και ο χρόνος με τον οποίο έχει φύγει από τη ζωή ο ηλικιωμένος.
1: Πότε και πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος.
2: Ακριβώς, γιατί θα αναζητηθούν, όπως αντιλαμβάνεσαι, και στα δικαστήρια και θα υπάρχουν και αποζημιώσεις από την ελληνική πολιτεία. Γιατί ο άνθρωπος αυτός εισέπρατε για περίπου 2,5 χρόνια κατά δική του ομολογία παράνομα αυτές τις συντάξεις. Μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι τα κύρια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Όπως στο στόχαστρο, σίγουρα θα βρεθεί στην προανάκριση και η κόρη του ηλικιωμένου, η αδερφή δηλαδή του 55χρονου, η οποία φέρεται να είναι αυτή που είπε στις αρχές ότι δεν ζει στην Αθήνα ο πατέρας της, αλλά ζει στο Μυστρά. Ωστόσο, δεν είναι να δώσει κομβικές απαντήσεις, γιατί όλα αυτά τα 2,5 χρόνια δεν είχαν ίσως προχωρήσει σε κάποια αναζήτηση σε νωρίτερα. Δηλαδή, αυτό που προκύπτει εύλογα στα κύλη πολλών είναι: μα αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αναζήτησε κανείς από τη συγγενικά του πρόσωπο όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα εύλογο ερώτημα που μένει να δούμε και τις απαντήσεις που θα δοθούν και την Παρασκευή από τον ίδιο τον κατηγορούμενο, τον καθομολογία. Δηλαδή, άνθρωπο που έκρυβε το θάνατο του πατέρα του, όταν θα βρεθεί ξανά στα δικαστήρια της Σπάρτης.
1: Κώστα, δεν υπάρχουν λόγια.
2: Είναι πρωτοφανής.
1: Είναι μακάβρια πάντως.
2: Έχουμε ξανακούσει τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω το χρονικό, ίσως να είναι πρωτοφανές πραγματικά για 2,5 χρόνια να κρύβεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ένας θάνατος.
1: Όπως και η κατάψυξη τώρα. Είναι όντως μια μακάβρια ιστορία.
2: Μακάβρια, πραγματικά.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Άγης Κοκορός είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Μάκη Πολάτο.
3: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει οικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
4: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές, μπορείτε να...
3: καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
4: Ναι.
3: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
4: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύχτη.
3: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην πάντουσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
4: Ναι.
3: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
1: Στην υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη περνάμε. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη πήρε ο 26χρονος αφγανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε την 38χρονη, υποστηρίζοντας πως τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και ότι πανικοβλημένος έκρυψε τη σωρό. Στο μεγάλο κάδρο, στο κάδρο του κόσμου ξαναπερνάμε, πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι την ώρα που η Ευρώπη καίγεται στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια χιονίζει με θερμοκρασίες που φτάνουν τους μείον 9 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, και στο ημισφαίριο που βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο αυτό. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα που στη Νέα Ζηλανδία χιονίζει, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών. Έχει ενσκύψει και τρίτο κύμα καύσωνα. Είναι χαρακτηριστικό σήμερα ότι η Αυστρία κατέγραψε θερμοκρασία 41,2 βαθμούς Κελσίου. Το λέγαμε και χτες, Θάνο, εν τω μεταξύ, ότι οι μεγάλοι ποταμοί της Ευρώπης
1: στερεύουν.
0: Δηλαδή έχουν στεγνώσει σε απίστευτο βαθμό ο Δούναβης, ο Ρήνος, αλλά και ο Πάδος στην Ιταλία, αλλά ο Δούναβης και ο Ρήνος είναι οι βασικές οδοί, οδοί, υδάτινες οδοί, οι οποίες στηρίζουν όλο το εμπόριο σε αυτές τις χώρες. Και τίποτα δεν δείχνει ότι κάτι θα αλλάξει. Να πούμε επίσης ότι οι βροχοπτώσεις στην κεντρική Ευρώπη είναι μόλις το 1/10 από αυτό που αναμενόταν. Η μισή Βρετανία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση ξηρασίας και γενικώς, εάν δεν υπάρξουν βροχές, θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές, πέραν βεβαίως του περιβαλλοντικού κόστους αυτής της κατάστασης.
1: Τώρα, Δημήτρη, τι ακριβώς έχει συμβεί στη Λειψία? Θα ήθελα έτσι να μας εξηγήσεις τα επεισόδια με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
0: Ναι. Λοιπόν, οι γερμανικές αρχές τέθηκαν σε επιφυλακή μετά από τη σύγκρουση αεροσκάφους Cargo μεταφορικής εταιρείας στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροπλάνο άλλαξε κατεύθυνση για να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Εν τω μεταξύ, δεύτερο περιστατικό που διερευνάται σημειώθηκε την ίδια νύχτα, όταν άλλο αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της γνωστής εταιρείας μεταφορών DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από την Λειψία.
1: Υπάρχουν πληροφορίες για την προέλευση αυτών των drones, αν είναι ρωσικά, αν υπάρχει μια τέτοια εκτίμηση?
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις, ακριβώς, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι είναι, κατά πάσα βεβαιότητα είναι Ρώσοι. Παράλληλα, αρκετές πτήσεις επηρεάστηκαν, με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι ορισμένα αεροσκάφη αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, το αεροσκάφος της δεύτερης περίπτωσης πραγματοποίησε προληπτική προσγείωση στο Ανόβερο, φέροντας εμφανή ίχνη πρόσκρουση στο ρίγχος του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν τα δύο αυτά περιστατικά συνδέονται, με τις ομοσπονδιακές αρχές της Γερμανίας να εκτιμούν, όπως είπαμε, ότι βρίσκονται από πίσω Ρώσοι πράκτορες και εντείνονται παράλληλα οι ανησυχίες Τάνο για πιθανές επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές. Και να πούμε εδώ ένα σημαντικό στοιχείο: το αεροδρόμιο της Λειψίας θεωρείται κατάσταση υψηλής στρατηγικής σημασίας, καθώς αποτελεί βασικό κόμβο για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς το γερμανικό στρατό και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Θάνο.
1: Δημήτρη, να πάμε λίγο στην Τουρκία, όπου εκεί κατατέθηκε σχέδιο νόμου για ειρήνευση με το ΠΚΚ.
0: Ναι, είναι μια ιστορική στιγμή για την Τουρκία. Αναμένει να ψηφιστεί, θα περάσει όμως, διότι υπάρχει σχετική πλειοψηφία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προστατεύει πολλούς πρώην μαχητές του ΠΚΚ, τους γνωστούς πεσμεργκάδες, από διώξεις και αναστέλλοντας ποινές φυλάκισης για πολλούς από αυτούς που έχουν καταδικαστεί ως μέλη της οργάνωσης. Το νομοσχέδιο που αναμένεται να εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση αργότερα αυτή την εβδομάδα ουσιαστικά έχει στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης 40 ετών, εν μέρη διευκολύνοντας ενδεχόμενη επιστροφή στην Τουρκία χιλιάδων πρώην μαχητών του ΠΚΚ.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συνάντηση με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο βρέθηκε το έργο της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Αγγελούδε.
5: Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή, και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
6: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 τρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
1: Στο μπαράζ αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα θα πάμε τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio την Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Θέλω να ξεκινήσω, Ευγενία, με τη δήλωση που έκανε ο κύριος Αυγερινός σήμερα, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ότι η Ελπίδα πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει.
7: Ναι, ήταν μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση και τις τελευταίες μέρες απαντά σχεδόν ηρωνικά στη Μαρία Καριστιανού ο κύριος Αυγερινός, με την κεντρική ιδέα όλων των αναφορών που κάνει στο όνομά της, ότι δεν έψαχνε για καρέκλα αλλά για δικαιοσύνη και ένα κόμμα στο οποίο πίστευε, όπως και οι υπόλοιποι άλλοι οι οποίοι αποχώρησαν, και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Σήμερα μάλιστα βγήκε και μια ανακοίνωση από τους αποχωρήσαντες, οι οποίοι στρέφονται κατά της Καριστιανού και Γκρατσία, για τον τρόπο που λειτουργούν στο εσωτερικό του κόμματος, και κάνοντας λόγο επί της ουσίας για ένα βελούδινο διαζύγιο, ότι εμείς αυτά πιστέψαμε. Δεν ήταν αυτά τα οποία ευελπιστούσαμε ότι θα γίνουν, δεν υπήρξαν δημοκρατικές διαδικασίες και γι' αυτό αποχωρούμε και όλα Μάλιστα. καλά. Αυτό. Πάντως δημοσκοπικά το κόμμα καταραίει, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, και αν το διακύβευμα που προκύπτει από τα τεκτενόμενα όλα είναι ότι αν δεν γίνει επανασυσπήρωση των πολιτών, μάλλον το κόμμα πολύ δύσκολα θα φτάσει στις κάλπες με τις συνεχόμενες αποχωρήσεις.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση διδαξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα συνεχίσουμε μαζί με την έκτακτη ενημέρωση σε λίγο, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε σε λίγο. Επί του παρόντος, γεια σας.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Στο Πορτογερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. 7 κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές από το πρωί προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες αλλά και ελαιόδεντρα. Επίσης, ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση των επιπτώσεων της καταστροφικής πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε στα Βίλια, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 3 άτομα συνελήφθησαν σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου με Iridium ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ADMIE, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα. Ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, καθώς καμία ανακοίνωση όπως η σημερινή δεν είναι από μόνη της αρκετή για την πρόθεση του, τονίζει το Πασόκ. Σε συμφωνία με το Σουλτανάτο του Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευση των πλοίων στο στρατηγικό στενό του Ορμούς, κατέληξε το Ιράν. Οι γεωγραφικές συνδεταγμένες για μια νέα ναυτιλιακή οδό μέσω των στενών του Ορμούς έχουν συμφωνηθεί από το Ιράν και το Ομάν και η κοινή ανακοίνωση ολοκληρώνεται εφόσον τρίτα μέρη δεν παρέμβουν, δεν εμποδίσουν τη διαδικασία, δήλωσε σήμερα Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το ΙΡΝΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαέι έκανε τις δηλώσεις. Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα 8 εφήβους σε ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών, επειδή συμμετείχαν σε έναν ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε αλλά και διέπραξε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών. Στο εφετείο του Αμβούργου δικάζονται 8 φερόμενα μέλη ή υποστηρικτές της ομάδας. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 42χρονη υπήκος Ολλανδίας, η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή Κλοτζανή Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης.
10: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, βόρεια ανέμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην έκτακτη επικαιρότητα με το Θάνο Σιαφάκα.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Ρωμαίος.
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε.
15: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Στον καιρό της φωτιάς. Είναι τίτλος βιβλίου, αλλά θα μπορούσε να είναι και ένας τίτλος για αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Στην Ευρώπη, στον Καναδά, την Αμερική, παντού. Στο βιβλίο αναφέρεται πως η φωτιά μοιάζει με την ανθρώπινη φιλοδοξία. Δεν χορταίνει ποτέ και της αρέσει να επεκτείνεται διαρκώς. Η φωτιά στη Δυτική Αττική έσβησε, αφήνοντας πίσω μια ανυπολόγιστη καταστροφή. Το θέμα όμως είναι τι έρχεται και τι άλλο θα δούμε ακόμη με επίκεντρο αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ζούμε πλέον με τον φόβο, όπως μας έλεγαν και οι κάτοικοι, οι πολίτες των περιοχών που χτυπήθηκαν από την πύρινη Λέλαπα. Άμεσα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο τέλος της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου. Πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις, μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης, 500 εκατομμύρια μας είπε δαπανήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια στον τομέα της πρόληψης, στο 100% οι αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια. Σπίτια που έκρυβαν όνειρα, χαρές, λύπες, αναμνήσεις. Το σπίτι μας, το έχουμε ξαναπεί από πολλές εκπομπές, ότι δεν είναι μόνο τα ντουβάρια, είναι η ψυχή μας, και αυτή η ψυχή είναι που κάει και κόπη μιας ζωής. Κατά τα άλλα, μεγαλική ασπίδα, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ένα σημαντικό έργο για την Ελλάδα, το οποίο κακά τα ψέματα είχε παγώσει. Ένα σημαντικό έργο ξεμπλοκάρει και ένα πολύ σημαντικό έργο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Έπεσαν λοιπόν υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου με την είσοδο στο μεγάλο project του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ένα από τα μεγαλύτερα υποθαλάσσια έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, ένα έργο που ενισχύει την διεθνή αξιοπιστία της Ελλάδας, το κύρος της, ενώ αναβαθμίζει την εικόνα της στην διεθνή ενεργειακή σκακέρα. Αν δει κανείς και τις συμφωνίες με Exxon Mobil και Chevron, συμπληρώνει την ενεργειακή εικόνα. Ωστόσο, για την ηλεκτρική διασύνδεση μιλάμε για ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα. Να υπενθυμίσουμε και τις ενστάσεις και τις διαφορετικές απόψεις που είχε καταθέσει ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών, ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Υπήρξαν δηλαδή πολλές και διαφορετικές θέσεις για τη χρηματοδότηση κυρίως του έργου. Ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, είχε μιλήσει για οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα που αντιδρούν στην ηλεκτρική διασύνδεση. Φαίνεται ότι όλα αυτά πλέον είναι πίσω μας, ότι ανήκουν στο παρελθόν. Ωστόσο, το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα γεωπολιτικά ζητήματα που προκύπτουν και κυρίως με τις ενστάσεις και τα προσκόμματα της Άγκυρας. Να υπενθυμίσουμε τη φράση του Προέδρου Ερντογάν ότι στην περιοχή δεν γίνεται τίποτα χωρίς την συμμετοχή της Τουρκίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα έχουμε άρση αυτών των εμποδίων και λόγω της γαλλικής παρουσίας, ενδεχομένως αν θα υπάρξει η γαλλική αμυντική υποστήριξη. Πάντως, το ενδιαφέρον της Ευρώπης για να προχωρήσει το έργο είναι τεράστιο. Το σημαντικό είναι ότι αυτή την ώρα ανοίγει ένα νέο παράθυρο, ένα σημαντικό παράθυρο στήριξης για να προχωρήσει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, και μάλιστα σε μια εποχή που η ενέργεια γίνεται ολοένα και πιο σπάνια αλλά και πιο ακριβή.

0: Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πάμε στον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, ο οποίος ήταν στην σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τον κύριο Κατσαφάδο, για να μας πει τι ακριβώς προκύπτει από αυτή τη σύσκεψη και ποιες αποφάσεις ελήφθησαν. Κύριε Δρίκο, καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Σε πρακτικό επίπεδο, τι αποφασίστηκε και τι έχουν να περιμένουν οι πολίτες που επλήγησαν, που έχασαν το βιός τους και τι πρέπει να κάνουν?
1: Κοιτάξτε, πλέον είμαστε την επόμενη μέρα. Αφήνουμε πίσω μας τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά για τον τόπο μας. Κρατάμε ότι σε μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά, χειρότερη που έχει βιώσει ο τόπος, η Αττική, δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές, δεν χάσαμε κανέναν άνθρωπο, συνάνθρωπό μας, και εκενώσαμε με επιτυχία και μετακινήσαμε όλες τις ευπαθείς ομάδες και τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί. Κρατάμε αυτό ως βασικό και κύριο χαρακτηριστικό, αλλά παίρνουμε μαζί μας και τα σπίτια που επλήγησαν και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία όμως είμαστε εδώ στο μετά, άμεσα να επανορθώσουμε. Και ερχόμαστε σε συνεννόηση τόσο με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη τον Νίκο Χαρδαλιάλα, και με την κυβέρνηση, την πολιτεία, με επικοινωνία άμεσα, απευθείας και σχεδιασμό με τον Πρωθυπουργό, να φέρουμε τις διαδικασίες και τις ενισχύσεις που χρειάζεται η περιοχή. Και σας λέω ότι η παρουσία του κυρίου Κατσαφάδου, που είναι ο αρμόδιος υπουργός, φέραμε όλες τις διαδικασίες των ενισχύσεων, των ελέγχων, των τεκμηριώσεων όσον αφορά τις ζημιές από τις οποίες έχουν πληγεί οι οικίες της περιοχής. Τις φέραμε σε χρόνους ρεκόρ, ήδη ξεκινήσαμε σήμερα, αύριο θα έχουμε τελειώσει, για να καταλάβετε, τις καταγραφές και τις εκτιμήσεις. Σε 10 μέρες.
0: Μέχρι αύριο θα έχουν τελειώσει οι αυτοψίες, δηλαδή, έτσι?
1: Σωστά, θα έχουν τελειώσει όλες οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Θα έχουμε καταγράψει τα πάντα και θα έχουμε χαρακτηρίσει τις ανάγκες που έχουν πλέον οι συνδημότες και τα κινητά τους. Και άμεσα προχωράμε.
0: Πάντως, η συνάδελφος μας έλεγε από την περιοχή ότι στις 82 αυτοψίες που έγιναν, το 40 σπίτια ουσιαστικά είναι με κόκκινο. Δεν υπάρχουν αυτά τα σπίτια.
1: 37 σπίτια είναι πλήρως κατεδαφιστέα. Τα υπόλοιπα είναι με μικρότερες ή μεγαλύτερες ζημιές που επισκευάζονται. Αυτά είναι πλήρως κατεδαφιστέα και θα πάμε σε ολική ανακατασκευή τους.
0: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα πού μένουν, πού θα μείνουν?
1: Για αυτούς τους ανθρώπους ήδη βρίσκονται σε ξενοδοχεία, τα οποία καλύπτουμε εμείς με δικές μας δυνάμεις, δεν επιβαρύνονται σε τίποτα. Για όσο χρειαστεί μπορούν να παραμείνουν εκεί. Όσοι θέλουν μπορούν να βρουν και σπίτι των αναγκών τους, που ικανοποιεί τις ανάγκες τους δηλαδή, και να νοικιάσουν, το οποίο επίσης θα καλύψουμε και εμείς και η Περιφέρεια και το Υπουργείο με τους χρηματοδοτικούς πόρους από κοινού.
0: Για πόσο χρονικό διάστημα, κύριε Δήμαρχε? Γιατί τα σπίτια δεν χτίζονται σε μια μέρα, το ξέρετε καλύτερα.
1: Για δύο χρόνια θα καλύπτουμε, ούτως ώστε να έχουν το εύλογο διάστημα να μπορέσουν να χτίσουν τις οικίες τους και να επαναφέρουν τις οικίες τους με τα λεφτά που θα λάβουν από την κρατική επιχορήγηση στο επίπεδο που ήταν πριν. Νομίζω ότι όχι απλά στο επίπεδο που ήταν πριν, στόχος μας είναι να τα παραδώσουμε και πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Αυτό το μέτρο έχουμε βγάλει, αυτό το πακέτο στήριξης, και θα παραδοθούν νομίζω και πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν.
0: Κύριε Δρίκο, θέλω να ρωτήσω το πρακτικό μέρος, δηλαδή γίνεται η αυτοψία. Υπάρχει το σπίτι, είναι σε κόκκινο, πρέπει να κατεδαφιστεί. Ο πολίτης αυτός θα πάρει κάποιο χαρτί στα χέρια του, τι θα πρέπει να κάνει, δηλαδή ποια είναι τα επόμενα βήματα?
1: Ψηφιακά
0: θα λειτουργήσει, δηλαδή ποια είναι τα βήματα που πρέπει να υιοθετήσει?
1: Θα βγει ένα αναλυτικό δελτίο τύπου αυτές τις επόμενες μέρες και από το Δήμο, που θα λέει τα βήματα ένα-ένα και θα επεξηγεί ακριβώς την κατάσταση. Αλλά σας λέω αδρά για να έχετε εικόνα. Θα αναλάβουμε, για παράδειγμα, το κόστος κατεδάφισης σπιτιού ο Δήμος, που πριν δεν ήταν επιλέξιμο και επιβάρυνε τον παθόντα. Πλέον για πρώτη φορά περάσαμε τη ρύθμιση και θα τα αναλάβει όλο ο Δήμος να κατεδαφίσει τις οικίες που έχουν κληθεί ακατάλληλες, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτό το κόστος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα λαμβάνει ο πολίτης μετά τον έλεγχο της Επιτροπής από την ΠΕΔΙΦΚΑ την έκθεση, και με αυτήν μετά έρχεται στο Δήμο και φτιάχνει όλο το φάκελο, το οποίο το μεταβιώσουμε στο Υπουργείο για τις υπόλοιπες ενέργειες.
0: Άρα θα πάρει μια έκθεση λοιπόν που θα λέει πώς είναι η κατάσταση του σπιτιού, και αυτή την έκθεση θα την υποβάλει στο Δήμο.
1: Στον Δήμο, μαζί με κάποια άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, όπως το Ε9 του, ενδεχόμενα συμβόλαια που χρειάζεται για να αποδεικνύει την κυριότητα του σπιτιού, και κάποια άλλα χαρτιά που είναι πολύ εύκολα, έτσι, και χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία. Τα δίνει σε εμάς και προχωράμε το αίτημα με την ΕΠΕΔΙΦΚΑ για να μπορέσουν να αρχίσουν να γίνονται οι εκταμιεύσεις.
0: Οι οποίες εκταμιεύσεις, αν μπορείτε να μας το πείτε αυτό, ναι, θα έρθουν πότε?
1: Λοιπόν, έχουμε δύο ειδών εκταμιεύσεις. Αυτές που αφορούν τις οικοσκευές, οι οποίες είναι μέχρι 6.000 ευρώ, οι οποίες θα έρθουν γύρω στις 10 με 15 μέρες από σήμερα. Όποιος βάζει χαρτιά πάνω στο Υπουργείο, γεννάει έγκριση και ο Δήμος βάζει τα λεφτά. Αυτά θα είναι σε επόμενες 15 μέρες. Είναι η άμεση χρηματοδότηση έως 6.000 ευρώ των οικοσκευών, όπως έχει χαρακτηριστεί. Και μετά την ψήφιση των νέων νομοσχεδίων που έρχεται περίπου στις 20 Αυγούστου, που επιταχύνει όλες τις διαδικασίες που πήραμε μέχρι σήμερα, τις αλλάζει και ουσιαστικά τις παρακάμπτει. Θα έρθουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, υπολογίζω, να βάλουμε τις εκθέσεις για όλα τα σπίτια, όπου εκεί με την κατάθεση της έκθεσης και την έγκριση που γίνεται την ίδια στιγμή, λαμβάνεται προκαταβολή από 30-50% που χρειάζεται για την αναδόμηση του ακινήτου και μετά τμηματικά με την υλοποίησή του, όπως θα πηγαίνουμε βάσει εκταμίευσης. Οπότε θα βγει ένα πολύ ικανό και μεγάλο ποσό ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός για να μπορέσει να ανασκευάσει το σπίτι.
0: Χρονικά από ό,τι είπατε θα συμβεί αυτό?
1: Πιστεύω θα είναι στις αρχές Σεπτεμβρίου αυτό.
0: Οι προκαταβολές λέτε, έτσι?
1: Οι προκαταβολές τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, αφού 20 Αυγούστου ψηφιστεί στη Βουλή η ανάλογη ρύθμιση που αλλάζει τη διαδικασία ώστε να μπορέσει αυτό να γίνει τόσο γρήγορα όσο το έχουμε σχεδιάσει. Αλλάζουμε το ισχύον πλαίσιο που ήταν λιγάκι πιο χρονοβόρο. Αφού ψηφίσει 20 Αυγούστου, θα περάσουμε μετά στη φάση των καταθέσεων των τελικών εγγράφων για τις ανακαινήσεις και εκεί θα δοθούν και προκαταβολές.
0: Κύριε Δρίκο, σε σχέση με τα αντιπλημμυρικά έργα, έχει γίνει δουλειά? Δηλαδή, τώρα θα μπούμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο, γιατί μιλάτε ήδη για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, θα αρχίσουν οι βροχές. Βλέπετε ότι ο καιρός έχει τρελαθεί εδώ και πολλά χρόνια. Άκουγα πριν από λίγο ότι στην Νέα Ζηλανδία χιονίζει και είναι στους μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα έχουμε πιθανότατα και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε έτσι έντονα πλημμυρικά φαινόμενα?
1: Λοιπόν, φυσικά και δεν είμαστε έτοιμοι. Καταστράφηκε ολοσχερός ένας πνεύμονας πρασίνου, το μεγαλύτερο δάσος στην περιοχή, μόλις πριν λίγες μέρες, και χθες τέλειωσε η διαδικασία κατάσβεσής του. Η διαδικασία των αντιπλημμυρικών έργων στο βουνό είναι ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και των δασικών υπηρεσιών. Έκαναμε ήδη μια συζήτηση διευρυμένη σε επίπεδο υπουργών, όπου ξεκίνησαν ήδη τη διαδικασία αποκατάστασης των σύστοιχων βουνών που έχουν καεί και είναι επικίνδυνα για πλημμύρες. Θα ξεκινήσουν άμεσα τον επόμενο καιρό η διαδικασία στερεοποίησης του εδάφους με κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα στην περιοχή. Η δέσμευση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι από τις 15 Σεπτέμβρη με ορίζοντα τέλος του έτους θα έχουν γίνει όλα τα υποστηριχτικά έργα, τα πρώτα τουλάχιστον που χρειάζονται στη βάση του επίγοντος, για να θωρακίσουν τα βουνά και να μην δεχτούν οι οικισμοί αυτοί πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτή είναι η δέσμευση που έχουν πάρει από το Υπουργείο. Είμαστε πάνω, την παρακολουθούμε και όπου χρειαστεί θα πιέζουμε για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, όχι απλά να τηρηθούν, αν γίνεται και είναι εφικτό να έρθουν και στο νωρίτερο.
0: Μακάρι να ευχηθούμε μέσα σε αυτή τη μεγάλη καταστροφή, την τεράστια καταστροφή της περιοχής, να υπάρξει όντως επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής και τα πράγματα να πάνε καλά για τους ανθρώπους που έχουν χάσει το βιός τους, που έχουν χάσει τις επιχειρήσεις τους, που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις, γιατί και επιχειρήσεις χάθηκαν? Έτσι, πολύ σύντομα, αν μπορείτε να μας το πείτε.
1: Κάνουμε ένα ευρύ πακέτο για τις επιχειρήσεις. Είναι το business support που θα γίνει, που ουσιαστικά έχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, αναστολή πληστηριασμών και ουσιαστικά, για να σου το πω πιο παραστατικά που το γνωρίζετε, φέρνει και τα μέτρα που είχαμε επί COVID, δηλαδή πληρωμές προς τους υπαλλήλους και τους εργοδότες ως επιδότηση για τους τρεις πρώτους μήνες, και βλέπουμε αν χρειάζεται επέκταση, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν έτσι την ζωτικότητά τους. Και φυσικά θα έρθει προς το τέλος του χρόνου, που θα κλείσουν και οι τζίροι, μια επιδότηση με το business support με βάση τζίρους, ώστε με βάση τους πεσινούς τζίρους και τους φετινούς να γίνει υποστήριξη ώστε να μείνουν οι τζίροι σταθεροί.
0: Μακάρι όλα αυτά που μας είπατε να προχωρήσουν και να προχωρήσουν γρήγορα.
1: Αυτά περιμένουμε. Σας... Από το Υπουργείο αυτά έχουν συμφωνηθεί.
0: Αυτά περιμένουν και οι πολίτες. Και αυτό περιμένουν και οι πολίτες που αυτή τη στιγμή έχουν χτυπηθεί τόσο άσχημα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βρέκο, για την ενημέρωση. Μας είπατε πολλά και σημαντικά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Αρμόδιος Βρέκος, είναι ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας. Μας εξήγησε με πολύ αναλυτικό τρόπο, θα έλεγα, τι αποφασίστηκε σε αυτήν την σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στα Δήλια υπό τον κύριο Κατσαφάδο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων που αποφασίστηκε στη Διπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης θα κατατεθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες. Εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πόρτο Γερμανό, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί ως αύριο. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών, δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος από τα Βίλια. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική, Αττική και Πρέβεζα. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, η είσοδος της γαλλικής Meridiam υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός για τις υπογραφές ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική σφραγίδα ενισχύει τις προϋποθέσεις και την αξιοπιστία για την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα σε μία αίθουσα προσευχής στην κοινότητα Τεμτίν του Νοτιού Λιβάνου. Σε συμφωνία με το Σουλτανάτο του Ομάν για μία νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων στο στρατηγικό στενό του Ορμούς, κατέληξε το Ιράν. Εκκρεμούν κρίσιμες λεπτομέρειες. Σε κατάσταση συναγερμού η Νότια Κορέα, καθώς το κύμα καύσωνα έχει στοιχήσει ήδη τη ζωή σε 19 ανθρώπους. Ακραίες θερμοκρασίες συνεχίζουν να δοκιμάζουν και την Ευρώπη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 36 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Και έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο αυτής της έκτακτης εκπομπής. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στον ήχο, η Μαρία Σφυρόαερα στην παραγωγή, ο Θάνος Σιαφάκας στο μικρόφωνο. Και λέγαμε και στο αναλυτικό μαγκαζίνο για αυτή την συμφωνία με την γαλλική ασπίδα, με την γαλλική ασπίδα μάλλον, της ηλεκτρικής διασύνθεσης Ελλάδας-Κύπρου. Για το τι σηματοδοτεί αυτή η συμφωνία οικονομικά, ενεργειακά, γεωπολιτικά θα μας πει ο κύριος Κώστας Υφαντής που είναι στην τηλεφωνική γραμμή του Ethnews Radio 105,8 και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, καλησπέρα κύριε Υφαντή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι σηματοδοτεί λοιπόν αυτή η συμφωνία και με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam σε οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο?
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας αφήσουμε προς το παρόν το γεγονός ότι υπάρχει ένας γαλλικός εταίρος αυτού του μεγέθους, έτσι, του τεράστιου, έτσι, παγκόσμιου βεληνικούς επενδυτικό φορέας και τεχνολογικός φορέας. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι φαίνεται να οδεύουμε προς το κλείσιμο μιας μεγάλης εκκρεμότητας.
0: Mm-hmm. Σε μπλοκάρει το έργο δηλαδή, αυτό λέτε?
1: Φαίνεται τουλάχιστον ότι υπάρχει πια η πολιτική και η οικονομική απόφαση να προχωρήσει το έργο. Γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είναι μόνο οι αντιδράσεις της Τουρκίας, αλλά είναι και το γεγονός ότι φαινόταν ότι δεν υπήρχε συνένεση μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για την χρησιμότητα του συγκεκριμένου έργου. Υπήρχαν πάρα πολλές σκιές, ανοιχτές συγκρούσεις.
0: Και μάλιστα μία από αυτές ήταν του Μάκη Κεραυνού, του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, που είχε μιλήσει, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο, ότι το έργο, το είχε πει αρκετές φορές, δεν είναι οικονομικά βιώσιμο.
1: Ναι, το σημαντικό είναι, επαναλαμβάνω, είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλές αμφιβολίες για το αν αυτό το έργο θα προχωρήσει. Δυστυχώς υπήρχαν αμφιβολίες. Έτσι, ελπίζω ότι πια το οποίο έχει ξεκαθαρίσει, και λέω δυστυχώς γιατί η ενεργειακή διασύνδεση της Ελλάδος και της Κύπρου και άρα της Κύπρου με την Ευρώπη, η ενεργειακή διασύνδεση μπορεί ο καθένας μας να φανταστεί Ελλάδος και της Κύπρου και άρα της Κύπρου με την Ευρώπη, η ενεργειακή διασύνδεση μπορεί

0: Ο κριτής μας στην Λευκωσία δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση, αλλά φαίνεται ότι συνενεί. Υπάρχει συνένεση της Λευκωσίας και έχει προηγηθεί και ενημέρωση του κυρίου Χριστοδουλίδη, έτσι, από τον, προσωπικά από τον Πρωθυπουργό.
1: Θα ήταν πρωτοφανές να μην έχει υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση. Εγώ μπορώ να εικάσω με τα βεβαιότητας ότι όχι απλώς υπήρξε ενημέρωση, αλλά ότι ήταν ενήμερος για όλα τα... Η Λευκωσία ήταν ενήμερη για όλη την, για αυτή τη διαδικασία προσέλκυσης ενός τέτοιου εταίρου στο έργο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, πέρα από οτιδήποτε άλλο, και μπορούμε να το συζητήσουμε ποια είναι η γεωπολιτική στρατηγική σημασία της παρουσίας των Γάλλων, αλλά την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνω, πια δεν υπάρχει, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αυτή η συμφωνία περί βιωσιμότητας του έργου, περί αμφιβολιών. Νομίζω ότι κλείνει αυτό το κεφάλαιο και από εδώ και πέρα εάν συνεχίζει αυτή η κουβέντα, σημαίνει ότι πια δεν ήταν η βιωσιμότητα, αλλά ίσως άλλα συμφέροντα.
0: Το είχε πει ο κύριος Γεραπετρίδης, αυτό που λέτε τώρα, το είχε πει και είχε μιλήσει για οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα που αντιδρούν στην ηλεκτρική διασύνδεση. Το είχε πει ανοιχτά.
1: Νομίζω ότι, κοιτάξτε, πάλι είναι σαφές. Αν δεχτούμε ότι όντως υπήρχε ένα ζήτημα βιωσιμότητας, εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος για να το σχολιάσω αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα πια τελείως βγαίνει από το τραπέζι, φεύγει από αυτό το εμπόδιο, εάν ήταν όντως πραγματικό αυτό το εμπόδιο της στην πραγματοποίηση.
0: Θα το δούμε. Γεωπολιτικά είναι ένα μήνυμα στην Τουρκία αυτή η συνεργασία, αυτή η συμμετοχή του γαλλικού κολοσσού.
1: Βεβαίως είναι ένα μήνυμα. Δεν πρέπει να σε καμία περίπτωση να θεωρήσουμε ότι η Τουρκία δεν θα αντιδράσει. Νομίζω ότι τώρα που μιλάμε, ήδη στην Άγκυρα θα συζητάνε τρόπους αντίδρασης. Λοιπόν, δεν ξέρω τι περιθώρια έχουν, αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι η Τουρκία, δυστυχώς για αυτήν, έχει επενδύσει αρκετά πολιτικά στην παρεμπόδιση του έργου, ή εν πάση περιπτώσει στην αναγνώριση κάποιου είδους ρόλου
0: και συμμετοχής
1: για την ίδια. Λοιπόν, αλλά πάλι τα πράγματα, η ελληνική και σε συνεργασία, φαντάζομαι, την κυπριακή πλευρά, κινήθηκε με απόλυτη μυστικότητα, δεν είχε διαρρεύσει τίποτα, τουλάχιστον εγώ δεν είχα διαβάσει κάτι, ότι ήταν σε εξέλιξη μια τέτοια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, και ανακοινώθηκε τώρα, και νομίζω ότι είναι από εκείνες τις φορές που μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το πώς το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο διαχειρίζεται τέτοιου είδους ζητήματα, πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά επαναλαμβάνω, τα γεωπολιτικά εμπόδια δεν φεύγουν. Απλώς αυξάνονται οι δυνατότητες που έχει η Αθήνα και η Λευκωσία για να αντιμετωπίσουν τυχόν προκλήσεις. Και φαντάζομαι επίσης ότι πια υπάρχουν και άλλα μέρη, πολύ πιο ενεργά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η Γαλλία, για να στηρίξουν το έργο και να μην επιτρέψουν στην Τουρκία να εμφανιστεί σαν ένας παίκτης που έχει δικαίωμα αρνήσει κυρίας, δηλαδή βέτο. Εκεί που στην ουσία από πλευράς διεθνούς δικαίου δεν έχει.
0: Προσπαθώ όση ώρα μιλάμε να μπω λίγο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για να δω κάποια αντίδραση. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής.
1: Όχι, εγώ το κοίταξα.
0: Στη γενή ΑΦΑΚ, ας πούμε, δεν βλέπω κάτι. Θέλω να ρωτήσω όμως αν πιστεύετε ότι θα υπάρξει αμυντική υποστήριξη του έργου από την Ευρώπη και από τη Γαλλία ενδεχομένως. Οι Γάλλοι ούτως ή άλλως έχουν εκδηλώσει και το έχουν δείξει και στην πράξη έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή. Αν πιστεύετε ότι αυτό το έργο θα το στηρίξουν και σε αμυντικό επίπεδο.
1: Νομίζω ότι θα γίνει μια προσπάθεια σε συνεργασία Αθήνας και Παρισιού, έτσι ώστε να μην φτάσουμε εκεί. Ναι. Να καταλάβει η Άγκυρα ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν, σε καμία περίπτωση δεν προκαταλαμβάνει κάτι σε σχέση με τις οριοθετήσεις ή με τις αρμοδιότητες των παράκτιων κρατών. Το έχει πει η Αθήνα επανειλημμένα, η Άγκυρα μέσα στην ενδεχομένως στην καχυποποίηση

0: που κυριαρχεί δεν φαίνεται να το καταλαβαίνει. Νομίζω ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει μια συστηματική προσπάθεια έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο πραγματικά να δούμε να αναπτύσσονται μονάδες του ελληνικού, του γαλλικού στόλου και του τουρκικού στην περιοχή. Γιατί τότε είναι σίγουρο ότι η Τουρκία θα ψάξει να βρει έναν τρόπο να αντιδράσει κάπου αλλού. Όπου...
1: Θα βλέπατε μια επιτάχυνση του σχεδίου νόμου για να μετατρέψει το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε εσωτερική της νομοθεσία, κάτι που φαίνεται να έχει παγώσει. Βλέπετε μια αντίδραση σε αυτό το επίπεδο ενδεχομένως.
0: Νομίζω και σε αυτό το επίπεδο, αλλά και ενδεχομένως μια αντίδραση η οποία θα ήταν κατά κάποιο τρόπο μια αμφισβήτηση σαν αυτές που είδαμε παλαιότερα, δηλαδή το 2020. Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε την πιθανότητα.
1: Το 2020 είχαμε ένα θερμό καλοκαίρι, το θυμάστε καλύτερα από μένα.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε κάτι αντίστοιχο.
0: Με αυτό λέω, γι' αυτό θα πρέπει προληπτικά να λειτουργήσει η Αθήνα μαζί με το Παρίσι και τις Βρυξέλλες, έτσι ώστε η Τουρκία να συνειδητοποιήσει ότι δεν... ότι η αντίδρασή της πρώτα απ' όλα δεν θα οδηγήσει πουθενά, αλλά και την ίδια στιγμή δεν είναι αυτό το έργο, δεν είναι κάτι το οποίο βλάπτει την Τουρκία, δηλαδή δεν προκαταλαμβάνει κάτι, δεν δημιουργεί κεκτημένα, τετελεσμένα.
1: Ναι, ίσως δεν είναι τυχαία η δήλωση του Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μεριδιάν. Ίσως όχι τυχαία, είπε ότι το έργο έχει την υποστήριξη, ότι το υποστηρίζει θερμά ο πρόεδρος Μακρόν. Μου ότι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό, κύριε Φαντή.
0: Μα νομίζω ότι η συζήτηση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, του ΑΔΜΙΕ και της ΜΕΡΙΔΙΑΜ θα ήταν αφελές να πιστεύει κανείς ότι δεν συζητήθηκαν σενάρια γεωπολιτικών εμπλοκών.
1: Τώρα, είναι ένα σημαντικό έργο. Αν το δει κανείς με τις συνεργασίες που έχει η χώρα μας με την Exxon Mobil και την Chevron, ουσιαστικά αναδεικνύεται η χώρα μας ως ενεργειακό σημαντικός παίκτης στην ενεργειακή σκακέρα. Το υιοθετείτε αυτό? Και αν κάποιος πολίτης απλώς που μας ακούει αυτή την ώρα και βρίσκεται στο αυτοκίνητό του και λέει ενδεχομένως okay, καλά είναι όλα αυτά, αναβαθμίζεται η χώρα μας, το κύρος της κτλ, εγώ τι θα κερδίσω από όλο αυτό το σύστημα, από όλη αυτή τη συμφωνία, ποιο θα είναι το δικό μου κέρδος? Εδώ ποια θα ήταν η απάντηση εσάς?
0: Είναι προφανές ότι η ενίσχυση της θέσης μιας χώρας στο διεθνή καταμερισμό ισχύως και η αύξηση του κύρους της λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Μπορεί όχι την ίδια στιγμή, αλλά σίγουρα μέσω πρόθεσμα. Θέλω να πω ότι η χώρα μπαίνοντας σε αυτό το κλαμπ των χωρών που είναι δραστήριες στα ενεργειακά, αν μάλιστα υπάρχουν και καλά νέα από τις έρευνες στο Ιόνιο και νότιο-δυτικά της Κρήτης, ακόμα περισσότερο. Αλλά οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αρκεί να δει κανείς το χάρτη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, των ενεργειακών διασυνδέσεων στη Βόρεια Ευρώπη και να το συγκρίνει με αυτόν που υπάρχει στη Νότια Ευρώπη. Λοιπόν, υπάρχει τεράστιο... Όλα αυτά μεταφράζονται όχι σε βάθος χρόνου, αλλά μεσοπρόθεσμα σε πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις, σε πολύ καλύτερες δουλειές, πολύ καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές.
1: Και φαντάζομαι και στην ενέργεια, στην επάρκεια.
0: Βεβαίως, στην ενέργεια και συνολικά. Η χώρα δηλαδή βελτιώνει τα επίπεδα εμπιστοσύνης σε όλους εκείνους που ψάχνουν ευκαιρίες επενδυτικές. Λοιπόν, μια χώρα η οποία έχει, θα το πω όσο πιο γενικά γίνεται, είναι ενεργειακά αυτόνομη, λοιπόν, και όχι απλώς αυτόνομη, αλλά συμμετέχει σε ένα δίκτυο διαχείρισης ενέργειας, είναι ένας πάρα πολύ ελκυστικός εταίρος για όλους.
1: Λοιπόν, κύριε Φαντή, να μείνουμε σε αυτά. Θα δούμε και το μέγεθος της συμμετοχής της εταιρείας αυτής, του γαλλικού κολοσσού της Meridiam. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να φτάσει και στο 50% του project. Θα το δούμε όμως αυτό. Φαντάζομαι τα στοιχεία αυτά θα γίνουν γνωστά στην πορεία. Ήδη κάποια από αυτά έχουν γίνει γνωστά. Χρονικά μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό? Είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Δεν είμαι ο κατάλληλος για να σας το πω. Πάντως αυτό το οποίο...
1: Γιατί είναι ένα μεγάλο έργο, μιλάμε για βύθιση ακόμα και στα 3 χιλιόμετρα, έτσι.
0: Προφανώς έχουν γίνει όλες οι πρόδρομες εργασίες εδώ και καιρό, έχει χαρτογραφηθεί ο βυθός, ξέρουμε δηλαδή πολλά πράγματα για το πώς θα υλοποιηθεί το έργο και επιπλέον υπάρχει και τεχνογνωσία, έτσι, γιατί υπάρχει ήδη διασύνδεση Κρήτης Αθήνας, Αττικής. Δεν είναι η Ελλάδα μια χώρα η οποία δεν μπορεί να υλοποιεί και ο ΑΔΜΙΕ να υλοποιεί τέτοια έργα. Μπορεί να τα υλοποιεί. Από τη στιγμή που υπάρχει χρηματοδότηση, νομίζω ότι και εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά στο πεδίο της πολιτικής και της γεωπολιτικής, τότε δεν κοιτάμε πολύ βαθιά στον ορίζοντα τον χρονικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Φαντή, θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Κώστας Ιφαντής από το Παντίο Πανεπιστήμιο, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Μας εξήγησε την σημασία αυτής της συμφωνίας και σε οικονομικό και σε ενεργειακό και πρωτίστως σε γεωπολιτικό επίπεδο.

0: Λοιπόν, ακούτε Earth News Radio 105,8 στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο η Μαρίλια Γεροντίδη, στα μικρόφωνα του σταθμού Θάνος Χιαφάκας και ξαφνικά Μαρθήν. Φτάνει αύριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη που κατηγορείται για τη Μαρθήν. Η 46χρονη εκδίδεται στην Ελλάδα από τη Βρετανία. Δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά του αιτήματος έκδοσης των ελληνικών αρχών. Σημειώνεται ότι η γυναίκα αυτή συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Να πούμε επίσης ότι η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Αλλά για να πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για τη συμμετοχή της στον εμβρισμό της Τράπεζας Μαρφίν, από τον οποίο θυμίζουμε ότι έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι και ένα έμβριο. Η μεταφορά της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ. Στη συνέχεια θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γαδά μέχρι το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές έντάρμα για τη σύλληψή της, ενώ στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση. Υπενθυμίζεται, Θάνο, ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την εγκληματική ενέργεια βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές του Μαλανδρίνου και του Ναφλίου αντίστοιχα.
0: Για να δούμε τι θα πει στις αρχές. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η 46χρονη. Αν και φαντάζομαι ότι θα αρνηθεί την κατηγορία όπως έπραξαν και οι υπόλοιποι. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Είναι μια είδηση η οποία είναι της τελευταίας στιγμής.
1: Αν
0: έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Κοβό για το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, η είδηση είναι αυτή. Φτάνει αύριο το βράδυ, όπως μας είπε ο συνάδελφος, στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για την Μαρφίν και από ό,τι φαίνεται θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα την Παρασκευή.

Και πριν κλείσουμε μια είδηση δυσάρεστη από το μεγάλο κάδρο του κόσμου, θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είχαμε ένοπλη επίθεση με πολλούς νεκρούς από ό,τι φαίνεται στην Βόρεια Καρολίνα. Αυτό το μεταδίδει το Fox News. Οι αρχές μιλούν για μαζική ένοπλη επίθεση. Τώρα δεν έχουν δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για πιθανό ύποπτο και επίσης δεν έχει δημοσιοποιηθεί ο αριθμός των θυμάτων πέρα από έναν τραυματία που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, μεγάλος αριθμός αστυνομικών βρίσκεται στο σημείο και αναφέρουν οι αρχές πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος και πως πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός. Αυτά σε σχέση με την είδηση ότι υπήρξε ένοπλη επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εμείς σε τροχιά αποφώνησης, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.

0: 1948. Σας έχουμε πολύ νωρίτερα πλέον στην εκπομπή του Άγγελου Στήμου. Μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζει. Από μένα, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η βραδινή ραδιοεφημερίδα με Χρήστο Βουγιουκλάκη, Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Ζαραϊδόνη και τον Τάκη Μπάλτα στο μικρόφωνο τη Ερασπορ. Ο Δημήτρη Γιαχαναζή, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ. Έρχεται ο Άγγελο Στήμο με το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Η ώρα είναι

0: Era Sport 101,8.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανοτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 9. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα θα ρίξει την αυλαία του στις 12 τα μεσάνυχτα. Κυρίως μενού σήμερα η πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Τζέσεκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Νικήτρια ομάδα θα προκριθεί στα play-off της διοργάνωσης. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Αυτή την ώρα Μπράνα Πόλων Λεμεσού είναι για το Conference League 0-1. Είμαστε στο 53ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Όσμπολτ είναι ο σκόρερ στο 22ο λεπτό. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα αμέσως να μην χρονοτριβούμε. Ο λόγος στο Ολυμπιακό στάδιο. Εκείνο ο Χρήστος Κοντός και ο Άρης Γάτας. Κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ερασπορ, εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο, σε λίγο αναμένεται να ξεκινήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τσεσεκά 1948, το πρώτο μάτς από τα δύο. Ο Παναθηναϊκός ευελπιστεί να μπορέσει να αλλάξει τα δεδομένα της αναμέτρησης από το πρώτο μάτς. Δηλαδή να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα δώσει δυνατότητα να πάει την άλλη τρίτη στη Σόφια για να διεκδικήσει την πρόκριση. Και λέγαμε και νωρίτερα, Χρήστο, ότι είναι ένα μάτς που έχουμε κάποια εικόνα για την ομάδα τη Βουλγάρικη, αλλά είναι άγνωστο σχή σε μεγάλο βαθμό, κυρίως αυτήν την εποχή.
2: Ναι, απλά είδαμε τα αποτελέσματα της με τη Σπάρτα με Τραύνα και διαπιστώσαμε ότι δεν δέχτηκε γκολ σε 2,5 παιχνίδια. Παρότι έπαιζε θεωρητικά ως outsiders αυτό το ζευγάρι, έπαιζε σε μια καλύτερη ομάδα, πιο έμπειρη. Οι περισσότεροι εκτιμούσαν ότι η Σπάρτα θα ήταν αυτή που θα περνάγε. Πέρασε η Τσέσκα, το πήγε το παιχνίδι μουλοχτά στα πέναλτι και το πήρε εκεί. Είναι η τρίτη ομάδα της Βουλγαρίας, δηλαδή πέρυσι τερμάτισε τρίτη το πρωτάθλημα, κάτω από την Λεύσκη και τη Λουντογκόρετς και πάνω από την ομόσταυλη, θα λέγαμε, την ομογάλακτη, την Τσέσκα Σόφια στην κανονική. Αυτή έχει, πάρει το, έχει βάλει το πρόθυμα 1948, γιατί είναι προϊόν μιας απόσχησης πριν από σχεδόν 10 χρόνια, όταν υποβιβάστηκε λόγω χρέων η ιστορική ομάδα, η Τσέσκα Σόφια μαζί με τη Λεύσκη, είναι οι δύο πιο μεγάλες ομάδες στην Βουλγαρία. Αυτές που μονοπολούσαν τίτλους και διακρίσεις και ευρωπαϊκές πορείες για πολλές δεκαετίες. Όταν όμως βυθίστηκε στα οικονομικά προβλήματα και υποβιβάστηκε, η τότε διοίκηση αποφάσισε να τη συγχωνεύσει με τη Λίτεξ Λόβετς, μια ομάδα που την είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και ο Παναθηναϊκός. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό από μια μεγάλη μερίδα των οπαδών. Θεωρήθηκε ότι είναι μια άλλη ομάδα αυτή, δεν είναι η ομάδα τους. Και αυτοί αποσκύρτησαν, φτιάξανε την Τσέσκα Σόφιας με τα ίδια εμβλήματα, τα διασήματα, τα σχετικά κτλ. Και την ξεκίνησαν από το 0, βάλαν και το 1948 που είναι η ημερομηνία ίδρυσης της ομάδας. Ήταν η ομάδα του στρατού της στη Βουλγαρία επί κομμουνιστικού καθεστώτος. Και την ξεκινήσαν από τις εραστρικές κατηγορίες, τη φτάσαν στην πρώτη κατηγορία και μάλιστα τώρα την έχουμε βγάλει σε θέση να διεκδικεί τίτλους και να βγαίνει και στην Ευρώπη. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Δείχνει μια άλλη διάσταση του αθλητισμού.
1: Παρ' όλα αυτά τα χρόνια έχουν περάσει, παρ' όλα αυτά έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Το βουλγάρικο ποδόσφαιρο δεν είναι στο επίπεδο που ήταν
2: δεν
1: κάποτε.
2: Ναι.
1: Ακριβώς. Γιατί παλιά όλες αυτές οι μονομαχίες με τις βουλγάρικες ομάδες είχαν μια διαφορετική χρειά. Στα Βαλκάνια οι Βούλγαροι
2: είχαν
1: μια περίοδο, ακριβώς, ήταν σε μια περίοδο άνθησης το βουλγαρικό ποδόσφαιρο, εκεί μέσα τις δεκαετίες του 90 που κάνουν σπουδαίες ομάδες.
0: Το και είδε και η εθνική μας ομάδα, καλές. Θυμάστε στο Μουντιάλ του 94.
1: Ναι. Μια καταπληκτική, ίσως την καλύτερη βουλγάρικη ομάδα τότε. Με τον Στοίτσκοφ, τον Μπαλάκοφ, τον Λέτσκοφ, τον αείμνηστο, τον Τρίφων Ιβανόφ και όλους τους παίκτες αυτούς που πράγματι είχαν δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη παράδοση στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο. Μετά η κρίση και η οικονομική έχει δημιουργήσει και σε αυτούς μεγάλα προβλήματα. Οι ομάδες απαξιώθηκαν πάρα πολύ. Είχαν μια μεγάλη περίοδο στην οποία υπήρχε μια ύφεση στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο. Δεν είχαν επιτυχίες ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε αυτή τη χρονική στιγμή και αυτοί ευελπιστούν σιγά σιγά και κυρίως με παίκτες γηγενείς. Δηλαδή δουλεύουν πολύ με τους παίκτες αυτούς ή περιφερειακά από κάποιες χώρες που ψάχνουν να βρουν λαβράκια για να μπορέσουν έτσι να φτιάξουν ομάδα.
2: Είναι ομάδα, δηλαδή δεν,
1: δεν έχει
2: πολλά.
1: Οι μεταγραφές είναι ακριβώς
2: μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Σπάνια μπορεί να βρεις βουλγάρικη ομάδα να δώσει στην αγορά πάνω από 200 χιλιάρικα για να πάρει ένα πολύ καλό τέτοιο.
1: Πάντως, αυτό που μου κάνει εντύπωση βλέποντας την δεκάδα της Τσέσεκα, μιας και το συζητάμε, είναι ότι ο Μαμαντού Ντιαλό Ο παίκτης που ακούγαμε και διαβάζαμε ότι είναι ο πιο σημαντικός από αυτούς τους παίκτες είναι στον πάγκο. Δεν θα παίξει από την αρχή απόψε. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο πρόβλημα.
2: Πιθανόν, δεν ξέρω.
1: Και τον έχει αφήσει ο προπονητής στο Βάσεφ έξω, αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον για αυτή την αναμέτρηση απόψε. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με μια ενδεκάδα που πάνω κάτω είναι αναμενόμενη. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο η αγωνιστική του φιλοσοφία θα είναι συγκεκριμένη σε αυτό το 4-2-3-1. Με ένα σχήμα που θα δούμε, το Φαν Ντρόκελεν με τον Ντεφράι από την αρχή, νομίζω ότι λειτουργήσε πιο καλά αυτό το δίδυμο, ακόμη και στη χρονικό σημείο που παίξαν
2: Ολλανδοί,
1: με την Πάξη.
2: Θα προβούμε καλύτερα αυτό το δεδομένο.
1: Βέβαια, γιατί και ο Παναθηναϊκός για αυτό το λόγο έκανε τα πάντα να πάρει το Φαν Ντρόκελεν, για να δέσει πολύ περισσότερο μαζί με τον Ντεφράι, ο οποίος για μένα είναι ότι μέχρι τώρα ο καλύτερος παίκτης, τουλάχιστον στις μεταγραφές που έχουμε δει. Έχει μια αρχοντική έτσι όψη μες στο γήπεδο και έχει δημιουργήσει μια εικόνα που εμπιστοσύνη. Ένα παίκτη που έχει
2: 15 χρόνια καμπιονάτο, 8 χρόνια στην Ίντερ, 2 τελικούς.
1: Δεν ανακαλύπτω την Αμερική έτσι.
2: Εντάξει, τι συζητάμε τώρα.
1: Φαίνεται και μες στο γήπεδο, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή ότι φαίνεται η εικόνα του. Έχει μια ποιότητα η οποία είναι πολύ διαφορετική από του υπόλοιπου.
2: Με ξέρει πλάκα με τα ονόματα.
1: Ναι.
2: Είδα έναν πιτσιρικά Ολλανδό προχθές και μιλάγαμε και του λέω: έχουμε τον Ντεφράι. Μου λέει: αυτό. Τον Ντεφράι, του λέω: δεν ξέρει. Που παίζει στη Εθνική. Ντεβρί μου λέει. Δεν
1: Ντεβρί,
2: υπάρχει. Του Ντεφράι, τι να το πούμε.
1: Ένα σποκαλί. Έχει και δίκιο άμα το δει.
2: Ναι, Ντεβρί τον λέει.
1: Ντεβρί είναι.
2: Εμεί τον είχαμε κάνει Ντεφράι.
1: Εμεί τον κάναμε. Ναι,
2: κοίταξε σαν ούφο λέει. Εμεί λέει παίχτη λέει Ντεφράι.
1: Δεν είχαμε ποτέ.
2: Ποιο είναι αυτό, δεν έχουμε εδώ.
1: Ο Ντεβρί.
2: Ντεβρί.
1: Λοιπόν, και ενώ στο πλάνο βλέπω το Σωτήρι εδώ τον Νίνι. Τον οποίο τον έχει το κανάλι που δείχνει.
0: Νωρίτερα στο Μιγγέλ ήταν και ο Κάγκουα, ο νεαποκτηθής.
1: Ήταν και ο νεαποκτηθής, ναι. Και εδώ πάνω μας είπα νωρίτερα, Άγγελε, είναι και ο Παύλος ο Παντελίδης.
2: Εδώ είναι το μπούθ, εδώ πάνω μας. Αυτό το μπούθ είναι
0: περαστικά. Περαστικά στο παιδί.
2: Ήρθε με τις πατερίτσες, με
0: περαστικά, περαστικά.
1: Σε λίγο φαντάζομαι θα δούμε και τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα και θα είναι εδώ, θα είναι στο ΑΚΑ.
0: Η λογική αυτό λέει, σε λίγο θα είναι εκεί.
1: Ναι, όχι, υπάρχει ανακοίνωση σχετική.
2: Ναι, τον παρουσίαζε με Spider-Man, σε ρόλο φτιάξε ένα βιντεάκι. Που κάνει το Spider-Man.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ξεκινάει η χρονιά για τον Παναθηναϊκό πολύ διαφορετικά από τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Και το λέω γιατί υπάρχει και μια άβρα στον κόσμο του Τριφυλιού. Αρχίζουν σιγά σιγά και έρχονται και απόψε θα είναι αρκετοί στο γήπεδο. Είναι Αύγουστος μήνας. Πάντα οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν δίπλα και στα πέτρινα και στα δύσκολα χρόνια.
2: Μα
1: ποτέ δεν εγκατέλειψαν.
2: Τα τελευταία δηλαδή χρόνια, Αύγουστο μήνα, έχει κόψει 60 ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Με τη Λαντς, με τη Μαρσέη. Με τη Μαρσέη έχει παίξει στο Λεωφόρο.
2: Αλλά
1: με τον
2: Άγιαξ
1: εδώ,
2: με τη Βιγιαρεάλ μετά.
1: Έχει
2: κόψει 60 δεν είναι. Δηλαδή ήταν η δεύτερη πιο εμπορική ομάδα σε όλο το conference και στα πραγματικά του
1: γυρίσματα. Ναι.
2: Και τώρα προχθές έκοψε επίσης τα. Ήταν η νούμερο 2 ομάδα σε εισιτήρια πίσω από τον Άγιαξ.
1: Μεγάλος ο αριθμός. 30.000 εισιτήρια τώρα και με μια άγνωστη ουγγρική ομάδα είναι τεράστιο το νούμερο. Για ένα Παναθηναϊκό ο οποίος επιχειρεί να κάνει όλη, να αλλάξει όλη την εικόνα του, τουλάχιστον με αυτό που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει γίνει πολύ μεγάλη ενίσχυση οικονομική. Έχει ξεπεράσει 25 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Η ιστορία μεταγραφές του Παναθηναϊκού.
2: Όρια τα συμβόλαια, μόνο τα χρήματα που έχουν δύο ομάδες είναι 28. Και βάλε και του Γκαρσία, πώς θα πάνε τώρα.
1: Θα πάει 30 πλάς.
2: Δηλαδή είναι ακριβή υπόθεση, αλλά το θέμα είναι αυτά που δίνεις να τα παίρνεις και πίσω αγωνιστικά.
1: Σωστά. Λοιπόν, αυτά. Άγγελε, να δώσω τις συνθέσεις για μια ακόμη φορά. Να επιστρέψουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ανάσα, να πιούμε λίγο νερό. Έχει πάρα πολύ ζέστη, έλεγα και νωρίτερα απόψε. Έχει πολύ ζέστη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει στο ΑΚΑ όλα τα χρόνια. Με Πένια Τσιριβέ για Ντεφράι, Γιάνγκου Σαντίνο, Τσάπρα Καμαρά Πελίστρι, Φαν Ντρόκελεν, Αστόντερ και ο Κυριακόπουλος. Είναι οι 11 που θα παίξουν από την αρχή για τον Παναθηναϊκό. Μαρίνοφ, Μεντίνα, Τβάλ, Χόφμαν, Ζεμζεμί, Ηλίεφ, Ρούσεφ, Γκέσεβιτς, Μέγερ, Κουεγιάρ και Μασιέλ. Είναι οι 11 για την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Παναγιώτης Οστουπής, καλός φίλος και συνάδελφος, είναι εδώ στην ρύθμιση των ήχων. Θα είμαστε παρέα αυτή τη βραδιά. Σε 10 λεπτά πάλι μαζί για να πάμε πλέον στο παιχνίδι το οποίο θα αρχίσει και να δούμε ποια θα είναι η εικόνα αυτή τη βραδιά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, πάρτε τις ανάσες, θα επανέλθουμε σε εσάς λίγο πριν την έναρξη. Να πω εγώ ότι αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί στα play-off θα βρει απέναντί του τον ηττημένο του ζευγαριού της Χράνετς με την Μπεσίκτας. Θυμίζουμε πως δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ, ενώ η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Βουλγαρία θα διεξαχθεί την άλλη Τρίτη, 11 του μήνα, στις 8:30. Οι διαιτητές του αγώνα είναι η ιταλική ομάδα. Διαιτητής θα είναι ο Ματέο Μαρκέτη. Βοηθή θα είναι ο Βέκη και ο Μπάρι. Με τέταρτο Σάτσι. Στο ΒΑΡ έχουμε ΒΑΡ πλέον εδώ πέρα. Ο Ρελιάνο και Αβάρο Ματζιόνι. Λοιπόν, στο παιχνίδι με την Πάξη, το νωρίτερο, δεν υπήρχε ΒΑΡ. Από εδώ και πέρα πλέον έχουμε και τη δυνατότητα της τεχνολογίας. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση λίγο περίπου 10 λεπτά, ακριβώς 10 λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Στο γήπεδο αναμένεται να βρίσκονται περίπου 20.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού. Κάτι παραπάνω θα τα δούμε σε λίγο, καθώς ο κόσμος ακόμα προσέρχεται. Ακούσαμε και από τους συναδέλφους ότι έχει ζέστη, αρκετή ζέστη αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, οι παίκτες των δύο ομάδων αποχώρησαν για να ετοιμαστούν για το ζέσταμα. Ο Ραστόντερ την περασμένη Πέμπτη ήρθε από τον πάγκο ως λύση και σκόραρε και έδωσε ισοφάριση σε 2-2 και έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό. Απόψε μετά την ατυχία του Τετέι ως μοναδικός διαθέσιμος φορ είναι και ενδεκαδάτος και θα σηκώσει το βάρος της επίθεσης. Ο Νίστρουπ δεν μπορούσε πέρα από τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος σήμερα ήρθε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό, να υπολογίζει τους Ντέσσερ, Τετέι, Καλάμπρια, Παντελίδη, Κρίστιανσεν, Ίγκασον και Κάγκουα για διαφορετικούς λόγους.

Λοιπόν, έχουμε ένα φιλικό Νάπολιο Σασούνα. Είμαστε στο 2-1, στο κουπόνι του στοιχήματος. Μπραν Απόλλων Λεμεσού παραμένει στο 64ο λεπτό, το 0-1. Όπως έχει γίνει και το Ρασίγκλου Ξεβούργου Ελσίγκη στις γυναίκες, 0-1. Εδώ είμαστε στο 66ο λεπτό.

Βεβαίως δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός που έπαιξε χθες, ο Παναθηναϊκός που θα παίξει σε 8 λεπτά. Είναι και ο ΠΑΟΚ που αύριο σε 9 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ και αυτός για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στον δικέφαλο του Βορρά θα είναι διαθέσιμος ο Ζίβκοβιτς.

στις πρώτες του δηλώσεις ο Κάγκουα που τις έκανε πριν από λίγο στην τηλεόραση που θα μεταδώσει το παιχνίδι, μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις που τόνισε ότι είναι πάρα πολύ καλές. Είμαστε ενωμένοι, είπε, είμαστε εδώ για να πολεμήσουμε και να δώσουμε τη μάχη μας για τους στόχους μας. Όσο για το γεγονός ότι δεν έχει το δικαίωμα συμμετοχή σε αυτά τα δύο παιχνίδια, είπε, είναι δύσκολο να βλέπεις τους αγώνες και να μην μπορείς να αγωνιστείς, αλλά σύντομα θα έχω τη δυνατότητα να παίξω και εγώ. Αυτά δήλωσε ο νεοαποκτηθής άσος του Παναθηναϊκού πριν από λίγη ώρα. Ο προπονητής του Τριφυλλίου είπε να αποφύγουμε τα λάθη στην άμυνα και να δείξουμε αποτελεσματικότητα στις φάσεις που θα φτιάξουμε. Και ο Τσιριβέγια μίλησε και τόνισε ότι δουλέψαμε πολύ ώστε να είμαστε 150% έτοιμοι για τα παιχνίδια με την Τζέσεκα.

Και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, βλέπω φωτογραφίες τώρα, δίνει το παρόν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είπαμε και νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός, αν προκριθεί στα play-off, θα βρει απέναντί του τον ηττημένο του ζευγαριού Χράνετς Μπεσίκτας.

Να θυμηθούμε και τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Κυριακόπουλος και Μπινιάρης.

ξεκίνησε η αναμέτρηση για το Europa League. Φερεντσβάρος Γκόρνικ 10 λεπτό 0-0. Να θυμίσω πως έφτασε πριν λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Γιαννούλης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

να δούμε τη βράσινη προϊστορία με τις ομάδες από τη Βουλγαρία. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Παναθηναϊκός το 72-73-2-1. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 2-1. Τρίτο παιχνίδι στη Λεωφόρο 2-0. Οι Βούλγαροι πήραν το εισιτήριο. Το μάτσα ακυρώθηκε λόγω λάθος του διαιτητή στην καταμέτρηση των πέναλτι. Μιλάω για το Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ το 2-1. Το 88-89 Σρέντεν της Παναθηναϊκός 0-2, Πύρην Παναθηναϊκός 0-2, Παναθηναϊκός Πύρην 6-1 το 94-95. Μια εύκολη πρόκριση για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εδώ βλέπουμε Λίτεξ Λόβετς Παναθηναϊκός 0-1, Παναθηναϊκός Λίτεξ Λόβετς 2-1 στην παράταση 2002-2003. Το 2024-2025 Παναθηναϊκός Μπότεφ 2-1, Μπότεφ Παναθηναϊκός 0-4. Από το σημερινό ρόστερ είχε αγωνιστεί ο Τσέρινος αλλαγή στη Ρεβάνς και προπονητής της Μπότεφ τότε είναι ο νυν προπονητής του Ατρόμητου, ο Ντούσαν Κερκές.

0: Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Λοιπόν, εμείς δίνουμε το λόγο στον Χρήστο Κοντό και τον Άρη Γάτα, καθώς σε πολύ λίγο το παιχνίδι θα ξεκινήσει. Χρήστο, Άρη.
6: Απλώς θα το ξαναπάρει το μικρόφωνο.
5: Ενός λεπτού σιγή, έτσι, για μνήμη των πυροσβεστών.
6: Των πυροσβεστών και των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο πορκό δυστύχημα.

0: Το ενός λεπτού σιγή ολοκληρώθηκε στη μνήμη των πυροσβεστών και των χειριστών, των πυροσβεστικών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος υπηρετώντας την πατρίδα. Πάμε λοιπόν στο ΆΚΑ. Τα πάντα είναι έτοιμα. Οι παίκτες δίνουν τον καθιερωμένο όρκο νίκης. Ο Χρήστος Κοντός και ο Άρης Γάτας έχουν το λόγο.
1: Μόλις τώρα πέρασε μπροστά, από πίσω μας μάλλον, ο Λιβάη Γκαρσία.
2: Ναι.
1: Κατευθύνεται και αυτό στο ειδικό booth που βρίσκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που είναι εκτός αποστολής. Νωρίτερα είχαμε την απόλυτη σιγή από περίπου 25.000 θεατές. Είναι περίπου ο ίδιος κόσμος με προθέσεις λίγο λιγότεροι, ελάχιστα λιγότεροι. Σίγουρα πάνω από 20.000 εστήρια, 21-22.000 εστήρια. Ο κόσμος περίπου 25, γιατί είναι οι προσκλήσεις, χορηγοί, διάφορα τέτοια που αυξάνουν τον αριθμό των θεατών. Είχαμε λοιπόν ένα πάρα πολύ θερμό χειροκρότημα στο τέλος. Αυτό το λεπτό κρατήθηκε στη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες και των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν σε εκείνη την απίστευτη σύγκρουση των ελικοπτέρων.
2: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα. Καλησπέρα από μέρα, από τον Χρήστο Κοντό, από το Στάδιο Τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τον Παναγιώτη Στουπή, φιλία ακροατές Ερασπορ. Είμαστε έτοιμοι για την δεύτερη πράξη καλοκαιρινή του Παναθηναϊκού. Επόμενος σταθμός, ΤΣΕΚΑ 1948. Βουλγαρική ομάδα, η οποία είναι απόψε εδώ και θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός το πρώτο από τα δύο μάτς. Δύο παιχνίδια τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να περπατήσει, θέλει να προχωρήσει, να πάρει την πρόκριση και σε αυτή την φάση και να πάει να παίξει μετά στα play-off την προσπάθεια της εισόδου του στη League Phase του Conference League με τον ηττημένο του Μπεσίκτας Χράντετς. Την ομάδα την τσεχική που ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ πιθανό να βρει στον δρόμο του. Έχουμε δρόμο μέχρι τότε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η βραδιά, αυτή η σειρά των δύο παιχνιδιών του Παναθηναϊκού. Ένα παιχνίδι το οποίο έτοιμο να ξεκινήσει και ο διαιτητής αναμέτρησης ο Μαρκέτη, ο Ιταλός, θα σφυρίξει τώρα για πρώτη φορά. Πένια Τσιριβέ για Ντεφράι Γιάνγκουση, Τσαντίνο Τσάπρα, Καμαρά Πελίστρι, Βαντρόκιο, Εραστόντερ και Κυριακόπουλο. Η 11 για τον Παναθηναϊκό. Στον πάγκο Τσάβε, Κότσαρη, Κάτρι του Μπαζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρη, Ταμπόρτα, Κυριόπουλο και Μπινιάρη. Ο νεαρό είναι στην αποστολή με τον Γιάνγκου Μνιστρούπ. Το προπονητή του Παναθηναϊκού, Μαρίνοφ, Μεντίνα, Τβάλι, Χόφμαν, Ζεμζενή, Λιεφ, Ρούσεφ, Γκάσεβιτς, Μέγερ, Γουεγιάρ και Μασχέλ. Η 11 για τον Γιούρι Βασεφ, τον προπονητή της ΤΣΕΚΑ. Ο Παναθηναϊκός στο προσκήνιο, στο ξεκίνημα με Τσιριβέγια. Αλλάζει την μπάλα στον 30ο τον Τζάπρα. Ο Τσάπρας θα γυρίσει και πάλι στον Τσιριβέγια. Στα πρώτα λεπτά, ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να κάνει επιθετική πρωτοβουλία από δεξιά με τον Πελίστρι. Ωραία ενέργεια ο Πελίστρι και ο Γιάνγκουσιτς. Ο Γιάνγκουσιτς μπάλα κοντράρι, δεν θα βγει κόρνερ, κρατάει. Ο νεαρός Κροάτης θα γυρίσει τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια με τη μία στον Τσάπρα. Τσάπρα σήμερα θα κοντράρει. Ραστόντερ θα μπει στη φάση, αλλά θα βγει ο Μαρίνοφ, ο τερματοφύλακας της βουλγάρικης ομάδας, και θα μπλοκάρει. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά, διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Μαρκέτη, όπως είπε ο Ιταλός, με βοηθούς υπόπτες τον Μπάχρη και τον Βέκη από την Ιταλία. Αμφότεροι, όπως και ο τέταρτος, ο Σάτσι, στο VAR, ο Τζανλούκα Ορελιάνο. Ιταλοί όλοι απόψε αυτοί που θα σφυρίξουν αυτή την αναμέτρηση. Με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, με εξαίρεση τον Τετέι που έχει αυτό το πρόβλημα, τη λιμώδη μονοπυρήνωση, και είναι εκτός. Ο Παναθηναϊκός έχει στο αρχικό σχήμα και τον Τσιριβέγια. Μια βαθιά παλιά με στο χώρο του Αντίνου, από δεσμευτή αριστερά. Αντίνου κρατάει. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Ο Γιάνγκουσιτς επιχειρεί να βρει την μπάλα. Τσιριβέγια θα πάρει το rebound. Έξω περιοχή των Τσέχων. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυνατά σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά της αναμέτρησης. Με τον Ντεφράι και τον Γιάνγκουσιτς να έχει οπισθοχωρήσει και τον Τσιριβέγια. Παίζει ψηλά και επιχειρεί να κλείσει στην άμυνά του την ΤΣΕΚΑ. Αυτό είναι το παιχνίδι των Βουλγάρων, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να κλειστούν για να κλείσουν διαδρόμους για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ένα γρήγορο γκολ θα ήταν ότι έπρεπε για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία ενέργεια του Αντίνο. Από τα αριστερά, Αντίνο θα μπει στην περιοχή. Αντίνο γυρίζει. Αντίνο, η μπάλα θα κοντράρει. Απομακρύνουν εκεί οι παίκτες της ΤΣΕΚΑ. Ο Τσιριβέγια με νέα προσπάθεια. Ο Ραστόντερ, πολύ ωραία ενέργεια μέσα στην περιοχή. Ο Ραστόντερ, δεύτερη προσπάθεια. Κρατάει την μπάλα, θα σηκώσει, η μπάλα θα περάσει, δεν θα βρεθεί κάποιο εκεί. Τσιριβέγια θα σουτάρει σχεδόν πάνω στη γραμμή. Απομακρύνουν οι Τσέχοι. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πάρα πολύ δυνατά για να σκοράρει από τα πρώτα λεπτά. Προσπάθεια με τον Ραστόντερ, ήταν πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Κρατάει την μπάλα εκεί ο Ιβανόφ για την ομάδα της ΤΣΕΚΑ, θα την βγάλει. Τελικά πλάγιο, η μπάλα κοντράρει. Ήταν ωραία η προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό με τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Γύρισε την μπάλα ο Ραστόντερ μέσα στην περιοχή. Έκανε ωραία την προσποίηση στο γύρισμα του. Δεν βρέθηκε κάποιος στην πορεία. Στο rebound θα το πάρει ο Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια γράφει φαλτσαριστό σουτ. Επιχείρησε εκεί να απειλήσει άμεσα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, φίλοι ακροατές, καταγράφεται στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Χρήστο. Είναι νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρη πρόθεση να μπει.
1: Και έχει ενθουσιαστεί ο κόσμος, να πει με τρία λεπτά. Είναι αυτό που θέλει να βλέπει, ένα κυριαρχικό Παναθηναϊκό. Έχει μπει με πολύ δύναμη ο Παναθηναϊκός. Βλέπουμε ότι η ΤΣΕΣΚΑ πάει στο μοτίβο που περιμέναμε. Παίζει συνέχεια με 10 παίκτες πίσω από την μπάλα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και πολύ κοντά τις γραμμές, στα 15-20 μέτρα. Είναι η αμυνά της μακριά από την περιοχή. Οπότε αυτό θα είναι ένα μεγάλο κλειδί για τον Παναθηναϊκό να μπορέσει να διασπάσει, να βάλει ένα γκολ στην αρχή.
1: Αυτό που είπες, αν μπει ένα γκολ και
2: ανοίξει, μετά θα ανοίξει το παιχνίδι.
1: Είναι κάτι άλλο. Ακριβώς.
2: Είναι η προσπάθεια που θα κάνουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν συνεχώς την μπάλα στην κατοχή τους, με τον Φαντρόκελεν και τον Ντε Φράι. Φανταστείτε ότι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Παναθηναϊκού παίζουν στο ύψος της μεγάλης, στο ύψος της μεσαίας γραμμής και όλοι οι παίκτες είναι προς την εστία του τερματοφύλακα των Τσέχων. Έχει μπει δυνατά ο Παναθηναϊκός με ορμή σε αυτά τα πρώτα λεφτά, με τον Τσάπρα να κρατάει την μπάλα και να γυρίζει στον Ντε Φράι. Ντε Φράι κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση διακριτικά εκεί δύο παιχτών και συγκεκριμένα του Ρούσεφ και του Ήλιεφ, οι οποίοι βρίσκονται πάνω στην μπάλα. Αλλάζουν ωραία την μπάλα παίξει του Παναθηναϊκού χωρίς κανένα πρόβλημα με τον Ντε Φράι και τον Γιάνγκουση. Προσπαθούν να βρουν διαδρόμους. Ωραία η πάσα του Τσιριβέγια με στόχο τον Τσάπρα. Το γύρισμα, η μπάλα θα κοντράρει. Πελίστρη θα παίξει με τον Γιάνγκουση. Γιάνγκουση, ωραία ενέργεια ο μικρός. Για να δούμε Γιάνγκουση. Σε μια περιοχή σουτάρει ο Γιάνγκουση. Την μπάλα κοντράρει. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο κόρνερ. Την ωραία ενέργεια. Προσποιήθηκε καλά γύρω από τον άξονα του. Πήρε το χώρο ο Γιάνγκουση έξω περιοχή. Σούταρε με δύναμη, μπάλα κόντραρε. Το πρώτο κόρνερ είναι για τον Παναθηναϊκό. Φίλοι ακροατές, το πέμπτο λεπτό παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Το πρώτο από τα δύο παιχνίδια τα οποία θα δώσουν οι ομάδες για να δούμε ποια θα πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Προσπάθεια για τους παίκτες του Νίστρουπ. Αυτή τη φορά ο Μαρκέτη θα σφυρίξει ο διαιτητής για να μην υπάρχουν αψιμαχίες εκεί στη μικρή περιοχή. Είναι όλοι οι παίκτες σχεδόν της βουλγαρικής ομάδας μέσα στη μικρή περιοχή, με εξαίρεση 2-3 που είναι στο ύψος του πέναλτι. Όλοι έχουν κάτσει μέσα στο τέρμα. Για να δούμε. Ο Τσιριβέγια θα εκτελέσει για τον Παναθηναϊκό αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Είναι έτοιμος να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Ο Τσιριβέγια δεν είναι καλά χτυπημένο από τον Πέδρο Τσιριβέγια το κόρνερ. Θα κλέψουν γρήγορα και πάλι παίκτες του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ καλό αμυντικό transition με τον Τσάπρα να κερδίζει αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο έγινε από την προσπάθεια του Χόφμαν, ο οποίος έπεσε με δύναμη πάνω στον τριαντάφυλλο τον Τσάπρα. Θα κερδίσει τώρα την μπάλα ο Τσάπρας. Έχει δίπλα του και θα δώσει την μπάλα στον Πελίστρη. Πελίστρη, Γιάνγκουσιτς και στον Ντε Φράι. Ντε Φράι με το Φαντρόκελεν συνεργάζονται. Παίζει ψηλά ο Παναθηναϊκός και έχει την άμυνά του πολύ ψηλά στη μεσαία γραμμή. Αυτό δίνει την ευκαιρία να έχει αριθμητική υπεροχή με τον Πελίστρη τώρα να κρατάει. Έξω περιοχή θα παίξει με τον Καμαρά. Καμαρά δεν έχει χώρο εκεί να κινηθεί. Θα βρει τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια αμέσως πιο πίσω στον Ντε Φράι. Καμαρά, πολλές μπαλιές για να ξεμαρκαριστούν για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Φαντρόκελεν να κρατάει, να σηκώνει το κεφάλι του, να παίζει και πάλι με τον Ντε Φράι, κάθετα αυτός. Ωραία, θα βρει τον Τσάπρα. Τσάπρα θα παίξει με τον Γιάνγκουσιτς. Σε θέση έξω δεξιά, ο Γιάνγκουσιτς με το αριστερό πόδι συγκλίνει. Προσποιεί τον νεαρός. Για να δούμε. Καμαρά, σουτάρι. Μπάλα θα περάσει. Έχουμε κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ. Έχει σαφέστατη πρόθεση ο Παναθηναϊκός να σφίξει τη θηλιά στο λαιμό της βουλγαρικής ομάδας.
1: Να σου πω κάτι που μπορεί να μοιάζει λίγο αστείο. Έχουμε κλείσει 6 λεπτά, είμαστε στο 7ο. Αν είχαμε ρίξει ασβέστη στην περιοχή του Παναθηναϊκού από τη σέντρα και κάτω, άσπρη μπογιά, δεν θα υπήρχε ούτε ένα παίκτη τη ΣΕΣΚΑ που να έχει άσπρες τάπες. Δεν έχει πατήσει κανείς, δεν έχει περάσει κανείς τη σέντρα.
2: Μπάλα, ναι.
1: Σε 6,5 λεπτά αγώνα ούτε μία φορά.
2: Έχει βάλει τη θηλιά στο λαιμό ο Παναθηναϊκός. Θέλει να είναι κυρίαρχος από το πρώτο λεπτό. Εκτελεί ο Γιάνγκουσιτς. Απομακρύνουν οι Βούλγαροι. Είναι όλοι μέσα στο τέρμα από το πρώτο λεπτό. Με τον Πελίστρη να γυρίζει την μπάλα τώρα στον Πένια, ο οποίος έχει φτάσει στο ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής. Ο 9 εκεί Πένια. Ωραία ο Πένια με τα πόδια θα παίξει. Θα φύγει στην πλάτη. Για να δούμε, θα κερδίσει και ο Αντίνοχη. Δεν πρόλαβε τελευταία στιγμή. Γύρισαν και έκοψαν με τον Μεδίνα οι Βούλγαροι και θα παίξουν τώρα με τον τερματοφύλακα του Μαρίνο να βγάλει. Το Μαρίνο να βγάζει στο Ρούσεφ. Ήλιεφ θα κατεβάσει. Τώρα θα κατέβουν τη μεσαία γραμμή. Στο Ζεμζεμί. Ζεμζεμί κρατάει. Έχει χώρο να κινηθεί. Θα βγάλει δεξιά στον Μέγερ. Μέγερ θα κάνει μια κίνηση έξω περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μέγερ θα κόψουν εκεί εύκολα οι παίκτες του Τριφυλλιού. Με τον Αντίνο να δέχεται την μπάλα από τον Καμαρά. Αντίνο θα δώσει τον Κυριακόπουλο και είναι ευκαιρία τώρα για τους παίκτες του Τριφυλλιού να αρχίσουν σιγά σιγά να ξεδιπλώνονται και να βρουν και χώρο προς την αντίπαλη πλευρά. Είμαστε στο 8ο λεπτό, φίλοι ακροάτες. Κυριακόπουλο και είναι ευκαιρία τώρα για τους παίκτες του Τριφυλλιού να αρχίσουν σιγά σιγά να ξεδιπλώνονται και να βρουν και χώρο προς την αντίπαλη πλευρά. Είμαστε στο 8ο

0: Τώρα με πολύ ωραίο τρόπο στην περιοχή του Πελίστρη, κακό κοντρόλ από τον Πελίστρη. Ο Ντεφράι θα βγει με πάρα πολύ δύναμη και εμπειρία και θα κόψει την μπάλα. Ένα καταπληκτικό transition αμυντικό για τον Παναθηναϊκό. Στην μετάβαση δεν αφήνουν στη ησυχία να πάρουν οι Βούλγαροι την μπάλα. Τους έχουν πνίξει κυρίως στη μεσαία γραμμή. Ωραίο Τσάπρας. Ραστόντερ, Πελίστρη. Αλλάζουν ωραία την μπάλα επέξω του Παναθηναϊκού. Τσίρι Βέγια με τον Τσάπρα τώρα και τον Καμαρά. Καμαρά κρατάει. Γιάνγκουσιτς με τη μία στον Βαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελ έχει χώρο να κινηθεί. Έχει την μπάλα στην κατοχή του. Δεν θα σουτάρει, θα βγάλει στράση τον Κυριακόπουλο. Προσποιείται ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος. Είναι offside όμως γιατί ήταν πίσω από την άμυνα της ΤΣΕΣΕΚΑ. Σε αυτή την προσπάθεια του Φαντρόκελ, Χρήστο παίζει πάρα πολύ ψηλά την λειτουργία του, την επιθετική. Ο Παναθηναϊκός με τους δύο στόπερ να είναι στη μεσαία γραμμή. Είναι αξιοσημείωτο για Παναθηναϊκό αυτό πάντως. Ναι. Εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω τη δυναμική της ομάδας, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει μια σαφέστατη πρόθεση να πιέσει ψηλά, να κερδίσει την μπάλα.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν επιχειρεί να βγει από το καβούκι της. Ένα στυλ που από ό,τι φαίνεται στα μάτς με τη Σπάρτα τραύμα.
0: Έτσι το πήγε και το πήγε μέχρι το τέλος. Ναι.
1: 2,5 παιχνίδια δεν έφαγε γκολ. Εδώ βλέπω την αρχή. Την έχει πνίξει ο Παναθηναϊκός, την έχει βάλει μέσα στα καρέ.
0: Γιατί προφανώς έχει διαβάσει ο Νίστρουπ και ξέρει πολύ καλά ότι το παιχνίδι της είναι αυτό και παίζουν ψηλά πάντα στην πρώτη μπάλα. Με τους κεντρικούς αμυντικούς χαμηλά. Εδώ θα γίνει μια προσπάθεια με τον Πένια, ο οποίος θα βγει και θα απομακρύνει. Διάβασε καλά τη φάση. Η μπάλα κόντρα το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό, όχι για την ΤΣΕΣΕΚΑ. Σε αυτή την προσπάθεια. Ήταν η κάθε τη
1: πάσα. Γίνει εδώ, έτσι. Αν δεν
0: διάβασε τη φάση όμως.
1: Ο Πένια σαν λίμπερο βγήκε πολύ από την περιοχή και πρόλαβε την μπάλα. Σε μια φάση που φαινόταν αν οριακά offside, για να δούμε εδώ.
0: Όχι, ήταν offside. Θα ήταν offside, νομίζω.
1: Πιθανόν, οριακά είναι, δεν είναι. Δεν το μάθουμε ποτέ γιατί η φάση εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι με την ομάδα της ΤΣΕΣΕΚΑ και τον Μερίνα. Να αλλάζει την μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο κρατάει ο Ντιβάλη. Ντιβάλη θα παίξει με τον Γκέσεβιτς. Γκέσεβιτς θα χάσει την μπάλα, την παρέμβαση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Ο Γιάνγκουσιτς κρατάει. Θα χάσει και αυτός όμως με τη σειρά του ο Μέγερ. Μέγερ στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου κινείται το ζεμζεμί για την ομάδα της ΤΣΕΣΕΚΑ. Η πάσα με στόχο τον αριστερά τον Ρούσεφ. Ο Ρούσεφ προσποιείται, ωραία ενέργεια, σεντράρει. Η μπάλα θα περάσει σε ένα σημείο στο οποίο δείχνει να ελέγχει ο Αντίνο. Τελικά θα χάσει την μπάλα. Η μπάλα θα πάει σε πόδια βουλγάρια και συγκεκριμένα στον Φρέντερικ Μασιέλ. Το πλάγιο είναι για την ΤΣΕΣΕΚΑ στο 11ο λεπτό. Παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Πήγε πάρα πολύ δυνατά ο Παναθηναϊκός αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως όλα τα παιχνίδια, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και είναι ένα μάτς το οποίο είναι καλοκαίρι. Το ξέρουμε, το είδαμε σε όλες τις αναμετρήσεις. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες ακόμα, είναι στη δημιουργία τους. Ουσιαστικά οι παίκτες καθημερινά έρχονται και ενισχύεται το ρόστερ. Είναι ο Κάγκουα. Εδώ είναι ο Λιβάη Γκαρσία, είναι οι νέοι παίκτες του Παναθηναϊκού, τους οποίους ήδη έχει αποκτήσει και δημιουργείται σιγά σιγά το ρόστερ. Θα έχουμε έναν ακόμη, Χρήστο, σίγουρα μια ακόμη μεταγραφή στη θέση 8 για τον Παναθηναϊκό και από εκεί και πέρα θα δούμε αργότερα πώς θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, με Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Ο Καμαρά κρατάει, έχει να αντιμετωπίσει τα δίσταση δύο παικτών. Καμαρά έχει χώρο να κινηθεί, θα γυρίσει στον Φαντρόκελε με τον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια σε ένα ρόλο κεντρικού χαφ. Γυρίζει αρκετά μέτρα πιο πίσω και παίρνει την μπάλα. Ανοίγει παιχνίδι στο Ραστόντερ. Ωραία μπαλιά. Από τον Τσιριβέγια στον Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ θα περάσει. Προ στιγμή θα κοπεί όμως σε δεύτερο χρόνο. Αντίνο θα κερδίσει με ωραία προσπάθεια ο Αντίνο. Θα παίξει με τον Ραστόντερ. Ραστόντερ θα βγάλει στον Καμαρά. Καμαρά στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια σηκώνει το κεφάλι του. Έχει επιλογές. Θα δώσει και πάλι στον Καμαρά. Δίπλα το Πελίστρι και ο Γιάνγκουσιτς κάθετα. Θα προτιμήσει τον Τσιριβέγια. Αυτό θα βγάλει δεξιά στον τριαντάφυλλο τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας δεν θα πάει πάνω στην μπάλα. Έξυπνα θα αφήσει για να κερδίσει ένα πλάγιο. Αρκετά μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή και από δεξιά. Έξω από τη μεγάλη περιοχή της βουλγαρικής ομάδας. Ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας έχει την ευκαιρία τώρα να εκτελέσει ένα πλάγιο. Θα παίξει με τον Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ δεν θα μπορέσει να κερδίσει την μπάλα, θα τη χάσει εκεί όμως. Ωραίο Ντεφράι θα βγει. Ο Καμαρά με το τακουνάκι θα την κερδίσει στη μεσαία γραμμή με δύναμη και με ηγετική έτσι και αρχοντικό στυλ. Ο Ντεφράι θα κόψει. Ο Τσάπρας δεν μπορεί να περάσει μια πάσα με στόχο τον Γιάνγκουσιτς. Κερδίζουν οι Βουλγαροί, οι οποίοι τώρα επιχειρούν να φύγουν στην κόντρα με τον Μέγερ από τα αριστερά. Η μπάλα θα γυρίσει λίγα μέτρα πιο πίσω, εκεί όπου κινείται ο Γκέσεβιτς. Ο Γκέσεβιτς κρατάει, θα δώσει τον κεντρικό του αμυντικό τον Ντβάλη και αυτός με τη σειρά του τον Χόφμαν. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της βουλγαρικής ομάδας, οι οποίοι παίζουν ένα σύστημα 4-2-3-1, από ό,τι βλέπω σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Είμαστε στο 13. Τι μπορούμε να πούμε, Χριστό?
1: Τίποτα, ξεκάθαρο, ο Παναθηναϊκός θέλει να βάλει γκολ. Δεν έχει καταφέρει να ξεκλειδώσει την άμυνα της ΤΣΕΣΚΑ. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει φτιάξει εκείνη την πολύ μεγάλη ευκαιρία με την φάση διαρκείας, την εξαιρετική ενέργεια του Ραστόντερ,

0: Φτάσε τετατέτ, κλείστηκε, φύγει λίγο πλάγια, σέντραρε, έδιωξε το θεματοφύλακας με τη γροθιά στο σουτ, η μπάλα λίγο πριν πέρασε τη γραμμή απομακρύνθηκε με το κεφάλι από έναν αμυνόμενο, ήταν και το θεματοφύλακας πίσω, ίσως να την έβρισκε και αυτός, αλλά τέλος πάντων δεν θα το μάθουμε ποτέ γιατί πρόλαβε και έδιωξε ο αμυνόμενος. Οπότε από εκεί πέρα έχουμε μια ασφυκτική κατά διαστήματα πίεση του Παναθηναϊκού, τώρα έχει ξετσουπώσει λίγο η Τσεσκά στα τελευταία 2-3 λεπτά και κρατάει λίγο μπάλα στα πόδια της και την περνάει και λίγο από τη μεσαία γραμμή. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το γνωστό πρόβλημα των προηγούμενων χρόνων με τις πολύ κλειστές άμυνες. Δεν μπορεί να τις σπάσει τουλάχιστον μέχρι τώρα, να μπει νωρίς ακόμα.
1: Πολύ νωρίς.
0: Με ξέρει σε αυτή τη φάση, αυτή τη μεγάλη πίεση δεν την έχει κεφαλοποιήσει. Δεν την έχει μετατρέψει ευκαιρίες και φυσικά σε ένα γκολ που όλοι το θέλουν.
1: Τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Καμαρά και νομίζω δικαιολογημένα, γιατί έπεσε καθαρά ο Καμαρά και έστειλε την μπάλα απέναντι σε προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίχτες της ΤΣΣΚΑ με τον Ζαμζεμί, ο οποίος έθιγε και τον
0: Τζούλι Μέγερ.
1: Μπάλα πήρε, ναι, είδα τη φάση γι' αυτό και είπα ότι είναι δικαιολογημένη διαμαρτυρία του Καμαρά στο διαιτητή. Τέλος πάντων, διαιτητής σφύριξε μέσα στο 14 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παραμένει το 0-0. Η Βούλγαρη έχει κερδίσει ένα φάουλ κάτω από την μεγάλη, κάτω από την μεσαία γραμμή. Εκείνη η πρώτη φορά που ουσιαστικά θα απειλήσουν εδώ άμεσα τον Παναθηναϊκό, έχοντας δύο παίκτες πάνω στην μπάλα, τον Ρούσεφ και τον Μέγερ. Ο Ρούσεφ είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει, θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Θα γίνει ένα λάθος εκεί, μια λάθος εκτίμηση. Ο Φαντρόκυλα θα χτυπήσει κιόλας. Δεν συνεννοήθηκαν καλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Βγήκε ο Πένια και βρήκε τον Φαντρόκυλα. Ο Φαντρόκυλα θα βρεθεί στο χορτάρι από αυτό το χτύπημα το οποίο δέχτηκε στο κεφάλι. Δεν ξέρω αν θα πρέπει, σηκώθηκε τελικά αυτομάτως με το που είδε αυτό, ενίστρωψε στον Ντουμπά κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρξε φόβος.
0: Χτύπα στο κεφάλι, είναι πάντα
1: σταγερμός. Ναι. Αλλά αυτός εδώ πρέπει να είναι ένα σκυλί του πολέμου. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ
0: μοιάζει δυνατό. Μοιάζει λίγο ξέρω κεφάλος.
1: Μοιάζει πολύ δυνατό παιδί για να χάσει τα παιχνίδια με τέτοια μάτς. Με τέτοιες φάσεις θα χάσει το μάτς. Έχουμε ένα επιθετικό φάουλ αυτή τη φορά από την πλευρά της ΤΣΣΚΑ. Είναι μια προσπάθεια μες στην περιοχή. Εκεί βρέθηκε στο χορτάρι ο Τσάπρας, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός ο οποίος, ο Ραστόντερ ήταν, ο οποίος έπεσε, είχε οπισθοχωρήσει ο Ραστόντερ. Για να βοηθήσει στην αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού βρέθηκε στο χορτάρι στην προηγούμενη φάση στο κόρνερ, το οποίο εκτέλεσε να λήξει συναγερμού στην περιοχή του Ινιάκη Πένια, ο οποίος εκτελεί τώρα, τι κάνει εκεί ο Πένια, ένα λάθος. Με τα πόδια βγάζει την μπάλα πλάγι. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τον ρυθμό του σε αυτά τα τελευταία 4-5 λεπτά και αυτό έχει ως συνέπεια να είναι σε φάση επίθεσης η ΤΣΣΚΑ. Η μπάλα θα γυρίσει σε ένα σημείο που ο Ντβάλι θα παίξει με τον Μεδίνα. Μεδίνα κρατάει, είναι στην μεσαία γραμμή. Θα γυρίσει και πάλι στον Ντβάλι. Ντβάλι έχει χώρο εκεί να κινηθεί. Θα γυρίσει τον τερματοφύλακα κάτω τον Μαρίνοφ. Μαρίνοφ θα βγάλει την μπάλα μακριά σε ένα σημείο που ελέγχουν εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Θα παίξει με τον Αντίνο. Ο Αντίνο θα κερδίσει ωραία την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Ο Ραστόντερ δεν θα προλάβει να πάει πάνω στην μπάλα. Αυτός θα πάει είναι ο Χόφμαν να γυρίσει στον Μαρίνοφ. Μαρίνοφ θα κάνει μια βαθιά μπαλιά αριστερά. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή και δεξιά. Όπως επιχειρεί ο Παναθηναϊκός να κάνει επιθετική πρωτοβουλία. 0-0 είναι το παιχνίδι στο 17ο λεπτό. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεύτερη, τρίτη μάλλον προκριματική φάση του Conference League. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, το πρώτο μάτς, το οποίο είναι πλέον στο 17ο λεπτό με τον Ινιάκη Πένια και τον Πέτρο Τσιριβέγια. Τσιριβέγια κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί. Ο Πέτρο Τσιριβέγια θα παίξει κάθετα, αλλά θα κοντράρει σε ένα σημείο στο οποίο ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας θα βρεθεί στην πορεία της μπάλας τώρα και θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα θα βγει σε ένα σημείο που ο Ντεφράι ελέγχει, Ντεφράι κρατάει. Ο Ντεφράι πάντα την μπάλα στην κατοχή του. Θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο συγκλίνει από τα αριστερά προς την μεσαία γραμμή. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει δίπλα τον Καμαρά και τον Τσιριβέγια. Θα προτιμήσει τον Ισπανό. Θα παίξει με τον Φαντρόκελεν Τσιριβέγια και αυτός με τον Ντεφράι. Θα βγάλει δεξιά στον Τσάπρα. Σε φάση επίθεση και πάλι ο Παναθηναϊκός ψάχνει τρόπο πώς να διασπάσει αυτή την κλειστή αμυντική διπλή ζώνη. Τριπλή θα έλεγα στα 20 μέτρα των παιχτών της ΤΣΣΚΑ με τον Καμαρά. Καμαρά μια μπαλιά με στόχο τώρα. Στότερ ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, κατεβάζει. Κακό κοντρόλ μες στην περιοχή. Δεν υπάρχει offside. Ήταν καθαρή η φάση, ο διαιτητής άφησε και συνεχίστηκε κανονικά το παιχνίδι. Ο Ραστόντερ δεν έκανε καλό κοντρόλ.
0: Δεν αποφάσισε να εκτελέσει πρώτο χρόνο.
1: Και δεν κατέβασε και καλά την μπάλα σε δεύτερο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην τελειώσει τη φάση. Κάτι το οποίο θα του δίνει τη δυνατότητα να βρεθεί τέτα τέτ και να σκοράρει. Ήταν η προσπάθεια την οποία κάνουν τώρα οι Βούλγαροι στην επίθεση με τον Μέγερ. Θέλει κίνδυνο εδώ. Σουτάρει η μπάλα έξω. Ανκίνδυνος για τον Παναθηναϊκό.
0: Πολύ καλή ευκαιρία. Πολύ ωραίο σουτ, γλυκό. Φαλτσαριστό διαγώνιο. Η μπάλα γλύφει το δοκάρι με δύναμη, με φάλτσα. Πολύ ωραία φάση. Πάρα πολύ ωραία φάση. Μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Μια καλή στιγμή για την ομάδα της ΤΣΣΚΑ που υπενθυμίζει στον Παναθηναϊκό ότι δεν είναι μόνο άμυνα, ότι κάποια στιγμή θα βγει μπροστά, μπορεί και να το κάνει ρήγμα στην άμυνα του.
1: Για να δούμε την προσπάθεια με τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει, θα παίξει κάθετα με τον Ραστόντερ. Ραστόντερ θα πάρει τον έλεγχο της μπάλας. Ραστόντερ θα οπισθοχωρήσει, κρατάει, θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Θα δεχτεί εκεί μια πίεση και ένα μαρκάρισμα. Η μπάλα θα βγει από τον Φαντρόκελεν στον Ντεφράι. Ντεφράι δεν προτιμάει να δώσει τον 30 φίλο τον Τζάμπρα. Θα παίξει και πάλι με τον Φαντρόκελο. Παναθηναϊκός έχει αναλωθεί σε ένα παιχνίδι μέχρι τώρα, κυρίως σε αυτά τα 10 λεπτά, με πάρα πολλές πάσεις για να βρει τρόπο πώς θα διασπάσει την άμυνα της βουλγαρικής ομάδας. Δεν τα έχει καταφέρει. Επιχείρησε να το κάνει με μια πολύ ωραία παλιά ο Καμαρά νωρίτερα με στόχο. Τώρα Στόντερ δεν έκανε καλό κοντρόλ. Στόντερ τώρα θα γίνει μια βαθιά παλιά. Ο Πελίστρη θα κερδίσει. Ωραία, η μπάλα θα φτάσει στον Τσάπρα. Τσάπρα θα παίξει και πάλι με τον Πελίστρη. Πελίστρη, για να δούμε. Αποθέσει δεξιά έξω περιοχή της ΤΣΣΚΑ. Πελίστρη κρατάει. Έχει χώρο να κινηθεί. Θα παίξει με τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια στον Καμαρά. Καμαρά θα παίξει κάθετα με τον Τσάπρα. Ωραία, ξεδιπλώνει παίξει ο Παναθηναϊκό. Τσάπρα σεντράρει. Η μπάλα θα κοντράρει. Το πλάγινο για τον Παναθηναϊκό. Ήταν ωραία ενέργεια. Τον τριαντάφυλλο τον Τσάπρα, ο οποίος έκανε τη σέντρα, η μπάλα κόντραρε. Δεν πέρασε εκεί σε ένα σημείο στο οποίο θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να δημιουργήσει επιθετική λειτουργία. Γιάνγκουσιτς κρατάει ο Καμαρά με τον Φαντρόκελεν. Το λάθος του Καμαρά, θα φύγουν στην κόντρα οι Βούλγαροι. Ελέγχει ο Κυριακόπουλος, θα παίξει με τον Ντεφράι. Ωραία, ο Ντεφράι κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί ο Ολλανδός. Πελίστρη δεν συνεργάζεται εκεί, αλλά θα κερδίσει ένα φάουλ. Ο Φακούντο Πελίστρη, ένα φάουλ το οποίο θα πέσει με πάρα πολύ δύναμη. Ο Ρούσεφ πάνω στον Πελίστρη. Και έτσι λοιπόν ο διαιτής θα σταματήσει το παιχνίδι. Ήταν η προσπάθεια με τον Φακούντο Πελίστρη για τον Παναθηναϊκό. Ένα σημείο χρονικό στο οποίο ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να πάρει και πάλι τα ενία του αγώνα με τον Γιάνγκουσιτς και τον Καμαρά. Καμαρά θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Προωθεί το στόπερ του Παναθηναϊκού, θα βγάλει μπάλα αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο, ο οποίος έχει στο ένα εναντίον ενός τον Ιβάνοφ απέναντί του. Σεντράρει και φαλιά γκολ! 1-0 με τον Γιάνγκουσιτς, ο Παναθηναϊκός στο 21. Ένα καταπληκτικό γκολ. Πάρε, βάλε. Σερβίρει ο Αντίνο, εκτελεί ο Γιάνγκουσιτς με κεφαλιά. Ένα γκολ πείμα. Ένα γκολ το οποίο ο Παναθηναϊκός βάζει κόντρα στον τρόπο με τον οποίο γινόταν το παιχνίδι μέχρι τώρα. Δεν ήθελε πολύ. Ήταν μία προσπάθεια αυτή στην οποία ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε. Στο 21 η ποιότητα, ο τρόπος, ο χαρακτήρας, ο Αντίνο σεντράρει γλυκά, όμορφα, ωραία, φαλτσαριστά. Ο Αντίνο δίνει στο Γιάνγκουσιτς. Δεν μας έχει συνηθίσει ο κοντούλης του Παναθηναϊκού. Κάνει μια καταπληκτική κεφαλιά. Ανοίγει το σκορ 1-0. Ό,τι καλύτερο να ξεδιπλώσει και να ανοίξει το παιχνίδι, Χρήστο.
0: Ο μικρός Μότσαρτ, όπως τον λένε, είναι ένας εξαιρετικά πρικισμένος επιθετικά ποδοσφαιριστής. Τον είδαμε ότι στην προηγούμενη εμφάνιση πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ. Σήμερα πέτυχε ένα δεύτερο. Είναι ένα παιδί που έχει επιθετικό χάρισμα. Δεν είναι καν 20 χρονών. Είναι μια επένδυση Παναθηναϊκού στο μέλλον. Και νομίζω ότι η εικόνα του ενθουσιάζει τον κόσμο. Τον αποθεώνει το όλο το γήπεδο. Φωνάζει ρυθμικά και πολύ δυνατά το όνομα του Αντριάνο Γιάνγκουσιτς, σκόρερ του Παναθηναϊκού.
1: Το Βέλιμιρ Ζάιτς μια βραδιά στους Game Changers μέσα στην προηγούμενη χρονιά να μας λέει ότι αν ο Παναθηναϊκός διαχειριστεί σωστά αυτό το παιδί, θα έχει να περιμένει πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Κροατίας τα τελευταία χρόνια. Και αν πέρσι έπαιζε αυτό το παιδί, θα ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο το καλοκαίρι. Αλλά δείχνει πολύ μεγάλη ποιότητα. Έχει ποιότητα ο Γιάνγκουσιτς. Τρομερή ποιότητα. Ο Παναθηναϊκός τον στηρίζει αυτή τη χρονιά. Σκοράρει ξανά. Έβαλε καταπληκτικό γκολ με την πάξη. Βάζει ένα πολύ όμορφο γκολ. Γιατί είναι, δεν είναι μια κεφαλιά σεντερφορίσια. Να σηκωθεί και να πιάσει την κεφαλιά. Είναι μια κεφαλιά.
0: Αμυντικό,
1: και βρήκε και τη ζήγησε. Και τη ζήγησε να πάει εκεί που έπρεπε για να σκοράρει. Παναθηναϊκός έπρεπε με αυτόν τον τρόπο να βάλει γκολ. Δηλαδή έπρεπε να ξεδιπλώσει και να ξεκλειδώσει αυτή την αμυντική λειτουργία των Βούλγαρων. Και το λέω γιατί είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να βρεις το δρόμο, να ψάξεις, αλλά Το ψάξε 2-3 φορές, μία με τον Καμαρά, μία με τον Τζιριβέγια και είναι η τρίτη φορά που το κάνει με τον Αντίνο σε 20 λεπτά. Ναι. Είδε ο Νιστρούμ, κατάλαβαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού ότι με κάθετες πάσες στην πλάτη μπορούν να βρουν τον τρόπο να διασπάσουν αυτό ακριβώς τον τρόπο παιχνίδιου. Δεν έγινε μία με τον Ραστόντερ, δεν έγινε δεύτερη φορά νομίζω αν θυμάμαι με τον Μπελίστη, την τρίτη έγινε με τον Γιάνγκουσιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν είναι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση στο ποδόσφαιρο.
0: Είναι σημαντικό ότι μπαίνει σχετικά νωρίς ένα γκολ. Στα μισά του πρώτου μηχρόνου, ήδη ο Παναθηναϊκός έχει πάρει.
1: Και είναι και ορθολογικός ο τρόπος με τον οποίο το ψάξε ο Παναθηναϊκός αυτό το γκολ.
0: Με υπομονή, με καλό passing game.
1: Και με κάθετες πάσες.
0: Ούτε γιώμα στη γιώμα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτό το αγχωμένο παιχνίδι. Όποτε βλέπεις τα δύσκολα, πέτα την μπάλα μέσα, μην γίνει καμιά ραμπουμπούλα. Ακόμα και όσες φορές την μπάλα σηκώθηκε ψηλά, είναι στοχευμένα με συνδυασμό.
1: Με κάθετες πάσες.
0: Κάθετα για να βρεθεί ο παίκτης που θα είναι σε πιο επικαιρή θέση.
1: Για να δούμε τον Τεφράι. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το προσκήνιο. Τεφράι θα παίξει με το Πελίστρι. Πελίστρι κρατάει. Συγκλίνει προς τη μεσαία γραμμή. Ο Πελίστρι θα παίξει τώρα με τον Πέδρο τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια στον Κυριακό που ήταν πολύ ωραία ενέργεια του Αντίνο. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αντίνο. Ο οποίος κάνει μια καταπληκτική ενέργεια. Ο Αντίνο αφήνει τώρα στον Κυριακόπουλο. Σεντράρι στην περιοχή. Μπάλα δεν περνάει για τον Πελίστρι. Λίγο έλειψε και ήταν μόνος ο Μαρκάριστος. Στο ύψος του πέναλτι ο Πελίστρι. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μια καταπληκτική προσέγγιση. Επαναλαμβάνω στο αμυντικό transition. Κερδίζει πολύ εύκολα τις μπάλες. Θα ρίσει ότι είναι μια και δύο κλάσεις παραπάνω οι παίχτες του κυρίως στο κομμάτι που αφορά την φυσική κατάσταση αυτή τη χρονική στιγμή. Γιατί παίζουν όλα ρόλο. Για να δούμε τον Καμαρά. Καμαρά θα παίξει με τον Ντεφράι. Ντεφράι θα βγάλει στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια θα σηκώσει το κεφάλι. Το Τσιριβέγια κρατάει. Τσιριβέγια ωραία στο Ραστόντερ. Δεν ξέρω αν είναι offside. Τώρα είναι offside. Ναι, γιατί σταμάτησε και η αμυντική γραμμή τη ομάδα τη ΤΣΕΣΕΚΑ. Η δουλειά γίνεται στο 25. Χρήστο.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι καταφέρνει πριν τα μισά του ημιχρόνου να πετύχει γκολ και να τεινάξει σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό από το άγχος, γιατί ξέρεις σε αυτές τις περιπτώσεις ο αντίπαλος παίζει ταμπούρι άμυνα και περνάει η ώρα και πιάνει αυτό το παιχνίδι, δεν μπαίνει γκολ, υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει θολώνει το μυαλό, τα κάνουν τα πράγματα λάθος και πιο δύσκολα. Τώρα το γκολ ηρεμεί τον Παναθηναϊκό και του δίνει δυνατότητα να ψάξει με μεγαλύτερη υπομονή το δεύτερο και το τρίτο γκολ, θα του δώσει μια μεγάλη εξασφάλιση ενώπιση της ρεβάνσης.
1: Σε διπλώνονται πολύ ωραία οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Γιάνγκουσιτς να κρατάει την μπάλα στην περιοχή και να βρίσκει τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα σηκώσει το κεφάλι του. Ωραία, θα βρει δεξιά τον Πελίστρι. Ο Πελίστρι θα κατεβάσει. Κρατάει την μπάλα, προσποιείται. Ωραία, ο Πελίστρι στην περιοχή γυρίζει. Η ευκαιρία το τακουνάκι εκεί από τον Γιάνγκουσιτς να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Έξυπνο ήταν, δεν πέρασε η μπάλα. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στον καταιγιστικό του ρυθμό. Αντίνο με τον Καμαρά. Καμαρά κρατάει και πάλι στον Αντίνο. Αντίνο έχει χώρο να κινηθεί. Αντίνο, καταπληκτικές προσπάθειες. Τι κάνει εκεί ο Αντίνο. Με αργεντίνικο τρόπο. Σαν να πήρε φτερά στα πόδια το μικρός. Μετά το πρωτοπαιχνί καταπληκτικός ο Ντεφράι εδώ. Ντεφράι, Γιάνγκουσιτς, Ντεφράι. Σουτάρι, μεγάλη ευκαιρία. Τρομερή ευκαιρία για το 2-0 από τον Παναθηναϊκό.
0: Μεγάλη απόκρουση.
1: Με τον Ντεφράι. Παίζει πολύ ωραία με τον Γιάνγκουσιτς. Αλλάζει την μπάλα. Ένα φολ πλανέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα παίρνει πορεία προς τα δίχτυα. Καταπληκτική ενέργεια από τον Ντεφράι. Εξίσου καλός και ο Μαρίνοφ όμως, ο οποίος σηκώθηκε και έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Ήταν πολύ ωραία ενέργεια του Ντεφράι. Σουτάρει με δύναμη ο Μαρίνοφ, με υπερένταση θα βγάλει την μπάλα κόρνερ. Ωραίο ποδόσφαιρο για τον Παναθηναϊκό στο 27. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Προηγείται 1-0. Παίζει και πολύ ωραία μπάλα ο Παναθηναϊκός με τον Γιάνγκουσιτς πάνω στην μπάλα. Έτοιμο να εκτελέσει. Είναι όλοι οι παίκτες μέσα στη μικρή περιοχή. Να δω πως θα περάσει η μπάλα εκεί. Περνάει παραλίγο να πάει μέσα. Παραλίγο με υπερένταση και πάλι ο Μαρίνοφ. Παναθηναϊκός ο οποίος είναι και πάλι σε φάση επίθεσης, κερδίζει την μπάλα, θα τη βγάλει πλάγιο ο Τσιριβέγια. Ένα πλάγιο εκτελείται, μπάλα θα φτάσει στον Μέγερ. Μέγερ θα περάσει, ωραία ενέργεια από τον Μέγερ, θα σεντράρει. Η μπάλα θα φτάσει στον Πελίστρι, θα κερδίσουν οι παίκτες της ΤΣΕΚΑ. Ένα σούτ που θα γίνει από τον Γιώργη Ρούσεφ. Η μπάλα θα φύγει έξω δεξιά, μακριά από τα δοκάρια του Νιάκη Πένια. Στο 28 είμαστε.
0: Για να ρωτήσω Φιάικ παλιά.
1: Ναι, ναι, τον Ιβάν. Τον Κοντούλη, τον αριστεροπόδαρο.
0: Δεν είχα καμιά σκέψη.
1: Στο Αθηναϊκό μπορεί να αποκλείεται. Ο Ιβάν ο Ρούσεφ. Παιδιά πάντως δεν έχει ο Ιβάν.
0: Α, δεν έχει.
1: Ξέρω, ναι, ναι.
0: Τότε μπορεί να κάτσει.
1: Μπορεί να κάτσει ξάδερφο.
0: Μακρινό ξάδερφο.
1: Ο οποίος ζει στην Ελλάδα, ο Ιβάν.
0: Ας εδώ,
1: ναι, ναι. Λοιπόν, η προσπάθεια θα γίνει η σέντρα. Απομακρύνει εκεί ο Ντεφράι. Στο ύψος μικρής περιοχής. Η προσπάθεια που θα γίνει τώρα για τους Βούλγαρους που επιχειρούν να απαντήσουν σε αυτό το χρονικό σημείο. Η μπάλα θα βγει ωραία δεξιά και θα αλλάξει παιχνίδι με τον Ντβολ, Ντβάλ στην προσπάθεια του Γκάσεβιτς. Γκάσεβιτς με τον Ζεμζεμί. Ο Ντβάλ, μια βαθιά μπαλιά, μια κεφαλιά θα γίνει και η μπάλα θα περάσει. Θα κόψει ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας. Η προσπάθεια, οι κόντρες έξω περιοχή. Ένα σουτ, η μπάλα θα κοντράρει και πάλι. Ένα νέο σουτ, το κόρνερ είναι για την ΤΣΣΚΑ, η οποία προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό το χρονικό σημείο. Στο 29 είμαστε.
0: Θα βγει τώρα μπροστά, αναγκαστικά, σίγουρα. Είναι και το θυμικό, δηλαδή το αίσθημα των παικτών. Κατακάνεις λίγο, θα ρίξει το καφού και αυτό θα δώσει χώρο στον Παναθηναϊκό. Είδαμε ότι αμέσως μετά είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τεφράη. Τώρα όμως είναι σε κατάσταση πίεσης, γιατί εκτελείται ένα κόρνερ από τα δεξιά.
1: Λοιπόν, οι Βούλγαροι είναι σε φάση επίθεσης. 21 το λεπτό, φιλιακροατές. 1-0 ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Γιάκου Σίτς από το 21. Πολύ ωραία κεφαλιά. Συνεργασία με τον Αντίνο. Προηγείται 1-0 ο Παναθηναϊκός. Εκτελεί τώρα η ΤΣΣΚΑ μια κεφαλιά. Ο κίνδυνος στο σούτ έξω. Κόρνερ, νέο κόρνερ. Έπεσε με δύναμη εκεί. Είχε οπισθοχωρήσει ο Γιάκου Σίτς. Έβαλε το πόδι του. Πιέζει τώρα η ΤΣΣΚΑ.
0: Πάλι χάνει κεφαλιά ο Παναθηναϊκός.
1: Θέλει προσοχή εκεί στην αμυντική του λειτουργία. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια, ο Καμαρά δεν σηκώθηκε εκεί, ο Γιάγκουσιτς έβαλε τελευταία στιγμή το πόδι του εκεί. Ήταν επικίνδυνη η φάση αυτή για την ΤΣΣΚΑ, η οποία εκτελεί τώρα νέο κόρνερ, η μπάλα θα περάσει, απομακρύνεται εκεί από τους αμυντικούς. Μια κεφαλιά, μια δεύτερη προσπάθεια, λήξη συναγερμού, βάζει την μπάλα κάτω ο Φαντρόκελεν. Ένα λάθος από τον Γιάγκουσιτς εκεί. Η μπάλα θα περάσει με τον Φαντρόκελεν. Είναι νέο κόρνερ από τα αριστερά, τρίτο διαδοχικά για τους Βούλγαρους. Πρέπει να την καθαρίσει τη φάση αυτή ο Παναθηναϊκός, να πάρει ανάσα και να χαμηλώσει το ρυθμό, γιατί...
0: Το πρόβλημά του είναι ότι δεν δίνει λύση με την μπάλα ψηλά.
1: Ναι.
0: Πάντα είναι η μπάλα όταν ψηλά, τη χάνει.
1: Παρότι έχει ψηλά κορμιά εκεί τώρα. Είναι και ο Φαντρόκελεν και, και ο Ντεφράη, είναι και ο Καμαρά.
0: Δεν παίρνει και
1: έχει οπισθοχωρήσει και ο Ραστόντερ εκεί. Σε αυτή την αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού τώρα. Είμαστε στο 30. Έτοιμος να το εκτελέσει ο Μέγερ. Εκτελεί. Απομακρύνουν και αμυντική του Παναθηναϊκού σε ένα σημείο στο οποίο οι Βούλγαροι θα κερδίσουν και πάλι με τον Μέγερ. Ρούσεφ, η μπάλα θα βγει στον Ήλιεφ. Ήλιεφ κρατάει, θα βγάλει δεξιά την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Μεδίνα. Μεδίνα θα αλλάξουν εκεί την μπάλα, θα μπει στην περιοχή, θα γίνει μια ωραία προσπάθεια, ένα σουτ, κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό. 1-1. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. 1-1, ισοφαρίζουν οι Βουλγάροι με τον Ρούσεφ.
0: 1-1,
1: πολύ κακή, γιατί είπαμε ότι πρέπει να σβήσει τη φάση ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε να τη σβήσει τη φάση ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ο Ρούσεφ κάνει το 1-1.
0: Ναι, ήταν ένα σημείο που η ΤΣΣΚΑ βγήκε μπροστά, κέρδισε τρία κόρνερ, κράτησε πίεση. Εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι άδεια εντελώς στα αριστερά. Γίνεται μια παλιά παρέλαση, μπαίνει ο επιθετικός μέσα, κερδίζει την φάση από τον Τσιριβέγια που κάνει μια προβολή χωρίς να συγχρονιστεί και με εξωτερικά φάλτσα περνάει την μπάλα από την άλλη πλευρά που ακολουθούσε από στο δεύτερο δοκάρι, καλά πλασαρισμένος. Ο σκόρερ πέταξε την μπάλα ο Ρούσεφ από πολύ κοντά στα δίκτυα του Παναθηναϊκού παρά την προσπάθεια του Τσάπρα. Τη βρήκε ο Τσάπρας, απλά όμως την έστειλε πιο βαθιά στην εστία του Παναθηναϊκού. Το σκόρ τώρα 1-1.
1: Στο 32, ναι, στο 32. Κοίταξε, τρώει ένα φτηνό γκολ ο Παναθηναϊκός. Γιατί το λέω φτηνό, γιατί δίκαια οι Βουλγαροί πίεσαν, έκανα, αλλά ήταν το timing τέτοιο που εκεί παγώνει στο ρυθμό, έχει σκοράρει νωρίτερα πριν από 10 λεπτά και φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να τη σβήσει τη φάση. Δηλαδή πρέπει με εμπειρία να κρατήσει την
0: πάρα πολύ
1: να
0: μεγάλο κενό στα αριστερά. Πάρα πολύ μεγάλο κενό.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος παίκτης που κάνει την πάση στον εαυτό του δεν είχε αντίσταση. Δύο Τσιριβέγια να τον κόψει που κάνει μια προβολή στο Κουτουρού και με. Δεν ξέρω αν το ήθελε. Του βγήκαν όμως σαν να βάζει τεμπεσίρι στο
1: ναι.
0: Του βγήκε μια απίθανη
1: πάσα.
0: Με εξωτερικά φάλτσα πάσα που έβγαλε τον άλλον στο παρεβάλε μόνο του.
1: Για τον Γιάγκουσιτς, ο οποίος εξωπεριοχή ο Γιάγκουσιτς κρατάει σκληρό μαρκάρισμα. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν οι πράσινοι έξω από την περιοχή με τον Γιάγκουσιτς, ο οποίος το κέρδισε. Ήταν πολύ δυνατό το μαρκάρισμα το οποίο έγινε πάνω στον Γιάγκουσιτς και είναι έτοιμοι τώρα να εκτελέσουν οι πράσινοι αυτό το φάουλ με τον Πέδρο Τσιριβέγια να είναι πάνω στην μπάλα. Ο Τσιριβέγια έτοιμος να το εκτελέσει. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα για τον Παναθηναϊκό, σε ένα πολύ καλό σημείο το φάουλ αυτό, 33. Κρατάει ο Τσιριβέγια, όλος ο κόσμος στα καρέ της εστίας του Μαρίνοφ, του Βούλγαρου τερματοφύλακα. Τσιριβέγια έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Αρκετός κόσμος μέσα στα καρέ. Τσιριβέγια εκτελεί, θα φέρει την μπάλα γλυκά με υπερένταση ο Μαρίνοφ και τις γροθιές, θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Ένα πλάγιο από τα δεξιά που είναι έτοιμος να εκτελέσει τώρα ο Φακούντο Πελίστρη με τον Τσάπρα να του αφήνει την μπάλα. Τριαντάφυλλος ο Τσάπρας έχει την μπάλα και θα βρει τώρα τον Καμαρά. Καμαρά, Τσάπρας και Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό. Ντεφράι κρατάει με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα βγάλει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος, Αντίνο και Κυριακόπουλος εκεί επιχειρούν να αλλάξουν την μπάλα. Η μπάλα σε πόδια παιχτών της Τσεσεκά. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Εκτελείται γρήγορα. Ραστόντερ στην περιοχή. Θα αλλάξει ο Ραστόντερ στον Αντίνο. Η προσπάθεια, θα κόψουν οι παίκτες της Τσεσεκά σε ένα σημείο στο οποίο θα κάνουν εύκολη την προσπάθεια. Εκεί θα γίνει ένα φάουλ ο Παναθηναϊκός με τον Πέδρο τον Τζιριβέγια, ο οποίος έπεσε πάνω στην μπάλα, πρόλαβε και την βρήκε. Στο 34 είμαστε, 1-1.
0: Με βάση την εικόνα του αγώνα, δίκαιο το 1-1.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτή η πίεση του Παναθηναϊκού μετουσιώθηκε σε πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ουσιαστικά, πέρα από τη φάση του δεύτερου λεπτού, την ωραία προσπάθεια του Ραστόντερ που πέρασε και τον τερματοφύλακα, κλείστηκε, γύρισε, συνεχίστηκε η φάση και τελείωσε με ένα στο Τσιριβέγια που πρόλαβαν οι αμυνόμενοι λίγο πριν τη γραμμή και απομάκρυναν. Το γκολ και το σουτ του Ντεφράι δεν έχει άλλη μεγάλη φάση ο Παναθηναϊκός. Αντίστοιχα, η Τσέσκα είχε το γκολ και εκείνο και το πολύ ωραίο σουτάκι πριν το γκολ του Παναθηναϊκού στο 0-0 με το σουτ του Μάγερ που έστειλε την μπάλα πολύ κοντά έξω από τα δοκάρια. Και είχε και κάποια στιγμή τρία συνεχόμενα κόρνερ σε ένα διάστημα που πίεσε πολύ και πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης.
1: Προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα από τους παίκτες της Τσέσεκα. Απομακρύνουν με τον Γιάγκουσιτς. Θα κερδίσει την μπάλα. Ο Πελίστρη ήταν αυτός, δεν μπόρεσε. Με δύο διαδοχικές προσπάθειες. Ενώ τώρα είναι παίκτης της Τσέσεκα στο χορτάρι. Ο διαιτητής δείχνει ο Μαρκέτη να βγει. Την μπάλα έξω είναι ο Γκάσεβιτς. Λοιπόν, έχουμε διακοπή εδώ. Το Ολυμπιακό Στάδιο. Έχουμε και ευκαιρία για να δροσιστούν οι παίκτες. Δεν ξέρω αν θέλεις, Άγγελε, θα γυρίσουμε στο στούντιο.
2: Ωραία, να πάρετε κι εσείς τις ανάσεις σας. Να δώσω και τα αποτελέσματα των αγώνων που διεξάγονται τώρα και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Μπράν Απόλλων Λεμεσού 0-1 από ημίχρονο, είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ρασίγκ Λουξεμβούργο Ελσίνκι 0-2-0-1 το ημίχρονο. Από εκεί και πέρα έχουμε Τίχτσι Ζαγκλέμπιε 1-0 από ημίχρονο και Γκερίγα 4-1-1-1 το ημίχρονο. Άρχουσα Μπαχ στις καθυστερήσεις, είμαστε στο 2-1. Κέφλα Βικακουέρι 3-0, ημίχρονο Φενέρ Στουρμ Γκράτς 2-0, Κλαμπ Αλμάγκρο Χυμνάσια Τύπο 0-1, ημίχρονο Σασόλο Θέλτα 0-1, Λέουβεν Μπάτς Κατόπολα είναι για τις γυναίκες 2-0, ημίχρονο Φέρενς Βάροτς Γκόρνικ 0-0 και Παναθηναϊκός Τσεσεκά 1-1. Γκόλ έχουμε στην αναμέτρηση, είναι φιλικό, Άρσεναλ Μπέτις 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκόλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται, Χρήστο και Άρη έχετε το λόγο.
1: Το παιχνίδι συνεχίζεται. Σε κάποιο ένα φάουλ. Λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ισορροπήσει την απόδοσή του κυρίως στη μεσαία γραμμή, να κρατήσει μπάλα και να μην επιτρέψει στην βουλγαρική ομάδα να κάνει αυτές τις επιθέσεις που της δίνουν τη δυνατότητα να έρχεται στην περιοχή, κυρίως με στημένες μπάλες. Όπως αυτή την προσπάθεια τώρα που η Βούλγαρη είναι έτοιμη να εκτελέσει ένα φάουλ από τα αριστερά. Πάνω στην μπάλα είναι και ο Γιώργη Ρούσεφ, παίκτης ο οποίος σκόραρε για την ομάδα της Τσεσεκά. Είναι και ο Όγνιεν Γκάσεβιτς, Ρούσεφ και Γκάσεβιτς πάνω στην μπάλα. Στο ύψος μεγάλης περιοχής θα μείνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για να αντιμετωπίσουν εκεί αυτή την επιθετική προσπάθεια της ομάδας, της βουλγαρικής ομάδας. Εκτελεί ο Ρούσεφ μπάλα στην περιοχή, θα απομακρύνουν εκεί οι πράσινοι με τον Ντεφράι σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι Βουλγαροί και πάλι με την ενέργεια που θα γίνει τώρα από τον Ήλιεφ. Ο Ήλιεφ θα βγάλει στον Μέγερ και αυτός με τη σειρά του στον Γκάσεβιτς. Η προσπάθεια με τον Μεδίνα από τα δεξιά για την Τσεσεκά. Τος κρατάει την μπάλα, θα τη χάσει. Ωραία ενέργεια, κερδίζει ο Γιάγκουσιτς. Καταπληκτική τρίπλα, μια ποδιά στη μεσαία γραμμή για τον Γιάγκουσιτς. Η μπάλα θα φτάσει στον Αντίνο. Αντίνο θα κερδίσει ένα πλάγιο, θα το αφήσει στον Κυριακόπουλο. Είμαι στο 37. Παναθηναϊκός Τσεσεκά 1-1. Σκορ το οποίο διαμορφώνεται με τα γκολ του Γιάνγκου στο 21 και του Ρούσεφ στο 31ο λεπτό, 10 λεπτά αργότερα. Ανανέβασε την απόδοση της Τσεσεκά, πίεσε τον Παναθηναϊκό και σε αυτή την πίεση κατάφερε να σκοράρει. Με το Φαν Ντρόκελεν τώρα και τον Γιάγκουσιτς, ο Παναθηναϊκός Καμαρά μακριά από την περιοχή των παιχτών της ΤΣΣΚΑ. Ντεφράι και στη μεσαία γραμμή με τον Τσιριβέγια. Ψάχνει να βρει τρόπο ο Παναθηναϊκός πώς θα διασπάσει αυτή την αμυντική λειτουργία. Με τον Καμαρά θα βγάζει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει, δεν μπορεί να περάσει ο Κυριακόπουλος εκεί. Μπάλα θα απομακρυνθεί σε ένα σημείο που ο Φαν Ντρόκελεν θα κάνει ένα λάθος στην εκτίμησή του. Θα κερδίσουν οι Βούλγαροι. Για βαθιά παλιά έχει πολλά κενά ο Παναθηναϊκός από την αριστερή πλευρά. Τώρα θα φύγουν οι Βούλγαροι και πάλι επικίνδυνα. Η σέντρα, ο Φαν Ντρόκελεν, η μπάλα έξω. Την ενέργεια που έκανε ο Γκουεγιάρ. Δεν έχει επιστροφές ο Κυριακόπουλος. Έχει θέμα ο Παναθηναϊκός εκεί. Δεν καλύπτει και ο Αντίνο.
0: Δεν έχει backup.
1: Δεν καλύπτει και ο Αντίνο.
0: Δεν έχει πλάγια πάγκο ο Παναθηναϊκός στον πάγκο. Οπότε ναι, αναγκαστικά με αυτούς θα πορευτεί. Όσο κουρασμένοι ναι, και να είναι, η ντεφορμέ κάποια στιγμή, γιατί και αυτό παίζει να μείνει σε καλή μέρα. Δεν έχει εναλλακτική ναι, να αλλάξει κάτι.
1: Ένα λάθος του Ραστόντερ, ένα σου την μπάλα έξω. Κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό. Για μια ακόμη φορά με τον Γκάσεβιτς.
0: Δώσε θάρρος, λέει, να σανέβει
1: πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει δώσει θάρρος πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, να προσέξει πάρα πολύ στη μεσαία γραμμή.
0: Έχει χάσει τα τελευταία 10 λεπτά την συνοχή του. Έχει μεγάλη τρύπα στο κέντρο. Περνάει πολύ εύκολα η μπάλα από το κέντρο και φτάνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Και γενικά βλέπουμε ότι μετά την ευκαιρία του Ντεφράι, για περίπου 10-15 λεπτά ο Παναθηναϊκός είναι σαν να φύγει από το γήπεδο. Δείχνει εικόνα καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία είναι μια ομάδα, είπαμε, που δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή, δηλαδή η χρηματιστηριακή της αξία υπολογίζεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ, η υποπολαπλάσια της αξίας, της αντίστοιχης αξίας του Παναθηναϊκού. Είναι όμως μια ομάδα που κάθε χρόνο ανεβαίνει επίπεδο, γίνεται όλο ένα και πιο καλή και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Έχει παίξει και ένα τελικό κυπέλλου στην Βουλγαρία. Μιλάμε για ομάδα που φτιάχτηκε το 16, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πριν 10 χρόνια. Δεν είναι μεγάλη η διαδρομή της, προϊόν διάσπασης στην περίφημη ΣΕΣΚΑ Σόφιας που πήρε δύο δρόμους, η μία σε συγχώνευση με τη Λίστα Σλόβεξ και αυτή εδώ που φτιάχτηκε και ξεκίνησε από τις μικρές κατηγορίες, από την πιο μικρή κατηγορία και έχει φτάσει τώρα να παίζει στο πρωτάθλημα και να βγαίνει και Ευρώπη κιόλας.
1: Καμαρά δεν μπορεί να περάσει την μπάλα εκεί, η μπάλα θα γυρίσει στον τερματοφύλακα τον Μαρίνοφ, ο οποίος θα διώξει μακριά και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Το 40 είμαστε. Είναι ακριβώς αυτό που είπες Χρήστο, έχει κατεβάσει τους διακόπτες. Δηλαδή μετά τη φάση του Ντεφράι ο Παναθηναϊκός έχει κατεβάσει ακριβώς το διακόπτη. Δεν έχει δημιουργήσει ευκαιρία, έχει μείνει πίσω, έχει δώσει χώρο πολύ και έχει επιτρέψει στην ΤΣΣΚΑ να του κάνει προσπάθειες. Η ενέργεια με τον Κυριακόπουλο τώρα, για να δούμε. Κυριακόπουλος θα βγάλει στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει δίπλα τον Αντίνο, θα δει και πάλι τον Τσιριβέγια. Η μπάλα θα πάει στον Φαν Ντρόκελεν. Φαν Ντρόκελεν στον Ντεφράι. Πιέζει ο Παναθηναϊκός με τον Καμαρά και τον Φαν Ντρόκελεν. Ο Φαν Ντρόκελεν έχει χώρο να κινηθεί. Κρατάει την μπάλα. Θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος Ραστόντερ με τον Αντίνο. Αντίνο και Τσιριβέγια. Όλα αυτά περιφερειακά της περιοχής της βουλγαρικής ομάδας. Πρέπει να βρει έναν τρόπο ο Παναθηναϊκός να τη διασπάσει. Με τον Γιάγκουσιτς και τον Ραστόντερ και τον Ντεφράι. Και τον Πελίστρι τώρα να γυρίζει στον Ντεφράι. Όλα αυτά φίλοι ακροατές, στο 42 είμαστε. Κάτω από τη μεσαία γραμμή όλοι οι παίκτες και προς την εστία του Βουλγαρού τερματοφύλακα, του Μαρίνο. Ο Καμαρά με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι τώρα θα πάρει τα μέτρα. Θα επιστοχωρήσει όμως και πάλι. Δεν βρίσκει χώρο ο Παναθηναϊκός να σπάσει την μπάλα και να παίξει κάθετα. Με τον Τσιριβέγια, τον Κυριακόπουλο και τον Αντίνο. Αντίνο, σεντράρι. Η μπάλα θα περάσει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ. Ένα λάθος θα γίνει εκεί. Το πλάγινο για τον Παναθηναϊκό. Στο 43.
0: Τώρα στον Ντερ που βγήκε ναι, με τσαμπουκά και ουσιαστικά οδήγησε σε λάθος την απόκριση του αμυντικού.
1: Τον Ντεφράι και τον Καμαρά. Για να δούμε. Έχουμε 3 λεπτά ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ντεφράι να κρατάει την μπάλα τώρα και τον Καμαρά. Ο Καμαρά δεν μπορεί να βρει κάποιον κάθετα να παίξει. Θα βρει το Φαν Ντρόκελεν παράλληλα. Θα παίξει αυτό στον Κυριακόπουλο. Ο Ραστόντερ. Ωραία κρατάει την μπάλα, γυρίζει γύρω από τον αξονά του Ραστόντερ. Κυριακόπουλος Τσιριβέγια θα βγάλει δεξιά στον Φακούντο Πελίστρη. Χρειάζεται τις επελάσεις του Πελίστρη ο Παναθηναϊκός. Καμαρά, πάρα πολλές μπαλιές, όλοι οι Βούλγαροι έξω από την περιοχή τους. Αυτό είναι το παιχνίδι τους, θα παίξουν άμυνα. Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να προηγηθεί, αλλά δεν πρόσεξε και ισοφαρίστηκε και τώρα φτούκε από την αρχή το παιχνίδι. Ωραία, ο Γιάνκου Σίτς θα βγάλει στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας θα γυρίσει στην περιοχή, αντίνοχη. Άρα λίγο, κόρνερ.
0: Πρόλαβα αμυντικός, του παιδί μου και από το στόμα.
1: Ήταν ωραία ενέργεια, άλλαξαν ωραία την μπάλα επέκτησης του Παναθηναϊκού. Να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Ο Αντίνο δεν μπόρεσε να τη στείλει στα δίχτυα με κεφάλια. Ωραία βγήκε μπάλα στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας τη σερβίρει στην περιοχή. Τελευταία στιγμή ο Μεδίνα θα τη βγάλει έξω. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, 44. Με τον Γιάνγκουσιτς. Εκτελεί. Θα χάσει ο Μαρίνοφ. Μπάλα φτάσει στον Πελίστρη. Στην περιοχή ο Πελίστρη. Ωραία ο Πελίστρη. Για να δούμε τον Πελίστρη. Θα γυρίσει ο Πελίστρη. Αντίνο αφήνει. Ο Γιάνγκουσιτς αφήνει και ο Αντίνο. Μπερδεύτηκαν εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Γιάνγκουσιτς. Προσποιείτε. Φαντρόκελεν. Κρατάει. Αντίνο. Θα πρέπει να σερβίρει. Και πάλι στο Φαντρόκελεν. Η μπάλα θα γυρίσει στον Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να παίξει τώρα στην περιοχή της στην Τσεσεκά. Αλλά θα βγει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κρατάει στην περιοχή. Κυριακόπουλος η σέντρα. Πελίστρη δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά. Καμαρά θα κερδίσει σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο όμως η μπάλα είναι για την Τσεσεκά. Τελειώνει το ημίχρονο.
0: Ναι, ήταν μια καλή ευκαιρία εδώ γιατί πίεσε ο Παναθηναϊκός. Έβαλε την μπάλα επικίνδυνα 2-3 φορές μέσα στην περιοχή. Δεν μπόρεσε να κάνει μια αξιόλογη τελική προσπάθεια. Είναι λίγες τελικές προσπάθειες του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το σκορ δεν είναι καλό, δεν αρέσει το 1-1. Θα πει κανείς ότι είναι σωστό, είναι δικαιολογημένο γιατί από το 25 και μετά για 15 λεπτά ο Παναθηναϊκός χάθηκε από το γήπεδο. Ήταν ένα νεκρό σημείο, blackout, έπαθε βέρτικο. Και στο διάστημα αυτό η Τσέσκα βγήκε μπροστά, κέρδισε 4 κόρνερ, έβαλε ένα γκολ, είχε μια-δυο καλές επιθέσεις και τιμώρησε αυτή την κοιλιά του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Παναθηναϊκός πηγαίνει στα αποδυτήρια με τον κόσμο να βγάζει ένα, όχι αποδοκιμασία, αυτό το ουφ, το δυσάρεστο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δηλαδή μια ένδειξη ότι κάτι πάει λάθος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά τελειώσαμε το πρώτο 45 λεπτό. 1-1 ο Παναθηναϊκός. Σκόρερ Γιάνγκουσιτς 21. Ο Μέγερς το 31. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά. Αλλά δεν ευτύχησε να κρατήσει αυτό το 1-0. Το δεύτερο ημίχρονο θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επιστροφή στα στούντιο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε σε περίπου 15 λεπτά.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Ερασπορ.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός Τσεσεκά 1948 1-1. Προηγήθηκαν οι πράσινοι με το Γιάνγκουσιτς στο 21. Ο Ρούσεφ στο 31, 10 λεπτά αργότερα, ισοφάρισε σε 1-1. Η Τσεσεκά μετά στο δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου έγινε και αυτή απειλητική και έχει βρήκε την ισοφάριση και απείλησε και άλλη φορά την εστία του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό στάθηκε αρκετά καλά και ευτύχησε να προηγηθεί με το Γιάνγκουσιτς. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο κουπόνι του στοιχήματος, να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Έχουμε πει τα τελικά. Κέφλα Βικακουέρι 3-0, Φενέρ Στουρμγκράτς 2-0, Κλαμπ Αλμάγκρο Χυμνάσια Τύπο 0-1, Σασούολο Θέλτα 0-1, Λέου Βενμπάτς Κατόπολα στις γυναίκες είναι 2-0, ημίχρονο Φέρετς Βάρος Γκόρνικ 0-0, Παναθηναϊκός Τσεσεκά 1948 1-1. Βιλάζνια Σπάρτακ Μιγιάβα 0-1, Σλάβια Πράγας Ρέιτζερς είναι για τις γυναίκες 0-0, Άρσεναλ Μπέτις 1-2 έχει γίνει το σκορ εδώ, είναι φιλικό παιχνίδι. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα και με αυτά τα αποτελέσματα υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Τι γίνεται στα γήπεδα της Ευρώπης και του κόσμου?
8: παρακολουθούμε τα πάντα εντός και εκτός γηπέδων.
2: Γι' αυτό σε ρώτησα πρώτα της Ευρώπης, μετά του κόσμου.
8: Να ξεκινήσω πρώτα από τους αγώνες που ξέραμε από χθες ότι θα γίνονταν σήμερα και ολοκληρώνουν τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Όρχους Αλάχ Σαμπάχ, συγγνώμη, 2-1 το ένα παιχνίδι, και το άλλο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, Φενέρμπαχτσε Στουτγκάρτ 2-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια του Champions League, τα οποία έχουμε στο σημερινό πρόγραμμα. Από εκεί πέρα, στα Europa Conference League, στα παιχνίδια τα οποία στην πραγματικότητα παρακολουθούμε, δεν είναι πολλά μεταξύ μας. Τα πολλά είναι αύριο. Απλά θα θέλαμε όλοι σαν Έλληνες φιλάθλοι, ο Παναθηναϊκός να ξεκινούσε αυτή τη νέα του πορεία με νικία, να δούμε αν θα τα καταφέρει.
2: Για να δούμε, έχει ένα δεύτερο ημίχρονο ολόκληρο μπροστά του και έχει τα φόντα να φτάσει στη νίκη.
8: Πάντως, βλέποντας το παιχνίδι, συμφωνώ απόλυτα με τον Χρήστο Κοντό. Ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή έζησε τελείως. Και λέω, τι έγινε τώρα εδώ, κούραση, ξεχάσαμε τι κάνουμε, που είμαστε, δεν είναι φιλικό, δεν ξέρω τι έχουν σκεφτεί. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να συνέλθει άμεσα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει την ομάδα που μπορεί να περάσει την επόμενη φάση και να προχωρήσει. Το άλλο παιχνίδι, το οποίο έχει προγραμματιστεί για σήμερα, όπως και του Παναθηναϊκού, ο Απόλλωνας Λεμεσού, παρακαλώ, κέρδισε εκτός έδρας 1-0 την Μπραν. Και μπράβο στα παιδιά από την Κύπρο, που κάνουν και αυτοί το δικό τους ξεχωριστό αγώνα. Όχι να προχωρούν, αλλά να ξεχωρίζουν ιδιαίτερα από ένα σημείο και μετά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και μιας και είμαστε εδώ, να σου πω ότι υπάρχουν πολλά θέματα στον χώρο εκτός γηπέδων, και θα αρχίσω από το πιο φρέσκο, και δεν έχει να κάνει με τον Ιφαντίνο, έχει να κάνει με τον Vinicius Junior. Έγιναν γνωστές, καταρχήν έγινε μια επαφή σήμερα ανάμεσα στους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή, παρόντος του ποδοσφαιριστή, και την πλευρά της Real. Όλα είχαν να κάνουν με την προσπάθεια ανανέωσης συμβολαίου με την βασίλισσα της Ευρώπης στην Real μέχρι το 2031, έχοντας ένα συμβόλαιο αυτή τη στιγμή ο διεθνής Βραζιλιάνος που λήγει του χρόνου το 27. Έτσι λοιπόν έχουμε διαπραγματεύσεις, και αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι όλα έγιναν καταρχήν σε θετικό κλίμα, αλλά δεν υπήρξε καμία συμφωνία. Άρα σίγουρα θα γίνει και μια δεύτερη, ενδεχομένως και μια τρίτη συνάντηση. Τα νούμερα τα οποία έχουν βγει στο φως δημοσιότητας δεν είναι αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα. Στην πραγματικότητα ο Vinicius Junior θέλει, το είχε πει και πολύ παλιότερα αυτό, αλλά τώρα το αποδεικνύει κιόλας, θέλει να εισπράττει τα ίδια χρήματα που παίρνει και ο Μπαπέ. Ο Εμπαπέ παίρνει 15 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Για να πάρει καθαρά χωρίς φόρους, πρέπει το συμβολαιό του να έχει 30 εκατομμύρια ευρώ τιμή το χρόνο. Τα 15, τα μισά περίπου, είναι φόροι κτλ. Εκείνη το ένα θέμα. Και το άλλο θέμα, εκεί όπου δεν μοιάζει και τόσο πολύ με το Εμπαπέ, που έχει σχεδόν όλα τα δικαιώματα της εικόνας του, οι πληροφορίες που έρχονται για τον Vinicius Junior, ότι θέλει το 50% αυτών των δικαιωμάτων, που είναι πάρα πολλά χρήματα επίσης, Άγγελε. Έτσι. Συν το ότι ο ποδοσφαιριστής έχει προσωπικό συμβόλαιο, ατομικό συμβόλαιο αν θέλεις, με πολλές εταιρείες γνωστές. Έτσι, αθλητικές, αθλητικού περιεχομένου, καθημερινότητας, κοινωνικά κτλ. Παρακολουθούμε το θέμα και σίγουρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, όσον αφορά τον Ιφαντίνο, που δεν φεύγει από την ημέρα σε διάταξη, η εφημερίδα Times έγραψε ότι ο Ιφαντίνο έχει υποσχεθεί στο Μαρόκο ότι θα φιλοξενήσει τον τελικό του Μουντιάλ του 2030. Έγραψε επίσης, και αυτό γιατί οι Μαροκινοί έχουν φτιάξει ένα γήπεδο στην Καζαμπλάνκα χωρητικότητας 115.000 θεατών.
2: Wow, τρομερό, έτσι.
8: Ολοκένριο και τα λοιπά. Ναι.
2: Αυτό που έγινε και ο τελικός δεν ήταν, ή όχι?
8: Όχι, όχι, όχι.
2: Είναι ένα τελικό στην Κοπά Αφρικά εκεί.
8: Είναι New One. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα εδώ. Εδώ τι πρόβλημα, πώς προκύπτει και πώς συνεχίζει το θέμα. Νομίζω έχω προβλήματα με τον υπολογιστή, επειδή περνάει αεροπλάνο, τα έχουμε και αυτά εμείς εδώ. Ο Ιφαντίνο λοιπόν βγαίνει και διαψεύδει αυτό το δημοσίευμα της Times και λέει ότι, όπα, κάνετε λάθος. Αυτή τη στιγμή, πρόσεξε πώς το λέει όμως, είναι και έξυπνος, αντίμονο. Λέει ότι αυτή τη στιγμή πρώτο στην λίστα των υποψηφίων γηπέδων να φιλοξενήσει τελικό του επαιτειακού Μουντιάλ το 2030 θα είναι το Μπερναμπέου. Θα είναι
2: ναι,
8: η
2: αλλά
8: Μαντρίτη,
2: αυτή τη στιγμή,
8: θα είναι η Ισπανία.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως.
8: Γι' αυτό λέω πρώτο στη λίστα, πρόσεξε. Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή.
8: Τώρα, για αυτούς που αναρωτιούν καλά, μόνο το καινούριο γήπεδο έχει, ας πούμε, τρελάνει τον Ιφαντίνο και τις 115.000. Όχι. Η Times λέει ότι ο Ιφαντίνο υποσχέθηκε τον τελικό εκεί, προκειμένου το Μαρόκο με τον δικό του τρόπο να πείσει όλες τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Αφρικής, που είναι 52 στο σύνολο, άρα την ποδοσφαιρική συνομοσπονδία στην πραγματικότητα της Αφρικής, να υποστηρίξουν τον Ιφαντίνο στις επόμενες εκλογές τον Μάρτιο, που θα γίνουν στην εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση που είναι προγραμματισμένη για το Μαρόκο. Στο Μαρόκο βρίσκεται τώρα ο Ιφαντίνο, αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο. Γιατί βρίσκεται εκεί, όχι να μιλήσει με τους ανθρώπους από το Μαρόκο και από την χώρα που πράγματι έχει κάνει τρομερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια ποδοσφαιρικά, αλλά για να μιλήσει με κοντινούς τους συνεργάτες προκειμένου να κάνουν ένα απολογισμό τι, πώς κτλ. Και να χαράξουν το σχέδιο και τις πορείες που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Είναι φανερό, και αυτό πλέον δεν είναι κρυφό δηλαδή, το καταλαβαίνει κανείς πάρα πολύ εύκολα, ότι ο Ιφαντίνο έχει χάσει πάρα πολύ έδαφος, έχει κάνει πάρα πολλούς εχθρούς, έχει κλείσει πολλές πόρτες να θέλει σαν θέση διαφορετικά, του έχουν φύγει ακόμα και πάρα πολλοί συνεργάτες στενοί, οπότε θα πρέπει και αυτός να βρει τρόπο να μυθεί και δεν ξέρω αν θα το βρει τέλος πάντων. Πέρα από την UEFA έχουμε τον Λουίς Φίγκο να δηλώνει στην Daily Mail, άλλη εφημερίδα αυτή είναι αγγλική, ότι αυτά τα οποία έχω δει από τον Ιφαντίνο είναι τρελά και πρέπει οπωσδήποτε να φύγει από την θέση του Προέδρου. Αυτό λέει που είδα στο Μουντιάλ, αυτό που είδα να αποκαλύπτεται συγκεκριμένα τις τελευταίες 10 μέρες, είναι η πιο ποταπή, δόλια και δειλή εγωιστική συμπεριφορά που έχω δει ποτέ. Πρόσεξε.
2: Το σκληρά λόγια,
8: όχι, σαν, όχι σαν Λουίς Φίγκο, πρώην ποδοσφαιριστής διεθνής και τα λοιπά γνωστός, τοποθετείται και σαν άνθρωπος με αυτά που λέει. Και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα χοντρό θέμα, εντάξει λίγο πολύ το ξέρουμε, αλλά για να δούμε ποια θα είναι, αν μπορέσουμε να μάθουμε, τα πλάνα του Ιφαντίνου προκειμένου να κρατηθεί ο όρθιος. Γιατί δεν είναι μόνο η ΕΠΟ, δεν είναι μόνο η Ιορδανία, δεν είναι μόνο η Σερβία και η Ουαλία, είναι πάρα πολλές ομοσπονδίες που αυτή τη στιγμή που μιλάμε λένε όχι στην συνέχιση του Ιφαντίνου στην Προεδρία της FIFA. Οπότε παρακολουθούμε τα πάντα όπως καταλαβαίνεις και σε λίγο θα παρακολουθήσουμε και το δεύτερο ημίχρονο της ομάδας του Παναθηναϊκού και του αγώνα του Παναθηναϊκού, ελπίζοντας στο τέλος θα πάμε για ύπνο πολύ πιο ήρεμα.
2: Καλό βράδυ Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
8: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, για το πρώτο ημίχρονο, τα είπαμε και νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός μέχρι την επίτευξη του γκολ ήταν καλός, ήταν καλύτερος της ΤΣΕΣΕΚΑ, έβαλε τον γκολ με την κεφαλιά του Γιάγκουσιτς, από εκεί και πέρα ξαφνικά γύρισε ο διακόπτης, ο Παναθηναϊκός έπαθε ένα blackout, ισοφάρισαν μετά από λάθη στην άμυνα σε 1-1 οι φιλοξενούμενοι με το Ρούσεφ 10 λεπτά αργότερα και από εκεί και πέρα οι πράσινοι δεν απείλησαν ξανά ιδιαίτερα μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Θυμίζω την καλή στιγμή που είχαν εκτός από τον γκολ με το σούτ του Ντεφράι, ενώ οι πράσινοι προηγούνται με 1-0 εκείνη την ώρα. Ο Ολλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού έπιασε ένα πολύ ωραίο σούτ, όμως δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν και οι Βούλγαροι είχαν τις στιγμές τους αμέσως μετά την ισοφάριση. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με την Τζεσεκά είναι στο 1-1 αυτή την ώρα. Γυρνάμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε εξελίξεις. Arsenal Betis 1-3 στο φιλικό. Μαγιόρκα Paris Saint-Germain 1-0. Τα νεότερα αποτελέσματα. Τα ημίχρονα τα έχουμε δώσει. Παραμένει το Leuven Μπάτς Κατόπολα 3-0 στις γυναίκες. Club Almagro Gimnasia Tipo 0-1. Φενέρ Στουρμ Γκρατς 2-0. Κέφλαβικ που παίζει με 10. Ακουρέρι 3-0. Τα τελικά τα έχουμε πει με τελευταίο το Άρχου Σαμπάχ 2-1 με 1-0 ημίχρονο.

Τα τρία γκολ για την Μπέτις, ο Ροδρίγο, ο Νέλσον και ο Φορνάλ στο 9, στο 26 και στο 43. Ενδιάμεσα ο Ενκάπιε είχε μειώσει σε 2-1 για τους πρωταθλητές Αγγλίας στην Arsenal.

Ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά μετά το γκολ που πέτυχε δεν έχει καταφέρει να διασπάσει την άμυνα της φιλοξενούμενης ομάδας. Έτσι λοιπόν, θυμίζω, Γιάνγκουσιτς και ο Ρούσεφ στο 21 και στο 31 έχουν διαμορφώσει το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Να πω ότι σε φιλικό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα, ο Άρης κέρδισε με 5-1 τον Πανθρακίκο. Από εκεί και πέρα, ένα μήνα εκτός θα μείνει ο Κουαμέ, ο οποίος υπέστη θλάση στο δικέφαλο.

Ο Χριστός Τζόλης, λοιπόν, μια και είπα για το φιλικό της Arsenal με την Betis, έχει ξεκινήσει πολύ καλά στην Arsenal, αφού μετά τον γκολ που πέτυχε κόντρα στην Τζιρόνα έφτιαξε και το τέρμα του Incapie, με το οποίο τα κανόνια μείωσαν σε 2-1. Με κεφαλιά ο Incapie μείωσε σε 2-1 μετά την assist του Χρήστου Τζόλη. Δηλώσεις έκανε και ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Γρηγορίου, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι αποκτάμε ταυτότητα ως ομάδα, σύντομα θα αποκτηθούν οι παίκτες που μας λείπουν.

Αυτή την ώρα βλέπω τους παίκτες του Παναθηναϊκού να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Οι αναπληρωματικοί φεύγουν προς τον πάγκο. Οι παίκτες του Τριφυλλίου επέστρεψαν. Το ίδιο θα κάνουν σε πολύ λίγο και οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ, προκειμένου να αρχίσει το δεύτερο 45 λεπτό. Και οι παίκτες της ΣΕΣΕΚΑ αυτή την ώρα επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες των Πράσινων επέστρεψαν. Επιστρέφουν και οι παίκτες της Βουλγαρικής ομάδας σε πολύ λίγο. Καθώς βλέπω και τους ρέφερι της αναμέτρησης να επιστρέφουν σε πολύ λίγο. Θα πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο γιατί θα ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό.

0: Λοιπόν, είπα για το φιλικό του Άρη το 5-1 κόντρα στο Πανθρακικό. Ο Ράσιτς σκόραρε δύο φορές και μία, είχε μία assist. Ενώ στον πίνακα τον σκόρερ μπήκαν επίσης οι Γιαννιώτας, Γκαρέ και Γαλανόπουλος. Σπουδαίο φιλικό για τους κίτρινο-μαύρους της Θεσσαλονίκης με την Άπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Επίσης θα ακολουθήσει εντός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό στις 8 του μήνα στις 8 το βράδυ. Αλλαγή έχουμε στο σκορ στο κλαμπ Αλμάγκρο Γυμνάσια Τύπο. Γίνεται 0-2 στο 73ο λεπτό. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε λίγο πριν. Τα πάντα είναι έτοιμα. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει. Ακούμε τον Χρήστο Κοντό και τον Άρη Γάτα.
1: Χωρίς αλλαγές σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Καλησπέρα, φίλοι ακροατές της Ρασπόρα. Μένα από τον Χρήστο Κοντό και τον συνάδελφο τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Παναγιώτη Στουπή. Ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο ξεκίνησε σκορ πρώτου ημίχρονου. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948-1-1. Με τον γκολ του Γιάγκουση στο 21 και του Μέγερ και του Ρούσεφ, συγγνώμη, στο 31 για την ΤΣΣΚΑ. Είναι το σκορ διαμορφωμένο αυτή την βραδιά εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός στην προσκήνιο, ένα σούτ από το Ραστόντερ. Η μπάλα θα την μπλοκάρει ο Μαρίνοφ. Προσπάθεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Στα πρώτα δευτερόλεπτα ο Ραστόντερ κέρδισε την μπάλα. Βρέθηκε μέσα στην περιοχή, εκεί μόνο σαμαρκάριστος. Μετά την προσπάθεια από τον Τσιριβέ για σούταρ με δύναμη, έπεσε στη γωνιά του ο Μαρίνοφ και μπλόκαρε την μπάλα. Ήταν η προσπάθεια με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου για τον Παναθηναϊκό να απειλήσει άμεσα. Με τον Κυριακόπουλο τώρα και τον Καμαρά. Παναθηναϊκός ελέγχει την μπάλα. Έξω περιοχή με τον Γιάγκουσιτς. Ωραίο μικρό θα γυρίσει στον Καμαρά. Ο Καμαρά θα βγάλει στον Ντεφράι. Ντεφράι ελέγχει σε ένα σημείο στο οποίο θα βγάλει στον Πελίστρη. Πελίστρη έχει αντιμετωπίσει τα δίσταση δύο παιχτών. Τσιριβέγια, Ραστόντερ, Σεντράρι. Η μπάλα θα χαθεί από τον Μαρίνοφ. Δεν μπόρεσε εκεί να βρεθεί ούτε ο Γιάγκουσιτς στην πορεία της μπάλας μετά την τσέντρα που έγινε. Ενώ τώρα Πελίστρη σουτάρει, η μπάλα θα κοντράρει. Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με τον Τσάπρα τώρα και τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια. Ωραία για τον Πελίστρη. Πελίστρη σεντράρι. Δεν είναι καλή σέντρα από τον Φακούντο. Πελίστρη μπάλα φύγει μακριά από τα δοκάρια του Μαρίνοφ. Ήταν η ενέργεια με τον Φακούντο Πελίστρη. Η μπάλα έφυγε ψηλά μακριά από την εστία του τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ. Σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό δεν υπάρχουν αλλαγές για τον Παναθηναϊκό, αλλά πήγε δυνατά ο Παναθηναϊκός. Ήταν ωραία ενέργεια με τον Ραστόντερ σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο χρόνο έγινε προσπάθεια με τον Γιάγκουσιτς και τον Πελίστρη νωρίτερα. Ενώ τώρα οι Βούλγαροι είναι στο προσκήνιο. Καμαρά ελέγχει και θα κερδίσει την μπάλα. Θα βγάλει τον Αντίνο. Αντίνο έχει μπροστά του χώρο να κινηθεί. Κρατάει ο Σαντίνο Αντίνο. Θα προτιμήσει να βγει τον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς. Μια ωραία ενέργεια του Γιάγκουσιτς. Έχει την μπάλα στην κατοχή του. Θα κόψουν εκεί οι παίχτες της ΣΕΣΕΚΑ με τον Ντιέγκο Μεδίνα, αυτός θα γλιστρήσει κιόλας βγαίνοντας έξω από την περιοχή από το χορτάρι. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό, ένα πλάγιο το οποίο θα πάει να εκτελέσει τώρα ο Πέτρο Τσιριβέγια. Αργά αργά, δεν βιάζεται, πλάγιο κόρνερ είναι, δεν ξέρω αν πρόλαβε την μπάλα. Είναι κόρνερ τελικά το οποίο θα εκτελέσει ο Παναθηναϊκός πλασαριστά. Τσιριβέγια και Αντίνο, Αντίνο και Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Αυτός θα βγάλει στον Πελίστρη, Πελίστρη στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι Βούλγαροι. Τσιριβέγια δεν θα πάει πρώτος πάνω στην μπάλα. Θα πάει ο Καμαρά, θα κάνει το φάουλ. Λοιπόν, στο 49, Χρήστο.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ ορμητικά, όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή δείχνει ότι έχει τη διάθεση να πιέσει και να πιέσει ασφυκτικά την ΤΣΣΚΑ στο διάστημα αυτό. Οι Βούλγαροι αμήνονται, το ίδιο κάνανε και στο ξεκίνημα του αγώνα. Στη συνέχεια όμως θυμόμαστε ότι βρήκαν τρόπο να κερδίσουν μέτρα στο κήπεδο, να ισορροπήσουν, να βγουν μπροστά και να απειλήσουν. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθαρό μυαλό στις τελικές επιλογές των παικτών, δηλαδή ενώ φτάνει στην αντιπάλη περιοχή, μπαίνει, πατάει μέσα, πάντα κάτι θα γίνει λάθος στην τελική πάσα, στην τελική ενέργεια, με συνέπεια να μην βγαίνουν οι καθαρές ευκαιρίες. Ο Ραστόντερ εδώ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου είχε το τέρμα όλο φάτσα μπροστά του και έκανε ένα αγχωμένο σουτ βιαστικό χωρίς να ζυγίσει την προσπάθειά του, σπαταλώντας μια πολύ προφανή ευκαιρία να γίνει πολύ πιο απειλητικός, γιατί ήταν μπροστά στον τερματοφύλακα στα 5 μέτρα, 6, χωρίς ιδιαίτερη πίεση και πήγε να τελειώσει.
1: Για να δούμε τώρα μέχρι πάντα. Εγώ κερδίζω με τον Γιάκουσιτς και με τον Αντίνο. Γιάκουσιτς θα παίξει με τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια θα βγάλει στον Καμαρά. Καμαρά στον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς κρατάει. Έξω περιοχή ο Γιάκουσιτς θα επιχειρήσει να βγάλει δεξιά στον Τσάβρα. Αλλά θα διαβάσουν τη φάση. Παίχτε σε κάτι, θα κερδίσουν την μπάλα και θα επιχειρήσουν τώρα να βγουν στην κόντρα. Η προσπάθεια. Η μπάλα θα βγει αριστερά στον Γκάσεβιτς και στον Μέγερ. Ο Μέγερ θα παίξει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν με τον Φρέντερικ Μασχέλ. Μασχέλ αλλάξει την μπάλα με τον Κουεγιάρ. Κουεγιάρ έξω περιοχή, ένας κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα θα περάσει, θα κοντράρει, θα φτάσει στον Φακούντο Πελίστρη. Και ο Πελίστρη τώρα θα επιχειρήσει να φύγει στην κόντρα. Ζητάει την μπάλα ώρα στον Τεροπελίστρη. Θα κάνει μια ωραία κούρσα. Θα φύγει ο Πελίστρη. Φάουλ, κάρτα. Είναι κίτρινη για τους παίκτες της.
2: Έκανε ένα σόλο σαν και αυτό που είχε κάνει. Όχι, δεν το ολοκλήρωσε όπως το είχε κάνει προχθές με την μπάξη. Θυμάσαι.
1: Ναι.
2: Είχε πάρει την μπάλα από την περιοχή, την είχε κουβαλήσει μέχρι την άλλη. Έκανε πολύ ωραία προσπάθεια. Είναι κάτι που ταιριάζει στο ανοιχτό γήπεδο του Πελίστρη αυτό. Αυτό το παιδί, αν βρει τρόπο να τελειώνει τις φάσεις, θα έχει εντελώς διαφορετική επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας του.
1: Για να δούμε την προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Στο 50 είμαστε. Παραμένει πάντα το 1-1. Γιάκουσιτς το 21, Ρούσεφ στο 31, 50 λεπτά παιχνιδιού. Προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Στο 50 είμαστε. Παραμένει πάντα το 1-1. Γιάκουσιτς το 21, Ρούσεφ στο 31.

0: τραβηγμένο μέσα στην περιοχή, απομακρύνει η αμυντική. Πρώτος πάνω στην μπάλα, επιχειρεί να πάει ο Ράστοντερ. Τελικά θα κερδίσει ο Τσιριβέγια με τον Γιάγκουσιτς και με τον Τσάπρα. Τώρα ο Παναθηναϊκός πιέζει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με τον Καμαρά και τον Τσάπρα. Τσάπρα θα βγάλει στον Τσιριβέγια. Καμαρά, Τσιριβέγια και Τσάπρας με τον Γιάγκουσιτς. Τσάπρας τώρα. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό σε φάση επίθεσης. Πελίστρι, Γιάγκουσιτς έξω περιοχή. Σουτάρι, μπάλα θα περάσει, θα τη χάσει. Προς τη στιγμή ο Μαρίνοφ θα την μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Στο 52 αυτή μας. Με αυτό το σουτ από τον Γιάγκουσιτς.
1: Είναι και αυτή μια λύση. Άμα υπάρχει συνωστισμός και πολυκοσμία, ένας από τους τρόπους που μπορεί να ανοίξει μια άμυνα είναι να αρχίσει να σουτάρεις.
0: Ναι.
1: Να τους αναγκάζεις να βγουν να πιέσουν τα σουτ. Αυτό δημιουργεί χώρους. Εδώ είδαμε ότι είχε μια καλή τελική προσπάθεια ο Γιάγκουσιτς. Έφυγε μπάλα από τα χέρια του τερματοφύλακα, γιατί ήταν δυνατό το σουτ. Αλλά δεν μπορεί να βγουν στον τερ. Ή ο Φαν Τρόγκελεν που ακολούθησε τη φάση σε ρόλο center for να τη βρει. Με δεύτερη προσπάθεια τη βούτυξε ο τερματοφύλακας και κράτησε εκεί την ιστορία. Δεν λοιπόν, την άρχισε να ξεκινήσει.
0: Νομίζω, Χρήστο, ότι όπως είναι το παιχνίδι δομημένο, δεν θα αργήσουμε να δούμε τον Ταμπόρδα σε αυτό το match. Με αυτή την άμυνα, την κλειστή ζώνη την οποία παίζει η Τσεσεκά. Λογικά ο Ταμπόρδα, ο οποίος βλέπω ότι ζεσταίνεται, και ο Ταμπόρδα και ο Τσέριν και ο Κάτρης και ο Τουμπά και ο Ζαρουρί είναι υποψήφοι για να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το παιχνίδι απόψε. Ένας αργός ρυθμός σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο δεν βολεύει τον Παναθηναϊκό σε καμία περίπτωση. Μπιέγκο Μεδίνα εκτελεί, θα βγάλει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Αντρέ Χόφμαν ελέγχει. Η μπάλα θα φύγει μακριά, θα περάσει με τον Ντε Φράι και τον Καμαρά. Παναθηναϊκός, ο Καμαρά θα χάσει, κάνει πολλά λάθη ο Καμαρά εκεί στη μεσαία γραμμή που είναι κίνδυνος για να στοιχίσει τον Παναθηναϊκό. Ένα λάθος θα γίνει από τον Φαν Τρόγκελεν. Η μπάλα με τον Μάγερ στο ύψος περιοχής, το σούτ θα κοντράρει κόρνερ για την Τσεσεκά. Παναθηναϊκός πελαγοδρομεί στην αμυντική του λειτουργία πάρα πολλές φορές.
1: Δεν έχει καλές επιστροφές από ένα σημείο και μετά. Μέχρι το 25 δεν έχανε δεύτερη μπάλα.
0: Ναι.
1: Όποτε διώχνε αυτή, πάντα ο Παναθηναϊκός έπαιρνε την μπάλα. Μετά όμως κάπου έχασε το ρυθμό του και έχει ένα μεγάλο κενό.
0: Έχει
1: και στο
0: πρόβλημα.
1: Κέντρο περνάνε εύκολα. Ναι. Δεν υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ άμυνας και επίθεσης.
0: Για να δούμε την προσπάθεια αυτή για τους Βουλγάρους. Εκτελείται το κόρνερ. Η μπάλα θα περάσει μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Ινιάκη Πένια. Ινιάκη Πένια θέλει να δώσει γρήγορα ρυθμό στο παιχνίδι με τον Φαν Τρόγκελεν και τον Κυριακόπουλο. Πρέπει να ανέβει ο Παναθηναϊκός, πρέπει να δημιουργήσει προϋποθέσεις να παίξουν οι παίκτες του ποδόσφαιρο. Με τον Γιάγκουσιτς τώρα και τον Καμαρά να ξεμαρκάρεται. Μόνος δεξιά είναι ο Πελίστρι, θα τον δει, θα δώσει την μπάλα. Έχει χώρο ο Πελίστρι, φεύγει ο Τσάπρα στην κόντρα. Για να δούμε, Πελίστη συγκλίνει στη μεσαία γραμμή, θα κάνει μια τρίπλα, ο Γιάγκουσιτς θα βγάλει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος έχει χώρο, προσποιείται ο Κυριακόπουλος. Η μπάλα στον Γιάγκουσιτς, Γιάγκουσιτς, ωραία ενέργεια από τον μικρό, η μπάλα στον Κυριακόπουλο. Πελίστρι, Ραστόντερ, δεν μπορούν εκεί με τον Τσιριβέγια να συνεννοηθούν, στο 55 είμαστε. Μία ακόμη χαμένη προσπάθεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Όσο περνάει η ώρα, θα κλείνονται οι Βούλγαροι. Είναι λογικό να παίξουν και με το χρονόμετρο για να πάρουν ένα αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Και να πάει στη ρεβάνς. Ο Παναθηναϊκός πρέπει οπωσδήποτε να σκοράρει. Και αν θέλει να μπορεί να δει το παιχνίδι διαφορετικά και στην την επόμενη εβδομάδα, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Για να δούμε μια ενέργεια η οποία θα γίνει τώρα στη μεσαία γραμμή. Θα χαθεί η μπάλα και από τον Αντίνο. Μια ωραία προσπάθεια που έκανε ο Χόφμαν. Οι παίκτες της Τσεσεκά με τον Ζεμζεμί έξω περιοχή και τον Κέσεβιτς. Μια σέντρα θα αφήσει ο Πένια, η μπάλα θα περάσει έξω. Στο 55, με αυτά και με αυτά δεν θα αργήσει να κάνει αλλαγές, φαντάζομαι, ο Νίστρουπ.
1: Με γύρω στο 60 αρχίζουν οι προπονητές.
0: Για να αλλάξει την εικόνα και την ισορροπία. Ο Αντίνο φεύγει, ωραία παλιά από τον Καμαρά, θα την προλάβει, ναι, θα την προλάβει ο Αντίνο. Στο ένα εναντίον ενός, ωραία τρίπλα του Αντίνο. Για να δούμε τον Αντίνο, θα μπει στην περιοχή. Προσποιείται, αυτό κάτι είναι εδώ.

0: Πέφτει στο χορτάρι, έντονες διαμαρτυρίες για πέναλτι.
1: Είναι κατηγορηματικός.
0: Ο Μαρκέτη αφήνει το παιχνίδι να στέκεται. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες. Για μια φάση εκεί με τον Αντίνο που έπεσε στην περιοχή. Ραστόντερ. Κρατάει Γιάγκουσιτς. Κάνει λάθος ο Γιάγκουσιτς στην εκτίμησή του σε αυτή τη φάση. Και έχουμε φάουλ. Έντονες οι διαμαρτυρίες. Από ό,τι έχουμε βάρ πια.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει βάρ. Αλλά ήταν πολύ κοντά ο διαιτητής.
0: Για να δούμε τη φάση. Ήταν η προσποίηση. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Είχε καθαρή την φάση μπροστά του ο Ιταλός.
0: Γι' αυτό και άφησε
1: να στήξει. Δεν είχε δεύτερη σκέψη.
0: Γλίστρησε μόνος του.
1: Είχε να πατήσει και του φύγε λίγο το βήμα. Έπεσε λίγο άτσαρα, αλήθεια είναι αυτό. Με τα χέρια μια πολύ μικρή επαφή δεν είναι στα παράβαση. Οπότε πολύ σωστά ο διαιτητής άφησε τη φάση να συνεχιστεί.
0: Στο 57. Ένα παιχνίδι το οποίο πάντα εγώ προσπαθεί να το ελέγξει, προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Φίλοι ακροατές, Ερασπόρ, είμαστε πάντα στο 1-1. Γιάνγκου στο 21, ο Ρούσεφ στο 31. Εκτελείται τώρα το πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα φτάσει στο Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Ντεφράι. Ντεφράι κάτω από τη μεσαία γραμμή, αρκετοί παίκτες για τον Παναθηναϊκό. Ντεφράι θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα σηκώσει το κεφάλι του, θα κάνει μια βαθιά παλιά. Με στόχο το Ραστόντερ. Στην περιοχή θα βγει και ο Μαρίνοφ χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Βούλγαρος τερματοφύλακας και θα μπλοκάρει και θα δώσει στέγηση στο παιχνίδι στον Βαλτ. Βαλ με τον Χόφμαν. Μια βαθιά παλιά. Αλλά θα περάσει για τους παίκτες του Τριφυλιού. Θα κόψει ο Ντεφράι σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο χρόνο θα κερδίσουν Τσιριβέγια. Όχι, θα κερδίσουν με τον Μέγερ οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ. Θα φύγουν στην κόντρα. Κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό. Θα πλασάρει ο Ινιάκη. Πένια θα πει όχι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ να κάνει το 1-2.
1: Πάλι με τον Ρούσεφ.
0: Με τον Ρούσεφ ο Πένια θα πει όχι. Παίζεται, λέει ο Μαρκέτη.
1: Είναι η πιο μεγάλη φάση του αγώνα μετά τα γκολ.
0: Ναι. Τεράστια ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ να επιβάλλει την απόλυτη ψυχρολουσία εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με τον Φαντρόκελεν τώρα ο Παναθηναϊκός ελέγχει την μπάλα και τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια κρατάει, θα παίξει δεξιά ο Τσιριβέγια με τον Πελίστρη. Έχει χώρο να κινηθεί ο Πελίστρη, θα πάρει τα μέτρα. Γιάγκουσιτς, ωραία στον Πελίστρη, στην περιοχή. Το σούτ από τον Αντίνο, η μπάλα θα κοντράρει. Πελίστρη και πάλι, μέσα στην περιοχή. Κυριακόπουλος, κρατάει ο Κυριακόπουλος με τον Αντίνο. Παναθηναϊκός πιέζει, στο 59 είμαστε. Ωραία προσπάθεια από τα αριστερά τώρα με τον Σαντίνο Αντίνο. Αντίνο κρατάει, προσπαθεί να ντριπλάρει, θα παίξει με τον Καμαρά. Καμαρά ελέγχει. Και πάλι με τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια και Καμαρά. Καμαρά στον Ντεφράι. Ντεφράι έχει χώρο να κινηθεί. Ο Ντεφράι θα δώσει ωραία στον Τσάπρα. Ένα γύρισμα. Δεν θα γίνει τελικά. Η μπάλα θα γυρίσει λάθος εκεί από τον τριαντάφυλλο τον Τσάπρα. Ο οποίος όμως με δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει. Και θα παίξει και πάλι με τον Ντεφράι. Τσιριβέγια. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πιέσει. Στο 60 είμαστε. Καμαρά. Αντίνο. Αντίνο, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό. Σεντράριο Ντεφράι, ο Καμαρά, η μπάλα δεν πέρασε εκεί. Θα μπορούσε να απειλήσει ο Καμαρά, ο Κυριακόπουλος θα την αφήσει, η μπάλα φύγει. Πλάγιο. 60 λεπτά στο παιχνίδι, τώρα έχουμε αλλαγή. Στο είπα, ο Ταμπόρδα. Θα μπει, θα φύγει.
1: Θα φύγει ο Πελίστρη.
0: Ο Πελίστρη. Λογική αλλαγή για να μπορέσει ο Ταμπόρδα να δημιουργήσει έξω περιοχή τη ΤΣΣΚΑ. Παίζουν κλειστά οι Βούλγαροι.
1: Λογικά τον βάλει και τον έβαζε πέρυσι και ο Μπενίτε.
0: Τεράστια ευκαιρία νωρίτερα. Είναι τεράστια ευκαιρία νωρίτερα για την.
1: Ναι, πολύ μεγάλη φάση. Μακράν η καλύτερη φάση του αγώνα πέρα από τα γκολ.
0: Λοιπόν, με τον Κυριακόπουλο τώρα ο Παναθηναϊκός και τον Καμαρά. Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια. Και πάλι στον Κυριακόπουλο. Θα βγάλει σε ένα σημείο που ελέγχει ο Φαντρόκελεν και αυτός με τη σειρά του θα βρει τον Ντεφράι. Τσιριβέγια. Ταμπόρδα μπήκε στο γήπεδο, η πρώτη αλλαγή του Παναθηναϊκού. Τσάπρας θα παίξει εκεί με τον Ταμπόρδα. Μπάλα θα γυρίσει. Ντεφράι. Έχει δίπλα τον Φαντρόκελεν. Στο 61 είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός σε 1-1. Φαντρόκελεν και Τσιριβέγια. Ο Πέτρο Τσιριβέγια κρατάει. Θα βγάλει δεξιά σε ένα σημείο που ελέγχει ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας. Κάνει το λάθος ο Τσάπρας. Θα κερδίσει με δεύτερη προσπάθεια. Θα διώξουν μακριά οι Βούλγαροι. Και πάλι σε πόδια παιχτών η μπάλα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει επιβάλει πλήρως το ρυθμό του. Δεν μπορεί να βρει τρόπο να διασπάσει την άμυνα. Αντίνο, ωραία στον Κυριακόπουλο. Αντίνο Κυριακόπουλος στον Αντίνο, σκληρό το μαρκάρισμα, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Ένα δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Αντίνο, Μεδίνα θα βρει μπάλα και τον Αντίνο μαζί. Το κόρνερ είναι για τους πράσινους, είναι για τον Παναθηναϊκό. Ένα κόρνερ που θα εκτελεστεί από τα αριστερά με τον Πέντρο Τσιριβέ για να πηγαίνει πάνω στην μπάλα. Όλος ο κόσμος τώρα μέσα στα καρέτσια εστίας του τερματοφύλακα. Πέταρ Μαρίνοφ. Για να δούμε αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά, φίλοι ακροατές, το 62 είμαστε. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Εκτελείται μια κεφαλιά. Δεν θα πιάσει και ο Ντεφράι επιθετικό φάουλ. Θα σφυρίξει ο διαιτητής. Θα σταματήσει τη φάση. Στο 62ο λεπτό ήταν ο Φαν Ντρόκελεν. Που σηκώθηκε με πάρα πολύ δύναμη. Και έκανε το φάουλ στην προσπάθειά του να πάρει καλή θέση ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού. Χρήστο, τι βλέπεις?
1: Υπάρχει πάλι αυτή η αδυναμία, η φανερή. Μεταξύ του παίκτη τη. Το replay το σπρώχνει συμπαίκτης του, έτσι, δεν υπάρχει τίποτα εδώ, αλλά τέλος πάντων, ok, είναι φάση που πέρασε. Είναι φανερό ότι ο Παναθηναϊκός έχει το γνωστό του πρόβλημα των τελευταίων χρόνων. Σε κλειστές άμυνες δεν έχει τον παίκτη της μιας επαφής που θα του κάνει αυτή την πίεση, αυτή τη σύγχυση, αυτά τα γεμίσματα μέσα στην περιοχή, θα τα κάνει γκολ. Δηλαδή, βλέπεις τον Παναθηναϊκό, πιέζει κατά διαστήματα ασφυκτικά, πολύ ορκή, βάζει την μπάλα μέσα στην περιοχή, έχει επαφές μέσα στην περιοχή. Πάντα στην τελευταία πάσα θα πηγαίνει ένα πόδι αμυντικού, θα τη βρει, θα την κοντράρει, θα φύγει. Θέλει λίγο μια πιο αποφασιστική κίνηση.
0: Ωραία, ο Ταμπόρδα στον Αντίνο, το γύρισμα, η προσπάθεια με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Οι δύο Αργεντίνοι του Παναθηναϊκού επιχείρησαν να συνδυαστούν και τα κατάφεραν ωραία από τα αριστερά. Γιάνγκουσιτς γυρίζει την μπάλα πίσω, θα μπορούσε ο νεαρός εδώ να γυρίσει γύρω από τον αξονά του και να παίξει επιθετικά. Η μπάλα φτάσει στον Τσάπρα. Πάρα πολλές μπαλιές ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να βρει τρόπο. Καμαρά. Κάθετα. Γιάνγκουσιτς. Ωραία στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας δεξιά σεντράρει. Η μπάλα θα περάσει και πάλι στο Γιάνγκουσιτς, ο οποίος ελέγχει. Τσιριβέγια. Καμαρά στην περιοχή. Ένα γύρισμα. Αντίνο. Το σου την μπάλα έξω. Κακή εκτίμηση από τον Αντίνο. Δεν τελειώνει καλά
1: δεξί,
0: τη φάση.
1: Το κακό του πόδι, ναι, με το δεξί.
0: Δεν τελειώνει καλά τη φάση και ο Αντίνο ήθελε να βρει την μπάλα να τη φέρει προς την αστεία, αλλά δεν τελειώσε καλά τη φάση. Δεν ήταν γεμάτο το σουτ το οποίο έπιασε. Η μπάλα έφυγε έξω στο 64 όλα αυτά.
1: Εντάξει, ο Ραστόντερ είναι χαμένος μέσα σε αυτό το κλειστό παιχνίδι. Έχει το ύψος, έχει την δύναμη, δεν τον έχουν δει συμπαίκτες του. Να παίξει λίγο πλάτη, να σπάσει μπάλα, γενικά να γίνει έτσι πιο επικίνδυνος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική από τον πάγκο. Θα θυμίσω ότι είναι ο μοναδικός striker που είναι διαθέσιμος για το σημερινό παιχνίδι. Γενικά οι επιλογές από τη μέση και μπρος δεν είναι πάρα πολλές.
0: Ναι. Ωραία ο Φαν Ντρόκελεν. Θα βάλει το κορμί του. Θα κερδίσει την μπάλα. Ωραία ο Ολλανδός κερδίζει. Θα παίξει με τον Τσιριβέγια. Μόνο στο μαρκάρι στο δεξιά ο Ταμπόρδα. Τώρα θα δώσει την μπάλα στον Ταμπόρδα ο Τσάπρας. Ταμπόρδα έξω περιοχή κρατάει. Ταμπόρδα τι γίνεται εκεί από τις κόντρες. Εποφελεί το Γιάνγκουσιτς. Τσιριβέγια, Γιάνγκουσιτς. Το γύρισμα, η μπάλα θα περάσει. Δεν μπορεί εκεί να βρεθεί κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού στην πορεία της. Δεν προλαβαίνει ο Αντίνο. Το πλάγιο είναι για την Τσέσεκα. Προσπάθεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Το πλάγιο είναι για τους Βούλγαρους. Το 65 όλα αυτά. Με την Τσέσεκα είναι έτοιμη με το Μεδίνα να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Εκτελεί ο Μεδίνα. Η μπάλα θα περάσει σε ένα σημείο στο οποίο βρέθηκε ο Καμαρά και ο Ντεφράι. Αυτά τα 65 λεπτά είναι καλύτερη ομάδα της ΣΚΑ από την Πάξη. Αυτό βλέπω.
1: Ναι, δείχνει.
0: Στέκεται καλύτερα.
1: Δείχνει ότι δεν είναι μόνο άμυνα όπως είχαμε εκτιμήσει, ναι, με βάση την εικόνα της παιχνίδια με τη Σπάρτα Τράνος. Ότι αν βρει χώρο και ο Παναθηναϊκός της δίνει χώρο, μπορεί να γίνει και μια έτσι ενδιαφέρουσα επίθεση, ομάδα στην επίθεση. Εδώ είδαμε ότι έχει βάλει ένα γκολ. Έχει μια πολύ μεγάλη κραυγαλαία ευκαιρία, την καλύτερη στο παιχνίδι. Και άλλη μια φάση που θα μπορούσε να έχει απειλήσει.
0: Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα έξω περιοχή. Οι Βούλγαροι κρατάνε την μπάλα με τον Ρούσεφ, ο οποίος είναι πηγή κινδύνων για την εστία του Ινιάκη Πένια. Μια σέντρα. Κυριακόπουλος διαβάζει τη φάση, αφήσει την μπάλα, η μπάλα θα φύγει έξω. Στο 65 όλα αυτά. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο παραμένει πάντα το 1-1 και έχουμε αλλαγές από πλευράς Παναθηναϊκού και από πλευράς Τσέσεκα. Αυτός ο οποίος θα μπει στο γήπεδο βλέπω είναι ο Μαμαντού Ντιαλό. Ο παίχτης που λέγαμε ότι ο Αφαβαρτάνα Ήλιεφ θα φύγει, ο Ντιαλό θα περάσει. Δύο αλλαγές και για τον Παναθηναϊκό, Ανάς Ζαρουρί και Άνταμ Τσέριν. Θα μπουν στο γήπεδο. Θα βγει ο Καμαρά, θα περάσει στο γήπεδο Άνταμ Τσέριν. Θα βγει από το γήπεδο, φαντάζομαι, και ο Αντίνο, όπως είναι τα πράγματα, και θα μπει ο Ζαρουρί πλέον. Γιατί αυτή είναι μια, δεν ξέρω αν θα προτιμήσει Γιάκουτς ή Αντίνο, λογικά Αντίνο θα βγάλει, ο οποίος ενώ καθυστερεί χαρακτηριστικά η πινακίδα, ο Αντίνο θα φύγει και θα μπει ο Ζαρουρί. Σωστά. Δεν μπόρεσε να αλλάξει την ισορροπία ο Αντίνο στην επιθετική γραμμή. Ο Ανάς Ζαρουρί και ο Άνταμ Τσέριν θα βοηθήσουν, θα επιχειρήσουν να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα 25 περίπου λεπτά, χωρίς καθυστερήσεις. Τώρα εκτελεί το πλάγιο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Στο 67 είμαστε, με τον Γιάγκουσιτς να κάνει μια ενέργεια. Ωραία προσπάθεια, θα βρει τον Ντεφράι. Ξεμαρκάρεται αυτός. Δεξιά είναι μόνο ο μαρκάριστος ο Τσάπρας. Και ο Ταμπόρδα προσπαθεί ο Τσάπρας από δεξιά. Ωραία ενέργεια ο Τσάπρας. Ταμπόρδα. Η προσπάθεια για τους πράσινους τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια και Τσέριν πλέον στα χαφ. Για τον Παναθηναϊκό Φαντρόκελεν με τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει. Ο Κυριακόπουλος θα βρει και πάλι τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα βγάλει στον Πέτρο Τσιριβέγια. Τσιριβέγια έχει χώρο να κινηθεί. Με στόχο τον Τσάπρα. Τσάπρα στον Ντεφράι. Ντεφράι θα κινηθεί στη μεσαία γραμμή. Ο Ντεφράι κρατάει πάντα την μπάλα. Θα παίξει με τον Άνταμ Τσέριν. Τσέριν θα μπορέσει εκεί να βγει ο Τσέριν και να βγάλει στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας τώρα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα και Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει τρόπο να δημιουργήσει ρήγματα στην βουλγάρικη διπλή ζώνη άμυνας.
1: Μια φάση με τον Ραστόντερ στο 46 και πέραν τούτου είχε σημά του.
0: Για να με Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, Τσάπρας και Τσέριν. Τσιριβέγια, Κυριακόπουλος δεν μπορεί να πάει πρώτος πάνω στην μπάλα. Καθυστερούν πάρα πολύ και θα φύγουν στην κόντρα τώρα 3 με 2. Οι Βούλγαροι είναι επικίνδυνοι εδώ. Πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η προσπάθεια για τους Βούλγαρους θα γίνει μια σέντρα. Απομακρύνουν εκεί τελευταία στιγμή. Η μπάλα θα φτάσει στον Τσιριβέγια και έχουν ανοιχτό χώρο τώρα. Μια βαθιά παλιά με στόχο το Ραστόντερ. Δεν μπορεί να φύγει τώρα ο Ραστόντερ εκεί με την προσπάθεια του Πέτρο Τσιριβέγια. Είναι μια προσπάθεια από τη βουλγαρική ομάδα. Θα κερδίσει ένα φάουλ. Είναι και κάρτα για τον τριαντάφυλλο τον Τσάπρα. Προσπάθεια αυτή την οποία έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Είχαμε και την κάρτα πάνω στον Τσάπρα. Στο 69 είναι. Είναι επικίνδυνοι οι Βούλγαροι όταν φεύγουν στην επίθεση. Όπως νωρίτερα έγινε αυτή η ενέργεια από τον Τσάπρα. Τελικά ήταν η ενέργεια δυνατό μαρκάρισμα, ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε και μάλλον θα εκτελεστεί τώρα από πλευράς βουλγαρικής ομάδας. Στο 70 φτάσαμε. Για να δούμε, όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Ινιάκη Πένια, του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, εκτελείται μια κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει ψηλά μακριά από τα δοκάρια. Ο Πένια γρήγορα θέλει να δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κυριακόπουλο. Θα γυρίσει και πάλι την μπάλα πίσω ο διαιτής. Ο Φαντρόκελεν με τον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια σηκώνει το κεφάλι του. Θα δώσει τον Τσάπρα. Τσάπρας θα βγάλει στον Ντεφράι. Συμπληρώσαμε σε λίγο 70 λεπτά παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παραμένει πάντα το 1-1. Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ. Ζαρουρί κρατάει. Ο Τσέριν με τον Κυριακόπουλο. Μέσα στην περιοχή ο Γιάγκουσιτς, το γύρισμα, ο Ραστόντερ δεν φτάνει μπάλα εκεί. Θα φτάσει στον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος κρατάει την μπάλα στον Τσιριβέγια, Τσιριβέγια στον Ντεφράι. Ντεφράι και ο Τσέριν αριστερά στον Ζαρουρί, Ζαρουρί θα σεντράρει. Την μπάλα κοντράρει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, εκτελείται. Ζαρουρί και Τσέριν τώρα, Παναθηναϊκός με υπομονή. Επιχειρεί να πιέσει και τον Τσέριν με τον Ντεφράι. Ντεφράι και Τσιριβέγια. Τσιριβέγια και Φαντρόκελεν. Όλα αυτά φίλοι ακροατές κάτω από τη μεσαία γραμμή και προς την εστία της ΤΣΣΚΑ.
1: Είναι ο χρόνος κιλά. Έχουμε πει τελευταίο 20 λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το μάτσο 1-1.
0: Μια προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Ένα γύρισμα του Ραστόντερ. Η μπάλα θα περάσει. Έχουμε Για τον Παναθηναϊκό κόρνερ, όχι, μπλόκαρε. Μπλόκαρε ο Μαρίνοφ. Ήταν ωραία ενέργεια.
1: Καλή ευκαιρία.
0: Το Ραστόντερ.
1: Δηλαδή, δύο φάσεις είχε απειλήσει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μήκρο και δύο από το Ραστόντερ.
0: Ναι.
1: Όχι δυνατά τελειώματα. Καλύτερο αυτό από το προηγούμενο, παρόταν σε θέση πιο πλάγια.
0: Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή τη βραδιά απόψε σε αυτό το παιχνίδι. Είναι μια βαθιά παλιά η οποία θα γίνει. Ο Φαντρόκελεν τρέχει. Θα βρει τον Πένια. Και πάλι στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν κρατάει και θα δώσει στον Άνταμ Τσέριν. Ο Τσέριν έχει χώρο να κινηθεί. Θα κατέβει τώρα από τη μεσαία γραμμή ο Τσέριν. Μόνος του δεξιά τον δει. Ωραία παλιά. Θα φύγει ο Ταμπόρδα. Δεν θα μπορέσει όμως να τον βρει. Στην προσπάθεια την οποία έκανε. Μαρίνοφ θα γλιστρήσει. Μπάλα όμως θα φτάσει σε πόδια της Τσεσεκά. Μια προσπάθεια τώρα στη μεσαία γραμμή. Ένα γύρισμα. Μια βαθιά παλιά με τον Ντε Φράι και τον Πέδρο Τσιριβέ για να έχει πάρα πολύ χώρο εκεί μπροστά. Τσέριν κρατάει την μπάλα ο Τσέριν. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Στο 73 είμαστε. Η μπάλα θα βγει αριστερά στον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς θα παίξει ωραία με τον Τσέριν. Τσιριβέ για έξω την περιοχή για τον Παναθηναϊκό. Ραστόντερ τα μπόρδα. Αλλάζουν την μπάλα οι πράσινοι. Ένα γύρισμα τα μπόρδα μέσα στην περιοχή. Δεν θα μπορέσει να βρεθεί για να τελειώσει τη φάση. Προσπάθεια με τον Βιθέντε Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Τσέριν κερδίζει ένα φάουλ τώρα στη μεσαία γραμμή στο 73. Παναθηναϊκό Τσεσεκά 1-1. Αλλαγή για τους Βουλγάρους. Θα φύγει από το γήπεδο ο Κογιάρ και θα περάσει ο Ηλίας Φράνκο. Σε αυτή την προσπάθεια την οποία θα κάνουν οι Βούλγαροι σε αυτά τα τελευταία 18 λεπτά κανονικής διάρκειας και όποιες καθυστερήσεις θα έχουμε σε αυτή την αναμέτρηση. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό σε καλό σημείο. Για να δούμε. Μπορεί να απειλήσει σε αυτή τη φάση με ένα χτύπημα το οποίο θα φέρει ο Ζαρουρί μέσα στην περιοχή για τον κόσμο. Εκτελεί ο Ζαρουρί. Μπάλα θα πάρει περίεργη τροχιά. Θα φτάσει σε ένα σημείο που ελέγχει ο Γιάγκουσιτς. Τρομερή τρίπλα του Γιάγκουσιτς. Δεύτερη, κόντρες, τσάπρας. Η μπάλα θα περάσει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι Βούλγαροι ξανά και θα επιχειρήσουν να φύγουν τώρα στην κόντρα. Η μπάλα θα κοντράρει εκεί και θα φύγει πλάγιο. Τα πλάγια το οποίο είναι να κλέσουν τώρα οι παίκτες της βουλγαρικής ομάδας από τα αριστερά. Με την προσπάθεια την οποία θα γίνει από τον Ντβάλ και τον Χόφμαν στο 74.
1: Είναι ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός αρχίζει και κουράζεται, παρότι έχουν μπει φρέσκα πόδια κυρίως στην μεσαία γραμμή με την είσοδο του Τσέριν καταρχάς, αλλά και του Ταμπόρδα που έτσι όπως κινείται πιο πολύ στο κέντρο παίζει πίσω από το Ραστόντερ παρά στα πλάγια. Γενικά ο Μανδάκος δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό. Δεν είναι, δηλαδή έχει δύο καλές ευκαιρίες.
0: Έχει παίξει ένα τέταρτο στην αρχή εκεί πριν βάλει τον γκολ.
1: Τίποτα άλλο.
0: Και, από και πλευράς, μετά από εκεί πέρα βυθίστηκε.
1: Ναι, από πλευράς ευκαιριών δεν έχει. Δύο του Ραστόντερ έτσι, ένα δύναμο στο 46 και μια καλύτερη φάση λίγο νωρίτερα. Η πιο κλασική φάση στο δεύτερο μήχρονο ανήκει ξεκάθαρα στο τέτα-τέτ που έδιωξε ο Πένια απέναντι στον σκόρερ, τον Ρούσεφ. Ο Μανδάκος εκεί γλίτωσε το 1-2 και το απόλυτο σοκ. Γενικά δείχνει ότι είναι σε επίπεδο ατομικό καλύτερη ομάδα από την ΤΣΕΣΚΑ, είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει συνοχή. Έχει μείνει σε κάποια πίεση, κάποια διαστήματα καλά, αλλά χωρίς να βρίσκει τρόπο να περνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή και να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Ζαρουρί σεντράρι, μπάλα αφή κόρνερ. Νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Στο 75. Πρέπει να σκοράρει όμως ο Παναθηναϊκός, Χρήστο. Γιατί δεν θα πρέπει να αφήσει ανοιχτό τον λογαριασμό αυτόν. Εδώ έτσι όπως είναι το μάτς εικόνα.
1: Δεν είναι κάτι τρομερό να πας να κερδίσεις μέσα στη Σοφία.
0: Όχι, όχι, αλλά καλό με είναι την εικόνα του δηλαδή, αγώνα όπως είναι εδώ, έχοντας την υπεροχή σε όλο το παιχνίδι, μπορεί να βάλει ένα γκολ το οποίο θα του δώσει μια άβρα και έναν αέρα στη ρεβάνς. Εκτελείται το κόρνερ στην περιοχή. Μπάλα θα περάσει σε ένα σημείο στο οποίο ο Κυριακόπουλος ελέγχει. Ωραία, ο Κυριακόπουλος γυρίζει. Θα σουτάρει. Τι έκανε ο Κυριακόπουλος. Ραστόντερ. Ένα σουτ. Την μπάλα κοντράρει. Μπάλα δεν θα φτάσει στον Ταμπόρδα. Πλάγι για τον Παναθηναϊκό. Κακή επιλογή από τον Κυριακόπουλο εκεί. Επιχείρησε να σουτάρει με το δεξί και να διώξει την πάλεμα στο 76 στο Ολυμπιακό στάδιο. Διανύουμε τώρα το 77ο λεπτό. Φαντρόκελε. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο και τον Ζαρουρί. Ωραίο Ζαρουρί. Μια μπαλιά με στόχο τον Τσέριν. Κυριακόπουλος σεντράρι. Εύκολη λία για τους Βούλγαρους. Αυτή...
1: Η κούραση φαίνεται άρια από το γεγονός ότι εκεί και στα δύο πρώτα παιχνίδια και μέχρι τώρα δεν βλέπαμε μπάλα ψηλά στον αέρα.
0: Ναι, δεν είχα
1: τώρα καταρμία. Όποιος την παίρνει, ναι, τη σηκώνει ψηλά. Εδώ και κανένα δεκάλεπτο.
0: Για να δούμε. Προσπάθεια με τον Γιάκουση και τον Τσάπρα. Ο Παθαίκος στο προσκήνιο. Τσάπρας. Θα σεντράρει ξανά. Η μπάλα θα περάσει. Ραστόντερ δεν μπορεί εκεί να βρεθεί στην πορεία της μπάλας και να δημιουργήσει την ευκαιρία. Ωραία προσπάθεια από τον Τσάπρα. Ο Ραστόντερ δεν μπόρεσε να βρεθεί στην πορεία της μπάλας.
1: Τίποτα, πάμε στο 76, το κλείνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο χρόνος δεν είναι πολύς, δεν είναι αρκετός. Ο Παναθηναϊκός δεν δείχνει να βρίσκει ρυθμό. Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε, είναι νέα ομάδα, πάρα πολλοί είναι οι παίχτες, νέος προπονητής, αλλαγή στυλ παιχνιδιού. Πολλά πράγματα είναι μέσα στην κουβέντα, αλλά υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ποιότητας απέναντι στην ΤΣΚΑ που αυτή η εικόνα στο τέλος δεν είναι αποδεκτή. Περιμένει σαφώς κάτι καλύτερο, βέβαια, από αυτό που έχει δείξει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Είναι κακός ο Παναθηναϊκός και όχι τόσο καλή η ΤΣΚΑ για να πεις ότι του παίρνει σχετικά εύκολα με βάση την
0: τώρα
1: εικόνα
0: το 1-1.
1: Γιατί είναι μεν, τον έχει αφήσει να κυκλοφορεί την μπάλα γύρω-γύρω, αλλά φάσεις δεν τις έχει κάνει. ΤΣΚΑ πριν την περασμένη Κυριακή έπαιξε στο Βουλγάρικο Πρωτάθλημα. Έμεινε για 35 λεπτά με παίχτη λιγότερο. Και παρότι πιέστηκε, δεν δέχτηκε γκολ.
0: Παίζει καλά την αμυντική της λειτουργία. Δηλαδή, σε φάση άμυνας βλέπεις ότι με 7 και με 8 παίχτες κλείνει καλά τους χώρους με 2 και 3 ζώνες άμυνας και κατάφερε, ευτύχησε να ισοφαρίσει τον Παναθηναϊκό σε ένα ιδιαίτερο χρονικό σημείο. Και τώρα προσπαθεί να κάνει διαχείριση του παιχνιδιού περισσότερο παρά να το παίξει σε αυτή τη στιγμή. Έχει κερδίσει ένα φάουλ πάνω στην μπάλα. Είναι ο σκόρερ της ο Ρούσεφ, έτοιμος να το εκτελέσει. Αρκετός κόσμος είναι στο ύψος μεγάλης περιοχής για τον Παναθηναϊκό. Εκτελείται, απομακρύνεται η μπάλα και έχουμε κόρνερ από την αριστερή πλευρά αυτή τη φορά. Ένα κόρνερ το οποίο πηγαίνει ο Ρούσεφ να εκτελέσει. Βαδίζουμε σιγά σιγά προς το 71ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-1 το παιχνίδι. Παναθηναϊκός ΤΣΚΑ 1948. Έτοιμοι να εκτελέσουν αυτό το κόρνερ οι Βούλγαροι από την αριστερή πλευρά πάνω στην μπάλα. Είναι ο μόνιμος εκτελεστής των στημένων φάσεων για την βουλγαρική ομάδα. Ο Ρούσεφ εκτελεί μια κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει έξω. Ο Πένια θέλει να παίξει γρήγορα και θα βρει τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος με τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κρατάει, θα βγάλει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς ζητάει την μπάλα ο Ράστοντερ, αλλά είναι 7 παίχτες μπροστά του. Ήδη κατάφεραν και έκλεισαν οι Βούλγαροι γρήγορα τον χώρο. Η μπάλα θα φτάσει στον Ντεφράι. Ντεφράι και Τσιριβέγια. Και πάλι στον Ντεφράι. Αυτός θα βγάλει στον Τσάπρα. Τσάπρας, Ντεφράι, Φαντρόκελεν. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάτω από τη μεσαία γραμμή και περιφερειακά της εστίας του τερματοφύλακα Μαρίνοφ. Παναθηναϊκός ψάχνει τον τρόπο πώς θα διασπάσει τη βουλγαρική άμυνα με τα Μπόρδα και Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, ωραία, θα τη βγάλει στο Γιάγκουσιτς. Το γύρισμα, η ευκαιρία, η μπάλα θα περάσει. Απομακρύνουν οι Βούλγαροι με υπερένταση. Τελευταία στιγμή. Φαντρόκελεν θα πιάσει την κεφαλιά. Τα Μπόρδα, ωραία, θα την κατεβάσει. Κυριακόπουλος, Ζαρουρί. Γιάγκουσιτς αλλάζει με τον Ζαρουρί. Ωραία ενέργεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ένα γύρισμα, προπόνηση στον τερματοφύλακα ήταν αυτό. Πάνω στο Μαρίνοφ, στο 81 είμαστε.
1: Στατιστική απεικόνηση, ανεπίσημα βέβαια, όχι από την UEFA. Του αγώνα είναι 66% κατοχή ο Παναθηναϊκός, 34% η ΤΣΚΑ. 12 τελικές προσπάθειες ο Παναθηναϊκός, εκ των οποίων οι 5 στην εστία, η μία έγινε γκολ. 9 τελικές προσπάθειες για την ΤΣΚΑ, οι 2 στην εστία, η μία έγινε γκολ. Η μία και η άλλη ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία που ξεκίνησε.
0: Τεράστια ευκαιρία, ναι, ναι.
1: 7 κόρνερ ο Παναθηναϊκός, 6 η ΤΣΚΑ, μία κίτρινη κάρτα από μια κάρτα για τις δύο ομάδες.
0: Ωραία προσπάθεια από τον Διαλό. Τα διώξει ο Πένια σε κόρνερ. για τον Παναθηναϊκό στο 81.
1: Μάλλον έξω πήγαινε, ναι, αλλά δεν το ρίσκαρε. Ο Διαλό ήταν ο πρώτος σκόρερ του Βουλγάρικου Πρωταθλήματος πέρυσι με 18
0: ναι,
1: γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν ξεκίνησε σήμερα. Μπήκε ο Ήλιεφ, είναι ένα ψηλό δυνατό παιδί. Τον βάζει τώρα. Μήπως στην κόντρα επίθεση βρει το χώρο για να κάνει μια στον Παναθηναϊκό. Με αυτό το κόρνερ ισοφαρίζει τα κόρνερ η Τσεσκά στο 6-6.
0: Γιώργη Ρούσεφ.
1: Στο 7-7, συγγνώμη.
0: Έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Η μπάλα απομακρύνεται σε ένα σημείο που θα γίνει ένα σουτ. Δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία. Στην πάνω πλευρά της δοκού από τον Κάσεβιτς. Για την Τσεσεκά. Δοκάρι. Χάνει ευκαιρία η Τσεσεκά να μπει μπροστά στο σκορ. Εδώ ένα σουτ, την μπάλα θα βρει στην πάνω πλευρά, τη βρήκε κιόλας. Τα κόρνερ κανονικά. Άφησε ο διαιτής τα μπόρδα για τον Παναθηναϊκό. Τα μπόρδα για Αγκουσίτς, Κυριακόπουλος, το 82 είμαστε. Τώρα και πάλι ο Ζαρουρί από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Ζαρουρί, κρατάει ο Ζαρουρί πάντα. Ο Ζαρουρί σεντράρει. Ο Μαρίνοφ θα βγει και θα μπλοκάρει. Νεβούτυρο στο ψωμί και των αμυντικών
1: έχει
0: και
1: αλλάξει,
0: των τροματοφύλακα.
1: Ενώ βλέπαμε στα πρώτα δύο παιχνίδια και στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα μια ομάδα που επιλογή της ήταν να μην σηκώνει την μπάλα ψηλά, από το 70 κάτι και μετά μέχρι τώρα, 15 λεπτά, η μπάλα συνέχεια αεροπορία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει καθαρό μυαλό πάνω. Να έχει ούτε λύση, απέναντι στην κλειστή άμυνα, επιλέγει τη σέντρα. Έχει μόνο ένα ψηλό κορμί μέσα στην περιοχή. Τώρα Στόντερ. Οι Βούλγαροι έχουν πολύ πιο γεροδεμένου αμυντικού και καθαρίζουν τις φάσεις σχετικά εύκολα.
0: Για να δούμε αυτή την προσπάθεια με τον Φαν Τρόκελεν για τον Παναθηναϊκό. Φαν Τρόκελεν κρατάει. Θα παίξει με τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια τα μπόρδα. Θα πέσει το χορτάρι, θα γυρίσει ένα φάουλο και τα μπόρδα. Στο 83 είμαστε. Μια προσπάθεια με τον Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα φάουλ. Θα έρθει αρκετός κόσμος τώρα ξανά στην εστία του Μαρίνοφ. Η προσπάθεια με τον Φαν Τρόκελεν και τον Τσιριβέγια. Φαν Τρόκελεν κρατάει. Θα παίξει με τον Ζαρουρί. Αριστερά Ζαρουρί. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει. Νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από την αριστερή πλευρά αυτή τη φορά. Η δεξιά μάλλον πλευρά. Αυτή τη φορά ο Γιάνκουσιτς δεν μπόρεσε να κερδίσει την μπάλα. Ο Γιάνκουσιτς, ο οποίος χωλένοντας πηγαίνει εκεί για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο 84. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Γιάνκουσιτς έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Ο Γιάνκουσιτς εκτελεί. Η μπάλα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί με υπερένταση. Κυριακόπουλος στον Ταμπόρδα. Και αυτό στο Γιάνκουσιτς. Ταμπόρδα. Η σέντρα, η μπάλα θα περάσει, Ζαρουρί, Κυριακόπουλος, με τον Ράστοντερ, για να δούμε, Ράστοντερ στην περιοχή, τα μπόρδα, θα σουτάρει, η μπάλα κοντράρει, κακή επιλογή, από τον Βιθέντε τα μπόρδα, θα κερδίσουν την μπάλα, η πράσινη φάουλ. Νέα διακοπή στο παιχνίδι, στο 85, η προσπάθεια αυτή με τον Βιθέντε τα μπόρδα, κακή επιλογή, το τα μπόρδα είχε χώρο μπροστά του. Η μπάλα πέρασε, έχουμε αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Θα βγει ο Γιάνκουσης, θα μπει ο Κοντούρης και βλέπω και τον Κάτρη. Κοντούρης και Κάτρης, ο Κάτρης θα μπει στη θέση του... Ο Τσάπρας θα φύγει από το γήπεδο και θα μπει ο Κάτρης σε θέση δεξιού μπακ. Για αυτά τα τελευταία 5 λεπτά. Κάτρης και Κοντούρης προσπαθεί να δώσει περισσότερο φρέσκο ρυθμό στην μεσαία και την δεξιά του πλευρά ο Νίστρουπ. Στο 85 φτάσαμε. Παναθηναϊκός σε 1-1. Με τον Παναθηναϊκό να μην έχει καλή εμφάνιση απόψε. Δεν είναι καλή εικόνα του σε γενικές γραμμές. Ο Ράστοντερ θα δεχτεί μια μπαλιά. Επιχειρεί, δεν θα προλάβει την μπάλα. Η μπάλα θα περάσει. Ο Κυριακόπουλος, το πλάγιο είναι για την Τσεσεκά. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν τώρα οι Βούλγαροι. Πηγαίνουν αργά-αργά στην μπάλα. Με τον Διέγκο Μεδίνα. Ο Μεδίνα είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Αρκετός ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στα καρέ. Μια κεφαλιά του Διαλό, ευκαιρία! Η μπάλα είναι κόρνερ. Όχι, out τελικά. Θα πει ο διαιτής. Out στην προσπάθεια αυτή. την οποία θα κάνει ο Ντιαλό μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Πένια θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ντεφράι και τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια κρατάει. Τσιριβέγια έχει πάντα την μπάλα στην κατοχή του Τσιριβέγια. Θα παίξει με τον Γιώργο τον Κάτρι. Κάτρις. Και πάλι στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια. Επιχειρεί εκεί να κινηθεί ο Τσιριβέγια με την προσπάθεια του Κάτρι. Ωραία, ο Κάτρις θα βγάλει την μπάλα. Η μπάλα θα κοντράρει. Θα χαθεί όμως από μια προσπάθεια. Ένα λάθος θα γίνει. Εκμεταλλεύονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά δεν μπορούν εκεί με τον Κοντούρη να κάνουν την προσπάθεια έξω την περιοχή. Ένα λάθος του Κοντούρη, δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ. Ο Μαρίνοφ μπλόκαρε. Μακρύνεται η μπάλα στο 87, είμαστε με τον Φαν Ντρόκελεν και τον Ταμπόρδα και τον Τσέριν. Τώρα Κοντούρης έχει χώρο να κινηθεί ο νεαρός. Θα παίξει με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα σεντράρει με στόχο τον Ζαρουρί. Ωραία παλιά. Τρομερό κοντρόλ του Ζαρουρί. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό στο 87. Ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά. Μία ακόμη προσπάθεια την οποία οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιχειρούν τώρα από την αριστερή πλευρά με τον Ανάς Ζαρουρί. Να κερδίζει την μπάλα ο Ζαρουρί. Θα κάνει λογικά τη σέντρα να φτάσει μπάλα μέσα στην περιοχή για να απειλήσει και ο Παναθηναϊκός. Όλη η Τσεσεκά βρίσκεται στη μεγάλη περιοχή. Σχεδόν όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τον Κοντούρη και τον Κάτρι είναι εκτός και τον Κυριακόπουλο. Για να δούμε αυτή τη φάση για τον Παναθηναϊκό. Στο 88 είμαστε. Με τον Ανάς Ζαρουρί πάνω στην μπάλα. Παναθηναϊκός ο οποίος απειλεί να πετύχει ένα γκολ για να φύγει νικητής από το παιχνίδι απόψε εδώ. Ζαρουρί εκτελεί πολύ δυνατά τραυματικό κακό χτυπημένο φάουλ. Δεν ήταν αυτό το φάουλ τώρα για να απειλήσει ο Ζαρουρί την αντίπαλη εστία με την προσπάθεια την οποία κάνει ο Ζαρουρί σε αυτή τη χρονική στιγμή. Στο 88 είμαστε. Για να δούμε μια προσπάθεια τώρα για τους Βούλγαρους, οι οποίοι έχουν απειλήσει άμεσα τον Παναθηναϊκό 2-3 φορές στο δεύτερο ημίχρονο. Μια βαθιά μπαλιά. Εκεί θα επιχειρήσει να κατεβάσει ο καλύτερος παίκτης τους αυτή τη βραδιά, που είναι ο σκόρερ ο Ρούσεφ. Αλλά θα γυρίσει με τον Κάτρι και τον Κοντούρη να πιέζει. Ο Μαρίνοφ θα βγει. Μια βαθιά μπαλιά, πάρα πολύ μακρινή, λίγο πριν το φινάλε και λίγο πριν μπούμε στις καθυστερήσεις. Παναθηναϊκός ο οποίος επιχειρεί τώρα να πιέσει σε αυτά τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Στο 89 είμαστε, φίλοι αγρότες. Φαν Ντρόκελεν και Τσιριβέγια. Τσιριβέγια θα βγάλει στον Κάτρι. Ο Κάτρις κρατάει και λίγα μέτρα πιο πίσω θα παίξει με τον Ντεφράι. Ντεφράι έχει την μπάλα στην κατοχή του. Ντεφράι και με τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια και Κοντούρης. Κοντούρης και Κάτρις. Το λάθος από τον νεαρό. Θα φύγουν στην κόντρα τώρα οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ. Η προσπάθεια με τον Ρούσεφ. Ντιαλό. Ένα σου. Την μπάλα θα κοντράρει ο Πένια. Θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει γρήγορα στον Ταμπόρδα για να φύγει στην κόντρα ο Παναθηναϊκός και να προσπαθήσει να βρει την Τσεσεκά ανοιχτή σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ταμπόρδα με τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης κρατάει. Βλέπει τον Τσέριν. Τσέριν έχει χώρο να κινηθεί ο Τσέριν. Τώρα θα παίξει με τον Ζαρουρί. Στο 90 είμαστε. Ζαρουρί. Ο Κοντούρης, λάθος πάσα ο μικρός, δεν κάνει καλή επιλογή εκεί. Στο 90, θα δούμε τώρα πόσο θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων στο φινάλε της βραδιάς, εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1-1. Και ενώ τώρα θα επιχειρήσουν να παίξουν και με το χρονόμετρο. Οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ έχουν βγάλει την μπάλα έξω, καθότι ένας παίκτης τους έχει πάθει κράμπα, είναι ο Ρούσεφ. Τρία λεπτά καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για τον Παναθηναϊκό. Όλα θα παραπαιχτούν πια στη Σόφια, στη Βουλγαρία, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ. Την Τρίτη το βράδυ δεν ήταν καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Ήταν κακή εμφάνιση αυτή απέναντι στην βουλγαρική ομάδα.
1: Πολύ κακή αυτό, να λέω.
0: Είναι κακή εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό και δίνει το δικαίωμα στους Βούλγαρους να πιστεύουν πια στην πρόκριση στην επόμενη φάση, στο παιχνίδι το οποίο θα γίνει σε λιγότερο από μια εβδομάδα στην Βουλγαρία. Παναθηναϊκός πρέπει να ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή του, να γίνει επιθετικός, να επιχειρήσει και να παίξει. Ενώ κάνει μια προσπάθεια ο Κοντούρης από τα αριστερά, η μπάλα θα φύγει πλάγιο όπως τουλάχιστον δείχνει ο διαιτητής. Διανύουμε το πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων και είναι η προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι πράσινοι με τον Diego, οι παίκτες της ΕΣΕΚΑ με τον Diego Medina. Έλεγα λοιπόν ότι κάνει μια κακή βραδιά ο Παναθηναϊκός απόψε, δεν είναι η εμφάνισή του αυτή αντάξια στον τρόπο με τον οποίο τουλάχιστον περίμεναν και οι φίλοι του, γιατί έχει κινδυνεύσει 2-3 φορές, γιατί δεν είναι απειλητικός ιδιαίτερα προς την αντίπαλη εστία και γιατί παίζει ένα παιχνίδι στο οποίο τουλάχιστον όπως φάνηκε δεν μπορούσε να περιμένει πολλά πράγματα. Ανούσιο μάτς, πολλή κυκλοφορία της μπάλας, καθόλου άμεσο παιχνίδι και με πολλά κενά διαστήματα. Για να δούμε τώρα τα μπόρδα, τι κάνει και ο Ταμπόρδα, ένα λάθος, μια κόντρα, η μπάλα φτάσει στον Κυριακόπουλο. Τελευταία προσπάθεια, θα γίνει μια σέντρα, μια κεφαλιά η μπάλα έξω, μακριά από τον Τσέριν. Είμαστε στο δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Στο 93 είναι το παιχνίδι. Τώρα μπήκαμε στο 93ο λεπτό. Θα κάνουν και τρίτη αλλαγή και πέμπτη μάλλον αλλαγή οι Βούλγαροι για να οργανίσουν τον χρόνο. Βαντρόκελεν, ο Τσέριν, η μπάλα θα φτάσει στον Κάτρι. Ο Κάτρις θα κάνει ένα γύρισμα, θα κάνει ένα λάθος ο μικρός εκεί. Κάτρις θα παίξει με το Ραστόντερ. Ραστόντερ τα μπόρδα για τον Κοντούρη. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός εκεί να πιέσει. Τελειώνει ο χρόνος. Πηγαίνουμε προς το φινάλε. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μια κακή βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Θα πάει να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς και θα πρέπει να αλλάξει πολύ την εικόνα του την επόμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία, αν θέλει να μην δει το χάρο με τα μάτια του. Από μια ομάδα η οποία δεν είναι κάτι σπουδαίο, αλλά είναι μια ομάδα που έχει 4-5 χαρακτηριστικά στο παιχνίδι της που μπορούν να τα υπηρετήσουν. Παίζουν κλειστά την αμυντική τους λειτουργία. Οι Βούλγαροι φεύγουν στην κόντρα και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν προϋποθέσεις. Κυριακόπουλος, μια τελευταία προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Η ενέργεια, νέο λάθος. Πάρα πολλά λάθη και από τον Ταμπόρτα και από τον Κοντούρη. Τέλος του παιχνιδιού, 1-1. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, από δοκιμασίες από τον κόσμο Τριφυλιού. Για την εικόνα της ομάδας, χλιαρές βέβαια, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι μια εικόνα η οποία δεν αφήνει. Ναι.
1: Πολύ κακή εμφάνιση. Πραγματικά πολύ κακή. Και απρόσμενα κακή εμφάνιση. Έτσι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι, είχαμε όλη την αίσθηση ότι θα την πνίξει την Τσέσκα ο Παναθηναϊκός. Την έβαλε κάτω. Τη σιροκόπησε, έβαλε γρήγορο γκολ. Είχε μια ευκαιρία για το 2-0 και μετά έπεσε ο διακόπτης, εξαφανίστηκε κατά 15 λεπτά από το γήπεδο. Δέχτηκε την ισοφάριση. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε λιγότερα πράγματα, αλλά έτσι όπως ήταν η εικόνα του μάτς, πιο κοντά ήταν το παιχνίδι στο 1-2 παρά στο 2-1.
0: Ναι.
1: Η Τσέσκα είχε τετατέτ καθαρό και δοκάρι. Παναθηναϊκός δύο ψηλευκαιρίες με τον Ραστόντερ και τίποτα άλλο. Έμεινε σε μια ανούσια φλίαρη υπεροχή. Φανερά ασύνδετος, χωρίς καθαρό μυαλό, χωρίς λύση στην επίθεση. Άδεια η περιοχή, δεν μπόρεσε να βρει κανείς τον Ραστόντερ. Οι αλλαγές από τον πάγκο αυτή τη φορά δεν έδωσαν όθηση όπως στην περασμένη εβδομάδα στο μας με την Πάξη εδώ στο Άρκα. Ουσιαστικά η ομάδα θύμιζε ξεκούρδη στη Λατέρνα και δεν ικανοποίησε με την αποδοσή του, γι' αυτό και υπήρξαν οι αποδοκιμασίες. Βεβαίως είναι καλύτερη ομάδα από τη ΣΚΑ
0: στα χαρτιά.
1: Στα χαρτιά και στην πράξη, δηλαδή λίγο να βρει ρυθμό στη Σόφια.
0: Περισσότερες επιλογές στο επόμενο μάτς.
1: Αλλά γιατί
0: θα έχει
1: να...
0: και τον Τέσσερς, θα έχει και τον Λιβάη Γκαρσία, θα έχει και παίκτες και τον Κάγκουα. Παίκτες που Παναθηναϊκός.
1: Όχι
0: ο Κάγκουα, συγγνώμη.
1: Ίσως ούτε και ο Τέσσερς.
0: Δεν ξέρουμε γιατί τον έχει βάλει.
1: Μάλλον θα είναι για να.
0: Θα παλέψει και ο Τετέι να είναι στην αποστολή. Με αυτά και με αυτά το παιχνίδι αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς ξεκάθαρα σε αυτό το παιχνίδι. Οι Βούλγαροι έχουν πάρει ένα αποτέλεσμα που αφήνει ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση. Σε μια εβδομάδα, την Τρίτη, θα τα λύσουν τους λογαριασμούς τους στη Βουλγαρία οι δύο ομάδες. Από τον συνάδελφο τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Παναγιώτη Τουπή, από τον Χρήστο Κοντό και τον Άρη Γάτα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ σε όλους. Γεια σας.
2: Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα 1-1, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Οι πράσινοι, θυμίζω, προηγήθηκαν με το Γιάγκουσιτς στο 21ο λεπτό. 10 λεπτά αργότερα ο Ρούσεφ απάντησε και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πλέον για να προκριθεί στα play-offs του Conference League. Χρειάζεται θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή τη νίκη στη Σόφια σε μια εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είπαμε προηγήθηκε στο πρώτο 20 λεπτό, ήταν μέχρι εκεί που βρήκε τον γκολ ήταν καλός, όμως μετά οι Βούλγαροι ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Με τον Ρούσεφ που μετά από γύρισμα του Μέγερ ντρίπλαρε εντυπωσιακά τον Τζιριβέγια στα δεξιά της περιοχής και ο παίκτης Τσεσεκά ήρθε στο δεύτερο δοκάρι και ισοφάρισε. Οι Βούλγαροι στο δεύτερο ημίχρονο είχαν το δοκάρι με τον Γκάσεβιτς στο 83ο λεπτό. Νωρίτερα, χαμένο τέτα-τέτ, ο Πένια απέκρουσε το τέτα-τέτ και έτσι λοιπόν έμεινε το 1-1. Στο κουπόνι του στοιχήματος θα δούμε τα τελικά από τις 9 και μετά. Κέφλα Βιγκακουέρι 3-0 από ημίχρονο. Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς 2-0 από ημίχρονο. Κλαμπ Αλμάγκρο Χυμνάσια Τύπο 0-2-0-1 το ημίχρονο. Σασουόλο που τέλειωσε με 10 θέλτα 1-4-0-1 το ημίχρονο. Λέουβεν Μπατσκατόπολα στις γυναίκες 4-0-1-0 το ημίχρονο. Φέρεντς Βάρος Γκόρνικ 1-0-0-0 ημίχρονο. Παναθηναϊκός Τσεσεκά 1948 1-1 από ημίχρονο. Και Βλάσνια Σπαρτάκ Μιγιάβα 1-2-0-1 το ημίχρονο. Να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Σλάβια Πράγα Ρέντζερς στις γυναίκες 1-1. Άρσεναλ Μπέτις 1-3. Μαγιόρκα Παρίσι Σεν Ζερμέν 3-0. Σαν Χωσέ Σαν Αντώνιο εδώ δεν έχουμε σκορ. Γιουβέντους Τορένσε στις γυναίκες 2-0. Και Χάφναρ Φιόρουντ Ρέικιαβινγκ 0-1.

0: Hellas Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Hellas Sport.

Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 11.30 το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί μέχρι τις 12 με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Τζέσεκα 1948 με σκορ 1-1 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League πρόσφερε 100 βαθμούς στη χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA. Η χώρα μας παραμένει στη 12η θέση, φτάνοντας στους 41.312 βαθμούς, μειώνοντας την απόσταση από την 10η Πολωνία. Η Γκόρνικ, εκθυμίζω, έχασε σήμερα 1-0 από τη Φερεντσβάρος στα προκριματικά του Europa League και τη 10η Τσεχία. Ο μεγάλος στόχος της Ελλάδας για τη σεζόν 26-27 είναι να πάρει τη 10η θέση, που συνεπάγεται απευθείας συμμετοχή του πρωταθλητή στη League Phase του Champions League από την μεθεπόμενη σεζόν. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 21ο λεπτό στην αναμέτρηση με την Τσέσεκα. Ήταν η κεφαλιά του Γιάγκουσιτς, 1-0 για τους πράσινους. Ο Ρούσεφ ισοφάρισε 10 λεπτά αργότερα για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Από εκεί και πέρα, θυμίζω, είχαμε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την φιλοξενούμενη ομάδα. Το δοκάρι στο 83 και το στόπ του Πένια στο τετατέτ του σκόρερ του Ρούσεφ λίγο νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, δεν απέφυγε τα λάθη, ήταν ακίνδυνος στην περισσότερη διάρκεια του αγώνα, μετατρέποντας τη ρεβάνς της επόμενης Τρίτης, θυμίζω 11 του μήνα στις 8.30 το παιχνίδι στη Σόφια, σε πρόωρο τελικό για να παραμείνει στο Conference League. Είχαμε και κάποιες λίγες αποδοκιμασίες στο τέλος.

Στο κουπόνι του στοιχήματος έχουμε πει όλα τα τελικά. Να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε αυτή την ώρα Arsenal Betis 1-3 από ημίχρονο, είναι φιλικό παιχνίδι. Μαγιόρκα Paris Saint-Germain 3-0 στο 82. Γκολ έχουμε στο Γιουβέντους στο Ρένς, είναι για τις γυναίκες 2-0. Και στο Χάφναρ Φιόρντ Ρέικιαβινγκ στο 66 παραμένει το 1-1.

κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Τσάπρα σημαίνει ότι θα χάσει τη ρεβάν στη Σόφια με την Τσεσεκά. Στο γήπεδο, θυμίζω, σήμερα βρέθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Λιβάη Γκαρσία. Στο πρώτο του μήνυμα τόνισε: στο γήπεδο θέλω να είμαι killer.

δωρεάν είσοδο στην All Win Arena κόντρα στην Athens Καλλιθέα. Ένας παίκτης που ενδιέφερε την ΑΕΚ, απασχόλησε την ΑΕΚ στο μεταγραφικό παζάρι, ο Κώστιτς, υπέγραψε στην Eindhoven και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Βεβαίως αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και η απόκτηση του Βιτάλης.

στον Άρη, θυμίζω, τα είπαμε και νωρίτερα, και οι κυτρινόμαυροι κέρδισαν με 5-1 τον Πανθρακικό. Ο Γρηγορίου, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, τόνισε ότι αποκτάμε ταυτότητα ως ομάδα. Σύντομα θα αποκτηθούν οι παίκτες που μας λείπουν.

στον Ολυμπιακό υπάρχει ενδιαφέρον για το Φραντζίσκο Μόουρα της Πόρτο. Είναι στη λίστα που επιθυμούν, που έχουν οι Ερυθρόλευκοι, και ο Ολυμπιακός και δύο ακόμα ομάδες διαπραγματεύονται με τη River Plate για το Βίνια, σύμφωνα με δημοσιεύματα που μας έρχονται από την Αργεντινή. Μια είδηση που μας έρχεται από τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζει τον Ολυμπιακό να είναι να προσφέρει 8 με 10 εκατομμύρια για τον Μπραγκάνσα στη Sporting Λισαβόνας. Τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ αύριο, ο Ζίβκοβιτς δηλώνει παρόν, ενώ άρχισε τρέξιμο και ο Ντεσπότοφ. Το ζευγάρι που δεν θέλει να πάει ο ΠΑΟΚ, καθώς σημαίνει ότι υποβιβάστηκε μία διοργάνωση, ο Απόλλων Λεμεσού νίκησε στην έδρα της Μπραν με 1-0. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 τη Φερεντσβάρος στην παράταση και προκρίθηκε στον τελικό του μίνι τουρνουά που θα διεκδικήσει την άνοδο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League απέναντι στην Μπραν. Μιλάω για τη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Θυμίζω την ασίστ του Τζόλι που έδωσε για την κεφαλιά του Ινκάπιε στο σημείο εκείνο. Η Άρσεναλ μείωσε στο φιλικό με την Μπέτις σε 2-1, αλλά οι κανονιέριδες ηττήθηκαν με 3-1 από την ισπανική ομάδα.

Οι πρώτες δηλώσεις σιγά σιγά έρχονται. Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς μετά το 1-1 επισήμανε: έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι στη Βουλγαρία. Έτσι σε κάνει πολύ καλή ομάδα. Εμείς πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι και να ψάξουμε καλύτερες πάσες. Έχουμε αναλύσει την αντίπαλο. Παίζει ένα 4-4-2, αλλά είναι δύσκολο να περάσεις μπάλες στην αντίπαλη περιοχή όταν ο αντίπαλος παίζει τόσο μαζική άμυνα. Έχουμε λίγες μέρες μπροστά μας για να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τη ρεβάνς της Τρίτης. Τόνισε μεταξύ άλλων ο Κροάτης Μέσος, πέτυχε και τον γκολ του Παναθηναϊκού με την κεφαλιά στο 21ο λεπτό.

Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τη στιγμή που δέχτηκε την ισοφάριση περίπου στα 30 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, 31 συγκεκριμένα, μέχρι εκεί ήταν καλός. Από εκεί και πέρα η εικόνα άλλαξε, οι πράσινοι δεν απείλησαν. Μάλιστα βρέθηκαν και σε δύσκολη θέση δύο φορές, όμως τη μία ο Πένια και την άλλη το Δοκάρι σταμάτησαν τις προσπάθειες της φιλοξενούμενης ομάδας για το δεύτερο γκολ.

πόνι του στοιχήματος έχουμε μία αλλαγή στο παιχνίδι Γιουβέντους Τορένσε για τις γυναίκες. Είμαστε στο 90, το σκορ γίνεται 2-1. Παραμένει το Μαγιόρκα Παρίσι Σεντζερμέν 3-0 στις καθυστερήσεις. Και στο 75 το Χάφναρ Φιόρου Ντρέικιαβινγκ στο 1-1.

Ενώ περιμένουμε τις δηλώσεις μέχρι στιγμής έχει κάνει ο Γιάνγκουσιτς από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε λοιπόν και τις υπόλοιπες δηλώσεις από το ΟΑΚΑ αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι πριν την έναρξη του παιχνιδιού είχαμε ενός λεπτού σιγή στο ΟΑΚΑ στη μνήμη των Ποριοσβεστών που χάθηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Να δούμε και τις δηλώσεις που έκανε και ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Τζέικομπ Νίστρουμ, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι, δεν μπορούσαμε να ανακτήσουμε γρήγορα την μπάλα. Έπρεπε να κάνουμε περισσότερες ανακτήσεις όταν χάναμε την μπάλα. Έχουμε μία αποστολή, να πάμε στη Βουλγαρία και να κερδίσουμε. Είναι κάτι που μπορούμε να πετύχουμε. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες φάσεις κρατώντας την μπάλα καλύτερα στην επίθεση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε επικίνδυνες καταστάσεις. Έχουμε την πίεση, αλλά πρέπει να πάμε στη Βουλγαρία για τη νίκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας. Αυτή είναι η αποστολή μας, ανέφερε ο τεχνικός από τη Δανία.

Τι θα λέγατε να δούμε και τις μεταγραφές της ημέρας στο μπάσκετ. Ο Τάι στη Μακάμπη είναι μια κίνηση που έτσι, τραβάει τα βλέμματα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο Ντάνιελ Τάι είναι επίσημα παίκτης της Μακάμπη. Το Περιστέρι ενισχύθηκε με το Φιντζ. Ο Τζέιλεν Φιντζ επενδύοντας στο μέλλον. Η Ντουμπάι BC έκανε δικό της τον Γκραγκ που θα παραμείνει δανεικό στην Μπαταλώνα. Ο Γιουσούφ Αφάλ συνεχίζει στην Κίνα καθώς αποχωρεί από τη EuroLeague. Ο ΠΑΟΚ έκανε δύο σημαντικές κινήσεις με στόχο το μέλλον καθώς ανακοίνωσε τους Γιάννη Σπανό και Γιώργο Χαραλαμπίδη. Ο Αλφα Ντιαλό είναι και επίσημα παίκτης των Nuggets κάνοντας πραγματικότητα το όνειρό του.

Μετέφερα λοιπόν τι είπε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού ο Νίστρουπς και τι τόνισε ο Γιάγκουσιτς, ο σκόρερ της ομάδας του Τριφυλιού, κάνοντας εκείνη την ώρα το 1-0 με κεφαλιά. Στο κουπόνι του συτυχήματος ολοκληρώθηκε και το Μαγιόρκα Παρίσι Ζερμέν 3-0-2-0 το ημίχρονο. Στο 79 Χάφναρ Φιόρου Ντρέικια Βιγκένα 1. Στις καθυστερήσεις τα δύο παιχνίδια Σαν Χωσέ Σαν Αντώνιο 0-0 και Γιουβέντους στις γυναίκες με το Τορένσε 2-1. Το Γιουβέντους Τορένσε ολοκληρώθηκε μόλις τώρα 2-1-0-0 το ημίχρονο.

Είπαμε για τη βαθμολογία, για το πόσους βαθμούς έχει η χώρα μας, που βρίσκεται στο κυνήγι της 10ης θέσης, προκειμένου ο πρωταθλητής από την μεθεπόμενη σεζόν, από την επόμενη σεζόν δηλαδή, να παίξει απευθείας στη League Phase του Champions League.

Λοιπόν, το μικρόφωνο στα γήπεδα ρίχνει αυλαία για σήμερα. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρυθμίση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι καθώς η ώρα πλησιάζει 12. Σε λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων 24 ώρου που ολοκληρώνεται. Και αμέσως μετά ο Δημήτρης Μαλισιώβας για 2 ώρες στην παρέα σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε χθες να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Conference League, καθώς παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Τσέσκα Σόφιας 1948 στο ΟΑΚΑ. Ο Γιάνκοσιτς έβαλε τους πράσινους μπροστά στο σκορ, ωστόσο ο Ρούσεβ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι η πρόκριση θα κριθεί στη Σόφια το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης. Ήταν ένας αγώνας ανοιχτός, στη ρεβάνς θα παίξουμε με μεγαλύτερη πίεση για να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες που θα μας φέρουν την πρόκριση, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά τον αγώνα. Ώρα ΠΑΟΚ απόψε να πάρει αυτός προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Europa League αντιμετωπίζοντας την Anderlecht στην Τούμπα. Είναι πάντα δύσκολο να προβλέψεις τι θα συμβεί σε ένα ευρωπαϊκό μάτς. Πιστεύω ότι θα δούμε ισορροπημένο παιχνίδι. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές μας και να πάρουμε πλεονέκτημα, δήλωσε αρχικά ο Αλέσιο Λύση για το μάτς, πριν συμπληρώσει ότι ο Ζίβκοβιτς είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ ο Γιαννούλης, ο οποίος έφτασε στην Θεσσαλονίκη χθες, θα δώσει ποιότητα στην ομάδα. Στις 9 παρατέταρτο η σέντρα στο μάτς, το οποίο θα καλυφθεί από την Era Sport και το Open. Να μείνουμε σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο δικεφαλός του Βορρά κατέθεσε την αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας του νέου προπονητικού κέντρου στους Σταγαράδες Θέρμης, ενώ σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 20χρονο μέσο Όγνιεν Όγκρεσιτς, τον οποίο είδε διαζώσεις χθες ο Στέφανος Κοτσόλης στην αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Τοπόλα. Νίκη για τη γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ στη Βουδαπέστη με 3-2 επί της Φέρεντσβάρος στην παράταση για την δεύτερη προκριματική φάση του Champions League. Οι Θεσσαλονικές πλέον καλούνται να ξεπεράσουν στον τελικό του προκριματικού ομίλου και το εμπόδιο της νορβηγικής Μπραν, ώστε στη συνέχεια να παίξουν διπλά παιχνίδια για την είσοδό τους στην League Stage του Champions League. Διαδικαστικά θέματα δεν επέτρεψαν χθες την ΑΕΚ να ανακοινώσει την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης, κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα, ενώ 10.000 ενωσίτες έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο για το Super Cup, που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ το φιλικό με την Athens Καλυθέα στην Allwyn Arena, με τηλεοπτική κάλυψη από την Cosmote TV και δωρεάν είσοδο για τους φιλαθλούς. Κοντά στον Ντανιέλ Μπραγκάντσα της Sporting Λισαβόνας βρίσκεται σύμφωνα με την Πορτογαλική Αμπόλα Ολυμπιακός, με το κόστος της μεταγραφής του Πορτογάλου μέσου να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ώρα η Ερυθρόλευκη είναι σε επαφές και με την Πόρτο για την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου αριστερού αμυντικού Φρανσίσκο Μόουρα. Ολοκληρώθηκε μεταγραφή του Κωνσταντί Τζολάκη στη Χαλ έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι η ακριβότερη στην ιστορία του Αγγλικού Συλλόγου. Ο Άρης νίκησε με 5-1 τον Πανθρακικό σε χθεσινό φιλικό, με τον Ράτσιτς να σκοράρει 2 γκολ και να μοιράζει 1 ασίστ στο παιχνίδι. Ο Γιαννιώτας, ο Γκαρέ με πέναλτι και ο Γαλανόπουλος πέτυχαν τα άλλα 3 τέρματα των νικητών, ενώ ο Αθανασακόπουλος σκόραρε για τους ακρίτες. Κρεμονέζε Ηρακλής στις 5 το απόγευμα και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 6 αναμετρώνται σήμερα σε φιλικούς αγώνες. Στο μπάσκετ, δύο φιλικά παιχνίδια με Πολωνία και Κύπρο στις 22 και 24 Αυγούστου θα δώσει στο Telecom Center η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών εν ώψη των αγώνων της με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κόντρα στη Λιθουανία, η Εθνική Νεανίδων την Παρασκευή για τα προημιτελικά της δεύτερης κατηγορίας στο γύρο κάτω των 18 ετών. Ενώ επένδυση στο μέλλον για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκτησε τους διεθνείς με την Εθνική Παίδων Γιάννη Σπανό και Γιώργο Χαραλαμπίδη. Στο τένις, στον δεύτερο γύρο ολοκληρώθηκε η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Μόντρεαλ μετά την ήττα του από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα 2-0 σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, άλλα 4 πρώτα μάτς σε Champions, Europa και Conference League έγιναν χθες. Να δούμε τα αποτελέσματα. Άρχους Σαμπάμπακου 2-1, Φενέρμπαχσε Στουρμγκράτς 2-0, Φερεντσβάρος Γκόρνικ Ζάμπρζ 1-0 και Μπραν Απόλλων Λεμεσού 0-1. Με την ομάδα από τη Μεγαλόνισο, εφόσον προκριθεί, να βρίσκει μπροστά της στα play-off του Europa League τον ιτημένο του ζευγαριού ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Από τη Μύκονο, με ιδιωτικό τζετ στην Τραπεζούντα, ο 34χρονος Μοχάμετ Σαλάχ, για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του για 2 χρόνια στην Τραμπζονσπορ. Όχι, είπε η Μπενφίκα σε πρόταση της Φενέρμπαχτσε για την αγορά του Βαγγέλη Παυλίδη αντί 40 εκατομμυρίων ευρώ. Τέλος, στις 4 αντί στις 3 κάρτες, αύξησε η UEFA τον αριθμό των κίτρινων καρτών που θα επιφέρουν τιμωρία μίας αγωνιστικής στους ομίλους των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχεται ο Δημήτρης Μαλίσιωβας.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ακούτε, Ερασπορ

0: Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη δημόσια αθλητική συχνότητα Aerosport 101,8 Μπαλαντέρ και σήμερα από την Αγία Παρασκευή για όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Ολοκληρώθηκε η 5η Αυγούστου με τον αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 με παρόμοιο αποτέλεσμα όπως και χθες του Ολυμπιακού. Οι πράσινοι μιμήθηκαν τον Ολυμπιακό και έμειναν στην ισοπαλία. Τα πάντα ανοιχτά στη ρεβάνς. Περισσότερα θα πούμε αργότερα, καθώς πρέπει να ξεκινήσουμε από την 6η Αυγούστου, την οποία δεν ξεχνά ο Νίκος Μαυριδόπουλος, ο οποίος είναι απέναντί μου στα 3,8 μέτρα. Γεια σου Νίκο, καλώς ήρθες και εσύ. Χάρη στον Νίκο, θα έχετε τον καλύτερο ήχο στα αυτιά σας, γιατί η Aerosport είναι δημόσια αθλητική ραδιοφωνία και είναι απαραίτητη η καλή ακουστική. Πρώτα είναι ο ήχος και μετά όσα πούμε εμείς. Ήδη στο εμπαρόντο να ευχαριστήσω όλους τους τεχνικούς της Aerosport, με όλους όσοι συνεργαζόμαστε, όλοι είναι αψογοί. Λοιπόν, και καθώς εισήλθαμε τυπικώς στην 6η Αυγούστου, τυπικώς επαναλαμβάνω, διότι ακόμα είναι Τετάρτη, αν θέλετε να γράψετε κάποιο γράμμα, κάποιο email, μπορείτε να βάλετε την ημερομηνία η οποία θα ξημερώσει αύριο με το καλό. Είναι μια μεγάλη μέρα για την χριστιανοσύνη, καθώς ξημερώνει η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Οπότε έχουμε εορτάζοντες και εορτάζοντες, όπως το Σωτήρι, τη Σωτηρία και τη Μελίνα. Οπότε καταγράψτε το πρωί όταν ξυπνήσετε, να είστε έτοιμοι να στείλετε το μήνυμά σας και καλό είναι να τους τηλεφωνήσετε. Μεταμόρφωση του Σωτήρα, μια σπουδαία γιορτή για την χριστιανοσύνη. Μην κοιτάτε τώρα εδώ οι Έλληνες που το γιορτάζουν πώς. Με πανηγύρια, όπως π.χ. αυτή την ώρα στα ωραία Ψαχνά Εύβοιας, εκεί όπου ο Αντώνης Πριώνας δεν κρατιέται. Είναι στην πίστα ήδη ο προπονητής των Ακαδημιών της Άθενς Καλυθέα και εκπαιδευτής των σχολών προπονητικής της Ομοσπονδίας. Είναι εκεί και ακούει, για να ρωτήσω τι ακούει, ακούει τον κύριο Αϊβαλιώτη και την κυρία, για να δω τα ονόματα, εδώ είμαστε, λοιπόν, δεν πρέπει να τα κάνουμε λάθος, Μαρία Σακή Δημήτρης Αϊβαλιώτης. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα άκουγα Βασιλική, Νταντά και Γέροντα, ο καθένας με τα γούστα του. Χρόνια πολλά λοιπόν στα Ψαχνά, καθώς εκεί εορτάζεται η μεταμόρφωση του Σωτήρος, είναι η ομώνυμη εκκλησία. Και να πούμε δύο λόγια για αυτή τη σπουδαία γιορτή, καθώς ανεβαίνοντας το όρος Θαβόρ μαζί με τρεις μαθητές ο κύριος φωτοβολούσε η δόξα του. Λοιπόν, ενώ για πρώτη φορά ακούσαμε τη φωνή του πατρός. Μια σπουδαία γιορτή, την οποία πρέπει να θυμόμαστε γιατί τη γιορτάζουμε και να μην πέφτουμε με τα μούτρα στα σπληνάντερα, στα αρνιά και στις προβατίνες. Να ανάβουμε κανένα κεράκι στην εκκλησία, όχι μόνο όταν τον έχουμε ανάγκη ή να λέμε Παναγιά μου βοήθησέ με, έτσι. Πρώτα ανάβουμε το κερί, πρώτα κάνουμε την προσευχή, πρώτα κάνουμε την εξομολόγηση που και που, γιατί άπαντες είμαστε αμαρτωλοί και μετά πέφτουμε στα παϊδάκια. Λοιπόν, μετά από αυτά περιμένουν τα μηνύματά σας στο SMS, γράφετε σπόρτα, αφήνετε και ένα διάστημα και καταγράφετε την απορία σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας προς εμάς, την κριτική του αγώνος που είδατε, που είδαμε Παναθηναϊκό ΤΣΣΚΑ, και το αποστέλλετε στο 54160. Δεύτερος τρόπος αφορά το Viber. Βρίσκετε την Aerosport μέσα από το σύγχρονο κινητό σας και πράτετε και εκεί αναλόγως. Και ο τρίτος τρόπος που δεν προτιμάτε γιατί βαριέστε, μόνο 5-6 ακροατές, 7-8-9, μέσω email καταγράφετε το θέμα σας, το σχόλιο σας, την απορία σας, την αναφορά σας, την κριτική σας και το αποστέλλετε στην διεύθυνση την ηλεκτρονική aerosport@r.gr. Γελάει ο Τάκης Μπάλτος απέναντί μου, πριν φύγει τον κρατάω εδώ να δούμε αν θα βγει καμιά είδηση από το Παναθηναϊκό, από το Ολυμπιακό στάδιο. Οπότε Όλοι όσοι ήρθατε στην Αθήνα να δείτε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ και επιστρέφετε πίσω, να επιστρέψετε με αγάπη, με ηρεμία. Μην εκνευρίζετε για αυτό που είδατε. Είναι νωρίς ακόμα. 5 Αυγούστου είναι. Να επιστρέψετε εκεί που σας αγαπούν με 110 χιλιόμετρα. Φτάνει, νύχτα είναι, ήρεμα. Ακούγοντας Ερασπορ, θα βάλουμε και πολύ ωραία τραγουδάκια και θα βάλουμε και τραγούδια για όσους εορτάζουν. Λοιπόν, οπότε και ο Σωτήρης που ταξιδεύει τώρα να πάει στο περίφημο Λογκό και αύριο να πάει στο καινούριο, και για αυτόν έχουμε τραγούδι. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τα μότο της εκπομπής. Πρώτο μότο: η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα εψιλον γιώτα, κύριε Μαυριδόπουλε. Πάμε στο δεύτερο. Δεύτερο: η αλήθεια υπάρχει. Αυτό είναι προς όλους τους προπονητές. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις και στους ακροατές και στους δημοσιογράφους και σε όλους. Και το τρίτο, επειδή πολλοί εργάζονται σκληρά και πάρα πολλές ώρες, η τέχνη μακρά, κόμμα, ο βίος βραχής όμως. Πάμε λοιπόν να σταχυολογήσουμε το τι συνέβη σήμερα. Έχουμε μια πολύ ωραία είδηση σήμερα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε μια κακιά είδηση, δεν έχουμε μια άσχημη είδηση. Δεν έχουμε κανένα γιο, κύριε Μπάλτα, να θάψει τον πατέρα του μέσα στο καταψύκτη. Δεν έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Τίποτα. Ούτε η άλλη που, η κυρία που είχε θάψει τη μάνα της στην αυλή. Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε τίποτα. Και αυτό με ικανοποιεί πάρα πολύ. Λοιπόν, κενό σήμερα. Τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε μόνο αθλητικά δρόμενα. Και πάμε λίγο στις αφίξεις τις σημερινές. Ήρθε για τον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Μεταγραφή από την Augsburg, θα δηλωθεί προφανώς στους αγώνες με την Anderlecht και θα είναι διαθέσιμος ενδεχομένως και στο αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τους Βέλγους. Σίγουρο όμως ότι θα παίξει στον επαναληπτικό. Ήλθε, βρέθηκε στο γήπεδο, έκανε και δηλώσεις ο σπουδαίος επίσης ποδοσφαιριστής Λιβάη Γκαρσία, με καταγωγή από τα Τρίνταν και τον Μπάγκος, πολύ μακριά στην Καραϊβική. Είναι έτοιμος και αυτός να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, καθώς χρειάζεται πάρα πολύ τη βοήθειά του τον επαναληπτικό στη Σόφια μετά το σημερινό 1-1. Ενώ η ΑΕΚ υποδέχτηκε χθες τον Βιτάλη στον Ούγκρο και αύριο θα τον ανακοινώσει. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, δίνει ελπίδες στους Βουλγαρούς και καλείται να ανατρέψει την κατάσταση σε μία εβδομάδα. Θα προλάβει, θα καταφέρει να αλλάξει την εικόνα του μέσα σε 5 μέρες, θα το δούμε. Προηγήθηκε με ένα ωραίο γκολ από τον Κροάτη Γιάκουσης, με κεφαλιά παρακαλώ, σε ένα ωραίο χτύπημα της μπάλας, ένα άγγιγμα της μπάλας ωραίο από τον Αντίνο τον Βραζιλιάνο, πετάχτηκε ο Γιάκουσης στην καρδιά της περιοχής με κεφαλιά, νίκησε το Μαρίνοφ, ενώ αντέδρασαν οι Βούλγαροι, απάντησαν με τον καλύτερο τους παίκτη, τον διεθνή Ρούσεφ, ο οποίος όσα μαλλιά δεν έχει, τόσες σκέψεις και ιδέες έχει μέσα στο γήπεδο και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα στον επαναληπτικό, διότι αυτός ο παίκτης παίζει ακραίος. Πήρε την κάρτα του Τσάπρα σήμερα, ο οποίος συμπλήρωσε 2 αντεναπατώμε, δεν αγωνίζεται την ερχόμενη εβδομάδα, απουσιάζει ο Καλάμπρια και ο Παναθηναϊκός έμεινε χωρίς δεξιό μπακ. Θα αναγκαστεί να βαπτίσει μπακ τον εξελίξιμο Κάτρι, ο οποίος στο παιδί είναι στόπερ και έτσι τον γνωρίσαμε στο Λεβαδιακό με τον Παπαδόπουλο και είναι στόπερ και πολύ καλός. Και πρέπει να τον βοηθήσουν όλοι, γιατί θα είναι στην πλευρά του γρήγορου και πολύ καλού ποδοσφαιριστή του διεθνή Ρούσεφ. Θα σχολιάσουμε αργότερα το τι είδαμε στο ματς του Παναθηναϊκού. Κατά τα άλλα, στον Ολυμπιακό η μέρα είναι δύσκολη, πάρα πολλά σχόλια στα social media. Απογοητευμένοι φίλοι του Ολυμπιακού, όχι από το 0-0 αλλά από τη γενική εικόνα της ομάδας, η οποία καλείται και αυτή μέχρι την επόμενη Τρίτη να αλλάξει το πρόσωπό της και να πάρει την πρόκριση από τους Ολλανδούς. Και ο Ολυμπιακός έδωσε νότα αισιοδοξία στους αντιπάλους, οι οποίοι πλέον πιστεύουν ακράδαντο ότι μπορούν να τον αποκλείσουν. Όταν μια ομάδα παίρνει αποτέλεσμα εκτός έδρας από μεγαλύτερη ομάδα, όπως είναι δύο ελληνικές, πιστεύει ότι μπορεί να τον αποκλείσει. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα θα είναι τα μάτς την ερχόμενη εβδομάδα. Στον Ολυμπιακό υπάρχουν δημοσιεύματα που προσπαθούν να υπερασπιστούν το Μιντιλίμπαρ και τους παίκτες, όμως τα social media έχουν διαφορετική άποψη και οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού, αν μπορούσαν να μιλήσουν δημοσίως, θα έλεγαν πολύ σκληρά λόγια. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο μάτς αυτό με έναν αριστερό πιστοφυλακά και έναν φορ. Έτσι δηλώθηκε η λίστα από τον κύριο Μιντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τρέχει να βρει αντικαταστάτη του Ορτέγκα, ο οποίος πάει στην Ρίβετ. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα διάφορων παιχτών, δεν έχει σημασία να τους αναφέρουμε. Περιμένουμε να δούμε ποιον θα κλείσει για να τον αναφέρουμε. Κατά τα άλλα, ο Άρης συνεχίζει το επιθετικό του κρεσέντο. Φιλοδόρησε με 5 τέρματα τον Πανθαλακικό, ο οποίος θα παίξει Super League 2, με 2 γκολ του Ούρος Ράτσιτς, ένα του Γιαννιώτα, ένα του Γκαρέ και ένα, πολύ χάρηκα για αυτό το γκολ, του Κώστα Γαλανόπουλου. Αύριο ο ΠΑΟΚ περιμένει τους φίλους του να τον βοηθήσουν απέναντι στην Άντερλεκτ, η οποία έχει πιο πολύ βαρύ όνομα από ό,τι αξία, κατετάγει έκτη στο πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ιστορία, το παρόν της δεν είναι και το καλύτερο, όμως είναι μια ομάδα που ξέρει να παίζει επιθετικά, σκόραρε και στα δύο παιχνίδια με τη Χάμαρμπη, παρότι στο δεύτερο εντός έδρας βρέθηκε πίσω στο σκορ, άρα έχει γρήγορους προφανώς επιθετικούς. Και μην ξεχνάμε το βελγικό πρωτάθλημα, τι είναι, ο προθάλαμος της Premier League. Να τσεκάρω αργότερα την αποστολή και τι συμβαίνει με το Ζίβκοβιτς, αν είναι μέσα ή έξω, γιατί έβλεπα το μάτσο του Παναθηναϊκού και δεν πρόλαβα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα επιχειρήσει με τον Κωνσταντέλια και την αισιοδοξία μετά τη μεταγραφή του Γιαννούλη να πάρει τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί μην ξεχνάμε τώρα ότι από τον ΠΑΟΚ περιμένουμε νίκη. Ολυμπιακός Χ, Παναθηναϊκός Χ, λέτε να τριτώσει αύριο το κακό. Ευχόμαστε όχι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Χρήστος Κοντός, καθώς έχει κάτι να μας δώσει. Έλα, Χριστό.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Έχουμε τα απόνερα της μονομαχίας Παναθηναϊκού με την ΣΚΑ 1948, δηλαδή ουσιαστικά το δηλωσιακό κομμάτι από τη συνέντευξη τύπου. Αρχίζει γενομένως από τον Βούλγαρο προπονητή, ο οποίος είπε ότι κάναμε ένα άψογο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, το περιορίσαμε. Και αν θέλετε να σας πω λίγο την αλήθεια, νομίζω ότι θα κερδίσουμε. Είχαμε τις καλύτερες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Δεν είμαστε μια αμυντική ομάδα όπως μας λένε πολλοί. Είμαστε μια ομάδα που έχει επιθετικές αρετές και τις δείξαμε σήμερα. Είχαμε πολύ καθαρό μυαλό στην άμυνα και κρατήσαμε την πίεση του Παναθηναϊκού χωρίς να τον αφήσουμε να κάνει καθαρές ευκαιρίες. Και εμείς στον χώρο βρήκαμε τη δυνατότητα να απειλήσουμε, να βάλουμε ένα γκολ. Και νομίζω, αν κάτι με στενοχωρεί, ότι βάλαμε μόνο ένα γκολ. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει άλλο ένα. Σίγουρα λέει δεν θυσιάζω. Νομίζω ότι το επόμενο παιχνίδι της Σόφια θα είναι ακόμα πιο δύσκολο από το σημερινό. Αν ακούσε μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας για να περάσουμε, ήταν η τοποθέτησή του γενικά. Από πλευράς Νίστρου υπήρχε μια φανερή απογοήτευση, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ κακή εμφάνιση. Ήταν πολύ μακριά από τα στάνταρ που τον περιμέναμε. Είχε βέβαια κάποια ελαφρυντικά. Για παράδειγμα, δεν είχε λύσει την επίθεση και μόνο σέντερ φορ τον Ραστόντερ δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, είτε για να τον ενισχύσει να παίξει δίπλα του όπως έκανε στο παιχνίδι με την Μπάξ, είτε να τον αλλάξει. Έτσι, καλά κλεισμένος προς να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Είπε ότι το βασικό πρόβλημα, γιατί ρωτήθηκε, η πρώτη ερώτηση ήταν ότι τα τελευταία τρία χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα πέρα στις κλειστές άμενες. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές είναι ανοργάνωτος στην άμυνα όταν πιέζει πολύ και βγαίνει μπροστά με ρίσκο με συνέπεια να του κάνουν καλές αντιπιθέσεις. Οι αντίπαλοι σήμερα είναι χαρακτηριστικό. Λέει ότι για εμάς τέτοιο επίπεδο η ερώτηση ήταν ότι οι ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας του έκανε 19 τελικές. Πολύ μεγάλος αριθμός τελικών για ένα ματς με τόση διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Απάντησε ο Νίστρουμ ότι εγώ δεν μπορώ να σας πω τι γινόταν πάντα πριν 2, 3 ή 10 χρόνια. Εγώ μπορώ να σας πω τι γίνεται τώρα. Αυτό που είχαμε, βλέπω εγώ, είναι ότι έχουμε μια ομάδα με πάρα πολλούς νέους παίχτες. Δεν έχουμε τη δυνατότητα δυστυχώς να βγάλουμε ομοιογένεια στο παιχνίδι μας. Πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Δείτε, λέει, σήμερα έπαιξαν για πρώτη φορά δύο κεντρικοί αμυντικοί μαζί στην αρχική δεκάδα. Δεν είχαμε ούτε τον Τετέι, δεν είχαμε καμία εναλλακτική μπροστά. Χάσαμε τον Παντελίδη. Μας πηγαίνει, λέει, πολύ ανάποδα από την αρχή της περίοδου. Έχουμε ήδη νωρίς πολλούς σημαντικούς τραυματισμούς με μακροχρόνιες απουσίες παικτών. Κάποιοι από αυτούς κάνουν όλη τη σεζόν. Ακόμα, λέει, και του Καλάμπρια που θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο επιπρόεδρο, θα μας στοιχήσει όσες εβδομάδες να μείνει απ' έξω. Είναι, λέει, απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν είναι εύκολο να φτιάξει μια ομοιογενή ομάδα κάτω από τέτοιες συνθήκες και τόσες πολλές απουσίες. Ευελπιστώ ότι στο επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τρία καινούργια μέλη στην αποστολή. Να είναι καλά ο Τετέι, να μπει καλά ο Λιβάη Γκαρσία και έχω και μια ελπίδα μήπως μπορέσει και ο Ντέσσερς να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής. Ο ίδιος φωτογράφησε ως πρόβλημα του Παναθηναϊκού την αδυναμία του από το 30 και μετά, γιατί μέχρι το 30 ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος με την εικόνα της ομάδας του, ήταν καταλυτική. Ήταν η αδυναμία του να ελέγξει τις δεύτερες μπάλες, δηλαδή κάθε φορά που απομάκρυναν οι παίχτες της βουλγάρικης ομάδας η μπάλα πήγαινε συνήθως σε αυτούς από το 30 και μετά και όχι στους παίχτες του Παναθηναϊκού. Είπε ότι η ομάδα του έκανε ένα πολύ κακό δεύτερο ημίχρονο, δεν είχε ευκαιρίες τόσες όσες θα έπρεπε να αναλογούν την κατοχή της μπάλας και την πίεση που άσκησε. Είπε ότι δεν υπήρχε καλή συνοχή και καλή αλληλοκάλυψη. Καθήκαν μακαρίσματα, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε στον χώρο. Γενικά έδειξε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος από τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Όπως είπε, υπάρχει ένα δεύτερο παιχνίδι. Εμείς ξέρουμε ότι είτε παίζουμε με την Πάξη, είτε με τη Τζεσικά Σόφια, είτε με την Μπαρτσελόνα και την Νόη Τότεναμ, αυτή την εποχή πρέπει να κερδίσουμε για να περάσουμε. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος. Δεν μας δημιουργεί πρόσθετη πίεση αυτή η ισοπαλία. Είμαστε μια ομάδα που μπορεί να πάει να κερδίσει εκτός έδρας και πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή την εποχή να χορταίνει το μάτι, όσο το να παίρνει η ομάδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καλό αποτέλεσμα. Να χτίζει πάνω σε καλά αποτελέσματα, ψυχολογία και προκρίσεις. Και αυτό θα επιχειρήσει να κάνει απέναντι σε μια ομάδα που νομίζω ότι είδαμε όλοι μας ήταν πιο καλή από ό,τι περιμέναμε, με βάση την εικόνα που είχε στα δύο παιχνίδια της Σπάρτα Τραύνα, αλλά παρόλα αυτά απέχει πολύ ποιοτικά από ένα καλό Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι να είναι καλός ο Παναθηναϊκός στον αγώνα ρεβάνς.
0: Οπότε θύμισε μας ποια μέρα είναι ο επαναληπτικός.
1: Είναι Τρίτη σε 6 μέρες από τώρα, 8:30.
0: Μαζί με τον Ολυμπιακό Τρίτη,
1: Ναι. Ναι, γιατί παίζει η Λεύσκη Σόφιας, η άλλη συγγνώμη Τσέσκα, παιχνίδι.
0: Παίζει άλλη, γιατί η Λεύσκη παίζει εκτός, ναι.
1: Ακριβώς. Και υποχώρησε το παιχνίδι που είναι στην πιο αδύναμη
0: διοργάνωση, δηλαδή, ναι.
1: Ακριβώς, στην πιο αδύναμη διοργάνωση. Και για να μην υπάρξει συγχρονισμός οπαδών φιλοξενών ομάδων την Τετάρτη, δηλαδή την Αγγλία Τετάρτη, που Τετάρτη θα έχουν έρθει οι οπαδοί της ομάδας με την οποία θα παίξει η άλλη Τσέσκα, προτιμήθηκε να υπάρχει ένα κενό δύο ημερών. Τρίτη η Τσέσκα 1908, Πέμπτη η Τσέσκα Σόφια. 8:30 ώρα το παιχνίδι. Να πούμε ότι σήμερα η εικόνα στις εξέδρες ήταν περίπου ίδια με το μάτς με την Πάξη, περίπου οι ίδιοι θεατές, λίγο πάνω από τους 25.000 αν θεατές, τα εισιτήρια θα βγουν περίπου 21-22.000, ελαφρώς λιγότερα πιστεύω σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Παναθηναϊκός έχει πάρει 1.600 εισιτήρια για τον αγώνα ρεβάνς. Η προπόληση δείχνει να τα διαθέσει όλα. Και το σημαντικό είναι να το πούμε και αυτό, ότι στο τέλος του αγώνα υπήρξαν όχι ιδιαίτερα έντονες, ούτε μακρότερες, αλλά υπήρξαν αποδοκιμασίες. Δηλαδή με το που τελείωσε το παιχνίδι, η εικόνα της ομάδας και το αποτέλεσμα δεν άρεσε στον κόσμο και αυτό το ου που ακούστηκε για 5, 6, 10 δευτερόλεπτα ήταν αρκετά έντονο, αλλά παροδικό. Μία φορά και τέλος. Δεν είχαμε δηλαδή σκηνικά όπως άλλες φορές, με συνθήματα κατά του Αλαφούζου, κατά της νίκησης και γενικά μια πίεση για προπονητική επέκταση.
0: Ωραία. Καλή ξεκούραση, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, Δημήτρη. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ.
0: Οπότε κλείνουμε με το κομμάτι του Παναθηναϊκού, ο οποίος έπαιξε απέναντι σε μία ομάδα η οποία έχει ιστορία, κύριε Μαυριδόπουλε, μόλις. Πόσα χρόνια είναι αυτή η ομάδα? Πες μου ένα χρόνο. Πόσα χρόνια? Πού το ξέρεις, φίλε, το ψάξες? 9 ετών είναι. 9 ετών ομάδα αυτή η ομάδα, η οποία μέχρι το 2022, κύριε Μπαλτά, χρησιμοποιούσε μόνο βουλγαρούς παίκτες. Έτσι, αλλά σήμερα οι ξένοι που ήταν, ήταν πολύ αξιόλογοι. Λοιπόν, θα δούμε. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Παναθηναϊκό, αυτό το σχολιάσουμε αργότερα. Είπαμε για τον Άρη, τα 5-1. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ, το αυριανό παιχνίδι. Να δούμε και το θέμα που σας έλεγα του Ζιβκοβιτς και μετά θα βάλουμε ένα τραγούδι το οποίο θα το αφιερώσουμε σε όσους εορτάζουν. Λοιπόν, και στον Σωτήρη και στη Σωτηρία και στη Μελίνα. Έτοιμος λοιπόν ο ΠΑΟΚ δηλώνει για τη μάχη. Αφού θυμίσουμε σήμερα ότι η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία είναι νταμπλούχος, πήρε πρωτάθλημα και κύπελλο, κατάφερε, νίκησε εκτός έδρας την Φενερβάρος με 3-2 και θα πάει να παίξει στον τελικό για να μπει στους ομίλους και εκεί Champions League με την νορβηγική Μπραν. Το γκολ το νικητήριο το πέτυχε η Τζούρτζεβιτς και θα βάλω να ακούει τώρα ο μπαμπάς της παίκτριας του ΠΑΟΚ που γεννήθηκε στην Ελλάδα προφανώς και έχει δικαίωμα για συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδα και ενδεχομένως να είναι και διεθνής, δεν θυμάμαι τώρα. Να βάλω ένα quiz. Ο μπαμπάς της, γιατί έμεινε διάσημος, γιατί έγινε διάσημος, για ποια ιστορία? Περιμένω τα μηνύματά σας στα γνωστά σημεία όπως σας προανέφερα πριν από 5 λεπτά. Οπότε πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, να το αφιερώσουμε σε όσους εορτάζουν, ιδιαίτερα στον Σωτήρη Β', τον οποίο θα δω και αύριο από κοντά. Λοιπόν, κύριε υπεύθυνε, σας παρακαλώ πολύ. Ο λόγος σας, χρόνια πολλά σε όλους όσοι εορτάζετε.

Επίση από το πλάνο του Παναθηναϊκού, γι' αυτό τον επέλεξα, είπε ο Λιβάη Γκαρσία πριν από λίγη ώρα. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ένα καλό ποδοσφαιριστή, θα βελτιώσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Όπω και ο Γιαννούλη, έτσι. Ήρθαν καλοί παίκτε. Φεύγουν παίκτε, έρχονται παίκτε. Είναι καλοί παίκτε αυτοί. Οπότε θα το βελτιώσουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Το οποίο βέβαια πρέπει να βρει τον τρόπο να κερδίζει ομάδες από τα Βαλκάνια, διότι όταν ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει την ΑΕΜΕΚ που είχε να εξέλθει στην Ευρώπη, στα Ευρώπα 17 χρόνια, το γήπεδό της έχει χωρητικότητα 12.500 θεατών, ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κερδίσει τη στιγμή που έχει δώσει 40 εκατομμύρια για μεταγραφές ήδη και δεν μπορεί να κερδίσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, τα θέματα είναι πολύ σοβαρά. Κλείνουμε το ρεπορτάζ. Ο προπονητής της Άντερλεχτ είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί. Οι ομάδες όμως σε αυτή την εποχή είναι σχεδόν ισοδύναμες. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Κωνσταντέλια γιατί με αρχίζω και μιλάω. Είπε θα χρειαστώ πολλή ώρα ούτε για τον Ζίβκοβιτς ούτε για τον μύθο που ακούγεται ότι έχει πρόταση από μεγάλη ομάδα. Έδωσε είδηση ο coach της Άντερλεχτ. Λοιπόν, για να δω αυτή την είδηση. Εδώ δεν την είχα δει αυτή την είδηση. Έκπτωτο όλο το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΣ Ζακύνθου. Από εκεί που κατάγεται ο κύριος Κοντονής, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αφού ερεύνησε την καταγγελία του Χαράπαλου Ραυτόπουλου, σύμφωνα με την οποία καταγγέλλεται τη συμμετοχή των σωματείων σε επωνυμία τάδε κτλ., που ήταν σε Γενική Συνέλευση 12 Φεβρουαρίου, τα σωματεία αυτά κτλ. Δεν πληρούσαν προϋποθέσεις, αφού δεν ήταν στο ηλεκτρονικό μητρό η Κούρος. Έτσι λοιπόν, αποφάσισε την έκπτωση όλων των μελών του εκλεγέντος από τις αρχιερεσίες συμβούλιο που είχαν διεξαχθεί 29 Ιανουαρίου. Τρομερά πράγματα γίνονται στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι εκλογές έγινε 29 Γενάρη και είναι έκπτωτο το ΔΣ 5 Αυγούστου. Καλά πάμε. Γρήγοροι είμαστε. Πάμε τώρα να πούμε δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό και μετά θα τα πείτε εσείς και θα τα διαβάσω. Λέω τώρα εγώ τι είδα. Καταρχάς έχει την απώλεια ο Παναθηναϊκός, δεν έχει δεξιό μπακ την ερχόμενη Τρίτο βράδυ. Θα παίξει ο στόπερ Κάτρης και απέναντί του έχει αυτό τον δαιμόνιο, τον καλύτερο βούλγαρο παίκτη. Άρα πρέπει να βρει τρόπο ο κύριος Νίστρουπ να βοηθήσει το μικρό. Με ποιο τρόπο αυτός ξέρει, αυτός αμείβεται. Διότι θα έχει θέματα ο Παναθηναϊκός εκεί από τα άκρα. Είχε σήμερα που του έκανε 19 φάσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Πρώτον είναι αυτό. Δεύτερον, σήμερα έβλεπα έναν αγώνα στο El Paso. Φιλικός ήταν ο αγών. Athens Καλυθέα, η οποία είναι τιμία ομάδα, πολύ τιμία, και προσπαθεί να κάνει κάτι το διαφορετικό στην Ελλάδα. Δηλαδή, fair play, μου θυμίζει τον Εργοτέλη παλιά. Fair play, καλούς παίκτες, οργάνωση, marketing και καλό ποδόσφαιρο, χωρίς παρασκήνιο, από τα αδέρφια Φιλιππάκη. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν την Καλυθέα, που ήταν, είναι μια καλή ομάδα, έχει πολλές, πάρει πολλές μεταγραφές, καλή επιτυχία να πούμε στο Βαγγέλη Μόρα, στον Πάγκο, με Χρυσόστομο Μιχαηλίδη, προπονητή τερματοφυλάκων, που λέτε, και νίκησε η Καλυθέα 2-0, πολύ ωραίο γκολ το δεύτερο από τον Προβιδάκη, που τον γνωρίσαμε στα σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας, με την Κυψία και τη Λαμία. Λοιπόν, στο 92 το άλλο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δεν θυμάμαι το σκόρ. Λοιπόν, έβλεπα την Ελλάδα σύρου του επίσης καλού προπονητή του κυρίου Στάικου, ο οποίος προσπαθούσε να παίξει η ομάδα του από τον άξονα, όχι μπάλα στα πλάγια και σέντρες, προσπαθούσε να κάνει το δύσκολο. Βλέποντας το μάτς του Παναθηναϊκού, έβλεπα έναν άξονα, και έχουμε ξαναπεί ο άξονας είναι ένας, ούτε κεντρικός είναι, ούτε αριστερός, ούτε δεξιός. Ένας είναι ο άξονας. Δεν χρειάζεται επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη άξονας. Δεν απαιτείται. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν τον άξονα του Παναθηναϊκού να είναι replay. Πολύ αργός. Γι' αυτό και οι Βούλγαροι τον ξεπερνούσαν εύκολα. Εκεί έπαιζαν η μεταγραφή του Παναθηναϊκού από τη Σαλερουά ο Καμαρά, ένα πανύψηλο παιδί αριστεροπόδαρος, λοιπόν, με καλή επαφή με την μπάλα, και ο Ισπανός Τσιριβέγια.
και πιο μπροστά τους ο σπριντάτος, ο γρήγορος, ο Γιάκουσιτς, ο οποίος δεν είναι χαφ, είναι δεύτερος επιθετικός. Λοιπόν, αν ο Παναθηναϊκός δεν βρει γρήγορα χαφ και θέλει να βγάλει το πρωτάθλημα με αυτά τα χαφ τα αργά, θα έχει θέμα. Είμαστε στο 2026 και θέλει να βγάλει το πρωτάθλημα με αυτά τα χαφ τα αργά, θα έχει θέμα.

τα λεφτά που ξοδεύτηκαν για αυτόν και πολύ μεγάλη αμοιβή του. Πρέπει να βρεθεί τρόπο να έρθει ένα άλλο πιο ουσιαστικό παίκτη. Τώρα, αυτές οι αιτιολογίες ότι ο Πελίστε θέλει χώρο. Χώρο, παιδιά, υπάρχει στο Λυκαβητό. Είναι άπλο. Μεγάλη άπλο. Πα ο δικό σου χώρο. Ή αυτό που λέμε για τον Τετέι. Θέλει χώρο, παιδιά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει χώρο και ξεχώρο. Αφού είσαι μεγάλη ομάδα, οι απέναντί σου θα παίξουν κλειστή άμυνα. Βρες τον τρόπο. Λοιπόν, ο Τετέι όμως μπορεί να παίξει και σαν σεντερφόρ. Ο Πελίστρι τι μπορεί να κάνει. Μεγάλο θέμα. Τι άλλο είδα. Είδα ωραίες ενέργειες από τον Αντίνο, αλλά ημιτελής. Και το παιδί αυτό πρέπει να δυναμώσει λίγο. Πρέπει να δυναμώσει λίγο γιατί στα πρώτα τζαρτζαρίσματα κάτω. Τι άλλο είδα. Είδα ότι ο Παναθηναϊκός δέχτηκε σε δύο μάτς, τρία μάτς, σε τρία μάτς τέσσερα γκολ. Όπως λένε και οι φίλοι του στοιχημάτως, ομάδα γκολ-γκολ. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις αυτοπεποίθηση στην ομάδα, αισιοδοξία στον κόσμο και εμπιστοσύνη από τη διοίκηση όταν η ομάδα του δέχεται γκολ. Και από πού δέχεσαι γκολ? Από την Μπάξη και την Τζέσεκα, που η αξία των συμβολέων της είναι, δεν είναι 6 εκατομμύρια και ο Παναθηναϊκός είναι στα 40. Δεν μπορεί να δέχεσαι γκολ από την Τζέσεκα και να σου κάνει και 15 φάσεις και να δέχεσαι και 2 γκολ από την Μπάξη εντός. Δεν γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Τι άλλο είδα. Επίσης ο προπονητής κάνει δηλώσεις. Τα έχουμε πει αυτά για τους προπονητές. Δεν θέλουμε σχολιασμό του αγώνα. Το σχολιασμό το κάνουμε εμείς. Ο προπονητής πρέπει να εξηγήσει στο τέλος τι σχέδιο είχε και τι έγινε με αυτό το σχέδιο. Όχι δεχτήκαμε φάση και δεν πρέπει να δεχόμαστε. Αυτό το λέει και ο, πώς το λέμε, και ο γκόλφης Ξηδιάς στο καινούριο. Αλλά ο γκόλφης Ξηδιάς δεν θα πάρει 3 εκατομμύρια το χρόνο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θέλουμε από τους προπονητές να εναλύουν 5 πράγματα και να πούν: προσπαθήσαμε με αυτόν τον τρόπο, δεν τα καταφέραμε, κάναμε λάθος, δεν είχαμε σε καλή μέρα τον παίκτη μας ή έκανα εγώ λάθος και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτά. Τέλος, για τον Ινφαντίνο, όπως έχω ξαναπεί εδώ και πάρα πολλές μέρες, αναζητά σανίδες σωτηρίες, δεν μπορεί να τις βρει ούτε δεν μπορεί να τις βρει πουθενά, ούτε στον Άγιο Γιώργιο στην Εύβοια, πουθενά. Τώρα θέλει, λέει, να πείσει το Μαρόκο να του δώσει τον τελικό, και τον τελικό, ενώ τον τελικό του 2030 τον έχει τάξει στην Ισπανία. Φοβερά πράγματα. Για να δω κάτι άλλο. Το μάτς του Ολυμπιακού θα το δούμε από το Μέγκα την ερχόμενη Τρίτη. Το μάτς του Παναθηναϊκού θα το δούμε από το Sky. Οι πρόεδροι έχουν τα κανάλια, οι πρόεδροι με τις ομάδες, καταπληκτικά. Και το μάτς του ΠΑΟΚ θα το δούμε από τον άλλο πρόεδρο του ΠΑΟΚ, που έχει και αυτός ομάδα για κανάλι. Μόνο στην Ελλάδα αυτά. Ξέρουμε πού θα βλέπουν τους αγώνες των ομάδων. Στα κανάλια των πρόεδρων.

Για να πάω να ψηλαφίσω λίγο τα μηνύματά σας, να δω σε τι κατάσταση είστε. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε από εδώ τι παίζει. Λοιπόν, Θανάσης Πανάγος. Το χαλί του ποδοσφαίρου μας συνεχίζεται. Το χάλι εννοεί. Ναι, εντάξει, χαλί είναι Αύγουστος. Σιγά σιγά, παιδιά. Επισημάνσεις κάνουμε. Αναστάσιος. Χρόνια πολλά από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Δεν μας δες όμως τι ομάδα είσαι. Καλά μας δες και ωραία φωτογραφία μας στέλνεις από την ωραία Ουρανούπολη. Εν τω μεταξύ να ρωτήσω, η Ουρανούπολη έχει ομάδα? Παίζει στην ΕΠΣ Χαλκιδικής, που κάποτε ηγείτο ο φίλος μου Αργύρης Βουλγαρής, με την ωραία αγγλική βερσιόν του αυτοκινήτου του που είχε και έκανε τις βόλτες του. Πάμε στο Βαγγέλη τον... Καλή εκπομπή. Απλώς ο Βαγγέλης. Ο κ. Σταύρος δεν χάνει μέρα, πάντα στο μήνυμα. Πολύ ωραίος. Ξανά σούπα, οι Παναθηναϊκοί ζήλεψαν τη σούπα του Ολυμπιακού. Χρόνια πολλά στη Σωτηρία και στο Σωτήρι. Μαυρί, έχουμε κανένα Σωτήρι εδώ? Όχι. Σωτηρία. Μην ξεχάσουμε να βάλουμε Σωτηρία Μπέλου μετά ένα τραγούδι.

0: Αλέξης. Την άλλη εβδομάδα τι ώρα παίζουμε στη Σόφια Βουλγαρία, ποιο κανάλι? Τα πάμε. Είναι πάγιο αυτό. Το κανάλι του Προέδρου. 8.30 ώρα είπε ο Χρήστος. Από την Πρέβεζα την ωραία ο Αλέξανδρος. Ο Γκαρσία θα αγωνιστεί την άλλη εβδομάδα. Θέλει δεν θέλει. Ο Νίστο που θα τον βάλει. Λοιπόν, το θέμα είναι αν θα προλάβει ο Τετέι, ο οποίος είχε την ατυχία να έχει λιμόδιο μονοπυρήνωση. Είναι λες και είναι κορονοϊός αυτό. Ο Αντώνης, ο Αντωνίου δεν σχολίασε, απλώς ήρθε σε μας. Ο Ηλίας κάτι γράφει και η Ευαγγελία, τι θέλει να πει η Ευαγγελία, για να δούμε. Γιατί η Ευαγγελία πρέπει να μεταφέρω τα χαιρετίσματα αυτά στον κύριο Νίκο? Κύριε Νίκο, τα χαιρετίσματα από τη Λίτσα. Λάθος. Ναι, από τη Λίτσα, καλά λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νίκο, 1:50 η ώρα. Ξέχασες όμως ότι ο Χρήστος Αλμπάνης υπέγραψε στην ΑΕΛ. Εντάξει, δεν λέω τις μεταγραφές του της Β' Εθνικής, γιατί άμα αρχίζω και τους λέω, έχω και τη Σύρο εκεί, που έχω το φίλο μου το Φρέρι, κάθε μέρα ανακοινώνει μια μεταγραφή ο κ. Λεονταρίτης, ο αντιπεριφερειάρχης. Τώρα πήρε και έναν άλλον εξτρέμ. Κάθε μέρα έναν. Λοιπόν, ο Αλμπάνης, πού τον θυμήθηκαν αυτόν? Αυτό το παιδί από την Καλαμπάκα, στα δεύτερα της Βέρδες Βρέμης, τον έφερε ο Απόλλων, ο οποίος ο Απόλλων έπαιζε στην μεγάλη κατηγορία. Πήγε στην ΑΕΚ, μετά δεν ξέρω, μετά είχε πάλι χιαστό, χάθηκε και βρέθηκε να παίζει μπάλα στην Ανδώρα. Η Ανδώρα είναι στα Πυρηναία, όροι που χωρίζουν τη Γαλλία και την Ισπανία, και ομάδες που παίζουν στα ευρωπαϊκά, είναι πολύ μικρούλα, και μια ομάδα στο μπάσκετ την έχει ο Πικέ στην Ανδώρα. Και τώρα επιστρέφει στην Ελλάδα, εξτρέμ ήταν, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, ψάχνει λαβράκια η ΑΕΛ, η οποία πρέπει να είναι στο Καρπενήσι. Λοιπόν, λέει ο Ηλίας Αναγνωστάκης, κοιτάξτε, αφού ήρθε χει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, συνήθως τα κακά τριτώνουν. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει τη διαφορά, να δώσει βαθμούς στην Ελλάδα και στον εαυτό του, να νικήσει την Άντερλεκτ. Θα την νικήσει? Σίγουρα όμως θα δούμε γκολ και εκεί, πάνω από 2 γκολ, και ο ΠΑΟΚ και η Άντερλεκτ σκοράρουν, οπότε θα δούμε γκολ. Ευελπιστούμε ο ΠΑΟΚ να νικήσει 2-1, 3-1, 3-2, για να δούμε. Πάντως με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό έπεσε έξω. Πίστευα ότι ο Ολυμπιακός, έστω και με ένα μηδέν, θα κερδίσει. Ενώ πίστευα γκαραντί ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Αλλά απογοητεύτηκα και εντυπωσιάστηκα από τους Βούλγαρους. Και τώρα λέω, η εικόνα των Βούλγαρων ήταν τόσο καλή επειδή έχει κάνει βήματα προόδου του βουλγαρικού ποδόσφαιρο που είναι πάρα πολύ πίσω, ή η εικόνα του Παναθηναϊκού που ήταν μετριοτάτη ανέδειξε το ταλέντο των Βούλγαρων? Ποιον Βούλγαρο δηλαδή, οι οποίοι είχαν μέσα 5-6 ξένους, ήταν πάρα πολύ σοβαροί και στην τακτική και στην προσήλωση και στη συνεργασία και στην αποτελεσματικότητα. Θα περιμένω να δω και το δεύτερο παιχνίδι και θα σας πω. Πολύ οργανωμένη ομάδα η Βούλγαρη, η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, ομάδα 9 ετών. Λοιπόν, ο κύριος Αναγνωστάκης μας καλησπέριζει όλους. Ο Ολυμπιακός σήμερα, ο Παναθηναϊκός και αύριο ΠΑΟΚ. Λέει και πάλι για το στίγμα 65-55 και τα λοιπά. Δεν θα περάσει κανείς άσος, ούτε αύριο θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Γιατί το λες αυτό, γιατί να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ γιατί να μην κερδίσει? Ο ΠΑΟΚ δεν είναι σαν τον Παναθηναϊκό που τώρα φτιάχνει ομάδα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει με μια ενέργεια του Κωνσταντέλια. Κάνει τα ζογκλερικά του, γεια σας. Δεν χρειάζεται πολλά ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πολλά. Γιατί τώρα δημιουργείται. Εφόσον το γνωρίζουν και ναι. Εντάξει, τώρα κάνεις μια ανάλυση με τις στοιχηματικές, δεν μπορώ να το αναφέρω. κάνει μια τέτοια τοποθέτηση. Οι στοιχηματικές πάντα κερδίζουν. Να το ξέρεις αυτό. Και χάνουν όλοι οι παίζοντες. Άλλωστε ο πίνων μεθά και ο παίζων ητάται. Χάνει. Τι λέει ο Τάσος. Συμφωνώ, λέει, με την κριτική σου. Τραγική εικόνα, ασύνδετη ομάδα, καμιά φαντασία στην ανάπτυξη, καμία αλληλοκάλυψη στην άμυνα. Ως μονάδες κάποιοι παίκτες έδειξαν κάτι. Ο Κίπερ, ο Κροάτης, ο Τσάπρας. Πιο ορθολογικά έπαιξε εσύ. Ας ελπίσουμε ότι αύριο πάω να έχει καλύτερη εικόνα. Το θέμα με τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει ξοδέψει τόσα χρήματα και νομίζω ότι χρειάζεται τουλάχιστον τα μισά από αυτά που ξοδέψει για να ξανακάνει καλή ομάδα, για να πάρει πρωτάθλημα δηλαδή. Γιατί δεν βλέπω προσωπικότητες. Δεν βλέπω υψηλού επίπεδου. Να ένας που έρχεται, ο Λιβάη Γκαρσία. Μπάρω το καμισμένος και τα λοιπά. Αμέσως θα δείξει. Και βλέπω αργό άξονα. Αυτός ο Καμαρά, πολύ καιρό είχα να δω τόσο αργό χαφ. Καλός με την επαφή. Ωραία ξεμπλοκάρεται, ωραία ξεμαρκάρεται, ωραία πρώτη πάσα, ωραία ενδεχομένως και μακρινή, ωραία κίνηση κάνει στο χώρο, αλλά πολύ αργός, ρε φίλε. Πολύ αργός. Άρα δίπλα του πρέπει να είναι ένας πολύ γρήγορος. Δεν ήταν, γιατί ο Τσιριβέγια δεν είναι γρήγορος και αυτός εγκεφαλικός είναι. Εκτός κι αν ήταν η μέρα σήμερα η κακή. Θα τους δούμε και την άλλη Τρίτη. Λοιπόν, τι λέει ο Γιάννης ο Σκαλίμης. Καλό βράδυ, μόνο Νίκη Βόλου από Ιρλανδία. Έλα πες μας τώρα, Ιρλανδία ποια από όλες, Βόρεια, Έιρε, πού, Μπέλφαστ. Πρέπει να μας πεις από πού όμως, Νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου θα είναι ανταγωνίστρια για το τίτλο, για τις δύο θέσεις. Πολύ καλή επίθεση με Βασίλη Μάτζη και το φίλο μου τον Λουκίνα και το Μάτζη. Πολύ καλή αυτή, εκτελεστές. Δεν ξέρω στα χαφ τι έχει η Νίκη Βόλου. Αν έχει καλά χαφ θα κάνει δουλειά. Γιατί στη Super League 2 όποιος βάλει πάνω από ένα γκολ, όποιος βάλει ένα γκολ δεν χάνει καταρχάς. Σπάνια χάνει. Όποιος βάλει πάνω από ένα έχει κερδίσει τον αγώνα. Άρα η Νίκη Βόλου που έχει δύο τέτοιους πολύπειρους center for και εκτελεστές θα είναι στο κόλπο μέχρι τέλους. Οπότε κύριε Σκαλίμη, σας περιμένω το μήνυμά σας να δούμε από πού είστε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Σάκης. Για να δούμε τι λέει ο Σάκης. Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη, συμφωνώ με την τοποθέτησή σου. Αν δεν. Τηλέφωνο τέτοια ώρα, ρε παιδιά. Τέτοια ώρα. Να διακόψω την εκπομπή και να απαντήσω, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, συμφωνώ, λέει, αν δεν βάλει χαφ να δαγκώνουν, δεν πας πουθενά. Εάν είσαι παικταράς στους χώρους, δημιουργείς μόνος σου. Εννοείται. Πελίστρη δεν την έχει. Η ουσία είναι στο πρώτο να δαγκώνουν. Ναι, καλή εκπομπή. Όλα τα άλλα θα τα φτιάξει. Μην ξεχνάμε, στους 11 και 7 ήταν καινούργιοι. Ήταν καινούργιοι, αλλά είναι 40 μέρες τον Παναθηναϊκό. Χρειάζεται να είσαι παλιός για να κάνεις ατομική ενέργεια. Οι καλοί παίκτες άλλωστε βρίσκονται με κλειστά μάτια. Δεν χρειάζεται χρόνο. Χρόνο χρειάζονται οι κομπίνες, οι αυτοματισμοί κτλ. Κτλ. Σε αυτά τα μάτια η ατομική ποιότητα ξεχωρίζει, κερδίζει 2-0, νικάζει 2-0, 3-0, γεια σας. Και την κάνει διαφορά ένας παίκτης, οι δύο. Λοιπόν, όταν σε ρωτάνε για την ομάδα, λένε πες μου τα χάψω να σου πω τι έχεις. Εννοείται. Γι' αυτό η ΑΕΚ έχει τρελαθεί, έφυγε ο Πινέδα και θα πάρει και άλλο χαφ. Μπας και βρει τον τρόπο να καλύψει τα κενά που θα αφήσει, που αφήνει ο Πινέδα. Η ζωή είναι λίγη και λίγη, δεν αλλάζει αυτό. Εννοείται. Λοιπόν, και επειδή δεν αλλάζουν αυτά, κύριε συνάδελφε, κύριε Μαυριδόπουλε, πότε θα πας στο Αυλωνάρι? Σε περιμένουν. Και στα Ψαχνά που γίνεται το πανηγύρι τώρα, έτσι. Σωτήρος, παιδιά, μεταμόρφωση Σωτήρος ξημερώνει. Λοιπόν. Να δω τι συμβαίνει στην αγορά. Να θυμηθούμε για τα αποτελέσματα πριν πάμε στο άλλο τραγουδάκι. Να δούμε πώς πήγαν τα προηγούμενα παιχνίδια. Γιατί είχαμε γύρω στα 7-8 παιχνίδια. Λοιπόν, να δούμε τα αποτελέσματα. Εγώ μιλάω και ο Σωτήρης θα έχει φατάσει την αρκίτσα τώρα. Λοιπόν, πάμε. Άρχος Δανία που είχε αποκλείσει την Πόζνα και έκανε τη δουλειά στην ΑΕΚ. Νίκησε και τη Σαμπά Μπακού 2-1, που έχει προπονητή τον Νταμπράουσκα στο Λιθουανό, η οποία Σαμπά Μπακού έριξε από το θρόνο της την Καραμπάκ. Φενέρ Μπαχτσέ Στουρμ Γκρατς 2-0, σβηστά η Φενέρ. Αυτά στο Champions. Στο Europa, έστω και δύσκολα, Φέρετς Βάρος Γκόρνικ Ζάμπερζε Πολωνίας 1-0, προβάδισμα για τους Ούγκρους. Και Conference, Μπραν Απόλλων Λεμιζού 0-1. Διπλό η Κύπρη. Θα δώσουμε και την ενδεκάδα τώρα που θα έχει και Έλληνες, αφού έχει και τον Τόμας του ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1-1. Πάμε λίγο να δούμε την ενδεκάδα, ο παλαθός του Απόλλωνα της Λεμεσού. Λοιπόν, Κούρν κάτω από τον κολπό, Κβίντα Κονόμες στα δύο στόπερ, Γκασπάρ Μαλεκίδης αριστερά, Μπράουν Βέσεμπεκ, Λιούμπιτς, με στιγμή μετράω έναν Έλληνα, Όσμπολτ του Λεβαδιακού, Εκρίχε δεξιά και ο Τόμας Μπράντον του ΠΑΟΚ. Στον πάγκο, αλλού Ροντρίγκες, Διοντού, Ζήρενος, Μπαλογιάννης, προϊόν Ακαδημίων του ΠΑΟΚ που πήγε στον Όφι και ο Νιόμπλιας τον έκανε αριστερό μπακ και έτσι πήρε τη μεταγραφή στην Πλότβιβ, πήρε και το κύπελλο Βουλγαρίας με την Πλότβιβ και τώρα πήγε στον Απόλλωνα Λεμεσού. Και ποιον έχει προπονητή για να δω, το Λοσάντα, δεν το ξέρω. Λοιπόν, αυτά και για τον Απόλλωνα Λεμεσού, οπότε νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δώσω και την καλησπέρα μου στο ωραίο Ρέθυμνο, εκεί που διακοπεύει ο Παντελής Μύρκιο Κεφαλιτάκης, ο θρύλος του Όφη και καθημερινός ακροατής Σερασπορ. Λοιπόν, οπότε είμαστε έτοιμοι, πριν διαβάσω τα επόμενα μηνύματα, να ακούσουμε ώρα και τραγουδί. Τι λες Νίκο, είσαι έτοιμος? Ας σου δώσω λίγο χρόνο ακόμη ή είσαι ακριβώς? Δεν απαντάς. Α, έχεις φύγει, δικό σου.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμό.
0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν μέχρι και αυτή την ώρα για την κατάσταση φωτιάς που ξέσπασε αργά το βράδυ μετά τις 10 σε χορτολιβαδική έκταση μεταξύ των Αλεκών και του Πολυοδομικού Συγκροτήματος του Βόλου. Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με στόχο τον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόπληκτων και η προστασία των καμένων από πλημμύρες μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιεργίες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την διυπουργική στο Μαξίμου, δεσμεύθηκε πως οι αποζημιώσεις και η ανακατασκευή των σπιτιών θα προχωρήσουν ταχύτερα από κάθε προηγούμενη φορά. Μέσα σε 48 ώρες πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ξεκινούν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Παράλληλα, υπαγράφει συμφωνία ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την συμμετοχή της Meridiam ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και στον ενεργειακό τομέα. Αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για την συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Δεν προσέβαλε δικαστικά την απόφαση έκδοσης. Την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στον ανακριτή. Ντρόουν με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία. Αντιμετωπίζουμε επαγγελματική υβριδική απειλή, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης. Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για τον καθορισμό ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Πηγές του Reuters αναφέρουν ότι η συμφωνία θα δίνει στο Ιράν αυξημένο έλεγχο στον Περσικό κόλπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη, Μοσδάμπα Χαμενεΐ, είναι πλέον πολύ δύσκολη. Σημειώνεται ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την εκλογή του. Τουλάχιστον 8 τραυματίες αναφέρθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη Δυτική Όχθη. Ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις. Εντοπίστηκε δυτικά της Σύρου η σωρός του Γερμανού τουρίστα που αγνοούνταν από την Κυριακή στη Σύμη. Ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό το οποίο παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. 3 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης σε ένοπλο επεισόδιο σε κατοικία στη Βόρεια Καρολίνα. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Μία και δέκα, αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 6 Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε και επικοινωνούμε. Και σας ευχαριστούμε που αυτή τη ζεστή βραδιά είστε εδώ μαζί μας. Γεια σου Ιωάννα μου, είμαστε πολύ καλά, ευχαριστώ εσύ. Αποκεκτημένη ταχύτητα. Τι κάνεις καλά, το σκέφτεσαι. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, εδώ έχω τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο μου, είμαστε πολύ καλά. Δεν έχει διακοπές ακόμη. Θα πας και διακοπές. Δεν θέλω να αγχώνεστε παιδιά. Δεν θέλω. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Βάλει και το Σεπτέμβριο πες εσύ. Βάλει και τον Οκτώβριο. Μα τώρα σε μεσογειακή χώρα ζούμε. Δεν είναι, ξέρεις, τέλος Αυγούστου που ξεκινάνε τα σχολεία, μέσα Αυγούστου, μη σας πω, σε άλλες χώρες. Και όλα τα σχετικά και βροχές και τέτοια πράγματα δεν έχει. Προς το παρόν. Τώρα τι θα δείξουν τα μετεωρολογικά δεδομένα, δεν το ξέρω. Μετεωρολόγος δεν είμαι. Επειδή με ρωτάς για την αναστολή, η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας αφορά τους εργαζομένους για τις πληγήσεις και πυρόπληκτες επιχειρήσεις. Έτσι, με τις φωτιές. Είναι ειδική αποζημίωση ειδικού σκοπού, 534 ευρώ το μήνα, έτσι, για 3 μήνες. Αυτό είναι. Οι διαδικασίες και οι δηλώσεις ενεργοποιούνται μέσω του Εργάνη για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις επίσημα οριοθετημένες πληγήσεις περιοχές. Οπότε, ξαναλέω, 534 ευρώ το μήνα, τέλος πάντων. Αυτά είναι. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά όμως, αν δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Αυτή η είδηση που κυκλοφόρησε και που λες, κοίτα τώρα να δεις. Ένα ζευγάρι Βρετανών αποφάσισε να αφήσει τη Βρετανία, πουλήσαν τα πάντα, ό,τι είχαν και δεν είχαν, για να χτίσουν σπίτι στην Γιάλια. Έχουν 3 παιδάκια, βλέπω έτσι, 2 κοριτσάκια και, άλλο ένα κοριτσάκι που είναι 19 μηνών και η κυρία είναι έγκυος σε διδυμάκια. Τέλος πάντων, 10 χρόνια το σχεδιάζανε για να έρθουν στην Ελλάδα να μετακομίσουν. Και είχαν ολοκληρώσει και το νέο του σπίτι στην Πελοπόννησο την Ορεινή. Είχαν στείλει τα πράγματά τους, είχαν γράψει 8χρονα τα διδυμάκια, τα κοριτσάκια τα μεγάλα, στο σχολείο, να πάνε το Σεπτέμβρη, να εγκατασταθούν μόνιμα στις 10 Αυγούστου. Και κάηκε. Κάηκε. Δηλαδή, εντάξει. Το 23 το είχαν αγοράσει, λέει, το οικόπεδο, περισσότερα από 300.000 ευρώ, δουλέψανε, πήραν και δάνειο. Ανάμεσα σε όλα, λέει, που έκαναν, ήταν και η αντικατάσταση σωληνώσεων στο βουνό, 2 χιλιόμετρα σωληνώσεων, 10.000 λίρες για να έχουν νερό οι άνθρωποι. Αλλά σήμερα βρίσκονται πάλι στο σημείο 0. Καταλαβαίνετε. Τι να πω, δεν ξέρω. Το βλέπω εδώ το σπίτι. Τίποτα. Ερήπια. Είχαν έρθει το 11 εδώ με ένα τροχόσπιτο και τα λοιπά. Ξετρελαθήκανε με τη φιλοξενία, ξετρελαθήκανε με τη ζωή στην ελληνική Ήπεθρο. Σου λέει εδώ θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας και θα τη ζήσουμε και όλα τα σχετικά. Δεν. Αλλά είπανε δεν θα φύγουνε. Θα συνεχίσουμε, λέει, θα κάνουμε τα πάντα. Να μείνουμε εδώ, δεν θα καταλήψουμε το σπίτι μας. Μου πεις η μόνη είναι. Η μόνη δεν είναι. Αλλά να φύγεις τώρα, να πας σε μια χώρα άλλη, ξένη, να προσπαθήσεις να χτίσεις τη ζωή σου από την αρχή και να σου τύχει αυτό το τραγικό. Ή να δουλεύεις μια ζωή, να χτίσεις ένα σπίτι και να σου καεί. Ναι. Ή να έχεις ζημίες τεράστιες για να θέλεις ένα σωρό χρήματα για να το φτιάξεις. Αυτό είναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Περιμένετε, γιατί έχουμε και τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια, εννοώ τον πόλεμο στο Ιράν, αυτό εννοώ. Έχει ανασωπηρωθεί όλο το θέμα αυτό της διπλωματικής λύσης για να τελειώσει ο πόλεμος. Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Και επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν λίγη σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Θα μου πεις, όλο αυτό σου εξασφαλίζει ότι θα έχεις τελική συμφωνία? Είπε ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου, που είναι ενήμερος για τις συνομιλίες, ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέχρι την Παρασκευή. Θα μου πεις, αυτό το λένε από την περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι επικείμενη η συμφωνία. Αλλά το επικείμενο σήμερα έχουμε Πέμπτη. Ο οποίος στην Αμερική είναι Τετάρτη. Εντάξει. Το επικείμενο είναι, δεν είναι και σε μια ώρα, έτσι, επίκειται. Η πηγή αυτή που είπε ότι 50-50 η συμφωνία μέχρι την Παρασκευή, στην Αμερικανική, είπε ότι στην Αμερικανική αντιπροσωπεία δεν εκπροσωπείται η σκληροπυρηνική πτέρυγα των φρουρών της Επανάστασης, η οποία θα έπρεπε να εγκρίνει τις λεπτομέρειες μιας προσωρινής συμφωνίας. Τώρα, ο Τραμπ λέει ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διεξάγουν πολύ καλές συζητήσεις, αλλά οι απειλές είναι πάνω στο τραπέζι πάντα. Θα πλήξει τη χώρα πολύ σκληρά αν επαναχωρήσουν ξανά κτλ. Δέκα άλλες δηλώσεις που είχε πει και ο Υπουργός Οικονομικών, το είπε χθες, των ΗΠΑ, ακόμη και σήμερα. Το σήμερα ήταν χθες. Το σήμερα είναι άλλο. Εντάξει, είναι η ώρα μάλλον, έτσι, διαφορετική. Τέλος πάντων, Ιράν και Ομάν έχουν καταλήξει για τις γεωγραφικές συντεταγμένες της θαλάσσιας διαδρομής στα στενά του Ορμούς, αλλά λέει, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών το λέει αυτό, εκπρόσωπος, μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει την ασφάλεια της στρατηγικής σημασίας της θαλασσίας οδού. Παραχώρηση στην Τεχεράνη προβλέπει συμφωνία του ελέγχου των πλοίων που εισέρχονται στο Περσικό κόλπο μέσω των στενών του Ορμούς. Και αυτό είναι τώρα το γενικό πλαίσιο. Μένουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και να συμφωνηθούν. Τώρα, αυτό που είναι την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί σε 2 αεροσκάφη και 3 αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες συνδέονται με τους φρούρους της Επανάστασης, έτσι. Είναι μια άλλη, λέει, πολύ σημαντική εξέλιξη. Δείχνει ότι θέλει η Ουάσιγκτον να επιτευχθεί άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Τώρα θα μου πεις, γιατί τώρα ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικανός, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα που μας πέρασε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες. Πλοία και πετρέλαιο, λέει, διέρχονται από τα στενά σε πραγματικό χρόνο. Και πολύ σύντομα, είπε και αυτός. Όλα είναι σχετικά, βέβαια. Το Ιράν έχει θέσει επανειλημμένα ως προϋπόθεση για τη συνεργασία του την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την άρση των κυρώσεων. Η απόφαση για να αρθούν οι κυρώσεις σε οντότητες που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης και όχι την κεντρική κυβέρνηση του Ιράν ή στρατιωτικούς οικονομικούς φορείς, είναι, λέει, από μόνη της ένα προσεκτικά επιλεγμένο μήνυμα, γιατί από την πλευρά των ΗΠΑ προσφέρει στην Τεχεράνη μία ουσιαστική παραχώρηση, αποφεύγει το συνολικό πακέτο άρσης κυρώσεων που θα προκαλούσε θύελλα αντιδράσεων στο Κογκρέσο και θα μπορούσε, αν ήταν πλήρης η άρση, να ερμηνευθεί ως πλήρης εξομάλυνση του διεθνούς καθεστώτος των φρουρών της Επανάστασης. Έτσι. Λοιπόν, κάτω από αυτές τις εξελίξεις, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε, ο Νετανιάχου, ότι το Ισραήλ θα πράξει ό,τι χρειαστεί για να διαφυλάξει την ασφάλειά του με ή χωρίς συμφωνία. Επίσης είπε ότι ο Νετανιάχου το είπε αυτό, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχαμε ποτέ στο Λευκό Οίκο και ότι η ύπαρξη του Ισραήλ δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Έτσι, ναι. Αυτές οι δηλώσεις γίνονται την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, που ήταν μέσα στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, να σταματήσουν οι επιθέσεις, να αποσυρθούν σταδιακά τα στρατεύματα του τα Ισραηλινά και να αναπτυχθεί ο στρατός στα νότια του Λιβάνου, ο Λιβανέζικος. Ναι. Συνεχίζονται λοιπόν οι επιθέσεις και ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων για μια συμφωνία πλαίσιο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το λες ησυχία έχουμε, το λες και διπλωματία και επιχειρήσεις, γιατί το Ιράν έχει πει, μιλάει για αν ξαναγίνουν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον μας, θα χτυπήσουμε χώρες του κόλπου, στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πότε είναι αυτό το πολύ σύντομα της συμφωνίας. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ισραηλινός στρατός είπε, προειδοποίησε, ότι θα συνεχίσει να δρά προληπτικά στη λωρίδα της Γάζας, και εκεί έχει και χειρία. Ναι, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Θα συνεχιστεί, λέει, η δίωξη αυτών που ευθύνονται για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που διέπραξε η Χαμάς. Και θα προστατεύσουμε, λέει, τοποθεσίες και κατοίκους, θα προασπίσουμε την ασφάλειά μας, δεν θα επιτρέψουμε να σχηματιστεί απειλή στα σύνορά μας, όπως έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 23 με αυτή τη τραγωδία αυτή. Αυτά τα δηλώνει ο αντιστράτηγος Τάδε, ο οποίος πήγε στα Ισραηλινά στρατεύματα στο Παλαιστινιακό έδαφος. Έτσι. Συνεχίζονται οι επιθέσεις. Προληπτικά, όταν λέει προληπτικά, θα μου πεις, δεν υπάρχει μια συμφωνία που λέει συμφωνία. Τέλος πάντων, ένα πλαίσιο που ανακοινώθηκε και είπαν η Χαμάς θα αποφοπλιστεί και θα αποσυρθεί ο Ισραηλινός στρατός από τα Παλαιστινιακά εδάφη και τα λοιπά. Εντάξει, μέχρι να γίνει αυτό συνεχίζονται τα θέματα όλα στην περιοχή εκεί. Για να δούμε τι θα δούμε, παιδιά. Προς το παρόν κάθε μέρα έχουμε επιθέσεις και έχουμε και νεκρούς και έχουμε και τραυματίες και έχουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ναι, και επίσης δεν είναι μόνο η Γάζα, έτσι, η Παλαιστινιακά εδάφη είναι και η Δυτική Όχθη κατεχόμενη. Είχαμε χθες 8 τραυματίες, μάλιστα. Ναι, γιατί οι Ισραηλινές δυνάμεις επέδραμα σε προσφυγικό καταβλισμό και είδαν, λέει, οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν καμιά δεκαριά στρατιωτικά τζιπ Ισραηλινά να μπαίνουν στη Καλαντίγια, ένα καταβλισμό που είναι μερικά χιλιόμετρα από τη Βόρεια Ιερουσαλήμ. Πρόσβαση στους δημοσιογράφους και τους κατοίκους απαγορεύτηκε. Ναι. Ήταν στόχος, λέει, της επιχείρησης αυτής να αποτραπούν τρομοκρατικές ενέργειες και να συλληφθούν καταζητούμενα πρόσωπα. Μάλιστα. Ωραία. 26 έχουμε. Γιατί το 23 η κυβέρνηση Νετανιάχου είχε ανακοινώσει σχέδιο κατασκευής ενός νέου εβραϊκού οικισμού με 9.000 κατοικίες πολύ κοντά στην Καλαντίγια. Και το σχέδιο δεν έχει επικυρωθεί μέχρι τώρα. Αλλά οι Παλαιστίνοι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται ότι αυτού του τύπου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν πρελούδιο για την κατασκευή του οικισμού. Έχω την αίσθηση ότι πέφτουν πάρα πολύ μέσα σε αυτό που λένε. Για την Καλαντίγια που μπήκε μέσα ο στρατός, τα 10 τζιπ, καμιά δεκαριά, λέει, και δεν τους αφήσανε μετά τους δημοσιογράφους να δουν τι γίνεται. Ο εκπρόσωπος της επιτροπής που διαχειρίζεται την περιοχή, την Καλαντίγια, είπε ότι ο στρατός συνέλαβε 20 ανθρώπους. Στρατιώτες πήραν θέσεις στις στέγες πολλών σπιτιών και φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Παλαιστινιακή Αρχή δείχνει μεγάλες πέτρες και χαλάσματα στα σοκάκια του καταβλισμού. Και έπιπλα και άλλα αντικείμενα πεταμένα και τα λοιπά. Μπήκαν σε ένα σπίτι, δηλαδή, να ψάξουν για, υποθέτω, για αυτούς που θεωρούν τρομοκράτες. Ναι, και έτσι κάνουν. Έτσι κάνουν. Και όχι μόνο ο στρατός. Και έπικοι κάνουν έτσι. Ο ΙΕ έχει βγει και έχει πει ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Δεν το λέμε εμείς. Εμείς δεν είμαστε εκεί. Και δεν είμαστε, δηλαδή, δεν μας αφήνανε να πάμε. Να δούμε την κατάσταση. ως δημοσιογράφοι. Αλλά όχι, έχει πει ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κυρίως για τους αμάχους. Το τι κάνει η Χαμάς καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου όμως. Μας ενδιαφέρουν όμως πάρα πολύ οι άμαχοι. Και οι έπικοι επιτίθενται, πηγαίνουν, τους βγάζουν τα σπίτια. Ό,τι έχουν εκεί τέλος πάντων, τους βγάζουν, τους περιφέρονται άσχημα, πάνε κάθονται μέσα στο σπίτι, λένε αυτά είναι δική μας, δικά μας εδώ και τέτοια. Μα αυτά γίνονται αυγουστιάτικα και έχω την αίσθηση ότι θα γίνονται για αρκετό καιρό ακόμη. Για αρκετό. Είναι και 26. Κάτι έχω να ακούσω. Για πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Ευχαριστώ πάρα πολύ την Εύα για το βιντεάκι που μου έχει στείλει. Τι ωραίο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Είναι ένα βίντεο το οποίο δείχνει Εδιμβούργο, βροχερό, μπουφάν φοράνε και τέτοια, και ένας κύριος, σε μηχανή πρέπει να είναι ο κύριος αυτός, κάνει έτσι ένα οδηπορικό. Ομίχλη βλέπω, βροχή βλέπω, ωραία. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, εντάξει, δηλαδή, ο καθένας έχει τα ζητήματά του. Τι να κάνω, δηλαδή, να πω ψέματα. Θέλετε να λέμε ψέματα μεταξύ μας, και αυτό μπορώ να το κάνω, αλλά με βαριά καρδιά. Εγώ θέλω να λέω αλήθειες. Και η αλήθεια είναι ότι θέλω κρύο, θέλω χειμώνα. Άντε, προχωρημένο φθινόπωρο. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω κάτι, γιατί είναι σημαντικό με τις διαπραγματεύσεις για το Ιράν και αυτά, και τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τι γίνεται μας το λένε, τι δεν γίνεται μας λένε. Έχω να σας πω το εξής. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούτο Πεζεσκιάν, λες και είναι φίλος μας, ναι, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση, έδωσε μια συνέντευξη εχθές στη κρατική τηλεόραση, την Ιρανική, και είπε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον Μοτσταμπά το Χαμενεΐ, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να θυμίσω ότι ο Μοτσταμπά ο Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, που αντικατέστησε τον πατέρα του, τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στις πρώτες αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ Ισραήλ το Φλεβάρι. Αυτός. Και το γεγονός αυτό, ότι δεν έχει εμφανιστεί δηλαδή, έχει δώσει τροφή για μια σειρά από σενάρια. Όπως ότι έχει πεθάνει, ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ασκήσει επαρκώς τα καθήκοντά του. Άλλο σενάριο λέει ότι μπορεί να βρίσκεται σε κόμμα. Το αφήγημα που προωθούν ανώτεροι αξιωματούχοι της Τεχεράνης είναι ότι βρίσκεται κάπου στο Ιράν. Ότι εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του από μια κρυψώνα, αλλά αποφεύγει κάθε δημόσια εμφάνιση, διότι είναι σοβαρά τραυματισμένος, λέει, στο πρόσωπο. Ένα δεύτερο σενάριο λέει ότι έχει φύγει από το Ιράν, ότι πάει στη Ρωσία. Έχει πάει. Ακολουθώντας άλλα παραδείγματα, να μην θυμηθώ τον Μπασάρ αλ-Άσαντ, τον Σύρο, έτσι, ο οποίος, παιδιά, έκανε αυτά που έκανε στη Συρία, έφυγε, τον διώξαν δηλαδή. Εκείνο ο Σαρά τώρα, ο πρώην τζιχαντιστής, αλλά τώρα φόρεσε γραβάτα, τρίμαρια και το μουσί, είναι η κατάσταση καλύτερη. Δεν είναι στη Ρωσία όμως ο Μοτσδάμπα, λέει, γιατί είναι μικρή αυτή η πιθανότητα, διότι οι ηγέτες εκεί στο Ιράν δεν εγκαταλείπουν τη χώρα. Ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Για τον Άσαντ που έλεγα, το ξέχασα. Φαίνεται να ζει, λέει, σε πολιτική κατοικία, συνοικία στην Ρουμπλιόφκα της Μόσχας. Ναι. Τέλος πάντων, γυρίζουμε στο Μοτσταμπά το Χαμενεΐ. Επίσης, το τρίτο και επικρατέστερο σενάριο είναι ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Και ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι σε θέση να ασκήσει ούτε τα στοιχειώδη καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη. Το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadah μετέδωσε ότι όλες οι ανακοινώσεις που εκδίδονται στο όνομά του, του Μοτσταμπά του Χαμενεΐ, συντάσσονται στην πραγματικότητα από τον αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης και άλλους ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους. Βγαίνει λοιπόν εχθές ο Πεζεσκιάν και λέει ότι η επικοινωνία μαζί του είναι πολύ δύσκολη, αλλά, λέει, η παρουσία του συνιστά ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε. Και λέει ότι ο Πεζεσκιάν, ότι η παρούσα κατάσταση επιτρέπει σε κακόβουλα άτομα να τον περιγράφουν διαφορετικά, το Χαμενεΐ, και να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα για αυτόν. Μα δεν ξέρουμε ποια εικόνα είναι, τι διαφορετική. Αν το βλέπαμε, θα ξέρω, ή αν υπήρχε μια πληροφόρηση. Γιατί ούτε στην κηδεία του πατέρα του είχε σκοτωθεί τον Φεβρουάριο, τον Ιούλιο έγινε η κηδεία, με προκάλεσε ερωτήματα. Και μάλιστα ετέθηνε και ένα άλλο ερώτημα, μήπως έχει δολοφονηθεί. Αλλά δεν ξέρω τι να σας πω. Ο Πεζεσκιάν λέει ότι είναι
πώς να το πω, δύσκολη επικοινωνία μεν, αλλά υπάρχει. Και επίσης λέει τον είχε δεχτεί, το πότε δεν το προσδιορίζει, με καλοσύνη και πολύ ισχυρή λογική. Τι να σας πω, αν δεν δούμε έναν άνθρωπο να βγαίνει έστω και τραυματισμένο ή να κάνει τη δήλωση, πώς το παρώ, όταν γίνονται δηλώσεις τις διαβάζουν. Και οι Σαουδάραβες λένε, μάλλον και τους Σαουδάραβες λέει που είναι κακόβουλοι και τέτοια, ναι, ότι τα γράφουν οι φρουροί της Επανάστασης. Έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι η αλήθεια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Όλα γίνονται. Λοιπόν, ήρθε ένα θέμα εχθές και λέω, εντάξει, μπορεί να είναι κάτι στο μυαλό κάποιον και όλα τα σχετικά. Μετά έρχεται ένα από τη Βρετανία, θα σας τα πω. Έρχεται λοιπόν η είδηση εχθές, μια άλλη είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βόρεια Καρολίνα. Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης και ένας τραυματίας από ένοπλο επεισόδιο χθες το πρωί, ώρα Αμερικής, σε κατοικία. Και λένε λοιπόν ότι φτάνοντας στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν πολλαπλά θύματα από πυροβολισμούς και ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την κατάσταση της υγείας του δεν την ξέρουμε. Επίσης, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων του δράστη. Λείπει όμως ο σερίφης, ναι, ότι οι εμπλεκόμενοι είναι ενήλικες και ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Και είπε επίσης ο σερίφης ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί στο παρελθόν στο γραφείο του για κάποιο σχετικό περιστατικό ή αίτημα βοήθειας. Τέλος πάντων, οι αρχές είπαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το ευρύ κοινό, διότι το περιστατικό περιορίστηκε αποκλειστικά στην κατηγορία που έγινε η ένοπλη επίθεση. Και ψάχνουν τώρα τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες αυτής της οικογενειακής τραγωδίας. Εχθές λοιπόν έρχεται μία είδηση που την ξαναδιαβάζω και την ξαναδιαβάζω και την ξαναδιαβάζω. Λέω, δεν μπορεί, κάτι δεν έχω καταλάβει καλά. Κάτι δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Η Βρετανική κυβέρνηση λέει προωθεί σχέδιο πρόωρης αποφυλάκησης κρατουμένων για τη μείωση του υπερπληθυσμού στις φυλακές. Αυτό το σχέδιο λέει θα τεθεί σε εφαρμογή τον Οκτώβριο. Το μέτρο επιτρέπει την αποφυλάκηση υπό όρους μετά την έκτηση του μισού ή του ενός τρίτου της ποινής ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος. Και ενός τρίτου της ποινής ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος.

και λένε ότι οι δράστες αυτοί που εκτιούν τώρα την ποινή τους και θα αποφυλακιστούν θα προβούν ξανά στις ίδιες πράξεις. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης των Συντηρητικών χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι οι καταδικασμένοι για ενδοοικογενειακή βία εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι για πρόωρη αποφυλάκηση. Πρέπει, λέει, αναγκάστηκαν να εξαιρέσουν τους βιαστές, λέει, οι εργατικοί μετά από πιέσεις των θυμάτων, αλλά αυτό δεν αρκεί και θέτει ζωές σε κίνδυνο. Πρέπει να εξαιρεθούν και άλλοι δράστες σεξουαλικών και σοβαρών εγκλημάτων. Και εκπρόσωπος του Reform UK για θέματα ισότητας κατηγόρησε την κυβέρνηση η Βρετανική ότι ρίχνει χιλιάδες τραυματισμένα θύματα στους λύκους, αλλά έχουν αντιδράσεις και από τα στελέχη των εργατικών. Για τους επιζώντες, λέει, η ενδοοικογενειακής βίας, η προοπτική πρόορης αποφυλάκησης του κακοποιητή τους είναι τρομακτική και η ασφάλειά τους πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Άλλη βουλευτής είπε ότι με περιορισμένα προγράμματα αποκατάστασης στις φυλακές και μικρότερο χρόνο έκτησης της ποινής δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι οι δράστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά. Η Επίτροπος για την ενδοοικογενειακή βία ζήτησε από την κυβέρνηση τη Βρετανική να δημοσιοποιήσει τον πραγματικό αριθμό των αποφυλακίσεων, ώστε να διασφαλιστεί, λέει, ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για την προστασία των θυμάτων. Αυτό το σχέδιο που εκπονεί η κυβέρνηση στην Αγγλία, τη Βρετανία, είχε παγώσει προσωρινά τον περασμένο μήνα, όταν έγινε γνωστό ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το σχέδιο αυτό 2 από τους καταδικασμένους για τη δολοφονία του αστυνομικού Άντριου Χάρπερ το 19. Και επειδή υπήρξαν αντιδράσεις, ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει επανεξέταση του μέτρου, δηλώνοντας ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Αλλά η οικογένεια, λέει, του αστυνομικού ενημερώθηκε τη βδομάδα αυτή που διανύουμε ότι οι δύο καταδικασμένοι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόωρη αποφυλάκηση. Και η αστυνομική, η Ομοσπονδία Αστυνομικών του Τάμεση προαναγγέλει νομικές ενέργειες. Λοιπόν, η οργάνωση για τους ανθρώπους που κινδυνεύουν προειδοποίησε ότι η απόφαση υπονομεύει τη δέσμευση της κυβέρνησης να μειώσει τη βία κατά των γυναικών. Επειδή όμως η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ξεχωριστή ποινική κατηγορία στο βρετανικό δίκαιο, δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των καταδικασμένων που θα επηρεαστούν. Οι συντηρητικοί βασίστηκαν σε στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για υποθέσεις παραβίασης περιοριστικών όρων, παρακολούθησης, αυτό που λέμε stalking, αυτό, ελεγκτικής ή εξαναγκαστικής συμπεριφοράς, καθώς και στραγγαλισμού, προκειμένου να υπολογίσουν τον πιθανό αριθμό των αποφυλακίσεων. Είναι υποθετικό, λέει, το 1.371 θα βγουν από τη φυλακή. Και ο πληθυσμός των φυλακών, λέει, και τα πρότυπα επιβολής ποινών θα μεταβληθούν μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, λένε στη Βρετανία. Δεν ξέρω πώς ακριβώς αντιμετωπίζονται σε άλλες χώρες. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα πούμε τώρα. Και κατά πόσο θα πρέπει να μιλήσουμε με ειδικούς, γιατί υποτίθεται ότι κάποιος μπαίνει φυλακή για να συμμορφωθεί. Έτσι, ναι. Κατά πόσο συμβαίνει αυτό και τους βγάζεις αυτούς έξω ή τους αφήνεις ελεύθερους. Έτσι, τα λέμε όλα. Ναι. Κατά πόσο αλλάζουν ή κατά πόσο δεν θα ξαναπέσουν στο ίδιο αδίκημα ή κατά πόσο από τη βία και τα λοιπά φτάνουμε στο έγκλημα. Ναι. Γιατί έχουμε δει διάφορα και όχι κατά καιρούς, πολύ συχνά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ελεύθερος με, πώς το λένε, καλά περνάει και το αυτόφορο και τους βρίσκουν μετά. Ναι,

υπάρχει ένα θέμα γενικά. Μην κοιτάτε τώρα που είναι καλοκαίρι και τα έχουμε αφήσει στην άκρη λίγο αυτά. Το ζήτημα είναι ότι υφίσταται το πρόβλημα. Ναι, και όχι μόνο στη Βρετανία, σε πάρα πολλές χώρες. Γιατί τον αστυνομικό που σκότωσαν το 19 δεν το συζητώ, το πανεφυλακή αυτοί που τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Εκεί τίθεται ζήτημα. Για τις γυναίκες, εντάξει, δεν πειράζει μόνο. Τι έγινε. Μία πάνω, μία κάτω. Λοιπόν, είναι παρά 10, είναι παρά 10. Η αλήθεια είναι αυτή. Σήμερα, που είναι Πέμπτη και που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του, έτσι, θα έχουμε το εξής. Θα πάει να απολογηθεί ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται μέχρι να καταδικαστεί, ναι, να σκότωσε τη Σκοτσέζα, τη 36χρονη, 38χρονη, ναι, έχει σημασία. Εκείνος λέει δεν τη σκότωσε, λέει εκείνος. Τη βρήκε στο σπίτι, στο κέντρο της Αθήνας, και επειδή τη βρήκε, για να μην μπλέξει, λέει, την έβαλε σε μια βαλίτσα και την πήγαινε. Υπάρχουν και τα βίντεο τώρα, και κάποιος να ισχυριστεί κάτι. Υπάρχει εικόνα. Υπάρχει εικόνα. Και η εικόνα λέει ότι ένας άνθρωπος εν πλήρη ηρεμία, αυτό βλέπουμε, που να κάνουμε λάθος, μεταφέρει μια βαλίτσα. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε μέσα, να πηγαίνει διακοπές. Όχι, ήταν ένα πτώμα μέσα. Και επειδή λέγονται και ακούγονται πολλά και διάφορα για όλα τα σχετικά και γιατί από πού ήρθε και πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία και πώς γνωρίστηκαν και όλα τα σχετικά, περιμένουμε λοιπόν να δούμε σήμερα τι θα γίνει με την απολογία του, αν θα προφυλακιστεί. Εμείς δικαστές δεν είμαστε, ανακριτές δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά, και τι θα υποστηρίξει. Έτσι, το περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Προλαβαίνω να ακούσω τραγουδί. Τι έχω? Α, πολύ ωραίο. Για βάλτε να αποχαιρετιστούμε όμορφα, γιατί όλοι δεν έχουμε πει και κάτι ευχάριστο. Πραγματικά. Δηλαδή κάτι ωραίο, ρε παιδί μου. Κάτι που να πεις ότι μόνο ότι είναι καλοκαίρι. Και ότι κάποιοι έχετε φύγει. Μου έχει στείλει εδώ μια φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι από τεχνητή νοημοσύνη. Είναι fake news. Τι είναι αυτή η φωτογραφία? Δεν καταλαβαίνω που την έχεις εκεί. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν μ' αρέσει. Τι είναι αυτό τώρα? Ένα ιστιοπλοϊκό. Δεν ξέρω πόσα μέτρα. Τι, σε κάτι κατά γάλανα νερά. Πού είναι? Εδώ. Ναι, και κάτι άνθρωποι που πάνε απολαμβάνουν το ποτό τους. Χάλια. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Όχι. Πάμε παρακαλώ, ένα Βασίλη.

πάλι είναι. Εδώ το μισό Hollywood έχει έρθει στην Ελλάδα να κάνει διακοπές, αφιλητές, αυτό από το NBA, πράγματα, κατάσταση. Και θα σηκωθούμε εμείς να τρέχουμε στον Μπαλί. Κατάλαβα. Υπάρχει πιο ωραίος τόπος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μπαλί δεν μ' αρέσει. Είναι και μακριά. Δεν θέλω. Θέλω. Προτιμώ ελληνικά. Για καλοκαίρι που έχουμε τα πάρα πολύ ωραία τοπία μας και τις πολύ ωραίες θάλασσές μας και όλα τα σχετικά. Άκου Μπαλί. Εδώ τώρα μην αρχίσουμε και λέμε. Ονόματα δεν χρειάζεται να εκθέτουμε πρόσωπα και πράγματα, αλλά σου λέει στην Ελλάδα. Ακουμπάλι. Όχι. Μέχρι, ναι, μέχρι Ιθάκη, Ρόδο, μέχρι να το προσδιορίσουμε λιγάκι το θέμα και πάρα πολύ ωραία. Και κοντινοί προορισμοί. Αν σας προτιμάτε και τους κοντινούς προορισμούς, πάρα πολύ και καταπληκτικοί σου λέει. Έχουν πάει εκεί οι άνθρωποι από το διεθνές jet set. Σκοθούμε εμείς να φύγουμε. Όχι. Και για του λόγου του αληθές, να παίξει παρακαλώ το τραγουδάκι. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόπληκτων και η προστασία των καμένων από πλημμύρες μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική στο Μαξίμου δεσμεύτηκε πως οι αποζημιώσεις και η ανακατασκευή των σπιτιών θα προχωρήσουν ταχύτερα από κάθε προηγούμενη φορά. Μέσα σε 48 ώρες θα γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Επίσης θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ξεκινούν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού παμετόχου. Παράλληλα υπεγράφει συμφωνία ΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για τον καθορισμό ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Πηγές του Reuters αναφέρουν ότι η συμφωνία θα δίνει στο Ιράν αυξημένο έλεγχο στον Περσικό κόλπο. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο των ΗΠΑ για την πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη Μοσντάμπα Χαμενεΐ είναι πλέον πολύ δύσκολη. Σημειώνεται ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την εκλογή του. Τουλάχιστον 8 τραυματίες αναφέρθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη Δυτική Όχθη. Ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε την Νεβάδα επιχειρώντας να ενισχύσει τη στήριξη προς τους Ρεπουμπλικάνους με φόντο την οικονομική πίεση, τα υψηλά επιτόκια και την άνοδο των τιμών καυσίμων λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ντρόν με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία. «Αντιμετωπίζουμε επαγγελματική υβριδική απειλή», δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Δεν προσέβαλε δικαστικά την απόφαση έκδοσης. Την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στον ανακριτή. Εντοπίστηκε δυτικά της Σύρου η σωρός του Γερμανού τουρίστα που αγνοούνταν από την Κυριακή στη Σύμη. Ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό, το οποίο παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. 3 νεκροί, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως δράστης, σε ένοπλο επεισόδιο σε κατοικία στη Βόρεια Καρολίνα. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 25 έως 36 και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι
3: μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.

ενός λεπτούς η γη για αυτούς που προδοθήκανε, που κόπηκαν στα δυο για την καρδιά.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόπληκτων και η προστασία των καμένων από πλημμύρες μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική στο Μαξίμου δεσμεύτηκε πως οι αποζημιώσεις και η ανακατασκευή των σπιτιών θα προχωρήσουν ταχύτερα από κάθε προηγούμενη φορά. Μέσα σε 48 ώρες θα γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Επίσης θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ξεκινούν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας προκάλεσε έκρηξη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Μετά το περιστατικό εκδηλώθηκαν δύο μικρές πυρκαγιές που τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Η βλάβη προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε περιοχές του ορεινού όγκου και του κάμπου της Άρτας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Παράλληλα υπεγράφει συμφωνία ΑΔΜΙΕ, Meridiam και